σταματήσετε το πατριαρχικό σκευοφυλάκιο. Εδώ φυλάσσετε πλήθος παλαιών εικόνων, πολύτιμων αρχιερατικών αμφίων και εκκλησιαστικών σκευών.

Έργα διαφορετικής προέλευσης και υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, βυζαντινής και μεταβυζαντινής καλλιτεχνικής παράδοσης, που φανερώνουν τις σχέσεις του Πατριαρχείου με όλο τον κόσμο της Ορθοδοξίας.

Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, βρίσκεται μέσα στον προάβλιο χώρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Αποτελεί τρίκλητη βασιλική και κατασκευάστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα.

Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, βρίσκεται μέσα στον προάβλιο χώρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Αποτελεί τρίκλητη βασιλική και κατασκευάστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο Ιερός Ναός ανήκει στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας.

Σε αυτόν τον ναό, ανήμερα της Κυριακής της Ορθοδοξίας, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρίας.

0: Μακαριότατε, να γυρίσουμε λίγο πάλι στο τομέα της Ιεραποστολής. Είναι ένας τομέας, είναι ένα έργο ζωής.
1: Το μέλλον. Πάντα θα λέμε, Ελένη μου, είναι το μέλλον. Το μέλλον του Πατριαρχείου μας, αυτό που είπα στην αρχή, πάσης Αφρικής. Έτσι λοιπόν θα ήθελα με πολύ πολύ αγάπη να τονίσουμε ότι το Πατριαρχείο μας δεν μένει μόνο με την ιστορία του παρελθόντος, γιατί θα μας δημιουργήσει μια μελαγχολία. Δεν έχουμε, Ελένη, μόνο τα σκευοφυλάκια, τις εκκλησίες μας, τον λίγο κόσμο. Μπροστά μας έχουμε τα εκατομμύρια των Αφρικανών Ορθοδόξων Χριστιανών. Το Πατριαρχείο μας, πιστεύω, υπερβαίνουμε προς το παρόν τα 7 εκατομμύρια Ορθοδόξων σε όλο το χώρο της Αφρικής. Πρέπει να σημειώσουμε με πολύ σεμνότητα, όχι για να εισπράξουμε πένους, αλλά να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι διαθέτουμε το Ιεραποστολικό με τα τόσο λίγα μέσα που έχουμε, 3.000 ιατρικά κέντρα και 2.500 σχολεία. Τώρα, στην Κινσάσα που βρισκόμουν, στο Μπραζαβίλ, σχολεία, Ελένη, με 8.000 παιδιά, 7.000 παιδιά. Να βρίσκομαι στην αίθουσα της Κανάγκας που με πολύ αγάπη έχουμε τον Ιεραποστολικό Σύλλογο από Ελλάδα, την αδελφότητα του Σωτήρος, 900 παιδιά να τραγουδάνε και να απαγγέλουν στα ελληνικά. Να αναφέρονται σε Αριστοτέλη, σε Πλάτωνα, στα αρχαία κείμενα, στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν το Πατριαρχείο μας Ιεραποστολικά έχει να δείξει ένα τεράστιο έργο στις 45 επαρχίες που υπάρχουν από τη Μαδαγασκάρη μέχρι το Καμερούν, από τη Σιέρα Λεόνε μέχρι τη Νιγηρία, την Γκάνα, Τανζανία, Ιρίγκα, Ντάρ ες Σαλάμ, Αρούσα, να προχωρήσουμε στη μεγάλη τεράστια Ιεραποστολή στο Ναϊρόμπι και να φτάσω μέχρι το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος του Cape Town, στο Τζοχάνεσμπερκ, στη Μοζαμβίκη, στη Ζάμπια και τι να πρωτοθυμηθώ. Και τώρα με τις δυσκολίες της πατρίδος μας πρέπει να σταματήσουμε στα πόδια τα δικά μας. Πώς όμως, Ελένη μου, να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα μας, στους Έλληνες. Πριν ανέλθω αυτό τον πατριαρχικό θρόνο εδώ στην Αλεξάνδρεια, χρόνια ολόκληρα Ιεραπόστολος στο Καμερούν, χρόνια ολόκληρα Ιεραπόστολος στο Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Μαλάουι, Αγγόλα, Κεντρική Αφρική, Τσάντα, παντού, είτε περπατώντας ώρες ολόκληρες, είτε με ένα παλιά αγροτικό που χτυπούσα την πόρτα στον Έλληνα πόδι μου. Να μείνω το βράδυ κοντά του, να φάω ό,τι είχε, να καθίσω μαζί του να με εμψυχώσει. Και το πρωί ήξερα ότι το τεπόζιτο στο αυτοκίνητο θα το είχε γεμώσει με το πετρέλαιο για να μπορέσω να πάω από χωριό σε χωριό. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Έλληνα, είτε ζει στο χώρο της Αφρικής είτε ακούει την αγωνία μας από την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Και τους ευχαριστώ, Ελένη μου, γιατί ξέρουν ότι το φτωχό Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής έχει ένα μεγάλο ιεραποστολικό έργο. Όλα έχουν γίνει από το ειστέρημα του παππού, της γιαγιάς, του δασκάλου, του Έλληνα, του γιατρού που ξέρει τι θα πει δυσκολία σε αυτή τη ζωή, και με αυτή την αγάπη βοηθάμε τα παιδιά της Αφρικής, γιατί σε αυτά ανήκει το μέλλον. Πάντα τους υπενθυμίζω, αυτό το χώμα είναι η πατρίδα σας, εμείς σας διδάσκουμε, θα συνεχίσετε εσείς, αλλά πάντα με την πατρίδα μας την όμορφη, με το θάρρος της δική της ξεκινάμε για να κάνουμε αυτό το έργο και έχει ο Θεός.
0: Είσαστε λίγα άτομα εδώ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Παρ' όλα αυτά δεν είσαστε μόνος σας.
1: Όχι, ας είναι καλά. Οι λίγοι άνθρωποι, είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι ιερείς, είτε είναι γιατροί, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ Ελένη μου, στους γιατρούς, όποια αυτά τα παιδιά είναι που έρχονται, γιατί εγώ δεν έχω να τους προσφέρω ούτε άνεση, ούτε ένα δυτικό κόσμο με καριέρα. Το μόνο που ζούνε κοντά μου 2 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, έρχεται η μέρα που τα αποχαιρετώ και φεύγουν οι Ιεραπόστολοι στην απέραντη Αφρική.
0: Ουσιαστικά ζείτε σε 2 πραγματικότητες. Στην πραγματικότητα και στον κόσμο που βιώνουμε κι εμείς καθημερινά και σε έναν κόσμο που είναι ακόμα πιο φτωχός, ακόμα πιο δύσκολος. Τι είναι αυτό που σας στεναχωρεί πιο πολύ?
1: Αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ και με πληγώνει σαν πατέρας πνευματικός, αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Γιατί θέλουμε να τονίσουμε ότι η Αφρική δεν είναι μια φτωχή ήπειρος. Τα σπλάχνα της είναι ένας τεράστιος ορυκτός πλούτος. Αλλά η εκμετάλλευση που υπήρχε σε αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχει πάντα, που δεν τους αφήνει να κοιτάξουν για λίγο πάνω στον ουρανό και να ξέρουν ότι και για αυτούς υπάρχει μια θέση στο χώρο, στην αγκάλι του Θεού. Όμως δεν μένουμε στην απογοήτευση. Το Πατριαρχείο μας πιστεύει πολύ στο αύριο, που είναι η εκπαίδευση με τα σχολεία μας. 2.500 σχολεία, απλά, από ένα απλό με ένα πίνακα σε ένα δέντρο μέχρι πανεπιστήμιο, παντού απλωμένα σε όλη την Αφρική. Πιστεύουμε ότι με την παιδεία, με το να μάθουν αυτά τα παιδιά γράμματα, θα μπορέσουν να φτιάξουν το αύριο ένα καλύτερο μέλλον για την Ήπειρο αυτή, που είναι έτοιμη, σημείωσέ το Ελένη μου, να θρέψει όλο τον πλανήτη. Πια η Αφρική είναι ένας γίγαντας που κοιμάται, που όμως παραμένει γίγαντας και κάποτε θα μπορέσει να δώσει το δυναμικό παρόν σε όλη την υδρόγειο σφαίρα.
0: Ολοκληρώνοντας αυτή τη συνέντευξη, από αυτήν εδώ τη γωνιά της Ορθοδοξίας, το δικό σας μήνυμα ποιο είναι?
1: Φως. Να έχουμε πάντα φως στη ζωή μας. Είμαστε η Εκκλησία του Φωτός. Μέσα στις καρδιές μας θέλω να έχουμε αυτή τη θαλπορή που σκορπάει η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας, η ιστορία μας. Και μέσα από τις δυσκολίες που συναντάει ο καθένας μας, θέλω να έχουν παράδειγμα εμένα, τον Πατριάρχη της Ιεραποστολής, που τα μάτια μου δεν συναντούν

0: για όλους υπάρχει μια θέση κάτω από την αγκάλη του Θεού σε αυτή τη γη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ κάθε καλό σε όλους και σε εσάς προσωπικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μακαριωτάτε.

0: πώς να δαμάσεις την ύλη, πώς να νικήσεις τη σάρκα, πώς να γκρεμίσεις το κράτος του θανάτου. Μια μόνο θα ήταν ελπίδα, να λυτρωθείς από την κόλαση αυτή. Έπρεπε να σφαγεί το θείο αρνί, το θείο αρνί. Ζεις κοντά του χαρά που κανείς τώρα πια δεν θα την πάρει. Τι κι αν ο κόσμος γελά, του λείπει η χαρά. Με πόνο ζητά να σε βρει αιώνια χαρά. Έλα Χριστέ, θα είναι η καρδιά μας γεμάτη με το δικό σου το φως. Κι είναι η λαχτάρα μεγάλη να σμίξουν γη και ουρανός. Με κιθάρες υψώστε φωνή της χαράς να ακουστεί καινή οδή και υμνήστε τον λυτρωτή ουρανός.
1: Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλαλάξατε το Θεό ημών. Τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου, εξάλειψον το ανόμιμά μου. Σήμερον εν ουρανείς, εάν ο δυνάμεις, την ημετέραν φύσιν θεόμενε, θαυμάζουσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε, τι σου τόσο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείον δεσπότην, τα σουρανίους πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστος υμνούμεν σε, τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον, ως κριτήν των απάντων και θεών παντοδύνα. Ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες, μη εάσεις ημάς ορφανούς Κύριε. Ελθέτω σου το πνεύμα, φέρον ειρήνην το κόσμο, δείξον της ιής των ανθρώπων, έργα δυνάμεό σου, Κύριε φιλάνθρωπε.
2: Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει πολύ με στοργική μητέρα. Η μητέρα αγαπά το παιδί της και πονάει γι' αυτό. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σπλαχνίζεται, συγχωρεί, θεραπεύει, νουθετεί και χαροποιεί. Και αναγνωρίζεται το Άγιο Πνεύμα στην ταπεινή προσευχή. Όποιος αγαπά τους εχθρούς, αυτός γρήγορα θα γνωρίσει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν τους αγαπά, γι' αυτόν δεν θέλω ούτε και να γράψω. Όμως τον λυπάμαι, γιατί βασανίζει τον εαυτό του και τους άλλους και δεν θα γνωρίσει τον Κύριο. Να θυμάσαι ότι σε βλέπει ο Κύριος και να φοβάσαι μήπως λυπήσεις με κάτι τον αδελφό. Μην τον κατακρίνεις και μην τον στενοχωρήσεις, ούτε και με ένα βλέμμα. Και το Άγιο Πνεύμα θα σε αγαπήσει και αυτό θα σε βοηθήσει σε όλα.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Η αναισθησία, αδελφοί μου, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η αποδυνάμωση, η φθορά των αισθήσεων, είναι νόσος χρονία, λέγει. Αλλά πίσω από αυτήν υπάρχει, λέγει, μία άλλη χρονία νόσος, αλλά και αμέλεια που οδηγούν στη νέα νόσο που λέγεται αναισθησία. Είναι γεγονός, αδελφοί, ότι βιολογικά όταν αρρωστήσουμε από κάτι, τότε εύκολα έρχεται και το επόμενο και το επόμενο και μπορεί επί παραδείγματι κανείς από μία απλή ιγμωρίτιδα να φτάσει, αν δεν ενδιαφερθεί γι' αυτό να το διορθώσει, να φτάσει να δημιουργήσει πρόβλημα, ζημιά και στα νεφρά. Έτσι λοιπόν και εδώ, πίσω από την πνευματική αρρώστια της αναισθησίας, υπάρχει και μια άλλη αρρώστια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Ποια είναι αυτή η αρρώστια? Η άλλη χρονίζουσα αρρώστια που οδηγεί τον άνθρωπο στην αναισθησία είναι, αδελφοί μου, το χρονίζον πάθος. Είναι κυρίως τα χρονίζοντα θανάσιμα πάθη. Θυμόμαστε, πιστεύω, είναι η υπερηφάνεια, φιλαργυρία, η πορνεία, ο φθόνος, η γαστριμαργία, ο θυμός και η ακηδεία. Όταν ο άνθρωπος χρονίζει σε ένα από αυτά τα πάθη, στην φιλαργυρία, στην πορνεία, στην υπερηφάνεια, τι γίνεται? Δεν γίνεται αναίσθητος. Δεν καταλαβαίνει πλέον το λάθος του. Θα λέγαμε ακόμα στο γεγονός της γαστριμαργίας. Ο άνθρωπος δηλαδή που το μόνο που τον νοιάζει είναι το τι θα φάει και το τι θα πιει. Τι θα φτάσει? Θα φτάσει η σύζυγος κάποια στιγμή να του πει: «Καλά ρε, δεν κατάλαβες, συγχωρέστε με έτσι που εκφράζουμε. Αμάν πια, ένα γουρούνι κατάντησες. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να τρως και να πίνεις». Η αναισθησία, αγαπητοί, έχει δύο φάσεις και μάλιστα η δεύτερη φάση λέγεται και πόρωση. Σε αυτήν δεν υπάρχει δυστυχώς ουδε μία πλέον διάκριση του καλού και του κακού. Εκείνος που έχει πάθει πόρωση δεν ξεχωρίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό, δηλαδή έχει τελική παντελή έλλειψη αυτογνωσίας. Μπορεί να κάνει το κακό και να κάνει έγκλημα και να γελάει, όπως είπαμε στην αρχή, να μην αισθάνεται απολύτως τίποτα. Έχουμε τότε το φαινόμενο της πορώσεως. Είναι η αναισθησία στο τελευταίο στάδιο. Ο άνθρωπος αυτός πια δεν έχει ελπίδα να σωθεί. Είναι, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, πνευματικά νεκρός. Αλλά η πρώτη φάση, πιο συνηθισμένη, είναι αυτή που την συναντάμε και σε εμάς, τους ιδίους, στους αδελφούς χριστιανούς μας. Εμφανίζεται δε αυτή η αναισθησία είτε σαν πρακτική αμετανοησία είτε ως μη πρόοδος στην πνευματική ζωή. Ο αναίσθητος, αδελφοί μου, δικαιολογεί πάντα τα πάθη του. «Αυτό που κάνω είναι κακό πράγμα», λέγει, το σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης, «αλλά με πολλή ευχαρίστηση παραμένει σε αυτό το κακό». Το στόμα λέγει: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς», επί παραδείγματι της γαστριμαργίας, της ανηθικότητας κτλ. Κάνει προσευχή και περιμένει πότε θα τελειώσει την προσευχή, δυστυχώς, για να επιδοθεί στο πάθος. Θα λέγα ο καθένας μας, ας κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας σε αυτήν την ανατομία που κάνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και θα βρούμε δυστυχώς τον εαυτό μας. Μιλάει για τον θάνατο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και ζει και κινείται σαν να μην πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Μιλάει για την εγκράτεια και κοιτάζει πώς ακριβώς θα ικανοποιήσει με τη γαστριμαργία και όχι μόνο τον εαυτό του. Την υπακοή μακαρίζει, λέγει, και αυτός πρώτος παρακούει. Επαινεί τους απροσπαθείς, τους ανθρώπους εκείνους που ζουν χωρίς προσπάθεια, δηλαδή δεν κάνουν αγώνα για να κατακτήσουν τα υλικά αγαθά. Και για ένα κουρέλι, για ένα τίποτα, εν τούτης, μπορεί να μνησικακίσει εναντίον του άλλου και να κάνει πόλεμο και μάχη και δεν τρέπεται για αυτό το πράγμα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ενώ μακαρίζει αυτούς οι οποίοι δεν αγωνίζονται, λέγει, για να αποκτήσουν υλικά αγαθά. Αν όμως του πάρει ένα κουρέλι ή δεν μπορέσει να το πάρει εκείνος, γίνεται ολόκληρη μάχη, λέγει.
Διαβάζει για την κρίση που θα γίνει, για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία και την κρίση. Και Μηδιάν άρχεται και αρχίζει, λέει, να χαμογελά. Υποτιμά την κρίση. Κορεστής μεταμελείται, λέγει. Δηλαδή, αφού χορτάσει από όλα αυτά τα ποικίλα, ό,τι κι αν είναι, είτε πορνικό, είτε γαστρίμαργο, είτε ό,τι κι αν σκεφτεί κανένας, όταν χορτάσει από όλα αυτά που το πάθος τον σπρώχνει, τότε λέγει μετανιώνει. Τι κάνει? Αχ, τι έκανα, λέγει. Γιατί να ακούσω, γιατί να δω? Και πάει όμως λίγο παραπέρα, περνάει λίγη ώρα και ξαναγυρίζει πάλι να προσθέσει πάλι χόρτασμα, λέγει ο ιερός πατήρ. Αφού ανένυψε, στέναξε. Δηλαδή είπε, επιτέλους πρέπει να απαλλαγώ, να καθαριστώ. Κάποτε δεν αποκλείεται αυτό να είναι και μια εξομολόγηση. Να έρχονται άνθρωποι να εξομολογούνται και να αναστενάζουν. Επιτέλους έχω διορθωθεί, έχω σταθεί στα πόδια μου και την κεφαλήν κοινή σας πάλιν του πάθους έρχεται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Δυστυχώς δηλαδή πάλι επανέρχεται στο πάθος. Πάντοτε κατηγορεί ο ανέστητος τον εαυτό του, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Και σε συνέστηση να έλθει δεν θέλει. Πάντα λέγει είμαι ταλέπορος, είμαι τέτοιος, έχω τέτοια ζωή. Συνεχώς λέγει ότι κατάντησε και παρασύρεται από 1000 πράγματα. Το ακούμε βέβαια αυτό το πράγμα από όλους, ότι το λέμε και εμείς οι ίδιοι. Αλλά δεν εννοούμε όμως να διορθωθούμε. Μένουμε εκεί, αδελφοί, στα ίδια πράγματα. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης σημειώνει ότι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι κάπως απογοητευτικό, για να μην πω, λέγει, ότι δεν μπορεί ή να μην είπω ου δύναται. Δεν είναι δηλαδή ότι κατηγορεί και δεν έχει συνέστηση, αλλά τελικά κατήδησε με την αιμονή στο πάθος, με την αναισθησία να νεκρωθεί πνευματικά, όπως είπαμε προηγουμένως, και να μην μπορεί τελικά να σταθεί, να διορθωθεί. Διότι όπως τότε θυμηθείτε με τον παράλυτο, έπρεπε 4 να τον σηκώσουν, να χαλάσουν τη σκεπή και να τον κατεβάσουν μπροστά στον Χριστό. Έτσι θα έπρεπε και αυτόν τον ανέστητο να τον πάρει κάποιος, να τον ταρακουνήσει, μήπως και μπορέσει και συνέλθει. Πώς κάνουμε, θα έλεγε κανένας, όταν η καρδιά πάθει μια προσωρινή ανακοπή, κάνουμε ένα ηλεκτροσόκ για να συνέλθει ο άνθρωπος με το ταρακούνημα. Και συνεχίζει πάλι ο ιερός πατήρ προσωποποιώντας την αναισθησία και λέγει, «Εκείνοι οι οποίοι με λατρεύουν και μου προσφέρουν σπονδί, θυσία δηλαδή, βλέπουν νεκρούς και γελούν». Αλλά ας μου επιτραπεί, αδελφοί μου, κάτι το οποίο αυτή η παρατήρηση που λέγει ο Άγιος Ιωάννης, που είναι ευρέως διαδεδομένο, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι εκείνοι που απλώς βλέπουν νεκρούς και γελούν. Το να δεις έναν που πέθανε ή που πεθαίνει και να γελάς είναι ένα κάτι. Σίγουρα δεν είναι σωστό, αλλά είναι ένα κάτι. Το να παίρνεις όμως έναν γερό άνθρωπο, ένα ζωντανό άνθρωπο και να τον βασανίζεις και να γελάς με το να γίνεσαι θηριώδης απέναντί του για να ικανοποιηθείς, αυτό είναι πολύ βαρύτερο από το να γελάς μπροστά σε έναν νεκρό. Δυστυχώς και η εποχή μας, αδελφοί, έχει να επιδείξει φοβερές θηριωδίες σε βάρος ανθρώπων, ζωντανών ανθρώπων. Και σταυρώνουν και σφάζουν και έχουν σταυρώσει ιερείς και έχουν σφάξει ιερείς και θα σταυρώσουν πάλι και σφάζουν και σήμερα και θα ξανασφάξουν. Κόπηκαν λαιμοί αθώων ανθρώπων και θα ξανακοπούν. Θα ξαναβγούν πάλι αυτά. Οι άνθρωποι που τα έκαναν και τα κάνουν, θα τους δούμε ότι γελούν, ικανοποιούνται, ευχαριστιούνται με την πράξη τους. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε και να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους? Αναισθήτους. Φοβάμαι, αδελφοί μου, ότι είναι κάτι πολύ λίγο. Απλά ο Θεός να ελεήσει.

Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει, ενώ παρίστανται στην προσευχή, είναι εξ ολοκλήρου πετρώδης και σκληρή και σκοτεινή. Τους βλέπετε να πηγαίνουν στην εκκλησία ή να στέκονται σε μια ομίγυρη προσευχομένων ανθρώπων. Πώς όμως στέκονται? Λιθώδης, λέγει, πέτρινη, ουδε μία συγκίνηση, ουδε μία κατάνοιξη της καρδιάς, τίποτα, καμιά αίσθηση. Σκληρή, σκοτεινή, σκληρό το μάτι, σκοτεινό το μάτι. Σε βλέπουν με ένα μάτι σκληρό που πολλές φορές θα λέγαμε γυαλίζει, ένα μάτι σκοτεινό, ένα αβυσσόδες βλέμμα που αν μπορούσες να σκύψεις το χείλος αυτής της αβύσου θα τρόμαζες με το τι υπάρχει στον απίθμενο απίθμενα αυτής της κολάσσος της ψυχής του ανθρώπου. Αλλά να έρθω και στα πιο ηπιότερα. Βλέπετε να μπαίνουν στην εκκλησία χριστιανοί, άνθρωποι βαπτισμένοι, δεν λέω τους τουρίστες που θα μπουν με τις παντόφλες, τους ξένους που και αυτοί υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί, είτε προτεστάντες είτε ό,τι κι άλλο είναι, και αιρετικοί ακόμα. Δεν θέλω να πω για αυτούς, λέω για μας δυστυχώς τους Έλληνες, τους χριστιανούς μας, τους Ορθοδόξους, τους βαπτισμένους, τους αδελφούς μας, τα παιδιά μας που ακούνε την καμπάνα και πηγαίνουν στην εκκλησία της ενορίας τους ή στο χωριό τους. Τώρα πλέον μεγάλωσαν. Πήγανε στο πανεπιστήμιο, γνωρίζουνε πολλά πράγματα, θεωρούν τους εαυτούς τους καλλιεργημένους. Πώς μπαίνουν στην εκκλησία μέσα αυτοί οι καλλιεργημένοι άνθρωποι? Με τα χέρια στις τσέπες, σαν να πηγαίνουν στο καφενείο. Ίσως, δυστυχώς το έχω δει και αυτό αδελφοί, να μπουν μέσα στην εκκλησία κρατώντας και το τσιγάρο. Στέκονται, κάθονται στην καρέκλα και στέκονται, κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να είναι μια διάλεξη, σαν να είναι μια παράσταση θεατρική. Γιατί η καλλιέργεια η εξωτερική δεν καλλιεργεί το μέσα μας. Η πνευματικότητά μας, η ψυχή μας έχει πλέον πνευματικά νεκρωθεί. Αλλά τι αναφέρομαι σε αυτά? Το λέγει ο Άγιος Ιωάννης στη συνέχεια. Βλέπουν, λέγει, την Αγία Τράπεζα και μένουν ανέστητοι. Θα θυμηθούμε, αδελφοί, όταν περιφερόταν η Κιβωτός του Θεού από την Βηθλέμ στην Ιερουσαλήμ και η άμαξα που ήτανε και μετέφερε την Κιβωτό έγειρε σε μια λακκούβα, ταρακουνήθηκε και κινδύνευσε και βοτός να πέσει, να αναποδογυριστεί. Ο Ωζά από υπερβολική ευλάβεια έσπευσε να κρατήσει την Κιβωτό για να μην πέσει. Κι όμως πέθανε αμέσως, λέγει η Αγία Γραφή. Τιμωρήθηκε διότι δεν ήταν Λεβίτης, δεν ήταν ιερέας και δεν επιτρεπόταν σε έναν ο οποίος δεν ήταν Λεβίτης, δεν ήταν εντεταλμένος από τον Θεό, να εγγύσει, να πιάσει την Κιβωτό του Θεού. Η οποία Κιβωτός, αδελφοί μου, τι ήταν? Ήταν ένα ξύλο ακακίας, επενδεδημένη από μέσα και απ' έξω με φύλλο χρυσού, και είχε μέσα τις λίθινες πλάκες, πάνω στις οποίες πλάκες ήταν γραμμένος ο νόμος του Θεού. Συγκρίνεται αυτή η Κιβωτός της Διαθήκης με την Αγία Τράπεζα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εκείνη η Κιβωτός, λέγει, τι είχε? Πέτρινες πλάκες. Εδώ τι έχει, παρακαλώ, η Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας μας? Έχει αυτόν τον ζώντα Θεόν, τον ενανθρωπίσαντα, υπό τα είδη του άρτου και του ίνου που βρίσκονται πάνω της. Και εσύ εγγίζεις, πατάς και βλέπεις ανεδός, αν και δεν κατανοίγεσαι, δεν αισθάνεσαι ντροπή όταν τα χερουβίμ και τα σεραφίμ που κυκλώνουν την Αγία Τράπεζα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κρύπτουν, λέγει, από συστολή τα πόδια τους με τις δύο φτερούγες και τα πρόσωπά τους με τις άλλες δύο φτερούγες, γιατί δεν μπορούν να βλέπουν την Θεία Δόξα. Και σημαίνεις ανέστητος, δεν καταλαβαίνεις τι έχεις μπροστά σου, ακουμπάς ποικιλοτρόπος ακόμα και στέκεσαι ανεδός μπροστά στην Αγία Τράπεζα, δίπλα από την Αγία Τράπεζα, γελώντας πολλές φορές, κατακρίνοντας, και μόνο σεβασμό δεν δείχνει απέναντι σε αυτό που έχουμε μπροστά μας.
Του δώρου μεταλαμβάνονται, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, ως επιγεύση ψηλού άρτου διάκυνται. Πραγματικά λιθώδεις άνθρωποι, πραγματικά πέτρινοι άνθρωποι, αδελφοί, πηγαίνουν, κοινωνούν. Γιατί έρχονται Χριστούγεννα, γιατί πρέπει να κοινωνήσουν, γιατί έχουμε μνημόσυνο. Και γιατί πρέπει να κοινωνήσουν, γιατί και αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν και κλωτσούν ο ένας τον άλλον, διαπληκτίζονται, θυμώνουν, βρίζουν, ενίοτε και μετέρχονται και χειρότερα πράγματα. Γιατί? Για να πάνε να κοινωνήσουν γρήγορα. Τι να κοινωνήσουν? Κρασί και ψωμί, κρασάκι και ψωμάκι, έτσι πιστεύουν, έτσι λένε, έτσι το αισθάνονται. Τι πήρανε? Με τα λαβιά, σου λέγει. Με τα λαβιά λέγουνε, δηλαδή τι? Άγνοια, αγαπητοί. Άγνοια η οποία προέρχεται από την πέτρινη στάση απέναντι στα μυστήρια του Θεού. Από την αναισθησία η οποία οδήγησε τον άνθρωπο σε έναν πνευματικό θάνατο και στέκεται σαν ένα άγαλμα, μια πέτρα μπροστά στα μυστήρια του Θεού. Τώρα όμως, αδελφοί, ο αναίσθητος θα πάρει επιθετική στάση απέναντι σε εκείνους που έχουν αίσθηση. Είναι πολύ φυσικό, διότι ο αναίσθητος αναισθητεί μεν για τα πνευματικά, αλλά είναι πολύ θερμός, είναι επιθετικός εναντίον εκείνων οι οποίοι έχουν πνευματική αίσθηση. Εκείνος τους καταλαβαίνει, τους αισθάνεται, τους αντιλαμβάνεται. Εγώ, λέγει, κατανισωμένους ορόσα μικτηρίζω, η αναισθησία. Άμα βλέπω άλλους οι οποίοι κατανίσονται, έχουν θρησκευτικότητα, έχουν πνευματικότητα, εγώ αυτούς τους κοροϊδεύω. Πάντα τα τικτώμενα εξανδρίας και πόθο αγαθά, εγώ αποκταίνειν υπό του εμέ για γενικότος πατρός με μάθηκα. Έτσι με έμαθε, λέγει ο διάβολος, ο πατέρας μου, να σκοτώνω ό,τι βλέπω, να σκοτώνω οτιδήποτε βλέπω να γεννιέται και να γίνεται έργο από την ανδρεία, από την ευσέβεια του ανθρώπου και την πνευματικότητα. Εγώ, λέγει η αναισθησία, θα πάω να το καταστρέψω. Εγώ πάλι, λέγει, γέλωτος μήτυρ. Εγώ, η αναισθησία, είμαι η μάνα του γέλωτος, της κοροϊδίας, της ηρωνίας. Βλέπετε ότι μόλις ένα παιδί προσπαθήσει να αγωνιστεί πνευματικά, να κάνει το σταυρό του, να νηστεύσει, να σταθεί όρθιο ανάμεσα στους συμμαθητάς του, οι άλλοι θα το κοροϊδέψουν, οι άλλοι θα το χλεβάσουν, θα το ειρωνευτούν, θα του βάλουν μια ρετσινιά, μια ταμπέλα υποτιμητική για να του ανακόψουν την πορεία προς το θετικό, προς το έργο το οποίο θέλει να επιτελέσει. Εγώ, λέγει, ύπνου τροφός. Δεν με νοιάζει, λέει, για τίποτα. Τσιμέντο να γίνουν όλοι, θα λέγαμε. Φούρνος, θα πούμε απλά, να μην καπνίσει. Εγώ θα κοιμάμαι. Θα κοιμάμαι πολύ, θα κοιτάζω μόνο την άνεσή μου, τον εαυτούλη μου, την απόλαυσή μου. Εγώ, κόρου φίλη, λέει, εγώ είμαι φίλη του χορτασμού. Του χορτασμού, βέβαια, όλων των αισθήσεων. Και ελεγχομένη, ού πονώ. Όταν με ελέγχουν οι άλλοι, δεν πονώ, δεν κατανήσουμε, δεν αισθάνομαι, δεν ντρέπομαι, δεν νιώθω τίποτα. Τον λες τον άλλον, ο οποίος έχει πέσει μέσα, ξέρω εγώ, στη μέθη και είναι μέθησος, ή οτιδήποτε άσχημο κι αν είναι αυτό, του λέγεις, βρε, εσύ δεν ντρέπεσαι, μπεκρή. Και εκείνος γυρίζει και γελάει. Δεν καταλαβαίνει τι του λες, δεν αισθάνεται. Εγώ, λέγει πάλι, προσέξτε αυτό το τελευταίο του Αγίου Ιωάννου, εγώ, λέει, ψευδευλαβία συμπλέκομαι. Αυτό είναι το φοβερότερο από όλα, αδελφοί. Έρχομαι να συμπλεχθώ, να ανακατευθώ, να μιγώ με την ψευδευλάβια. Και πολλές φορές εδώ θα συλλάβουμε τον εαυτό μας, αδελφοί. Εμφανιζόμαστε συχνά ως ευλαβείς άνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε ψευδευλαβείς. Δεν υπάρχει αληθινή ευλάβεια, αλλά έχουμε ψεύτικη ευλάβεια. Γιατί? Γιατί υπάρχει στην καρδιά μας αναισθησία. Ναι, αδελφοί. Ναι, αγαπητοί μου, δεν θέλω να αναφέρω περιπτώσεις, γιατί θα φάμε πολύ χρόνο. Αλλά αν ψάξουμε τον εαυτό μας,
θα δούμε αυτήν την ψεύτικη ευλάβεια πάνω μας. Μα άμα είμαι ευλαβής, γιατί τότε δεν με αγγίζει η Θεία Λειτουργία, δεν με αγγίζει ο Λόγος του Θεού. Αφού έχω ευλάβεια και θεωρώ ότι είμαι πνευματικός άνθρωπος και κάνω πνευματική ζωή, γιατί δεν κατανήσουμε απέναντι στον πόνο του άλλου, απέναντι στην ταλαιπωρία του αδελφού μου. Μένω πέτρινος. Δεν με συγγενεί τίποτα. Δεν με αγγίζει τίποτα. Γιατί? Και το προσπερνώ μάλιστα. Διότι η ευλάβειά μου είναι ψεύτικη. Η αναισθησία έχει μπερδευτεί, έχει ανακατευθεί με την ευλάβεια, την δίθεν ευλάβεια, την επίπλαστη, και έρχεται τώρα και με καταντά έναν πέτρινο άνθρωπο. Μόνο που πρέπει, αδελφοί μου, να σημειώσω κάτι, για να μην απογοητευτούμε φυσικά ύστερα από όσα είπαμε. Πολλές φορές μας διακρίνει μια έκτατη και μια παροδική αναισθησία. Μπορεί να κρατήσει κάποιες μέρες ή κάποιες ώρες, κάποιον λίγο καιρό. Πάμε φερυπή να λειτουργηθούμε και δεν έχουμε όρεξη. Το μυαλό μας δεν είναι στη λειτουργία, γυρίζει από εδώ και από εκεί. Δεν θέλουμε ίσως κάποια στιγμή να πάμε και στην εκκλησία, δεν θέλουμε να κάνουμε προσευχή. Τι είναι αυτό? Εδώ πολλές φορές, αδελφοί μου, σαν αιτία μπορεί να υπάρχει μια ψυχοσωματική κατάσταση, μπορεί επί παραδείγματι να υπάρχει μια κόπωση ή κάποια προηγούμενη αϊπνία, ακόμα να υπάρχει μια εξάντληση, να υπάρχει μια ασθένεια ή απλώς φάγαμε και πολύ την προηγούμενη μέρα. Ήτανε όμως κάτι το έκτακτο. Ήτανε Πάσχα επί παραδείγματι. Ήτανε μια γιορτή που είχαμε και κάπου εκεί ξεδώσαμε κατά κάποιο τρόπο. Φάγαμε πολύ, ξέρω εγώ, κουραστήκαμε. Πήγαμε μια εκδρομή, ήμασταν ένα ταξίδι. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, νιστάζουμε. Και δεν έχουμε όρεξη, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα. Δεν θέλουμε ακόμα να διαβάσουμε Αγία Γραφή, δεν θέλουμε να ακούσουμε μια ομιλία. Πολλές φορές λοιπόν οφείλεται σε κάτι τέτοιες καταστάσεις. Βλέπουμε η ψυχή αναλόγως κινείται. Αυτή η αναισθησία μπορεί ακόμα να οφείλεται και σε μια απογοήτευση, αδελφοί. Ποικίλες φύσεως απογοήτευση. Απλά γιατί πληγώθηκε το εγώ μου, δεν θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη ανάλυση, το καταλαβαίνετε, είναι ποικίλοι τρόποι που μπορεί να έχουμε απογοητευτεί από μια κουβέντα κάποιου, μια συμπεριφορά κάποιου. Αυτό πολλές φορές είναι παροδικό. Όταν φύγει το αίτιο, φεύγει και αυτή είναι η αναισθησία. Δεν πρέπει βέβαια να ανησυχούμε παρά μόνο εάν αυτό είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενο. Και τότε βεβαίως εμπίπτουμε στα προηγούμενα. Όταν δούμε τον εαυτό μας να γυρίζει και ξαναγυρίζει στα ίδια πράγματα, κάτι δεν πάει καλά. Τότε να ανησυχήσουμε και να ψάξουμε, γιατί δυστυχώς υπάρχει κίνδυνος να έχουμε πέσει στην πνευματική αναισθησία. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί, εκείνος ο οποίος δεν έχει καταληφθεί από την αναισθησία ολοκληρωτικά, ο οποίος έχει ακόμα κάποια ευαισθησία, ανησυχεί μήπως καταληφθεί από αυτήν την μενάδα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και σκέφτεται πώς θα μπορούσε να απαλλαγεί εξ ολοκλήρου από αυτήν την αναισθησία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συνιστά τα εξής, αδελφοί. Να επιμένεις να μελετάς με πολλή αγρυπνία, δηλαδή να μελετάς πολύ. Να μελετάς τι? Ότι θα κριθούμε. Να μελετάς βιβλία και κείμενα τέτοια τα οποία ομιλούν για την κρίση του Θεού. Ερεύνησε, λέγει, πού οφείλεται αυτή σου η αναισθησία, σε τι πάθος, σε τι κατάσταση οφείλεται. Και όταν βρεις ότι είναι η γαστριμαργία ή η φιλαργυρία, τότε, ή οτιδήποτε άλλο, τότε λέγει να πολεμήσεις αυτή την αιτία. Τρέχα πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, στις κηδείες, κάνε προσευχή μπροστά σε έναν πεθαμένο. Παρατήρησε καλά το πρόσωπό του μέσα στο φέρετρο. Προσπάθησε, λέγει, να θυμηθείς όταν ζούσε και δες τώρα ποιος είναι. Αυτός ο οποίος βρίσκεται σε ένα κασόνι. Και τι θα γίνει, σκέψου, λέγει ο Ιερός Πατήρ, σε λίγο όταν θα μπει στη γη. Πήγαινε μάλιστα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και όταν θα τον ξεθάψουν αυτόν τον ίδιο ή κάποιους άλλους. Και δες αυτά τα κόκαλα πώς τα παίρνει ο νεκροθάφτης και πώς τα πλένει
και που τελικά πιάνουν έναν χώρο ενός σεντοκιού μόνο, σε ένα κουτί. «Τρέχα», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «τρέχα στις κηδείες». Πολλές φορές αυτό το μέσο το χρησιμοποιούν οι πνευματικοί άνθρωποι, αδελφοί, για να καταλαβαίνουν, να νιώθουν τη ματαιότητα. Νιώθω ότι αποφεύγω, δεν θέλω τις κηδείες, δήθεν φοβάμαι, δήθεν χίλια δυο. Στην πραγματικότητα είναι γιατί θέλω να παραμένω σε μία αναισθησία. Μη μου τους κύκλους τάρατε, θα λέγαμε. Μη με ενοχλείς, μη με ανακατώνεις τώρα, γιατί... Τώρα, αδελφοί μου, καμαρώνουμε ντυμένοι με τις φιλοδοξίες μας, με τούτα και με εκείνα. Σε ένα σεντούκι τελικά θα μπούμε. Ένα μάτσο κόκαλα θα είμαστε, τίποτα άλλο. Πηγαίνετε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, στο κημητήριο, στο οστεοφυλάκιο, να δείτε εκεί τα οστά μέσα στα σεντούκια. Ούτε φωνάζουν, ούτε μιλούν, ούτε τσακώνονται, ούτε φιλοδοξούν, τίποτα. Εκεί κάθονται μέσα στα κουτιά. Αυτά οπωσδήποτε προκαλούν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, νήξη της καρδιάς, κέντρισμα της καρδιάς και φυγάδευση της αναισθησίας. Πάβω από το να είμαι αναίσθητος. Σκέφτομαι ότι κι εγώ κάπου εκεί θα πορευθώ. Πώς θα πορευθώ, πώς θα σταθώ, πώς θα βρεθώ εκείνη τη στιγμή, την ώρα της κρίσεως. Και συνεχίζει και λέγει, είναι και η αδιάλειπτος προσευχή. Κάνε προσευχή, λέγει, να παρακαλείς τον Θεό να σε βοηθήσει να σου διώξει αυτή σου την αναισθησία. Ακόμα, η νηστεία βοηθάει, λέει, στην εξορία της αναισθησίας. Και τέλος, ο φόβος του Κυρίου. Όταν έχεις φόβο Θεού, δεν μπορείς να έχεις αναισθησία. Δεν μπορείς να έχεις, άμα ξέρεις ότι απ' έξω από το σπίτι σου υπάρχουν κακοποιοί και φοβάσαι, δεν μπορεί να είσαι αναίσθητος, δεν μπορεί να κοιμηθείς. Δεν σε πιάνει ύπνος, γιατί φοβάσαι. Έτσι και εδώ, όταν ξέρεις ότι υπάρχει η στιγμή της κρίσεως, ότι υπάρχει ο χώρος ο οποίος θα είναι αιώνιος κατά δίκη αν δεν προσέξουμε, τότε θα κοντοστέκεσαι ή θα τρέχεις στον πνευματικό αγώνα. Τρέχεις γιατί φοβάσαι. Ο φόβος λοιπόν του Θεού, όταν εγκαθιδρυθεί μέσα στην ψυχή μας, λιώνει την αναισθησία, τον πάγο, όπως ο ήλιος λιώνει τον πάγο το χιόνι, όπως η φωτιά λιώνει το κερί. Ω αδελφοί μου, η αναισθησία είναι ο θάνατος και η νέκρωση της πνευματικής μας ζωής, αλλά και κάθε ικμάδα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος πάνω μας. Ο λίβας της αναισθησίας και της πνευματικής αναισθησίας ιδιαιτέρως πνέει όλο το και περισσότερο, όλο και σφοδρότερο πάνω στην Εκκλησία, πάνω στην πατρίδα μας, πάνω στο είναι μας, όλο και περισσότερο και ποσοτικά και ποιοτικά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αποκαλεί την αναισθησία λιθώδη, δηλαδή πέτρινη, μενάδα, δηλαδή μενωμένη, να έχει καταληφθεί από μανία και μωράν, ανόητη δηλαδή. Επομένως, και εκείνος ο οποίος πάσχει από την αναισθησία μεταβάλλεται σε βράχο, σε πέτρα, σε μενόμενο, θηρίο δηλαδή, εναντίον κάθε πνευματικού πράγματος, εναντίον κάθε πνευματικής εθνικοθρησκευτικής, να το πω απαλά, παραδόσεως. Και γίνεται κουτός, σε μωρό άνθρωπο μετατρέπεται, σε βλακώδη άνθρωπο, λέγει πράγματα, αποφασίζει πράγματα και λέμε «Καλά αυτός είναι στα καλά του». Κατάλαβε τι λέγει? Όχι, δεν κατάλαβε, γιατί είναι αναίσθητος, δεν τον ακουμπάει τίποτα, δεν νοιάζεται για τίποτα, αλλά θέλει να καταστρέψει το κάθε τι όμορφο που υπάρχει γύρω. Αδελφοί μου, είναι καιρός να κάνουμε μια αυστηρή αυτοκριτική στο θέμα της αναισθησίας. Οι καιροί δεν μας περιμένουν.

0: Ο Στέλιος για μας είναι θείο δώρο και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τον χάρισε.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω ως μήνυμα είναι ας προσπαθήσουμε όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Χριστό και πιστεύω ότι τότε θα υπάρχει ελπίδα για την ανθρωπότητα. Όταν έχουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό και κατ' επέκταση με τους συνανθρώπους μας.
2: Ζήσαμε κοντά στο Στέλιο υπέροχες στιγμές. Και αγωνίες, αλλά και στιγμές υπέροχες. Είπα πολλές φορές ότι δεν θα άλλαζα τη ζωή μου με κανέναν άλλο. Και ευχαριστώ τον Θεό που με εμπιστεύτηκε το Στέλιο.
3: Εν τις ώρες της Αγίης θεωρούνται σου τα συψώσεις Χριστέ, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ανυμνούμεν σου την φωτοειδή του προσώπου μορφήν, προσκυνούμεν σου τα παθήματα, τιμόμεν την Ανάστασιν, την ένδοξον ανάληψην δοξάζοντες ελέησον ημάς. Ανήλθες Χριστέ προς τον άναρχον πατέρα σου, ο τον απεριγράπτον αυτού κόλπον μη χωριστής και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκεδέξαντο, αλένα ιών και μετά την ενανθρώπισιν, εγνώρισαν σε Κύριε μονογενή του Πατρός εν πλήθη σόνικ τυρμών ελέησον ημάς.

Μη στενοχωριέσαι αν οι άνθρωποι σε θυμούνται μόνο όταν σε χρειάζονται. Νιώσε το προνόμιο ότι είσαι σαν το κερί που τους έρχεται στο μυαλό στις πιο σκοτεινές τους ώρες. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Ιδιωτή έξω της παρεμβολής του κόσμου, στα πλαίσια της χριστιανικής ασκήσεως. Οι 12 Απόστολοι έκριναν ότι δεν ήταν αρεστό να εγκαταλείψουν το έργο της διδασκαλίας του Λόγου και να διακονούν τραπέζες. Έτσι και οι μοναχοί που κατέχουν τη μεγάλη επιστήμη δεν πρέπει να εκδαπανώνται σε εξωτερική υπηρεσία των συνανθρώπων τους τόσο, αλλά είναι ωφελημότερο να μένουν παραδομένοι στο έργο της προσευχής και της μετανοίας. Η μοναχική βιωτή είναι θυσία στον Θεό, που δοξάζει το όνομα και τη φιλανθρωπία Του. Ελκύει τη Θεία Χάρη, που καθαίρει την καρδιά και την ετοιμάζει για κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Στην οδό αυτή, με την καρποφόρο εκπλήρωση των μοναχικών υποσχέσεων, συνειδητοποιεί ο μοναχός τον αδαμιαίο πλατισμό του, που τον αναδεικνύει σε αληθινή υπόσταση και φορέα όλης της κτήσεως, θείας και ανθρωπίνης. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος και η παγκοσμιότητα αυτής σφραγίζεται με την προσευχή του για

όλο τον Αδάμ σαν για αυτόν τον ίδιο. Φέροντας συνεχώς την ενέργεια της χάριτος, γίνεται αληθινά βασίλειον ιεράτευμα και διακονεί εν πνεύματι τη σωτηρία όλου του κόσμου. Γίνεται συνεργός Θεού στη Θεία Παλιγενεσία. Ιδιαίτερα με την άσκηση της υπακοής, ο μοναχός μαθαίνει να δέχεται μέσα του το θέλημα και τη ζωή των άλλων συνασκητών του. Προσεύχεται, φέροντας στην καρδιά του τη ζωή όλης της αδελφότητος. Μεταβαίνει από το εγώ στο εμείς της όλης ανθρωπότητας. Ζει τον πόνο και τον αιώνιο προορισμό της ως ζέουσα προσωπική υπόθεση. Έτσι ο μοναχισμός καθίσταται ο πνευματικός τόπος όπου ο άνθρωπος μπορεί να μαθητεύσει στη μεγάλη επιστήμη και να μοιηθεί στον υποστατικό τρόπο της ύπαρξης. Φέροντας μέσα του μια συγκεκριμένη αδελφότητα, φτάνει τελικά στο καθομοίωση Χριστού. Γίνεται ικανός όπως εκείνος να αγκαλιάσει το σύνολο της ανθρωπότητας μέσα στο χρόνο και το χώρο. Με βάση αυτά που είπαμε παραπάνω, κατανοούμε γιατί ακριβώς το μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης έχει τόσο μεγάλη δύναμη και χάρη. Ο πιστός που εξομολογείται για να συμφιλειωθεί με τον Θεό παίρνει εκούσια επάνω του την εσχήνη των αμαρτιών του. Ο Κύριος θεωρεί το τόλμημα αυτό της πίστεως ως ανταπόδοση ευγνωμοσύνης για την εσχήνη που ο ίδιος υπέμεινε για μας. Έτσι ο πιστός με τον τρόπο αυτό βρίσκεται στην οδό του Κυρίου, ενώ ο Κύριος τον επισκέπτεται με τη χάρη του και ανακαινίζει τη ζωή του. Η ανακαίνιση δε που παίρνουμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι ανάλογη με την εσχήνη που αισθανόμαστε όταν γυμνώνουμε την ψυχή μας μπροστά στον Κύριο και είμαστε μπροστά Του γυμνοί και τετραχυλισμένοι. Και Εκείνος μας ενδύει με το δικό Του μάτιον χάριτος. Αυτό δε που βοηθά τον άνθρωπο ταυτόχρονα με αυτή τη μεγάλη επιστήμη είναι η χαρισματική ταπείνωση. Ο Θεός που δημιούργησε τον άνθρωπο τον πρίκησε με την υπέροχη ικανότητα να μαθητεύσει στην Ευαγγελική Σχολή, την οποία έμελε να ιδρύσει ο Υιός του πάνω στη γη. Σχολή ταπεινής και τέλειας αγάπης. Ο Κύριος, για να βοηθήσει τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Δημιουργό του και να αντανακλά στη ζωή του τη Θεία τελειότητα, έδωσε τη διπλή εντολή της αγάπης. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου, αλλά και τον πλησίο σου ως σε Αυτόν. Η εκπλήρωση της εντολής αυτής παρέχει στον άνθρωπο τη γνώση του Θεού και τον καθιστά απίστευτα μεγαλειώδη. Ο Κύριος Ιησούς βεβαιώνει ότι ένας είναι ο διδάσκαλος, ο Χριστός, και καλεί όλους να μαθητεύσουν κοντά Του, να Τον γνωρίσουν και να βρουν την ανάπαυση και μακαριότητα της ουράνιας βασιλείας Του. «Δεύτε πρόσμε, πάντης οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς και ευρίσετε ανάπαυσιν τις ψυχές ημών». Στη σχολή αυτή ο Χριστός είναι το υπόδειγμα και το άφθαστο αλλά ποθητό μέτρο για όλους τους μαθητές. Ουκέστη μαθητής υπέρ των διδάσκαλων αυτού, κατηρτισμένος δε πας έστε ως ο διδάσκαλος αυτού. Η γνώση αυτή είναι διμερής πράξη και συνεργία του γνωριζόμενου Θεού και του γνωρίζοντος ανθρώπου. Ο Θεός, που είναι άπειρα μεγάλος και παντοδύναμος, για να τελειοποιήσει τα έργα των χειρών του, καταδέχεται να εξαρτάται από τον άνθρωπο που είναι άπειρα μικρός και αδύναμος. Το μικρό μέρος ο άνθρωπος αναμένεται να παραδοθεί πλήρως και ελεύθερα στο μεγάλο μέρος, τον Θεό, γιατί χωρίς τη συμφωνία του ο Θεός δεν ενεργεί. Έτσι η παράδοση του ανθρώπου συνιστά και το μεγαλείο του, που φανερώνεται στη δημιουργική συνεργασία του με τον Θεό για την πραγμάτωση της προαιώνιας βουλής του. Η γνώση του Θεού δεν είναι αφηρημένη. Είναι καρδιακή, υπαρκτική. Ο άνθρωπος μετέχει στο πνεύμα του Θεού με όλο το είναι του. Δέχεται την ενέργεια, την αγαθότητα και την χάρη του. Δεν μπορεί ωστόσο να ισχυριστεί ότι έχει γνώση Θεού, αν η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν ζει μέσα του, γιατί αυτό παρέχει τη γνώση και την αλήθεια του Θεού. Σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές, η χάρη του Θεού δίδεται στους ταπεινούς καθώς ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται
ταπεινής δε δίδωση χάρη. Γι' αυτό όλη η ζωή του χριστιανού γίνεται μαθητεία στο ταπεινό πνεύμα του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ο Όσιος Οφρόνιος του Έσεξ και η Θεολογία του». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατήρ Βαρνάβας Χατζηιωαννίδης.

ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετέχθης ως Αυτός η θέλη σας, εφάνης ως Αυτός η βουλήθης, έπαθε σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα.

το ηλιοτρόπιο μπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγμα για τον άνθρωπο. Όπως το χαριτωμένο αυτό φυτό ακολουθεί πιστά την τροχιά του ήλιου, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί το θέλημα του Θεού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Χριστιανέ, πρόσεξέ το αυτό το φυτό. Ακόμη και στις συννεφιασμένες ημέρες παρακολουθεί τον ήλιο. Έτσι κι εσύ, όταν τα σκοτεινά σύννεφα των θλίψεων αποκρύψουν προς στιγμήν το θείο πρόσωπό του, να είσαι ταυτισμένος με το Άγιο θέλημά του. Ό,τι θέλει ο Θεός να το θέλεις κι εσύ. Και ό,τι θέλεις εσύ να το θέλει και ο Θεός. Άγιος Ιωάννης Μαξιμόβιτς.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι με τη βοήθεια του Θεού εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου με την γνωστή πια συντροφιά σας. Μια εκπομπή σε συνέχεια προηγουμένων εκπομπών που μιλούσαμε και λέγαμε για την ποια ήταν η πρώτη εντολή του Θεού προς τον άνθρωπο, και είναι πολύ βασικό αυτό να το ξέρουμε, να το γνωρίζουμε, διότι αν ήταν μία ή πολλές αυτές οι εντολές και πώς έγινε η παράβαση της εντολής, πώς έγινε η πτώση, ώστε να εντοπίσουμε και τις δικές μας πτώσεις, την δική μας πορεία στον δρόμο της σωτηρίας μας. Διότι δεν είναι μικρό πράγμα να ξέρουμε το γιατί ο άνθρωπος αμαρτάνει και πώς μπορεί να επανορθώσει την αμαρτία του και αν μπορεί να εξαφανίσει, να εξαλείψει τις αμαρτίες του. Και τούτο διότι ο σκοπός της ζωής είναι να φτάσουμε στο τέλος του δρόμου, που είναι όχι ο θάνατος. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Ο θάνατος μας οδηγεί εκεί που εμείς θελήσαμε, μας οδηγεί στο τέλος του δρόμου που εμείς ακολουθήσαμε. Πάντως το τέλος της ζωής του ανθρώπου είναι ο παράδεισος. Και εκεί είμαστε για εκεί είμαστε προορισμένοι και εκεί πρέπει να φτάσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε το γιατί ο άνθρωπος έπεσε από τον παράδεισο, αφού βρέθηκε μέσα σε έναν τόσο ιδανικό και ωραίο χώρο, και γιατί σήμερα συνεχίζει να πέφτει και πώς μπορεί να επανορθώσει αυτές τις πτώσεις του. Είχαμε πει λοιπόν κάποιες εντολές που ήταν πριν την βασική εντολή, το αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε τη γη και κατακυριεύσετε αυτής και άρχετε των ηχθείων και τα λοιπά. Το αυξάνεστε εντολή του Θεού ήτανε, το πληθύνεστε εντολή του Θεού ήτανε. Το πληρώσετε την γη, δηλαδή γεμίσετε τη γη, κατακυριεύσετε τη γη, άρχετε να εξουσιάζετε των ζώων, εντολή του Θεού είναι. Το ότι εμείς αυξάνουμε, πληθύνουμε, κατακυριεύουμε τη γη δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Και ξέρετε, αυτό μας απαλλάσσει από πολλά άλλα πράγματα, από εγωισμούς, από υπερηφάνειες, διότι ό,τι κατορθώνουμε, ό,τι επιτυγχάνουμε είναι αποτέλεσμα εντολής του Θεού και έχουμε χρέος, είμαστε υποχρεωμένοι να τα εκπληρώνουμε και τα εκτελούμε. Και μετά τι είχαμε πει, την άλλη, την βασική, την βασικότερη εντολή που είναι πιο φανερή και έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο, λέει, μέσα στον παράδεισο.
1: Είχαμε
0: με σκοπό
1: πει, το εργάζεστε και φυλάτε τον παράδεισο.
0: Ακριβώς, και άλλη εντολή πολύ βασική, εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος, να το πω έτσι, να εργάζεται και να διαφυλάσσει τον παράδεισο. Βέβαια δεν είχαμε πει, όταν λέει να εργάζεται και να φυλάει τον παράδεισο, ποιον παράδεισο? Και όταν ο παράδεισος αυτός λόγω της πτώσεως χάθηκε, έπαψε να υπάρχει και αυτή η εντολή, αφού χάθηκε ο παράδεισος? Και εμείς σήμερα δεν έχουμε κανένα παράδεισο εδώ μπροστά μας, έτσι? Άρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμεθα και να φυλάσσουμε τον παράδεισο? Πώς το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Το να εργάζουμε και να φυλάτουμε τον κόσμο μέσα στον οποίο βρισκόμαστε. Γιατί και αυτός εν μέρη είναι ένα μέρος, είναι η δημιουργία του ίδιου του Θεού. Οπότε κάθε τι δημιούργημα του Θεού, λογικό είναι, πρέπει να το προστατεύουμε και να το περιποιούμαστε.
0: Ναι, ναι. Κάποιος άλλος κάτι? Ξέρετε, όταν λέμε να, αυτό που είπες τώρα Μάρθα, να διαφυλάμε τον κόσμο, το πώς τον διαχειριζόμαστε, πώς τον χρησιμοποιούμε, είναι επέκταση, μια ερμηνεία επέκτασης πιο πέρα. Αλλά αυτό που λέει ο Θεός κυριολεκτεί, και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν αυτόν, τον παράδεισο της τρυφής, εκείνο το συγκεκριμένο παράδεισο της τρυφής, έτσι. Έφυγε τώρα ο παράδεισος, χάθηκε από μας αυτή η εντολή, η συγκεκριμένη, να φυλάτουμε τον παράδεισο της τρυφής. Χάθηκε τώρα η εντολή. Δεν υπάρχει στη ζωή μας, όντως δεν υπάρχει στη ζωή μας παράδεισος τρυφής. Τι θέλω να πω?
1: Μήπως ναι, να μην χάσουμε την επικοινωνία αυτή με το Θεό. Mm-hmm. Όπως είχαμε, τον παράδεισο, ναι, υπήρχε αυτή η επικοινωνία των πρωτοκλάστων με το Θεό,
0: ναι,
1: να είμαστε κοντά στο Θεό, να επικοινωνούμε μαζί Του για να μπορέσουμε να νιώσουμε τον παράδεισο, να νιώθουμε δηλαδή.
0: Τώρα σας προβληματίζω και δεν αφήνω να, δεν θέλω να προχωρήσω έτσι τόσο εύκολα, γιατί θέλω και οι αγαπητοί μας ακροατές να σκέφτονται αυτά που λέμε, που συζητούμε, και οι ίδιοι να τα σκέφτονται μέσα τους για να μπορούμε να οριμάζουμε και να εμπεδώνουμε αυτό που λέμε. Γιατί άμα αρχίσουμε να λέμε γρήγορα κάτι, η μία έννοια θα καλύπτει την άλλη και μετά ξεχνάμε τι είπαμε. Εδώ πρέπει να τα εμπεδώνουμε. Έτσι, ναι, Θανάση.
2: Να πω κι εγώ ένα συλλογισμό μου, Πάτερ. Όπως ήταν ο Θεός μέσα στον Παράδεισο, μήπως θέλετε να μας πείτε ότι, όπως ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Παράδεισος είναι μέσα στην καρδιά μας και ότι θα πρέπει να το εργάζεστε και φυλάτε τον Παράδεισο, εννοείται ότι να εργαζόμαστε και να φυλάτουμε τις εντολές του Κυρίου, mm-hmm. ώστε να τον αισθανθούμε μέσα στην καρδιά μας, mm-hmm. με την ευχή που λέμε, με τις αρετές,
0: mm-hmm.
2: αυτό
0: ναι.
2: εννοείται μήπως.
0: Και αυτό, και αυτό, αλλά θα ήθελε κάποιος κάτι άλλο, τίποτα, και αυτό είναι, αλλά προσέξτε, όταν λέει βάζει τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο της τρυφής, δεν είναι και ο άνθρωπος πλέον ένα κομμάτι του Παραδείσου?
1: Ναι.
0: Αφού μπήκε μέσα στον Παράδεισο, άρα και ο ίδιος ο άνθρωπος έγινε ένα κομμάτι του Παραδείσου. Επομένως, ο Παράδεισος ουσιαστικά δεν χάθηκε. Αφενός μεν ο άνθρωπος είναι, παραμένει κομμάτι του Παραδείσου, αλλά και για έναν άλλον λόγο. Παράδεισος στη συνέχεια, εκτός από τον άνθρωπο, τι είναι? Δεν είναι η Εκκλησία μας?
1: Εκκλησία.
0: Δεν είναι η Εκκλησία? Δεν είναι η Βασιλεία του Θεού που λέει ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν? Άρα λοιπόν ο άνθρωπος μπαίνοντας στον Παράδεισο και χάνοντας τον Παράδεισο, δεν έχασε αυτήν την ευλογία του Θεού. Γιατί τι είχαμε πει, τι είναι Παράδεισος, αφού ήταν ένα κομμάτι της γης, εκεί στον Τίγρη, τον Εφράτη? Πώς έφυγε αυτός ο Παράδεισος, αφού ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι εδώ? Αν πάμε δηλαδή εκεί στη Μεσοποταμία, θα βρούμε κανένα Παράδεισο? Δεν θα τον βρούμε. Πώς έφυγε? Ήταν ένα κομμάτι, ένας κήπος, ένας μπαχτσές, να το πω έτσι, που τον πήρε ο Θεός, όπως παίρνουμε μια γλάστρα και φεύγουμε? Όχι, ήταν η παρουσία
1: Θεού.
0: Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τίποτα, ξέρετε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Τίποτα, μα απολύτως τίποτα, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, δεν κάνουμε χωρίς την δύναμη και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Όλοι μας, πιστοί και άπιστοι. Πιστοί και άπιστοι. Απλώς αυτή η μέρημνα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, για να μας βοηθήσει να απολαύσουμε αυτόν τον κόσμο που εμείς καταστρέψαμε και καταστρέφουμε, δεν μας σώζει. Απλώς μας βοηθάει σε αυτήν την ζωή να περάσουμε όμορφα και ωραία αυτή τη ζωή. Δεν σώζει αυτό. Σώζει μετά η Εκκλησία, που είναι ο κυριολεκτικός πλέον Παράδεισος με τα μυστηριά της. Αυτή πλέον σώζει. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, όταν λέει να εργάζεται και να φυλάτε τον Παράδεισο, σημαίνει πλέον να φυλάτε αυτό το κομμάτι του Παραδείσου που λέγεται άνθρωπος. Άρα η εντολή αυτή δεν έχει καταργηθεί. Πάντως ένα πρέπει να ξέρουμε, ότι ο άνθρωπος δεν μπήκε στον Παράδεισο της τρυφής, και θέλω να δούμε ίσως λίγο πιο μετά τι είναι αυτός ο Παράδεισος της τρυφής. Δεν μπήκε εκεί μέσα για να απολαμβάνει, για να περνάει καλά, για να κάθεται κάτω από έναν ίσκιο και να ακούει τα πουλιά να κελαϊδούν, πώς το φαντάζεται κανένας, να ακούει τα νερά να κυλούν και να χαίρεται τα φρούτα, τα δέντρα κτλ. Είχε δουλειά να κάνει μέσα στον Παράδεισο. Πολλή εργασία. Να εργάζεται και να τον φυλάτει. Έτσι είναι σοβαρές εργασίες.
1: Να εργάζεται ως προς το σώμα όμως. Η ψυχή του θα απολάμβανε τα αγαθά του Παραδείσου.
0: Καλά το λες, και είναι κάτι που πρέπει και σήμερα να το πούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαίρεται όταν δουλεύει?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Όταν εργάζεται ο άνθρωπος πρέπει, οφείλει να χαίρεται, γιατί αλλιώς κάνει αγκαρία.
1: Μα και η εντολή αυτή, το κύριο νόημά της δεν είναι ότι μέσα από τη σωματική εργασία αποκτούμε αυτή την πνευματική πρόοδο στην ψυχή μας?
0: Φυσικά, γι' αυτό και έτσι είναι. Γι' αυτό και δίδει την εντολή της εργασίας, γιατί αυτή η εργασία δεν θα συντηρούσε τον Παράδεισο. Δεν είχε ανάγκη ο Παράδεισος από τέτοια συντήρηση, αλλά ήταν η εργασία που θα έφερνε στον άνθρωπο μία πρόοδο. Πρόοδο στη γνώση. Ο άνθρωπος πλάστηκε μεν τέλειος από τον Θεό, αλλά όχι τέλειος ότι δεν έχει άλλα
1: ήταν
0: να προχωρήσει. Ναι, τέλειος ως προς αυτό που έφτιαξε ο Θεός. Από εκεί και πέρα η επεξεργασία, η διαχείριση αυτού του τελείου πλάσματος που λέγεται άνθρωπος, επαφίεται πλέον στην βούληση του ανθρώπου, να αρχίσω να εργάζομαι την σκέψη. Έδωσε χέρια ο Θεός, να αρχίσω να δημιουργώ δεξιοτεχνία στα χέρια μου, να αρχίσω να δημιουργώ μία σύλληψη και φαντασία και σκέψη και δημιουργία μέσα στον παράδεισο, να το πω έτσι, για να δημιουργήσω κάτι πλέον δικό μου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, αυτό το εργάζεστε ήταν εντολή όχι απλώς για να συντηρήσουμε, σαν κυπουρός δηλαδή ο Αδάμ μέσα σε έναν παράδεισο να ποτίζει, να σκαλίζει, να περιποιείται, αλλά για να δημιουργηθεί και στον ίδιο η καλλιέργεια της σκέψης, της ψυχής, της βούλησης, της αγάπης προς αυτό που έχει, διότι όταν δουλεύεις κάτι το αγαπάς. Όταν το βρίσκεις έτοιμο, δεν το αγαπάς. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι σήμερα τα παιδιά που βρίσκουν τα πάντα έτοιμα, η μαμά θα φέρει στο παιδί που διαβάζει το νερό να μην σηκωθεί να πάρει το νερό από την βρύση. Η μαμά θα κόψει το μήλο και θα το καθαρίσει για να το δώσει το παιδί να φάει. Μην κάνει κόπο και καθαρίσει το μήλο. Όλα έτοιμα. Παιδί μου, τι θέλεις, το ρούχο σου εδώ, τα παπούτσια σου εκεί, το φαγητό σου από εδώ, τα πιάτα θα τα πλύνω εγώ, τα άλλα εκεί, εσύ τίποτα. Και το παιδί τι κάνει, δεν εκτιμάει μετά. Ναι, γι' αυτό αυτή η εντολή του εργάζεστε είναι μια πολύ σοβαρή εντολή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο άνθρωπος ό,τι είναι καλό δεν το θέλει, δεν το επιθυμεί, έτσι. Γι' αυτό και τεμπελιάζουμε, δεν αγαπάμε την εργασία, αγαπάμε όμως το κατσό. Αν το να καθόμαστε ήταν στοιχείο πρόοδου για τον άνθρωπο, τότε δεν θα θέλαμε να καθόμαστε, θα θέλαμε να δουλεύουμε, θα κάναμε το αντίθετο, γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση πάντα προς το κακό πλέον, από τη στιγμή που παρεύει την εντολή του Θεού. Έτσι λοιπόν, και αυτή η εντολή στον Αδάμ θα έδιδε πρόοδο και στην Εύα και προκοπή και το φυλάσσιν, έτσι, λέει πολλά, ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει κακό στον παράδεισο. Άρα λοιπόν δεν είχαν σταθεροποιηθεί τα πράγματα, σου λέει πρόσεχε, υπάρχει εχθρός, υπάρχει κάποιος που θα σε φθονήσει, θα σε ζηλέψει. Και πώς θα τον φυλάτει τον παράδεισο, βασικότατο στοιχείο, πώς θα τον φυλάτει τον παράδεισο? Και όταν ο παράδεισος ήταν μεταξύ Τίγρητος και Εφράτου, πού να ξέρει τι γίνεται από την άλλη πλευρά? Όπλα θα είχε? Ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Ήξερε ποιος είναι ο εχθρός? Λέει να φυλάτω από ποιον? Ποιος είναι ο κίνδυνος του παραδείσου? Τι μπορούσε ο Αδάμ να φανταστεί από αυτό το θέμα? Αλήθεια, τι θα μπορούσε να φανταστεί να φυλάτω τον παράδεισο? Ποιος θα έκανε κακό, τι θα μπορούσε να πει ο Αδάμ, ποιος κάνει κακό μες στον παράδεισο?
3: Δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος.
0: Τι είπες, Ευάγγελη?
3: Δεν υπήρχε τότε άλλος άνθρωπος, εκτός...
0: Δεν υπήρχε, άρα από ποιο να τον φυλάτει? Δεν υπήρχε.
3: Είναι ίσως κάτι που συναισθανόταν πνευματικό.
0: Δηλαδή?
3: Κάτι μέσα στην καρδιά του που να το, τον, ας πούμε, τον ερέθιζε.
0: Ναι.
3: Να κάνει κάτι που να παρανομήσει.
4: Να μην χάσει αυτή την ευλογία που του έδωσε ο Θεός, της απόλαυσης του παραδείσου, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, να μην χαθεί.
0: Ναι. Είναι...
4: Ναι, από αυτό να το φυλάξει.
0: Είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά προσέξτε να δείτε. Εμείς ψάχνουμε να δούμε, έτσι, γιατί δεν λέει η Αγία Γραφή συγκεκριμένα Αδάμ να φυλάτει στον παράδεισο από και τα λοιπά. Και εμείς το ψάχνουμε να το βρούμε. Ξέρετε, ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ, δεν τον έπλασε, τον έβαλε μέσα στον παράδεισο, του είπε κάνει αυτό και αυτό και αυτό και σκόθηκε και έφυγε. Αλλά είχε διαρκή επικοινωνία με τον Αδάμ. Γι' αυτό και ο Αδάμ ζήτησε άνθρωπο όμοιο με αυτόν και επικοινωνεί, μιλάει με τον Θεό και ούτω καθεξής. Άρα, δίδει μία εντολή ο Θεός στον Αδάμ, ώστε στην εξέλιξη, στην πορεία των πραγμάτων, να πει στον Θεό, Κύριε, πώς θα δουλέψω αυτό? Τι πρέπει να δουλέψω? Να κάνει διάλογο, να γίνει ο διδάσκαλος ο Θεός, να γίνει ο διδάσκαλος των δρόμων της σωτηρίας. Να φυλάτει, να πει από ποιον να φυλάξω, σε τι κινδυνεύει ο παράδεισος, εγώ, μήπως εγώ μπορώ να κάνω κακό στον παράδεισο, μήπως κάποιος άλλος που δεν τον ξέρω, μήπως... Δηλαδή, τι θα έκανε ο Θεός? Θα κατηχούσε τον Αδάμ. Έτσι, δεν λέει και τώρα ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στη γη, δεν κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έπρεπε να κάνουν οι πρωτόπλαστοι. Τι λέει στους μαθητές? Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και μάλιστα τι είπα, μαθητές. Πώς τους ονόμασε? Μαθητάς. Και ο ίδιος τι τίτλο πήρε? Διδασκάλου. Ναι μεν ως Θεός, αλλά είπε διδάσκαλος και μαθητέ, που σημαίνει ότι κάπου μας καθοδηγεί, κάτι πρέπει να μας διδάξει, κάτι πρέπει εμείς να μάθουμε. Έτσι και ο Αδάμ δεν τα κατήχε όλα. Δεν μπορούσε να κάνει του κεφαλιού του. Θα έπρεπε να καταλάβει ότι υπάρχει διδάσκαλος και πρέπει να τον ακολουθήσει, πρέπει να τον υπακούσει, πρέπει να βαδίσει για να προκόψει, να προοδεύσει. Είδατε πόσα φροντίζει ο Θεός για τον άνθρωπο ώστε να μην οδηγηθεί στην καταστροφή. Σου λέει ο Θεός, ρώτησέ με και θα σου πω. Κάνε αυτό που σου λέω και θα πας καλά. Τι πιο ωραίο από αυτό. Δεν σε αφήνει ελεύθερο ώστε να πεις, Κύριε, δεν ήξερα. Πού να πάω, πώς να κινηθώ. Έτσι λοιπόν, στη ζωή μας δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν ήξερα. Ο Θεός είναι έτοιμος να μας διδάξει. Γι' αυτό και μας ονομάζει μαθητές. Για σκεφτείτε ένας μαθητής να διαβάζει μαθηματικά όπως θέλει, να κάνει τον πολλαπλασιασμό όπως θέλει, να κάνει την διαίρεση όπως θέλει και να λέει μετά ότι εγώ είμαι μαθηματικός. Από ποιον διδάχθηκες, έτσι δεν θα πούμε, ποιον είχες δάσκαλο, έτσι θα πούμε. Άρα λοιπόν, αν για τα απλά πράγματα, τα ανθρώπινα, αναζητούμε έναν διδάσκαλο να μας βοηθήσει να προκόψουμε, τότε στα πνευματικά δεν χρειαζόμαστε διδάσκαλο. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον να μας πει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν θέτει ο Θεός αυτές τις εντολές και περιμένει από τον Αδάμ και την Εύα τον διάλογο και την μαθητεία. Ναι, Μάρθα.
1: Να πω και κάτι άλλο. Μήπως με αυτή την εντολή ήθελε να ενισχύσει και την εμπιστοσύνη του Αδάμ απέναντι στο Θεό. Δηλαδή ο Θεός που με έπλασε και ξέρει τι θέλει, αν τον υπακούσω, ξέρει τι θέλει για μένα. Αυτό, πλήρη εμπιστοσύνη απέναντι στο Θεό.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Βλέπετε, λέει ότι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο ελεύθερο, αλλά του δίνει όλες τις δυνατότητες να φτάσει στη σωτηρία με σιγουριά, με ασφάλεια. Απλώς ο άνθρωπος δεν θέλει.
1: Μα όπως είναι και σήμερα, αν δεν εμπιστευτούμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού, ακριβώς, και αν δεν ακολουθήσουμε τις εντολές του, ξεφεύγουμε ακριβώς από το δρόμο του.
0: Ακριβώς. Εάν εγώ ήθελα επί παραδείγματι να γίνω ένας καλός ζαχαροπλάστης, θα έπαιρνα ζάχαρη, αλεύρι, αυγά κτλ. Γάλα και θα έφτιαχνα ό,τι ήθελα. Δεν θα πήγαινα, καλός ζαχαροπλάστης, έτσι. Δεν θα πήγαινα να μαθητεύσω σε έναν πολύ καλό ζαχαροπλάστη, σε μια πολύ καλή σχολή, για να βγω ένας καλός επαγγελματίας. Αν λοιπόν για αυτά τα επίγεια πράγματα που είναι τόσο φτωχά και φθαρτά, θέλω κάποιον να με καθοδηγήσει. Για τα πράγματα αυτά τα ουσιαστικά βρίσκομαι μέσα σε έναν παράδεισο που δεν τον έφτιαξα και τρομάζω. Λέω, αν αυτό το χαλάσω, εδώ μπορεί να μπει κανείς σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που έχει γκαζόν, έχει λουλούδια και δεν ξέρει πώς να περπατήσει, πού να πατήσει, μην χαλάσει κάτι. Γιατί το σέβεται, το αρέσει αυτό το πράγμα και δεν θέλει να κάνει ζημιά. Άρα λοιπόν ο Αδάμ, όταν βρίσκεται μέσα σε έναν τόσο ωραίο χώρο και του λέει ο Θεός, λοιπόν, σε έβαλε εδώ μέσα για να εργάζεσαι και να φυλάτεις τον παράδεισο, δεν θα έπρεπε να πει, ναι, τι δουλειά να κάνω, και να πω και κάτι άλλο. Παίρνουμε έναν κυπουρό και τον βάζουμε στον κήπο μας και του λέμε, πήγαινε να δουλέψει στον κήπο. Δεν θα πει, τι θέλετε να κάνω, θέλετε να ποτίσω, να σκαλίσω ή ό,τι μου κατέβει φτιάχνω. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν βλέπετε πόσα βγαίνουν από αυτές τις προτροπές, ας το πούμε προτροπές ακόμη, γιατί δεν παίρνουν τη μορφή της εντολής, γιατί η εντολή έχει κάθε παράβασης και παρακοή έχει τιμωρία. Αυτές είναι προτροπές, εντολές μεν, αλλά στο στυλ της προτροπής του Θεού για να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Έτσι λοιπόν φεύγουμε τώρα από αυτήν την εντολή και έχουμε και την άλλη την εντολή.
4: Να υπενθυμίσουμε όμως λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής, Πάτερ, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε στους ακροατές. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε βέβαια και την άλλη την εντολή που παρεύει ο Αδάμ και η Εύα, που είναι ο παγορευμένος καρπός. Αλλά επειδή είπα προηγουμένως να δούμε λιγάκι το θέμα παράδεισος τρυφής, να μην αφήνουμε κάποια κενά. Τι βλέπετε? Τι καταλαβαίνετε ως παράδεισο τρυφής? Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο παράδεισος αυτός της τρυφής? Αυτή η τρυφή τι ήτανε? Πνευματική, υλική, τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν, συνήθως όταν λέμε απόλαυση και έχοντας στο νου μας ένα παράδεισο γεμάτο δέντρα και καρπούς, ίσως εννοούσαμε την απόλαυση, τη ρεύστη της τροφής, τη σωματική απόλαυση. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι λέγοντας παράδεισο τρυφής εννοούμε την απόλαυση που έρχεται από την επικοινωνία μας με το Θεό. Και άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, είναι αυτήν η διαρκής επικοινωνία με το Θεό που χαρίζει αυτή την απόλαυση στην ψυχή μας.
0: Ναι, ναι. Αυτή η τρυφή, η απόλαυση. Αλλά ουσιαστικά είναι μόνο πνευματική. Μάλλον ήταν μόνο πνευματική. Εφόσον ο άνθρωπος πήρε εντολή από τον Θεό να μην φάει από όλα τα δέντρα θα φας, εκτός από αυτό το δέντρο. Από τον καρπό αυτού του δέντρου, λέει, δεν θα φας. Άρα τρώγοντας δεν απολαμβάνεις. Αυτή η τρυφή, η απόλαυση δεν θα ήταν τρυφή και απόλαυση του παραδείσου.
2: Και η ηλική τρυφή θα ήταν, φαντάζομαι, ναι. Αλλά...
0: Τι λέει, λέει η Σοφία.
5: Θα ήταν, πιστεύω, και η ηλική τρυφή, γιατί ο παράδεισος θα ήταν ένας χώρος ιδυλιακός, ένα τοπίο ιδυλιακό, αν το φανταστούμε έτσι, και
0: όντως
5: οπότε
0: ιδυλιακό.
5: Θα είχε και μία ηλική
0: απόλαυση,
5: ναι, πέρα από την πνευματική.
0: Έπειτα, ναι, όπως το λέει Σοφία, έπειτα ο άνθρωπος ήταν μόνο ψυχή, ήταν και σώμα. Αυτό το σώμα θα απολάμβανε, ναι, μέσα στην ευλογία του Θεού. Αυτή η απόλαυση όμως δεν θα ήταν απεριόριστη. Βλέπετε, ο Θεός βάζει και μία εντολή, ένα όχι. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί θέλει να παιδαγωγήσει τον άνθρωπο, ε? Είπαμε προηγουμένως έπρεπε να μάθει ότι είναι μαθητής. Άρα λοιπόν τον μαθητή θα το πούμε, θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Σαν μαθητή, όταν πάμε σε μια σχολή οδηγών να μάθουμε να οδηγούμε, τι μας λέει ο δάσκαλος? Έτσι, για να μάθω να οδηγώ. Τι μου λέει? Θα πατάς αυτό γιατί είναι φρένο και θα πατάς τούτο γιατί είναι γκάζι. Αν θέλεις να σταματήσεις θα πατήσεις φρένο. Δεν πρέπει να τον ακούσω για να μάθω να οδηγώ. Αν εγώ θέλω να σταματήσω και πατάω το γκάζι και θέλω να περπατήσω και πατάω το φρένο, θα με κατεβάσει κάτω και θα μου πει είσαι κατάλληλος να οδηγήσεις. Έτσι και εδώ. Εφόσον ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στον παράδεισο με σκοπό την θέωση, το καθομοίωση, έτσι, ήταν πολύ απλό να ακούει τον Θεό τι πρέπει να κάνει. Έτσι λοιπόν και η τρυφή, η απόλαυση, είχε μεν την χαρά, γιατί δεν είναι όλα τόσο σκληρά, τίποτα δεν είναι σκληρό στην σωτηρία μας, όλα είναι τόσο ωραία, η αμαρτία τα κάνει σκληρά και η επιθυμία μας να κινηθούμε ανεξάρτητα και ελεύθερα, αυτό το πράγμα τα κάνει τα πράγματα λίγο πολύ δύσκολα. Γιατί ουσιαστικά ελευθερία, λέμε είμαι ελεύθερος. Ξέρετε, ελεύθερος δεν είμαι για να κάνω ό,τι θέλω. Η ελευθερία στον άνθρωπο σημαίνει να κάνω σωστά αυτό που είμαι. Αυτό που είμαι να κάνω σωστά, αυτό θα πει είμαι ελεύθερος. Δηλαδή, τι είμαι, όχι αυτό που διαμορφώθηκε με τις δικές μου δυνάμεις, αυτό που είμαι ως κατασκευαστικό δεδομένο. Ο κατασκευαστής δημιούργησε, να το πάρουμε, το έχω πει και άλλες φορές αυτό το παράδειγμα, τον άνθρωπο ως μηχανή, να τον πάρουμε ως μηχανή, παράδειγμα το λέω έτσι. Κατασκεύασε λοιπόν ο κατασκευαστής που λέγεται Θεός δημιουργός, μια μηχανή που λέγεται άνθρωπος. Όταν τώρα έξω στον κόσμο, στη ζωή μας, ένας άνθρωπος κατασκευάζει μια μηχανή, δεν την κατασκευάζει για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Συγκεκριμένο σκοπό. Φτιάχνω ένα αυτοκίνητο με σκοπό να μεταφέρει χώματα, να μεταφέρει επιβάτες. Δεν μπορώ την κούρσα να την βάλω, να την φορτώσω τσουβάλια με χώμα, έτσι, και να πω κουβαλάω. Μπορώ να το κάνω, αλλά δεν έγινε για αυτόν τον λόγο, έγινε για άλλον λόγο. Άρα λοιπόν, ελεύθερα δουλεύω και εργάζομαι και είμαι ελεύθερος όταν εκφράζω σωστά αυτό για το οποίο ο δημιουργός με κατασκεύασε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο άνθρωπος κατασκευάστηκε, δημιουργήθηκε, κτιστής λέει επί έργης αγαθής. Κτιστήκαμε, δημιουργηθήκαμε για τα καλά έργα, για να κάνουμε το καλό. Εις προετοίμασε ο Θεός είναι να αυτής περιπατήσουμε, λέει. Τα οποία προετοίμασε, όχι απλώς κάνουμε το καλό, ναι, ποιο είναι το καλό, ξέρω ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, δεν το ξέρω. Άρα λοιπόν,

0: η επικοινωνία με τον Θεό. Εξάλλου, τι είπαμε, ο άνθρωπος έπρεπε να μαθητεύσει και ο μαθητής όταν μαθαίνει χαίρεται και απολαμβάνει την καινούργια γνώση, αυτά τα οποία μαθαίνει και τα υλικά. Όταν τα μαθαίνουμε, τα χαιρόμαστε. Και ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο, γνωρίζοντας τον παράδεισο, γευόμενος τους καρπούς, για σκεφτείτε, για πρώτη φορά θα έτρωγε ο άνθρωπος ένα πορτοκάλι. Πρώτη γεύση, δεν θα τη χαιρότανε. Πρώτη φορά θα έτρωγε ένα μήλο, πρώτη γνώση, πρώτη γεύση, δεν θα το χαιρότανε. Πρώτη φορά θα μάθαινε ότι άμα στύψει το πορτοκάλι θα κάνει χυμό. Πώς θα το έστειλε ο Αδάμ, παράδειγμα το λέμε έτσι. Ναι. Δηλαδή η εργασία αυτή του παραδείσου, η επεξεργασία του παραδείσου που θα δούλευε και θα αναπτυσσόταν συνέχεια και θα είχε γνώσεις και εμπειρίες καινούργιες και καινούργιες. Όλα αυτά θα τα χαιρότανε. Θα τα απολάμβανε.
1: Ναι, Σοφία. Θέλω, μου δημιουργήθηκε ένα ερώτημα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι τα υλικά αγαθά μπορούμε να τα απολαύσουμε ή πρέπει να τα απολαύσουμε? Γιατί λέγοντας απόλαυση πάει το μυαλό μας στην υπερβολή και κυρίως στο χώρο της αμαρτίας από ένα σημείο και μετά.
0: Γιατί μάθαμε στην πλεονεξία. Ακούστε τι λέμε όταν κάνουμε αρτοκλασία στους ναούς μας. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Άρα τα αγαθά δεν είναι κακό να τα απολαμβάνουμε. Λέει επί παραδείγμα ότι σε μια τράπεζα η προσευχή. Έτσι. Ή στην αρτοκλασία πάλι. Ευλόγησε Κύριε τους άρτους αυτούς και πλήθυνον τον ίνων, τον σίτων και τον έλαιον. Δηλαδή πλήθυνον, αύξησε το κρασί. Και ο ίδιος ο Κύριος όταν πήγε στον γάμο της Κανά, έκανε το νερό κρασί. Δηλαδή δεν απαγορεύεται η απόλαυση των αγαθών που μας έχει δώσει ο Θεός, αλλά απαγορεύεται η κατάχρηση. Έτσι, αυτό είναι γνωστό σε όλους μας. Και στο τραπέζι, πάτε στα Άγιον Όρος που έχουν το κρασί στο τραπέζι, άφθονο και ελεύθερο. Ευλογεί ο ηγούμενος την πόση, την βρώση, το φαγητό, ευλογεί χωριστά και την πόση, το κρασί. Αφού το ευλόγησε σημαίνει ότι μπορώ να πιω όσο θέλω? Όχι, γιατί θα μεθύσω. Έχω την παράβαση της πλεονεξίας. Έτσι λοιπόν σε όλους τους χώρους, σε όλους τους τομείς μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβάνει ό,τι πρέπει και ό,τι του έχει δώσει ο Θεός, αλλά να μην φτάνει στην υπερβολή. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα φρένο. Και ξέρετε πώς το λέει ο λαός? Πώς το λέει ο λαός με μια ωραία παροιμία? Βρήκες μέλι, λέει, φάγε το ικανό γιατί θα ξεράσει μετά. Αν πας να φας μέλι, στην αρχή το τρως με πολύ ευχαρίστηση, φάε, μετά σου έρχεται αναγούλα. Και όχι μόνο στο μέλι και σε άλλα πράγματα. Όταν φας κάτι με υπερβολή, σου έρχεται μετά αναγούλα. Ναι, η ίδια η φύση δηλαδή κλωτσάει και αντιδρά. Γι' αυτό λοιπόν και στα πνευματικά θέματα και στα, μάλλον όλα τα υλικά θέματα έχουν πνευματικές διαστάσεις. Ναι, Σοφία.
2: Θα ήθελα να θέσω άλλο ένα ερώτημα πάνω σε αυτό. Μπορεί σήμερα ο άνθρωπος να απολαύσει αυτή την τρυφή του παραδείσου όπως την είχε, όπως την ένιωθε τότε ο Αδάμ, μέσα από τις πιέσεις που δέχεται και από τις συνθήκες τις οποίες ζει?
0: Ναι.
2: Γίνεται αυτό?
0: Εσείς τι λέτε, γίνεται? Τι λες, Θανάση?
3: Εγώ πιστεύω γίνεται.
0: Ναι.
3: Και εξάλλου το μαρτυρούν τόσοι και τόσοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας που ο νους τους, ας πούμε, κατά καιρούς αρπαζόταν, ας το πούμε, και πήγαιναν μέσα στον παράδεισο και ξεχνιότουσαν, ας πούμε, για μέρες, ανθρώπινες μέρες, μέσα στον παράδεισο.
0: Ένιωθαν την τρυφή και την απόλαυση
3: του παραδείσου. Παραδείσου. Και τον έβλεπαν.
0: Ναι.
4: Ευαγγέλη. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον αυτή η ζωή μας θα είναι από τριβόλους και αγκάθες για να θυμόμαστε την τρυφή αυτή που είχαμε πριν την πτώση. Και να έχουμε το νου μας πάντοτε για εκείνη την τρυφή, γιατί εδώ πέρα...
0: Αναζήτηση δηλαδή, ναι, της τρυφής του παραδείσου.
1: Μα και αυτό που είπαμε πριν, ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και από αυτόν τον κόσμο μπορούμε να τη γευθούμε, αλλά είναι ότι δεν θέλουμε εμείς να τη γευθούμε ή δεν μπορούμε λόγω αυτών των όλων... Ναι. Των πιέσεων, όπως είπε και η Σοφία, και των προβλημάτων, και αφήνουμε δηλαδή κυρίως στο μυαλό μας στα προβλήματα τα επίγεια και δεν αναζητούμε τα πνευματικά.

0: Ναι, να σας πω, καλά τα είπατε όλα, αλλά είπατε άλλο στο ένα μέρος, άλλο στο άλλο. Ο μεν Θανάσης που είπε ότι ο ασκητής, ο Άγιος απολαμβάνει, τι απολαμβάνει, τον πνευματικό παράδεισο. Τον υλικό τον αρνείται. Την απόλαυση του υλικού παραδείσου τον αρνείται. Δεν θέλει να τρώει, νηστεύει, θέλει τον πνευματικό. Απολαμβάνει ένα μέρος, αποφεύγει το άλλο. Ο Ευάγγελος είπε ότι μπορούμε να τον απολαύσουμε, αλλά δεν τον απολαμβάνουμε για να ενθυμούμεθα το μεγαλείο εκείνο του παραδείσου. Βέβαια δεν μπορούμε εμείς να θυμούμεθα εκείνο το μεγαλείο, αλλά να αναζητούμε με τη φαντασία, γιατί τον παράδεισο εκείνο δεν τον γευθήκαμε, δεν τον νιώσαμε, αλλά να αναζητούμε τι να είναι εκείνο άραγε και να προχωρούμε. Και αυτό είναι ένα άλλο μέρος. Ουσιαστικά δεν μας συμφέρει, Σοφία, δεν μας συμφέρει να απολαύσουμε τον παράδεισο σε αυτή τη γη, σε αυτή τη ζωή. Θα μπορούσε ο Θεός να μας δώσει αυτή τη χαρά, να τον απολαύσουμε, ναι.
1: Όχι στον ίδιο βαθμό, φαντάζομαι. Μπορεί να νιώθουμε κάποιες στιγμές ότι ζούμε σε παράδεισο, αλλά εκεί θα ήταν κάτι διαφορετικό, έτσι το φαντάζομαι εγώ. Κάτι δηλαδή παραπάνω από αυτό που
0: ζούμε εδώ. Όπως το είπες ακριβώς, αλλά προσέξτε, όχι σε θέμα έντασης. Την ένταση του παραδείσου μπορεί και τώρα να τη γευθεί κανείς, αλλά σε ένα μέρος, όπως είπε ο Θανάσης, το πνευματικό μέρος, το υλικό μέρος.
2: Σε θέμα ποιότητας.
3: Διάρκειας.
0: Σαν σκέψη και συλλογισμό, ότι αυτό που, το πολύ ωραίο που άρχισε, αύριο θα έχει τελειώσει. Ή σήμερα, ή μετά από λίγο. Θα έχει τελειώσει και θα ζω με την ανάμνηση της ωραίας στιγμής που πέρασα καλά. Καταλάβατε, και ξανά αναζητώ να ξαναζήσω μια ίδια στιγμή πάλι. Να πάρω κάτι το πολύ πολύ απλό. Ποιος έβαλε την ειδονή, την απόλαυση στους ανθρώπους? Την νόμιμη ειδονή, την νόμιμη απόλαυση μέσα σε ένα ζευγάρι. Ο Θεός την έβαλε. Ωραία, την ζει νόμιμα το ζευγάρι, την απολαμβάνει. Τελειώνει. Το ξανααναζητά. Τελειώνει, το ξανααναζητά, τελειώνει, τελειώνει, και κάποια στιγμή φτάνει σε μια ηλικία και λέει, και τώρα δηλαδή εγώ υπάρχει κίνδυνος να πεθάνω και να μην ξαναπολαύσω αυτό που απολάμβανα τόσο καιρό? Έπιασα μία πτυχή, Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη ζωή αυτή, ό,τι και να απολαύσει ο άνθρωπος, πάντα υπάρχει πλέον η σκιά του θανάτου. Κανένας μας δεν είναι σίγουρος ότι αύριο θα ζει για να ξαναπολαύσει ό,τι απείλαυσε σήμερα. Κανένας μας δεν είναι σίγουρος για το τι κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα, και αν δεν μολυνθώ κι εγώ, δεν μολυνθεί κι ο άλλος, και αναζητούμε πάντα προστασία και εμβόλιο και ξανά εμβόλιο, και οι αρρώστιες αυξάνουν και αυξάνουν και προχωρούν και οι άνθρωποι πάλι πεθαίνουν. Κάποτε μου έλεγε ένας κύριος, «Πάτερ», μου λέει, «ξέρετε να πάρετε τον πατέρα σας και να τον πάτε ηχειοαθρητικά, στα λουτρά τάδε». Ναι, οι ηλικιωμένοι τα ξέρουν αυτά πολύ καλά. Γιατί είχα πάει και εγώ τον πατέρα μου και έγινε πολύ καλά και είναι ωραία. Και του λέω, αστειευόμενος βέβαια, αλλά μήπως σοβαρό, του λέω, «Ναι, τον πήγατε και έγινε καλά?» «Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά. Και τώρα ο πατέρας σας?» «Τώρα έχει πεθάνει». Τι σημαίνει αυτό? Όχι ότι δεν θα φροντίσω τον εαυτό μου, αλλά ξέρω ότι είναι προσωρινές λύσεις. Καταλάβατε? Αυτό δημιουργεί στον άνθρωπο μετά μια μελαγχολία, αν δεν έχει την ελπίδα και το στήριγμα στον Θεό. Μελαγχολία γιατί τελειώνουν οι διακοπές. Της χάρηκα, της απείλαυσα, τελειώνουν οι διακοπές. Μελαγχολία γιατί τελειώνει η άδειά μου και θα πρέπει να ξαναπάω στη δουλειά. Δηλαδή τα ωραία όλα τελειώνουν. Και όταν ξαναρχίζουν, ξαναρχίζει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και λέει η Σοφία Σολομώντος ότι δύο φορές δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπος στο ίδιο ποτάμι. Δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Δηλαδή μπήκες στο ίδιο ποτάμι, είσαι έτσι, στο ίδιο χώρο που μπήκες προηγουμένως μέσα στο ποτάμι, αλλά όταν βγήκες και ξαναμπαίνεις, άλλο νερό ήρθε. Το προηγούμενο νερό που μπήκε και σάγγιξε ήταν άλλο. Τώρα που μπαίνεις ξανά είναι άλλο νερό. Είσαι στον ίδιο χώρο, φαίνεται ότι είσαι στο ίδιο νερά, αλλά δεν είναι τα ίδια, είναι άλλα νερά που ήρθανε. Καταλάβατε τι θέλει να πει?
4: Ναι, διότι... και πώς όμως θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις που ενώ είναι απολαύσεις, πώς μετά δεν θα ήμασταν μίζεροι άνθρωποι αν δεν τις απολαμβάναμε, έστω και με μέτρο ή όπως πρέπει να τις απολαύσουμε?
0: Ναι, πολύ σωστά. Θα ήμασταν μίζεροι γκρινιάριδες. Να σας πω, αυτές οι απαγορεύσεις που έχει βάλει ο Θεός στον Αδάμ. Δεν θα φάτε από τον καρπό του δέντρου. Και θα ήθελα να δούμε και τι ήταν αυτός ο καρπός του δέντρου, σε μια επόμενη πρώτη Θεός συνάντηση. Και τώρα που λέμε θα πιεις κρασί αλλά δεν θα μεθύσεις. Θα αποκτήσεις υλικά αγαθά αλλά δεν θα φτάσεις στην πλεονεξία. Βλέπετε πάντα ένα φρένο. Ξέρετε γιατί? Διότι μετά την πτώση του Αδάμ, μετά την πτώση μας από τον Παράδεισο, τα πράγματα πλέον σε αυτόν τον κόσμο είναι μπερδεμένα με την αμαρτία. Ακόμη λέει ο Ιερός Χρυσόστομος να φύγουμε από τα υλικά πράγματα. Ακόμη και οι πράξεις που κάνουμε, οι αρετές που κάνουμε, είναι και αυτές μπλεγμένες με την αμαρτία. Και λέγει, πάω καμιά φορά να προσευχηθώ και αμέσως έρχεται ο λογισμός και μου λέει, τι ωραία προσευχή έκανες. Πάω να κάνω μία ελεημοσύνη και αμέσως έρχεται ο λογισμός και μου λέει, α, είσαι καλός, κάνεις ελεημοσύνη. Πάω στην εκκλησία, νηστεύω και τα λοιπά, έρχεται πάντα ο λογισμός κάτι να μου πει. Και λέγει ένας άλλος πατήρ της εκκλησίας, μα αφού ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, όταν υπάρχει ένας ήλιος και εμείς είμαστε τα αντικείμενα κάτω από τον ήλιο, είναι δυνατόν να μην υπάρχει και ένας ίσκιος δίπλα μας? Όταν μας φωτίζει ο ήλιος, πάντα δίπλα μας θα κάνουμε και έναν ίσκιο, που σημαίνει πάντα στον άνθρωπο, σε αυτόν τον κόσμο, θα υπάρχει και εκείνο το οποίο δεν θα είναι ευχάριστο. Προσέξτε, εκείνο που δεν θα είναι ευχάριστο. Για να μην νιώσουμε ότι εδώ είναι η μονιμότητα της ζωής μας και δεν αναζητήσουμε τα καλύτερα που μας ετοιμάζει ο Θεός, τη Βασιλεία του Θεού. Και ξέρετε, αν ο άνθρωπος στερείται τα υπήγεια αγαθά υπακούοντας το θέλημα του Θεού, στερείται, στέρησης αυτό σημαίνει θέλω, όπως είναι τώρα μια περίοδος νηστείας. Θέλω να φάω το κρέας, αλλά σου λέει η Εκκλησία, Τετάρτη δεν θα φας κρέας. Σου το στερεί επίτηδες για να μην κολλήσει η ψυχή σου στα υλικά αγαθά, γιατί αυτά πλέον τα υλικά αγαθά κρύβουν θάνατο. Θάνατο κρύβουν. Άρα λοιπόν, ο Θεός, εάν μας βλέπει να υπακούμε στο θέλημά Του, τότε μας στηρίζει και μας παρηγορεί. Μακάρι οι πενθούντες, λέει, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς της γης. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη κτλ. Βλέπετε τι λέγει? Μακάρι οι ταπεινοί, οι πτωχοί το πνεύματι κτλ. Τι σου λέει? Αν προσπαθήσεις να εφαρμόσεις την αρετή κατά το θέλημά μου, που λέει ο Θεός, κατά το θέλημά μου ως διδασκάλο, όχι εγωιστικά, έτσι, αφού είμαι δάσκαλος και είσαι μαθητής, θα πρέπει να ακούσεις, φυσικό είναι. Θα παρηγορηθείς, θα στηριχθείς, θα προκόψεις. Εάν όμως θέλεις να τα απολαύσεις όλα, τότε θα μελαγχολήσεις από την άλλη πλευρά, ότι τα απείλαυσες και δεν σ' άφησαν τίποτα μες στην ψυχή. Έμεινε άδεια η ψυχή, κενή η ψυχή. Και βλέπετε, ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να απολαύσει πολλά αγαθά, αλλά είναι άδεια η ψυχή, μελαγχολική η ψυχή, στενάχωρη η ψυχή. Συμφωνείς, Θανάση?
5: Αυτό ήθελα να πω, Πάτερ, ότι μπορούμε να απολαύσουμε τα υλικά αγαθά, αλλά κατ' επέκταση, έτσι όπως λέτε, για να τα απολαύσουμε πρέπει να έχουμε και την πνευματική χαρά μέσα μας. Γιατί αν δεν έχουμε πνευματική χαρά, η τρυφή των υλικών αγαθών είναι πεπερασμένη. Mm-hmm. Είναι περιορισμένη, έχει κάποιο όριο. Από εκεί και μετά αισθανόμαστε ένα κενό μέσα μας. Το κενό του Θεού, δηλαδή, mm-hmm. η χάρη του Θεού που έχουμε πει και σε παλιότερη εκπομπή. Άρα, ναι, δηλαδή, πιστεύω, ναι, ότι για να χαρούμε, ας πούμε, τα εν τέλει τα υλικά αγαθά, πρέπει να έχουμε και την πνευματική χαρά μέσα μας και την, ναι, πνευματική τρυφή.
0: Ακριβώς όπως το είπες, Θανάση. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι και πνεύμα και σώμα. Είναι και ψυχή και σώμα, έτσι. Άρα, όταν απολαμβάνω τα υλικά αγαθά, χωρίς να πειθαρχώ στο θέλημα του Θεού, τα απολαμβάνει το σώμα, αλλά η ψυχή μένει νηστική και μελαγχολή. Όταν τα απολαμβάνω τα υλικά αγαθά πειθαρχώντας το θέλημα του Θεού, τότε και το σώμα απολαμβάνει και η ψυχή γαλινεύει, γιατί πειθαρχεί στο θέλημα του Θεού. Και έτσι προχωρούν και τα δυο ομαλά. Ούτε πολύ υπερβολή το ένα, ούτε πολύ λάθος το άλλο, ούτε πολύ άσκηση το άλλο, ούτε τίποτα. Όλα μετρημένα κάτω από το θέλημα του Θεού. Και τότε και η ψυχή χαίρεται γιατί πειθαρχεί και το σώμα χαίρεται γιατί απολαμβάνει.
5: Και νομίζω έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που όλοι μαθαίνουμε, οι άνθρωποι, τηλεόραση παραδείγματος χάρη, ότι πόσοι άνθρωποι πλούσιοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές που έχουν τα πάντα, λεφτά, πλούτη, έτσι. Και βλέπετε πώς καταλήγουν σε ναρκωτικά, με απελπισία, με χάπια. Τα βλέπουμε στη τηλεόραση.
0: Ναι.
5: Άρα
0: ναι.
5: Αυτό κάτι σημαίνει.
0: Ναι. Έτσι. Θυμάμαι κάποτε ένας που εργαζόταν σε ένα κουραζερόπλιο ενός εφοπλιστού. Πήγαινα στα Αγιονόρος και με βρήκε μέσα στο καραβάκι και κουβεντιάζαμε. Και μου λέει, είχαμε πάει με το αφεντικό, τον εφοπλιστή, με το κουραζιρόπιο στα παράλια του Αγίου Όρους, ανοιχτά βέβαια, όσο επιτρέπεται. Και κοιτούσαμε, είχαμε και άλλους επισκέπτες, κοιτούσαμε και θαυμάζαμε τα μοναστήρια. Κάποια στιγμή βλέπουμε στη θάλασσα μια βάρκα με έναν μοναχό να ψαρεύει. Και μας λέει το αφεντικό να πλησιάσουμε τη βάρκα, να βρούμε τίποτε φρέσκο ψαράκι αν έχει ο μοναχός, να αγοράσουμε για να μαγειρέψουμε εκείνη την ημέρα και για τους επισκέπτες. Φρέσκο ψαράκι και μάλιστα αγιορίτικο. Όντως λέει, πλησιάσαμε τη βάρκα, ήταν ένας μοναχός, μας χαιρέτησε πολύ χαρούμενα, χαμογελαστά, είχε μπόλικα ψάρια, του ρωτήσαμε αν μπορούμε να αγοράσουμε μερικά, να μας δώσει και βέβαια λέει, και βγάζει, του κατεβάσαμε μια κόφα και βγάζει και βγάζει και κάτι ωραία λέει, μεγάλα ψάρια, μας τα βάζει μέσα, τα ανεβάζουμε πάνω και του λέμε, πόσο κάνουν αυτά? Αύριο, παιδιά, λέει, πάρτε τα, ευλογία σας τα δίνω, πάρτε τα. Πάμε στο αφεντικό και του λέμε, αφεντικό, λέει, μας τα δίνει ευλογία, δεν θέλει λεφτά. Τι λέει, δεν θέλει λεφτά? Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει λεφτά? Πάει στην άκρη του καραβιού και του φωνάζει κάτι, του λέει, μοναχέ, του λέει, όσα μου ζητήσεις λεφτά, εγώ θα σου δώσω, έχω πολλά λεφτά. Πες μου, πόσα θέλεις να σου δώσω? Δεν θέλω ούτε να μου τα ζυγίσεις, ούτε τίποτα. Όσα μου πεις, εγώ τώρα θα σου δώσω. Όχι, λέει, δεν θέλω. Μην νομίζω ότι σε δουλεύω, λέει. Έχω πολλά λεφτά. Είμαι ο Τάδε, είπε το όνομά του, γνωστό όνομα. Είμαι ο Τάδε. Άνθρωπε μου, του λέει, δεν έχω ανάγκη από τα λεφτά σου. Κράτησε το να τα χαίρεσαι, δώστε σε κανέναν άλλον, λέει, φτωχό. Και γύρισε, λέει, τότε το αφεντικό εφοπλιστής και μας λέει, κοίταξε να δεις κατάντημα. Εγώ, με τα τόσα μου λεφτά και τα τόσα πλούτη, είχα ανάγκη από τα ψάρια αυτού του μοναχού. Αυτός ο μοναχός, χωρίς να έχει τίποτα, δεν είχε ανάγκη από τα δικά μου πλούτη και αγαθά. Και ήταν χαρούμενος, λέει. Άρα βλέπετε ότι η ευτυχία του ανθρώπου δεν είναι στα υλικά αγαθά, ούτε έξω από τα υλικά αγαθά, αλλά στην σωστή χρήση των αγαθών, γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός, έτσι να τα δουλεύουμε, πειθαρχώντας και στο θέλημά του.
6: Αυτό, Πάτερ, λέει και το τροπάριο, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν και δεν εξητούνται στον Κύριο που και λατωθίζονται παντός αγαθού.
0: Ναι, ναι, οι εξητούνται στον Κύριο δεν θα λατωθούν, δεν θα χάσουν τίποτα από τα αγαθά. Ξέρετε, δεν το πιστεύουμε. Αυτό που λέει η Αγία Γραφή περισσότερο, που το λέει ο Κύριος και είναι λόγος του Θεού, δεν βλέπετε, λέει, τα πουλιά. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν και έχουν να φάνε. Δεν βλέπετε τα λουλούδια, που ούτε γνέθουν, ούτε τίποτα, ούτε υφαίνουν, και όμως ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Και δεν πιστεύετε, λέει, ότι εγώ εσάς σας έχω σε πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι είναι αυτά τα φυτά και τα σπουργίτια και θα σας άφηνα εσάς έτσι? Δεν θα σας αφήσω ποτέ έτσι. Αλλά δεν το πιστεύουμε αυτό στον Θεό. Γιατί ξέρετε, δεν έρχεται ο Θεός έτσι, πώς το λέμε, κάνω προσευχή και λέω, Θεέ μου, κατέβα να μου δώσεις τώρα μια καραμέλα, και έρχεται ο Θεός, μου δίνει την καραμέλα. Έλα τώρα να μου δώσεις ένα αυτό, έρχεται και μου το δίνει. Αυτό είναι πολύ φτωχό και ανόητο. Ο Θεός περιμένει τον δικό μας κόπο, την δική μας εμπιστοσύνη, την δική μας σιγουριά στο πρόσωπό του, και τότε έρχεται όχι με πλεονεξία να δώσει, αλλά μέσα σε αυτό το πνεύμα της αυτάρκειας. Να είμαστε αυτάρκειες με αυτά που έχουμε. Να ζούμε, να κυλήσουμε τη ζωή μας, να μπορέσουμε να δουλέψουμε, και τα πολλά είναι μέσα στον χώρο της αμαρτίας πλέον. Ναι, Μάρθα.
7: Γι' αυτό άλλωστε μας έπλασε και ελεύθερους ο Κύριος. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας, περιμένει από μας να του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την εικόνα που ίσως πολλές φορές έχουμε δει, το Χριστό να χτυπάει μία πόρτα.
0: Ναι.
7: Και γράφει κάπου ότι απ' έξω αυτή η πόρτα, αν παρατηρήσουμε καλά την εικόνα, δεν έχει χερούλι. Ο Χριστός δεν μπορεί να ανοίξει απ' έξω. Πρέπει εμείς που βρισκόμαστε από μέσα να του ανοίξουμε από μόνοι μας.
0: Ναι, ναι. Και είναι, η εικόνα αυτή είναι παραμένη από το βιβλίο του Άσματος Ασμάτων. Εκεί λέει πήγε και η νύμφη ήταν, χτύπησε την πόρτα ο κύριος και η νύμφη λέει ήταν εξαπλωμένη στο κρεβάτι και λέει «Ωχ, τώρα μου χτυπάς την πόρτα, ξάπλωσα, έβολα το παπούτσια μου κτλ. Κτλ. Πώς να σηκωθώ, πώς να ντυθώ». Και έφυγε λέει ο νυμφίος και έφυγε και μετά είπα «Τι έκανα, γιατί δεν τον άνοιξα» και σηκώθηκα να τον ανοίξω και έπιασα το πόμολο της πόρτας και ήταν γεμάτο λέει μυρωδικά. Από μοίρα, γεμάτο από μοίρα. Ποιο πόμολο έπιασε το από μέσα, που σημαίνει ότι όπως το είπες απ' έξω δεν έχει πόμολο, χτυπάει ο Κύριος και περιμένει την δική μας πρωτοβουλία. Γι' αυτό και λέει, όστις θέλει ο πίσω μου, ακολουθεί, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, όποιος, δεν εκβιάζει κανέναν ο Θεός, αλλά και τι λέγει, όχι ελάτε να περάσουμε καλά και όμορφα, αλλά αράτω των σταυρών αυτού, να σηκώσει τον σταυρό του, τον σταυρό της υπομονής, της άσκησης, της υπακοής, της προσπάθειας. Αυτά είναι βασικά στοιχεία που όλα μαζί εκφράζουν αυτήν την επιπλέον τρυφή του παραδείσου στη ζωή μας. Δηλαδή ο Αδάμ μπήκε μέσα σε έναν παράδεισο τρυφής και απόλαυσης και αυτή η τρυφή και η απόλαυση του παραδείσου δεν χάθηκε τελείως από τον άνθρωπο, δεν την αφήρεσε ο Θεός τελείως, γιατί τότε ο άνθρωπος θα έπρεπε να μην μπορεί να απολαύσει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Αφήρεσε όμως την δυνατότητα του ανθρώπου να τα απολαμβάνει μόνιμα σε αυτή τη ζωή, γιατί μπήκε ο θάνατος. Και αφού μπήκε ο θάνατος, μπήκε μάλλον η αμαρτία και η φθορά με κατάληξη τον θάνατο και είναι ευεργετικό στοιχείο για τον άνθρωπο ο θάνατος, διότι αν δεν είχε κατάληξη όλη αυτή η περιπέτεια της πτώσης τον θάνατο, τότε θα ήμασταν μια ζωή στην περιπέτεια. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να απαλλαγούμε από τα προβλήματα της ζωής μας. Γι' αυτό και είναι πολύ ευεργετικό. Τώρα, είπαμε αυτή η τρυφή του παραδείσου. Την αναζητούμε άραγε στην εποχή μας. Και θα μπορούσαμε να την απολαύσουμε πέρα από τους ασκητές που είναι στο Άγιον Όρος. Έτσι κάποιο μοναστήρι ή κάπου αφιερωμένοι απολαμβάνουν, όπως είπε Θανάση, πνευματικά την τρυφή αυτή του παραδείσου. Εμείς πέρα από αυτά μπορούμε τον παράδεισο να τον απολαύσουμε. Πού είμαστε μέσα στον κόσμο, για να έρθουμε λίγο σε μια πραγματικότητα, να μην ζούμε πάνω στα σύννεφα, έτσι. Τι λέτε, μπορούμε?
7: Εγώ νομίζω ότι μπορούμε. Αφού δηλαδή είπαμε ότι παράδεισος είναι ο ίδιος ο Θεός, ζώντας μέσα στο χώρο, όχι στο χώρο, ζώντας μέσα στην Εκκλησία και συμμετέχοντας και στα μυστήρια της Εκκλησίας, μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Θεό και να ζούμε αυτόν τον παράδεισο.
0: Αυτόν τον παράδεισο, ναι. Είναι, θα λέγαμε, θα ήταν αδικία να μην μπορούμε να απολαύσουμε αυτόν τον παράδεισο της τρυφής όλοι μας σε αυτή τη ζωή. Να μην έχουμε γεύσεις, μάλλον γεύσεις, όχι να απολαύσουμε, να έχουμε γεύσεις της τρυφής αυτής του παραδείσου. Από το πιο μικρό παιδί, το πιο μικρό, μέχρι τον πιο μεγάλο, όλοι μπορούμε να απολαύσουμε και να έχουμε γεύση αυτού του παραδείσου. Τι νομίζετε, όταν το μικρό παιδάκι παίρνει την καραμέλα που τόσο αγαπάει και την τρώει? Τι τρώει, τι χαίρεται? Ο μεγάλος που θα φάει ένα άλλο φαγητό που το θέλει και το επιθυμεί και το νοσταλγεί. Αυτά τι είναι? Δεν είναι απολαύσεις του παραδείσου? Και πιάνω τα υλικά, τα τετριμένα, αυτά τα απλά, δεν πάω στα πνευματικά. Αυτές οι απολαύσεις τι είναι? Δικές μας απολαύσεις είναι. Δωρές του Αγίου Πνεύματος είναι. Προσέξτε, δωρές του Αγίου Πνεύματος είναι. Τίποτα δεν κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς την δωρεά και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους, θυμόσαστε. Αν λοιπόν βρέχει επί δικαίους και αδίκους, τότε μόνον βρέχει επί δικαίους και αδίκους, που σημαίνει προσφέρει. Αυτό θα πει βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Προσφέρει τη βροχή, προσφέρει το νερό, προσφέρει το φρούτο, προσφέρει την γαλήνη, την ατμοσφαιρική, την βιολογική κτλ. Όλα γίνονται κάτω από την συντήρηση και την φροντίδα του Θεού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επί παραδείγματι, η μηλιά στο σπίτι μας δεν κάρπισε γιατί εμείς την σκαλίσαμε, την ποτίσαμε, τη ρίξαμε λίπασμα, την κλαδέψαμε. Κάρπισε γιατί ο Θεός την φροντίζει, πέρα από μας, την φροντίζει και επιτρέπει αυτήν την φυσιολογική λειτουργία των νόμων που λέμε της φύσεως, οι νόμοι της φύσεως. Τι είναι αυτοί οι νόμοι της φύσεως? Είναι το θέλημα του Θεού που έτσι θέλει ο Θεός να λειτουργεί ο κόσμος, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να τον απολαμβάνει αυτόν τον κόσμο. Αν έφευγε αυτή η ευλογία του Θεού, τότε κανείς μας δεν θα μπορούσε να απολαύσει τίποτα. Άρα λοιπόν, τον απολαμβάνουμε αυτόν τον παράδεισο και υλικά και πολύ περισσότερο τώρα πνευματικά, μέσα από την προσευχή, μέσα από την νηστεία, μέσα από την μελέτη ενός καλού βιβλίου. Ξέρετε, όταν διαβάζει κανείς ένα ωραίο βιβλίο ή παίρνει την Αγία Γραφή και διαβάζει κάτι και χαίρεται, το απολαμβάνει, αυτό τι είναι? Παρουσία Θεού είναι. Όταν θα κάνω μια προσευχή, θα πάω σε μια αγρυπνία και θα χαρώ αυτή την γαλήνη και την ειρήνη της αγρυπνίας και την προσευχή και την ψαλμωδία. Αυτά τι είναι? Γαλήνη και ειρήνη Θεού που προσφέρεται από τον Θεό. Ναι, Ευάγγελε.
6: Θα έλεγα, Πάτερ, με όλα αυτά που είπατε, ότι η ζωή μας είναι ούτε πράξη ούτε θεωρία. Πρέπει να είναι μαζί αυτά, να εναλλάσσονται και πράξη και θεωρία, πνευματικά και υλικά. Πάντα με μέτρο και ποτέ κάθε υπερβολή, για να μην ερχόμαστε πάντα στα άκρα τα οποία οδηγούν πάντα σε
0: πτώση.
6: Σε πτώση, ναι.
0: Ναι, είναι όπως καλά το είπες, Ευάγγελε. Πρέπει και τα δυο να συνυπάρχουν. Είναι, θα λέγαμε, τα δυο πόδια της πνευματικής μας ζωής. Δεν μπορείς να περπατάς με το ένα πόδι, θα κουτσένεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι μόνο πρακτικός, πρέπει να γίνεις και θεωρητικός. Τι σημαίνει? Δεν μπορώ μόνο να κάνω ελεημοσύνη, πρακτική, το πρακτικό μέρος. Πρέπει και να διαβάζω, πρέπει και να προσεύχομαι. Έτσι, δεν μπορώ να λέω ότι είμαι μόνο της προσευχής άνθρωπος ή μόνο της μελέτης. Για σκεφτείτε να είχαμε ειδικότητες. Συγγνώμη, να είχαμε ειδικότητες. Εμείς οι ιερείς, τώρα σαν ιερεύς, να μου χτυπήσει κάποιος την πόρτα και να μου πει: Πάτερ, θα ήθελα να με εξομολογήσετε. Α, εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, μόνο διαβάζω. Ναι, Πάτερ, θέλω να μου κάνετε μια ελεημοσύνη. Α, εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, μόνο λειτουργώ. Ναι, όχι. Ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Ακόμη και οι ασκητές που είναι έξω στην ερημιά, και εκείνοι έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν και να εκδηλώσουν το πρακτικό μέρος της ζωής, με τη φιλοξενία ενός επισκέπτου,
5: με την εργασία, το εργόχειρο.
0: Με την εργασία, με το εργόχειρο, το οποίο δίδει, διαθέτει και το κάνει με φιλοτιμία και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, όλοι μας πρέπει να έχουμε και τα δύο, και την πράξη και την θεωρία, για να μπορούμε να προοδεύουμε στη ζωή μας και να μην είναι τίποτε υπερβολικό, γιατί αν είναι υπερβολικό, όπως το είπες, Ευάγγελε, ή το ένα ή το άλλο, τότε θα είμαστε σαν να έχουμε ένα μακρύ πόδι και ένα κοντό πόδι και πάλι θα κουτσένουμε και δεν θα μπορούμε να προχωρούμε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην πνευματική μας ζωή πρέπει να αναζητούμε και να μην χάνουμε τις ευκαιρίες απόλαυσης του παραδείσου ή απόλαυσης όχι του παραδείσου αλλά πτυχών του παραδείσου και σε αυτή τη ζωή. Όλοι μας, μην αγνοούμε το πρωινό, επί παραδείγματι, που είναι τόσο όμορφο. Να καθίσουμε λιγάκι να το απολαύσουμε, να το χαρούμε. Αυτό το όμορφο πρωινό, μια όμορφη ανατολή. Έστω και αν βιαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας, ας χαλαρώσουμε λίγο και ας το καμαρώσουμε. Θα είναι όμορφο. Θα μας δώσει μια άλλη αίσθηση εργασίας για εκείνη την ημέρα. Όταν το βράδυ πάμε στο σπίτι μας και σταματούμε, κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο για να μπούμε μέσα, μην ψάχνουμε γρήγορα, γρήγορα με σκυμμένο το κεφάλι τα κλειδιά να ανοίξουμε την πόρτα να πάμε πάνω. Ας σταματήσουμε, ας πάρουμε μια ανάσα και ας κοιτάξουμε λίγο τον ουρανό. Δεν ξέρετε, εκείνη την ώρα μπορεί τα άστρα να μας φανούν πολύ πιο διαφορετικά από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, να είμαστε άνθρωποι που θα προσπαθούμε ανά πάσα στιγμή να εκμεταλλευόμαστε όλες τις καταστάσεις, ώστε αυτές οι καταστάσεις, αυτή η εκμετάλλευση να είναι προς απόλαυση της ψυχής.
6: Ναι, όπως το είπατε, Πάτερ, να μην γίνομαστε ρομπότ.
0: Ναι.
6: Δηλαδή, είμαστε στο τυποποιημένο. Να μην έχουμε μέσα αυτό το ανθρώπινο που υπάρχει στον κάθε ένα ξεχωριστά, για να μπορεί να εκδηλώνεται.
0: Ναι, τυποποιημένα πράγματα. Σηκώνομαι, πλένομαι, πάω στη δουλειά μου, κάθομαι στο γραφείο, παίρνω το μολύβι μου, γράφω ή τον υπολογιστή, τελείωσα, μαζεύω τα πράγματά μου, γυρίζω στο σπίτι, τρώω. Ναι, Σοφία.
1: Αυτή τη χαρά του παραδείσου θα μπορούσαμε να την ζήσουμε μέσα και από μία συγγνώμη που θα δώσουμε σε κάποιον. Αν κάτι μας βασανίζει, να το εξωτερικεύσουμε στον άλλον, να του ζητήσουμε συγγνώμη, όπως είπα και πριν.
0: Ναι, ναι,
1: ή να πούμε ένα ευχαριστώ σε κάποιον Ένα ευχαριστώ που θα θέλαμε από καιρό να πούμε, να το πούμε κάποια στιγμή.
0: Και δεν το λέμε.
1: Ναι, ναι. Έστω στον ελάχιστο βαθμό να νιώσουμε αυτή την παραδεισένια χαρά.
0: Όπως το λες, λέμε ξελάφρωσα, είπα το συγγνώμη και ξελάφρωσα, μου φύγει αυτό το βάρος. Ή εξομολογήθηκα, έβγαλα τις αμαρτίες μου. Γιατί ξέρετε και η αμαρτία δεν μου δίδει χαρά. Μια καρέκλα που έχει καρφιά δεν θα μου χαρίσει απόλαυση καθίσματος και ανάπαυσης. Βγάζω τα καρφιά και αμέσως χαίρομαι και απολαμβάνω αυτό το κάθισμα. Έτσι και στην ψυχή. Αν βγάλουμε την αμαρτία και προπαντός αυτό που είπε η Σοφία ότι δεν μιλάω με κάποιον, τι παράδεισο να απολαύσουν δύο άνθρωποι που δεν μιλούνται. Και το λέω πολλές φορές, για σκεφτείτε, δύο άνθρωποι που δεν μιλούνται, να θέλει ο Θεός να τους βάλει μέσα στον παράδεισο. Δηλαδή και εκεί δεν θα μιλούνται μετά. Διότι αν δεν μιλούνται εδώ, εκεί γιατί να μιλούνται, τι θα αλλάξει. Τότε τι παράδεισος θα είναι αυτός που ένας θα γυρνάει την πλάτη στον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ βασικό να μπορούμε από αυτή τη ζωή να βρίσκουμε τρόπους να ξελαφρώνουμε, όπως το είπε η Σοφία, ξελάφρωση η ψυχή μας, να ξελαφρώνουμε την ψυχή μας από όλα εκείνα τα βάρη τα οποία μας δυσκολεύουν να προχωρήσουμε στη σωτηρία μας. Και ξέρετε, να μην το κάνουμε μόνοι μας, ο ίδιος ο Χριστός μας φωνάζει και μας λέει «Δεύτε, πρόσμε, πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ να πάψω ημάς. Ελάτε κοντά μου, όλοι όσοι είστε φορτωμένοι και κουρασμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Άρα λοιπόν, γιατί να μην παραδίδουμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Θεού με εμπιστοσύνη, ώστε εκείνος όντως να μας αναπαύσει και να μας γαλινέψει. Δεν ξέρω αν είχατε κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα της τρυφής του Παραδείσου να πείτε, γιατί ήδη έχουμε συμπληρώσει με τη βοήθεια του Θεού και τον χρόνο μας και για αυτήν την ημέρα. Τότε ας κλείσουμε σε αυτό το σημείο, πρώτο ο Θεός, και να δούμε την επόμενη φορά με τη βοήθεια του Θεού τα υπόλοιπα που έχει να μας αναγγείλει ο Λόγος του Θεού. Ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας ευχηθούμε καλή συνάντηση την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Χαίρετε από μένα και από τα αγαπητά μας τα παιδιά.

κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουρά, συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών, το θρόνο το πατρικό σου συγκάθεδρον απειργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, εφάνης ως αυτός η βουλήθης, έπαθες σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης, πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζην σου την θεότητα.

Τι είναι ο παράδεισος? Είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αν ο άνθρωπος αισθάνεται εντός του τον Θεό, είναι ήδη στον παράδεισο. Γιατί όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και η βασιλεία του. Εκεί και ο παράδεισος. Από τότε που ο Θεός Λόγος κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος, ο παράδεισος έγινε η αμεσότερη πραγματικότητα για τη γη και τον άνθρωπο. Επειδή όπου είναι ο Χριστός, εκεί και ο παράδεισος. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Επί Καποδίστρια η εκπαίδευση έπαψε να είναι προνόμιο των λίγων, καθώς παρέχονταν σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικής θέσης. Ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας η μόρφωση γινόταν υποχρεωτική. Έτσι μπήκαν νέοι προσανατολισμοί στην κοινωνική δομή του τόπου. Οι πολίτες, αποκτώντας πολιτική ωριμότητα, θα μπορούσαν στο μέλλον να συμμετέχουν στα πολιτικά δρόμενα και να επηρεάζουν με την ψήφο τους την ευημερία της πατρίδας.
1: Όταν πρωτοπάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, το μέλημά του ήταν να κάνει σχολεία.
0: Οργάνωσε σε άριστο βαθμό τη στοιχειώδη εκπαίδευση με αρχές αυστηρά ελληνικές και ορθόδοξες.
2: Σκέφτηκε ότι το πρώτο που χρειάζεται κανείς είναι να μάθει τα στοιχειώδη γράμματα.
0: Έλαβε μέτρα για την ανάπτυξη της εθνικής παιδείας και φρόντισε για την έκδοση σχολικών βιβλίων.
3: Προσπάθησε με κάθε τρόπο να δημιουργήσει σχολεία, επαναλαμβάνω, σε πολλά μέρη. Και μάλιστα, επειδή η τυπογραφία από το 1400 ήταν γνωστή, ίδρυσε και τυπογραφείο εδώ, για να μπορούν να εκδίδουν βιβλία κτλ.
0: Επί Καποδίστρια καθορίστηκε το είδος των διδασκομένων μαθημάτων, ο τρόπος των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, το ορολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, οι μέρες αργίας των σχολείων, οι θερινές διακοπές, οι πόροι συντήρησης των σχολείων, καθώς και η απονομή βραβείων στους αριστούχους μαθητές. Το πιο σημαντικό ήταν ότι η εκπαίδευση έπαψε να είναι προνόμιο των λίγων, καθώς παρέχονταν σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικής θέσης. Ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας η μόρφωση γινόταν υποχρεωτική. Ετοιμάζω πολυάριθμο φυτευτήριο μαθητών για τα σχολεία μας. Έγραφε χαρούμενος στον Εϊνάρδο. Τελικά κατόρθωσε με επίμονες και επίπονες προσπάθειες να ανοίξει 150 σχολεία, στα οποία φοιτούσαν συνολικά 8.000 μαθητές. Έφτιαξε σχολεία για όλους. Για τους κληρικούς, για τους στρατιωτικούς, τους ναυτικούς, τους γεωργούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε για την τεχνική μόρφωση των επαγγελματιών. Επίσης, λόγω έλλειψης δασκάλων, εφαρμόστηκε η αλληλοδιδακτική μέθοδος. Δηλαδή, οι μεγαλύτεροι μαθητές γινόταν δάσκαλοι σε μικρότερους.
4: Στον Άφλιο ίδρυσε το αλληλοδιδακτικό σχολείο, το οποίο στεγάστηκε στην πλατεία Συντάγματος, στο παλιό τζαμί.
5: Ίδρυσε την αλληλοδιδακτική σχολή στην Αίγινα, η οποία για ένα διάστημα φιλοξενείται στο χώρο του γυναικονίτη της Μητρόπολης. Έχουμε μαρτυρίες περί αυτού και του Κασομούλη. Η αλληλοδιδακτική σχολή ήταν αντίστοιχη με το σημερινό δημοτικό σχολείο και οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, οι λεγόμενοι πρωτόσχολοι, δίδασκαν τους μαθητές των μικροτέρων τάξεων.
6: Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία και στην Αγγλία, το οποίο το μετέφερε το σύστημα και στην τότε χυμαζωμένη Ελλάδα.
0: Λόγω της λειψανδρίας σε διευθυντικές θέσεις, αναγκάστηκε να προσκαλέσει διάφορους μορφωμένους Έλληνες από την Ευρώπη. Έτσι, αν και με μεγάλη δυσκολία, εγκατέλειψε για πάντα την καριέρα του στο εξωτερικό ο Ανδρέας Μουστοξίδης και αφιερώθηκε ολόψυχα, με ελάχιστο μίσθωμα, ως συντονιστής στο θεμελιώδες έργο που ξεκινούσε ο κυβερνήτης. Ακόμα ιδρύθηκαν σχολές για τον καταρτισμό των υποψηφίων εκπαιδευτικών.
5: Εξάλλου, με χρήματα του προσωπικού του φίλου Ελβετού κυβερνήτη Ιωάννη Εϊνάρδου, θα κτίσει λίγο αργότερο Καποδίστρια, δίπλα από τη Μητρόπολη, το γνωστό μέχρι σήμερα Εϊνάρδιο, το οποίο επρόκειτο να φιλοξενήσει το κεντρικό σχολείο, αντίστοιχο με το γυμνάσιο, όπου και προετοίμαζε τους δασκάλους, οι οποίοι επρόκειτο να διδάξουν τους ελληνόπαιδες. Σε αυτό το χώρο, στο Εϊνάρδιο, δίδαξαν σπουδαίοι λογάδες του γένους, άνδρες, όπως ο νεόφυτος Δούκας, ο Γιώργιος Γενάδιος, ο Ανδρέας Μουστοξίδης, ο πολλής συνεργάτης του Καποδίστρια στα εκπαιδευτικά τα θέματα, ο Κοκκινάκης, ο Βενθύλος, ο Κοκκόνης και άλλοι πολλοί άνδρες.
0: Στην οργάνωση της εκπαίδευσης είχε πολύτιμο βοηθό τις εισηγήσεις του πολυμαθούς ορθόδοξου υπαλλήλου του ρωσικού κράτους, Αλέξανδρου Στούρτσα, βιογράφου και εκδότου των επιστολών του αργότερα και κατόχου του προσωπικού αρχείου του κυβερνήτη, ο οποίος είχε γράψει και δοκίμιον σχεδίου εκπαιδευτικού περί παραδόσεως της ελληνικής γλώσσης εις την ρωσική νεολαία. Είχε βαθιά γνώση της ελληνικής. Αργότερα, Κατά παραγγελία του Ιωάννη Καποδίστρια, συντάσσει ο Στούρτζας το 1828 το σχέδιο Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για τους Έλληνες. Ο ίδιος, όπως γράφει ο λόγιος ιερωμένος Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Εξοικονόμων, στο βιογραφικό του Αλεξάνδρου Στούρτζα, θεωρούσε ότι η ελληνική γλώσσα πατροπαράδοτον είναι εις τους Ρώσους κληροδότημα.
3: Αν ο Καποδίστριας συνέχιζε να κυβερνάει την Ελλάδα, οπωσδήποτε και η παιδεία θα ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν καθόλου τον 19ο αιώνα, γιατί λόγω των διαφωνιών που υπήρχαν και τα λοιπά, επηρέαζαν όλες αυτές οι διαφωνίες και την παιδεία. Προσπάθησε να οργανώσει, δηλαδή να υπάρχει, να γράφει τρόπο όσο του λέγινε, όσο μπορούσε να γράψουν την ιστορία.
0: Ένα εύγλωτο παράδειγμα των φροντίδων του ως τουρκικού πατέρα και του καλύτερου παιδαγωγού για την διαπαιδαγώγηση των νέων μας δίνει αυτό που έγραφε στο διευθυντή του ορφανοτροφείου του Πόρου. Σημειώσατε ότι τα μέγιστα με ενδιαφέρει να επιδίδονται τα παιδιά όχι μόνο εις την άλλη μόρφωση, αλλά εις την ηθική μόρφωση του χαρακτήρος. Και εισαμφότερα ελπίζω να δικαιώσετε τα προσδοκίας μου.
7: Το ορφανοτροφείο αυτό, το οποίο στεγάστηκε στους υπόγειους χώρους της Ιεράς Μονής, επειδή ήταν πάρα πολλά τα όρφανα, γύρω στα 180, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν και οι κίσκοι εκτός της Μονής. Και είχε αναλάβει την επιμέλεια αυτή η ελληνική κυβέρνηση με την Ιερά Μονή. Υπήρξε και διευθυντής του ορφανοτροφείου, κάποιος Βούας. Και τα παιδάκια, εκτός του ότι στο μοναστήρι εσιτίζονται, εκτός τούτου διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και προσπαθούσαν εκεί οι διδάσκαλοι να τους διαπλάσουν και την ηθική συνείδηση. Να μπορέσουν να έχουν δηλαδή και έναν χαρακτήρα καλό για να μπορέσουν αργότερα να γίνουν χριστιανοί πολίτες.
1: Έδινε οδηγίες στο ορφανοτροφείο που δημιούργησε, στον σχολάρχη, τι θα κάνει με τα παιδιά. Θα κάνουν προσευχή πρώτα τα παιδιά, θα πλένονται τα παιδιά, στη συνέχεια θα κάνουν γυμναστική, θα κάνουν τα μαθήματα, θα ασχολούνται με τα μαθήματα. Τι έκανε ο ίδιος, ανέθετε να γράψουν βιβλία κλπ.
0: Έδινε λοιπόν ο Καποδίστριας τις ακόλουθες παραγγελίες στον επόπτη του σχολείου. Παραγγέλλεστε να επαγρυπνείτε. Πρώτον, δια την καθαρότητα των παιδών. Δεύτερον, δια την υγεία αυτών. Και τρίτον, δια την διαγωγή. Ως προς το πρώτον, δηλαδή την καθαριότητα, να φροντίζετε ανελιπώς να πλήνωσει κάθε κάστην πολύ πρωί τα σχήρας και το πρόσωπο. Ως προς το δεύτερον, δηλαδή την υγεία αυτών, να τα ασκείτε είτε εις περίπατον, είτε εις άλλων τακτικών γύμνασμα, επί μίαν και ημίσιαν ώραν τουλάχιστον. Και ως προς το τρίτον, δηλαδή την διαγωγή, να κάμνωσε την προσευχή τον πρωί, και αν αγνώσει να την μάθουν. Και επειδή στο μοναστήριο είναι εκκλησία, εκεί να τα οδηγείτε κάθε κάστην όρθρου βαθέως. Και η προσευχή να γίνεται μεγαλοφόνος, ή παρημών, ή παρά του ιερέως. Έπειτα, να τους δίδετε το πρόγευμα κατόπιν τη γύμναση, μετά την οποία μέχρι του γεύματος να καταγίνονται με εργασία. Επιστρέφοντες από τον εσπερινό περίπατον, να κάμνουν πάλι την προσευχή των. Έπειτα, να διπνούν και να απέρχονται προς ύπνον. Ιδιαίτερος παραγγέλει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ευσέβεια των παιδιών και προς τούτο να παρακολουθούν την θεία λειτουργία ευτάκτος και ευλαβώς.
2: Τον κατηγορούν κάποιοι ότι δεν ήθελε να φτιάξει πανεπιστήμιο. Και η αλήθεια είναι ότι στα χρόνια του, τα 3,5 χρόνια που μπόρεσε

0: πανεπιστημιακές. Τι να έκανε ο Καποδίστριας, να τους έκανε πανεπιστήμιο?
1: Το σημαντικότερο όμως, και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, συνέβαλε να δημιουργηθεί η Ιόνιος Ακαδημία. Η Ιόνιος Ακαδημία το 1824 δημιουργήθηκε από τον Ορθόδοξο Βρετανό γιο πρωθυπουργού και με Κίνα τον Δημήτριο Φρυδερίκο Γκίλφορντ. Επίσης όμως συνέβαλε και στο πρώτο πανεπιστήμιο που φτιάχτηκε στον ελλαδικό χώρο, όχι στον ελληνικό είναι εδώ, στον ελλαδικό το 1837, 13 χρόνια μετά την Ιόνιο Ακαδημία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο πήρε το όνομά του, ενώ στην αρχή ονομάστηκε Οθόνιο προς τιμή του Όθωνος, διότι τα περισσότερα χρήματα από τον ίδιο, αλλά και πάρα πολλά χρήματα από τον αδελφικό του φίλο Ιωάννη Δομπόλη, υπηρώτης στην καταγωγή, που γεννήθηκε βέβαια στην Πετρούπολη της Ρωσίας, ένας άνθρωπος τον οποίον είχε πάρει κοντά του ο Ιωάννης Καποδίστριας για να τον κάνει υπουργό οικονομικών στα δύσκολα χρόνια της σύστασης, όχι ανασύστασης, της σύστασης κράτους.
2: Η άγρυπνη συνείδηση του κυβερνήτη επέδειξε ιδιαίτερη μέρημνα και για την περίθαλψη και οικονομική ενίσχυση των προσφύγων. Φρόντισε με ανέγερση οικισμού να στεγαστούν οι πρόσφυγες και διένυμε επίσης σε αυτούς και εθνική γη. Σπάνια, αν όχι μοναδική, η περίπτωση Καποδίστρια, που ήταν μεγάλος ως πολιτικός, αλλά και μεγάλος ως άνθρωπος, στο έπακρον πατριώτης και φιλελεύθερος, αγαπούσε τον άνθρωπο και σεβόταν τα δικαιώματα και τις αξίες του. Αυτές όμως έπρεπε απαρέγκλιτα να είναι ελληνικές και ορθόδοξες.

Σε σένα που δίνεις τώρα πανελλαδικές. Ίσως αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι όλα κρίνονται εδώ. Ότι ένα γραπτό μπορεί να πει ποιος είσαι. Ότι αν δεν πάνε όλα όπως θέλεις, κάτι χάθηκε. Αλλά άκου κάτι από κάποιον που καταλαβαίνει. Δεν είσαι ο φόβος σου. Δεν είσαι το άγχος σου. Δεν είσαι ένας αριθμός. Είσαι ένας άνθρωπος που προσπάθησε, που ξενύχτησε, που κουράστηκε, που αμφέβαλε, που συνέχισε. Και σε εσάς, αγαπητοί γονείς, ίσως κι εσείς να αγωνιάτε περισσότερο από όσο δείχνετε. Όμως αυτές τις μέρες...

μέρες, το μεγαλύτερο δώρο σας δεν είναι η πίεση, είναι η παρουσία. Ένα «είμαστε μαζί σου», ένα βλέμμα χωρίς φόβο, μια αγκαλιά χωρίς όρους. Οι Πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμός, όχι ο ορισμός μιας ζωής. Η Ελλάδα χρειάζεται νέους με γνώση, με ψυχή, με αντοχή, με ελπίδα. Και εσύ που μας ακούς τώρα, κάνε το καλύτερο που μπορείς. Και μετά προχώρα. Με καθαρό βλέμμα, με αξιοπρέπεια, με πίστη στο δρόμο που ανοίγεται μπροστά σου. Αχιλλείου, φωνή 96,3. Στο πλευρό της νέας γενιάς.

Αν σήμερα νιώθεις πίεση, αν θέλεις, πες το μαζί μας. Θεέ μου, ηρεμία στο μυαλό, καθαρή σκέψη, δύναμη στην καρδιά και κουράγιο για το επόμενο βήμα. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά. Αχιλλείου φωνή 96,3.

Αν νιώθεις ότι πνίγεις αυτές τις μέρες, δεν είσαι μόνος. Αν ανοίγεις βιβλίο και δεν μπαίνει τίποτα στο μυαλό, δεν είσαι μόνος. Αν φοβάσαι ότι δεν θα τα καταφέρεις, ούτε πάλι είσαι μόνος. Πολλοί από εμάς νιώθουμε ακριβώς το ίδιο. Και ξέρεις κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεις. Σημαίνει ότι παλεύεις.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εκάθισέ μεν σκοτεινή στη ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τις έργες σου εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνείς λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσει μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου ξελοθρεύσει τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός, Κύριος και πεθάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριε.

ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικήσισεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα λήθη αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Αποδώσ' με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου, μόσχου.

0: Και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψου, συγχωρήσεω και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων εν τες εξετάσεις είναι αυτών και υπέρ του ελθύν Κύριον των Θεών ημών βοηθών εν τες προσπαθίες και της αγώς είναι αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ανδρίας πνοήν και γνώσιν ακατέσχυντον και θάρσος ψυχής και γνώμης την ορθότητα, την νεολαία Κύριε, τη απείρωμη παυσή ελέησου εν της κερί...

0: πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων εν τες εξετάσεις είναι αυτών, και υπέρ του ελθύν Κύριον των Θεών ημών, βοηθών εν τες προσπαθίες και της αγώς είναι αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

έτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ότε γένετο ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελείωσάντων τα σημέρας. Εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον η μέρα σοδών και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστή, και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτόν.

προς αυτούς τι ό,τι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν τους του πατρός μου δύναμε. Και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ο ελάλης εν αυτής, και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και είναι υποτασσόμενος αυτής.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτριμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίας των τιμίων εμπορανίων νοερών αήλων δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και εν πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων εν δόξων μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μεροβλήτου, και πάντων των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αιχίας εν δόξου όσοι ο Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών

0: Παρακύριο Αγένω το αύτη και εσταυμασί οφθαλμής ημών, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησε στους μαθητές τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέν τον αυτόν τη

0: Μην αναλήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ, ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Χωρών Θεό ειδή εκ της Καπαδοκίας, Ασίας της Μικράς, ποντούμε έλψομεν ύμνης, Κωνσταντίνου πόλεως και Θράκης κραυγάζοντες, θυάνακτες, ιεραρχών ομιγύρης, χαλιμάρτυρες, και ασκητέ θεαφόροι, Χριστούς αγιάζεται.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου των ξένων και μαθητών εκπληττωμένων των φρικτών της επάρσεως, αν ήρθες με τα δόξης ως Θεός και πήλεσαι, επήρθησαν σωτηρία τούτο εδυνάμεις των ουράνων, θαύμαζον βόσε, δόξα τι κατά

0: τους μεταδόξεις πόλης. Αυτό δε προσκυνήσαν δε σε λέγον, δόξα Θεό το αναλυφθέντη.
1: Ανάσταση Χριστού Θεσσάμενη, δεσμεύσου με τον Άγιο Κύριο Ιησού, τον μόνο αμάρτητον, τον Σταυρός Χριστός, κλούμενο και τον Αγίον Σου Ανάσταση, τιμούμενο και δοξάζουμε, εσύ καθιερώσουμε τους ουράνους, Κύριε, με το όνομά Σου ονομάζομεν. Ο δεύτε πάντες, επειδή προσκυνήσουμε τον Χριστό Αγίον Ανάσταση, ιδού γαλήρθε δια της αυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, διαβατός ευλογούντος τον Κύριο, ημνούμενη την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ, επιμένοντας λιμάς, θανάτων, θάνατων όλεσεν.
0: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλεός και κατά το πλήθος εν εκτριμώς εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήρμα από τις ανομίας μου και τις αμαρτίας μου καθαρισών. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσω και αμαρτία μου ενώπιον ψήδε παντός. Σήμερα ήμαρτον και του πονηρών ενώπιον σε ποιείς από σαν δικαιωθείς δηλόγης και νικής του κρίνστες. Η δούγαρα ανομία συνελήθηνε και να αμαρτήσει και εις έμπιτλ. Η δούγαρα αλήθεν η γάψη στα άδειλα και τα κρύφε της σοφίας ο δηλωσάς μου.

0: Ραντίζμε ισόβοι καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχιώνα λευκανθήσουμε. Ακουτής μεγαλίασιν και φροσύνη να γαλιάσουν το αστέρα τεπινωμένα. Απόσπον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία μου εξάλειψε. Καρδίαν καθαράν κτίσουν να μία Θεός και πλέον αυτές εγγένισουν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψουν το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέσαι από μου. Απόδειξε την αγαλίαση του συντρίου και πνεύμα αντικειμονικό στήριξό μου. Διδάξω νόμου σου οδού και σε βίσε ψέψ. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τε χείλη μου, ανοίξω στόμα να γυλεί την ένεσή σου, ό,τι θέλησες, θυσίαν, έδωκα, αν ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε ιατρημένο καρδία, σε ιατρημένη και ταπεινωμένη ο Θεός ξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τε ευδοκία σου τη Σιώνη και κοντιμηθεί ο τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν, δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Το σωτήρι Θεό, το εν θαλάσσι λαών, ποσίν αυρόχης οδηγήσαντι και φαραώ παστρατιά καταποντήσαντι, αυτό μόνο άσομεν ό,τι δε δόξεστε. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Άσομεν πάντες λαοί, το επιόμον χερουβήμ αναλυφθέντι, με τα δόξης Χριστού και συγκαθίσαντι ημάς εν δεξιά του Πατρός, οδύν επινίκαιον ό,τι δε δόξεστε. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι τον Μεσίτη Θεού και ανθρώπων Χριστών. Χωρί αγγέλων Θεάς άμενη με τα σαρκός εν υψίστης εξεπλήτοντο, συμφώνωζε ανέμελπον ύμνων επινίκιον. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι το οφθέντη Θεό επί του όρου Σινά και νόμων δόντι το Θεότητη Μωσή. Τον ελαιόν εκ του όρους αναλυφθέντης αρκεί αυτό πάντες άσομεν ότι δεν δόξεστε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Άχραντε μήτερ Θεού τον σαρκοθέντα εξού και εκ των κόλπων του γεννήτωρος μη εκφυτίσαντα Θεόν, απαύστος πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεως όσε ους έπλασεν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ανέστης τριήμερος, ο καταφύσιν αθάνατος και όφθης της ένδεκα και πάση της μαθητές και ανέδραμες Χριστέ προς τον Πατέρα, νεφέλη ο χούμενος, ο του παντός ποιητής. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βουά εμφανέστατα ψάλων Δαβίδ ο Θεόπνευστος, ανέβει ο Κύριος προς τα ουράνια εν αραλαγμό και σάλπιγκος ηχήσει και προς τον αρχήφο τον Πατέρα έφθασε. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Γυράσαντα Κύριε, κόσμον πολύ αμαρτήμασι και νήσας το πάθη σου και τη αγέρση σου, ανελήλυθας ο χούμενος νεφέλη προς τα επουράνια δόξα τη δόξη σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δεσπότην εκείησας, πάντων πανάμου με δέσποτα. Το πάθος εκούσιον καταδεξάμενον και ανελθόντα προς τον αυτού Πατέρα, όν περού κατέλειπε καν σάρκα ήλυφε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Θεώση Θεοδοσία γέγονεν, οδός αθλήσεως, επί σταυρών εκούσιον ελθών, καθελών γάρτων τύρανων, ως περστρωθείον παίζεσθε υπομαρτύρων απειργάσα του. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ευτόνος Θεοδοσία πάντιμε, προς γην κατέραξα στον αρχηγόν της πλάνης καρτερός, εν αθλούσα πανέφημε και τον της νίκης Στέφανον, ως νικηφόρος μάρτης ήλυφας. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ο πάλε μεγαλευχία χρώμενος δίν καταβέβλητε σι καρτερία μάρτης προσβαλών του σταυρού γαρ τη δύναμην αναλαβούσα ίσχυνας άμετρα τούτων φριατόμερων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερ ημών. Πατρίδων Θεόληπτη των αλυτρώτων κοσμήτωρες Κωνσταντινοπόλεως μικράς Ασίας επτή πόντου Άγιοι Καπαδοκίας πάντες και Θράκης βραβεύσετε πάσιν υγείαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε επί ημών. Αγίων ομίγυριν Καπαδοκίας τιμήσομεν. Πατέρας Θεόφρονας ουσίους φωτολαμπής, άμα μάρτυρας στερέωμα κοσμούντας, Χριστού Θείας πίστεως των Παμφαέστατων. Άγιοι δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τους λίχνους του Πνεύματος και Αποστόλους της Χάριτος Κωνσταντινοπόλεως, ιεραρχών την πληθύνη και το σύνταγμα κλεινών νεομαρτύρων, εκθήμως τιμήσομεν πάντες γηθόμενοι. Ενίκαι αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρεόντων ανάδειξον νυν υπερόπτας τους δούλους σου, σε μνήπα μακάριστε και ζηλουτάς ακρεφνής, πάντων δέσποινα ή διαμενόντων εν πόλο, μητρώθε σου μελιώτησα. Δυνάμει του Σταυρού σου, Χριστέ, στερέωσόν μου τη διάνοιαν εις το υμνήν και δοξάζειν σου την σωτήριον ανάληψην. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Αν ήρθε ζωοδότα Χριστέ προς τον Πατέρα και αν ύψουσα σημών το γένος φιλάνθρωπε, τι αφάτω εις πλαχνία σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ετάξει τον Αγγέλων σωτήρι βρωτίαν φύσιν θεασάμενε, συναντιούσαν σοι απαύσως εκπλητώμενοι ανυμνούσισε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Εξίστατο Αγγέλων χωρί Χριστέ ορώντες μετασώματος, αναλυφθέντα και ανύμνουν την Αγία σου ανάληψη. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Τη φύση των ανθρώπων Χριστέ φθορά πεσούσαν εξ ανέσσας και τη ανόδο σου ύψουσας και σ' αυτό ημάς εδόξα σας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, οικέτευε απαύστος αγνή των προερθόντα εκλαγώνων σου, ρισθήνε πλάνης διαβόλου του συμνούντα σε Μητέρα Θεού. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, επάρατε πύλες ουρανίους, ιδού παραγέγονε Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος, σώμα φορέσας γήινων, τες ανωτέρες έλεγον δυνάμεσιν εκατότερε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ζητήσας Χριστέ τον πλανηθέντα απάτη του Όφεως, Αδάμος τούτον ενδυσάμενος ανήθες και εκάθισας εκ δεξιών ο σύθρονος, Πατρός υμνού των Αγγέλων σε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Η γη εορτάζει και χορεύει, αγάλεται και ο ουρανός τη αναλήψη σήμερον του ποιητού της κτήσεως, του προφανώς ενώσαντος τα διεστώτα βουλήματι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, θανάτου τεκούσα καθαρέτην το μόνον αθάνατον Θεόν, παρθένων πάναγνε, τούτον αΐ οικέτευε το θανατούντα πάθη με, απονεκρώσε και σώσε με. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Αγία του Θεού πρέσβευε επί ημών, ο πόθος ο Θεϊκός Θεοδοσίας επιστήν έδειξε νύμφιν Χριστού μάρτυρα τούτου των σταυρών αγαπήσασα. Αγία του Θεού πρέσβευε επί ημών, σαρκός την φθοροποιών καταλυπούσα ως εμνή πρόνοιαν ζωοποιώ πνεύμα της ζης Θεοδοσία πανέφημε. Αγία του Θεού πρέσβευε επί ημών, η άτρευσόν μου τον νουν Θεοδωρήτου σου σε πτή χάριτη και την ψυχήν πάθεσιν εκνενευρισμένην θεράπευσον. Πατρίδων Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόν, ηθήντορες της μικράς Ασίας λαών ουρανίους προς νομάς Πολύκαρπε, Ιγνάτιε, Βουκόλε, Θεοφύλακτε, Ανδρέα και Τιμόθε συν Θεολόγο εδείχθητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόν, δυνάμει Θεού ποντίον χθώνα, ηρδεύσατε εν άμαση ημών αγώνων εν θεότατη. Βαρνάβα και Σοφρόνιε, Στυλιανέ υπάτιε, Φωκά Ελένη αλήπιε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε επί ημών, ως Θράκης ημάς φρουρούς τιμόμεν, Μαδίτου, Ευθύμιε επιμήν, Αϊθαλά Ακάκιε αμούν και Καλυπάρθενη, Αμνάδες αγαθώνικε καλύμνου Σάβακ νεκτάριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναέ του Θεού υγειασμένε, ναούς προυσώτησα σεμνή, των αρετών ανάδειξον, τους πίστης υπροστρέχοντας και εξητούντας χάριν σου μικράς Ασίας οικήτορας.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
0: Αγία Θεοτόκη.
1: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Της πόνη ζωήν την άπονον και κλήρωσε της έμαση δε των λέοντα απέπνιξας των εχθρών των βέβυλων. Εκκλησίες Χριστού πανέφημε και αυτός η χαίρουσα νυν, δυσόπια πάψος υπερπάντων ημών. Χωρών Αγίων Ολοθύμος εφημίσουμε εν διόν σε μνήνετε κλινή Κωνσταντινούπολης, Πόντος, Εύαδρος, Καλύπες, Μικρά Ασία, Θράκη, Καπαδοκία, Αγιάσαντα, Ρήθρης αίματος αυτών και θείης δάκρυση, Χθώνα κράζοντες χέρις, δήμε πανίερε.
2: Θεούδος εις πέφυγας, οίκοτος μάρτης σοφή, αθλήσει

0: Κυρίας Θρακισάμα Κωνσταντίνου της πόλεως, εξ Αποστόλων Ολβίων, συγκείμενων Ιεραρχών και Οσίων ενάσμαση, και καλήνικων μαρτύρων πληθύν προσκύριων, ημών ως πρεσβευτάς και αντιλήπτορα.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και μην καίει, και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Επιβάσαν εφέλες των ουρανών, καταλήψας ειρήνην της επιγής, ανήλθες και καθίσας του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοούσιος τούτο υπάρχουν και πνεύματι εν

0: Et και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Διαλέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Διαλέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπερημών πληρώσει οικονομίαν και τα επιγείς ενώσες της ουρανίης ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βουών της αγαπώσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας των χωή παραχωρούντες, δεύτε να ανύψωμεν και εις ύψος επάρωμεν όματα και νοήματα. Πετάσωμεν τα σώψεις ομού και τα αισθήσεις, επί τας ουρανίους πύλας ηθνητή, νομίσωμεν είναι το ελαιόνος εις όρος και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης εποχουμένο. Εκείθεν γάρο Κύριος στους ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο Φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε, της Αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρι και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Την 29η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου, και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Ιωμάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινοπολίτησης. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού, Επισκόπου Πόλεως Ανέου. Ο Άγιος Νεομάρτης Νάνος, ήτι Ιωάννης ο Θεοθεσσαλονικεύς, ο εν Σμύρνη μαρτυρή σας ξύφη τελειούτε. Και αυτή η μέρα μνήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Και αυτή η μέρα μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ιερεμίου του Αναχωρητού και Ιωάννου του Διαχριστών Σαλού. Και αυτή η μέρα κοινή μνήμη επιτολούμενων πάντων των Κωνσταντινοπόλη, Μικρά Ασία, Θράκη, Πόντο και Καπαδοκία διαλαψάντων Αγίων, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ιεραρχών, Οσίων, Ασκητών και Νεοάθλων ήτινες εισήν. Σε αυτόν Αγίες πρεσβείες Χριστό Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Δεσπότης έλαμψες εκ της Παρθένου, Ίνος προφήτην θύρος εκ θαλατίου, στένων Ιωνάν της φθοράς διαρπάσης,

ζωνή μας, φως το εκφωτός, εκλάμψαν πάνω μου με εξού ανέτηλε και την αμαυρότητα της αθείας πάσαν διέλη.

Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σ' ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σ' την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Θεοε, τον αίμα των χθόνα σου, άχρησες χάτων την πάνσεμ των Κωνσταντίνου πόλης, εφέτων η πόλης, ορθοδόξων τάγματος,

νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεων.

0: Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διαχωνίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε
0: υπέρ τουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου

0: Σώσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

0: Έτ και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Διαχαραίσον.
0: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και

0: του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Εκ του κατά Ιωάννην, Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα, προσχωμέ.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού, εις τον ουρανόν είπε, «Κατός σοι Πάθερε με απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον, και υπέρ αυτών εγώ αγιάζομαι με αυτόν, είναι και αυτοί όσοι είναι υγειασμένοι εν αληθεία. Ου περί τούτων δέρωτο μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων, δια του λόγου αυτών είσαι με, είναι απάντες ένωση καθώσει, Πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν ενώσιν. Είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ με απέστειλας, και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι δε δοκαύτης, είναι όσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμήν, είναι όσοι τετελειωμένοι εις εν, και είναι αγνωγινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω εινά όπου είμαι εγώ, κακίνι όσοι με θεμού, εινά θεωρώσει την δόξαν εν εμήν, εϊν δε δοκάσμι, ότι ηγάπησας με προκαταβολής κόσμου. Πάτερ, δίκαιε, και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων και ούτι έγνωσαν ότι εσύ με απέστειλας, και γνώρισα αυτοίς το όνομά σου και γνωρίζω, είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας.

Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, των αδελφών ημών Χερουβίμ Ιερομονάχου και Στεφάνου του Πρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ιεροψάλτων, αναγνωστών και ιεροπέντων του ιερωναού τούτου, των κοπιόντων και διακονούντων εν τη Αγία Εκκλησιά ταύτη, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξη μετεχόντων της Ιεράς Μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας, απολυφθέντων ημίν αδελφών ημών, των δούλων του Θεού των προσφερόντων τα δωράτα αυτά, πάντων των μαθητών, σπουδαστών και νέων εν τες εξετάσεις είναι αυτών. Μνηστή Κύριος ο Θεός. Τη μακαρία τη λήξη ίγνατι ο αρχιερέως πατρός και ποιμενάρχου ημών γενωμένου των μακαριών και ήδη μουγκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων πάντων των υπερπίδιν αστάσεως ζωής αιωνίου και κείμενων πατέρων και αδελφών ημών και όν το όνομα τα εμνημονεύσαμε ετ την Θεία Κερά προθέσει και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει πάντων των από της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως έως και της ανταλλαγής του πληθυσμών της Μικράς Ασίας, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εξαιρέθως δε το Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του και Παλαιολόγου, υπερών εισέγεται των μνημόσυνων, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις

0: και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ τουρίστην εἰμάς.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών

0: και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχουν Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Διά των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσιμ, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράντων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γέννητο. Των διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατενθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα επερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης χρυνεζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον, τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ, εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε τι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξιώσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών, τον υπηγούσε, δώσε μην σήμερα. Κι άφεσαι μην τα φιλήματα ημών, ως εμείς αφήνε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου,

0: 29 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και συμπληρώνονται 573 χρόνια ακριβώς από την ημέρα εκείνη της 29 Μαΐου του 1453, όταν ακούστηκε η φωνή «Εάλλω η πόλης». Η μέρα τλιβερή, η μέρα μαύρη για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και για τον Ορθόδοξο Γένος, η μέρα όμως κατά την οποία εμείς, όπως και κάθε χρόνο, τελούμε μνημόσυνο για όλους αυτούς που ηρωικώς και ενδόξως έπεσαν για την υπεράσπιση της Κωνσταντινούπολης και της Αυτοκρατορίας και από τότε και μέχρι σήμερα υπερασπίζουν με την ζωή τους, με την ομολογία τους, αυτά τα Άγια Χώματα της Μικράς Ασίας, της Θράκης, του Πόντου και όλων αυτών των αλυσμονήτων πατρίδων. Είναι η μέρα κατά την οποία θυμόμαστε όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την ημέρα, αλλά και όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα τα οποία οδήγησαν στο τέλος αυτής της αυτοκρατορίας. Άρχισε από πολύ νωρίς να φτύρεται η αυτοκρατορία για διάφορους λόγους. Μάλιστα, πολεμουμένη πολλές φορές από ίδιους τους χριστιανούς, και θυμόμαστε όλες τις σταυροφορίες, οι οποίες άλλο σκοπό είχαν και αλλού φτάσανε. Έτσι λοιπόν, στην τέταρτη σταυροφορία του 1204, αντί να φτάσουν στα Ιεροσόλυμα και να τα ελευθερώσουν από τους Άραβες, φτάσανε στην Κωνσταντινούπολη και πολέμησαν, βλέποντας την δόξα αυτής της πόλης, την οποία φθονούσαν όλοι οι υπόλοιποι, πολέμησαν, την λελελάτησανε και την φέρα σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην μπορέσει ποτέ, όπως λέει ο λαός, να τα πάρει πάνω της, να επανέλθει στην πρώτη δόξα. Γι' αυτό και αρχίζει από πολύ νωρίς, αρχίζουν οι αιτίες της πτώσης, της αλώσεως. Όσο η αυτοκρατορία και οι αυτοκράτορες ταυτιζόταν με την διδασκαλία της Εκκλησίας και με την πίστη μας στην Αγία, η αυτοκρατορία οδευόταν καλώς. Όταν όμως είχαμε τις προδοσίες από κάθε κατεύθυνση, άρχισε λοιπόν και η αυτοκρατορία να φθείρεται. Έχουμε στην μακρά σειρά των αυτοκρατόρων και πατριαρχών και αρχιεπισκόπων της Κωνσταντινούπολης ανθρώπους αγίους, ανθρώπους επιστήμονες, ανθρώπους ενάρετους, οι οποίοι οδήγησαν και το λαό τους στην σωτηρία. Γι' αυτό και βλέπουμε και αυτή την πόλη την ίδια ο Μέγας Κωνσταντίνος την αφιέρωσε στον Χριστό και μετά στην Παναγία, και μόνο μετά το θάνατό του αργότερο ονομάστηκε με το όνομα του Κωνσταντινούπολη, όνομα τον οποίο έμεινε και μέχρι σήμερα, και ακόμα και αυτοί οι Τούρκοι όταν λένε το Ισταμπούλ, που σημαίνει «εις την πόλη», δηλαδή πάμε στην πόλη, αναγνωρίζουν το μεγαλείο αυτής της πόλης, η οποία για πάντα μένει «η πόλη» για όλους. Όλες οι άλλες πόλεις έχουν το ονόματά τους και ο καθένας από εμάς τα ξέρει αυτά και το ονομάζει έτσι. Η πόλη όμως μένει «η πόλη», η οποία είναι εμβληματική και για όλους μας παράδειγμα, φάρος φωτεινός ακόμα και σήμερα. Ακόμα και μετά από τόσους αιώνες που χάσαμε την κυριαρχία αυτής της πόλης και της αυτοκρατορίας ολόκληρης, ακόμα για μας μένει αυτό το φάρος της πίστης, της ελπίδος, των γνώσεων, της επιστήμης και όλων των καλών πραγμάτων των οποίων, για τα οποία μάλιστα πολλοί εργάστηκαν στο διάβα αυτών των αιώνων. Διέρχησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία περισσότερα χρόνια από οποιαδήποτε άλλη αυτοκρατορία. 11 και αιώνες και παραπάνω, καμία άλλη αυτοκρατορία δεν διάρκησε τόσο. Και αυτό μας δείχνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ακριβώς αυτό. Ότι το έμβλημα του Βυζαντίου, ο δικέφαλος αετός, ήταν αυτό που πραγματικά ταυτοποιόταν με την ουσία και την ταυτότητα της αυτοκρατορίας. Ότι τα δύο κεφάλια, το κράτος και η Εκκλησία, οδευόταν μαζί, σαν ένα σώμα. Δηλαδή, ότι δεν έβλεπαν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα, αλλά έβλεπαν το καλό του λαού. και μάλιστα όταν το καλό του λαού ταυτιζόταν με το καλό του Ευαγγελίου για τον πιστό λαό και με την διδασκαλία της Εκκλησίας, τότε όλοι είχαν την ελπίδα ότι αυτή η αυτοκρατορία θα διαρκέσει αιώνια. Έχουμε αυτοκράτορες Αγίους, έχουμε αυτοκράτορες Υμνογράφους, έχουμε αυτοκράτορες οι οποίοι ερχόταν στην Εκκλησία από πολύ νωρίς το πρωί για να πούν τον Εξάψαλμο, να κάθονται και να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία. Έχουμε αυτοκράτορες οι οποίοι έγραψαν θαυμάσιους ύμνους, τους οποίους ψέλνουμε και μέχρι σήμερα στην Εκκλησία μας. Και πλεάδα Αγίων. Είδαμε στο Συναξάρι να μνημοβαίνουμε σήμερα αυτή την ημέρα όλους τους Αγίους, κάνουμε ανάμνηση και σύναση όλων των Αγίων, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, είτε ομολόγησαν τον Χριστό μαρτυρικός, είτε ειρηνικός έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, αλλά αγίασαν σε αυτά τα Άγια Χώματα. Πλεάδα Αγίων, χιλιάδες Άγιοι, οι οποίοι είναι άλλοι περισσότερο γνωστοί, άλλοι λιγότερα, αλλά όπως και δίποτε έχουν συμβάλει και αυτοί με την διδασκαλία τους, με την βιωτή τους, στο να αγιάζεται ο λαός σε αυτά τα μέρη της αυτοκρατορίας. Και θυμόμαστε μέχρι σήμερα όλους αυτούς τους σπουδαίους μας Αγίους, τους οποίους τους έχουμε πρεσβευτές. Είχαμε δυστυχώς πολλές φορές και αρκετούς προδότες και αιρεσιάρχες και αυτοκράτορες και πατριάρχες και διχόνιες και ζυζάνιες και φτώνους και φόνους πολλούς, και όλα αυτά άρχισαν να φτύρουν όλη αυτή την ωραία ταυτότητα της αυτοκρατορίας. Όταν τα ανθρώπινα συμφέροντα μπλέκονται είτε με τους νόμους του κράτους, είτε με την διδασκαλία της Εκκλησίας, και ο εγωισμός και η υπερηφάνεια θολώνει το μυαλό του ανθρώπου και δεν το αφήνει να δει καθαρά αυτά που ο Θεός του έχει διδάσκει και αποκαλύψει, τότε σίγουρα ο δρόμος γίνεται στραβός και από εκεί που πηγαίναμε προς την σωτηρία θα πάμε προς την φθορά. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά μπήκε και αυτό. Θα θυμόμαστε βέβαια και την σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας του 1439, όπου νόμισαν οι καημένοι Βυζαντινοί ότι με την ένωση των εκκλησιών θα καταφέρνουν τον Πάπα να στείλει τα περίφημα καράβια από τη Γένοβα και την Φλωρεντία και της Βενετίας για να έρχονται με το στρατό το πολύ της δυτικής πλευράς για να υπερασπίζονται την πόλη, τα οποία όμως δεν φτάσανε και ποτέ. Αυτή η προδοσία όμως θεωρείται προδοσία κατά της πίστεως, ψεύτικη ένωση, και στην ουσία δεν την δέχτηκε και κανείς, εκτός από αυτούς που υπέγραψαν, που και αυτοί λυπήθηκαν μετέα τις υπογραφές τους. Και βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, επιστρέφοντας στην πόλη, αφήνει τον θρόνο του στον Κωνσταντίνο, στον αδελφό του, διότι πλέον δεν το δεχόταν κανείς. Ο πιστός λαός, έστω και φτωχός, έστω και αγράμματος, έστω και απλός, έμεινε πάντα με την πίστη την Αγία και την πραγματική του Χριστού Εκκλησία. Δεν αναγνώρισε ούτε την Ένωση, ούτε τις υπογραφές, αλλά ούτε και τους επισκόπους οι οποίοι υπέγραψαν γυρνώντας πίσω. Από όλους αυτούς ξέρουμε ότι μόνο ο Μάρκος, ο Ευγενικός, ο Επίσκοπος Εφέσου, ήταν αυτός που τον δέχτηκαν με χειροκροτήματα και με πολύ αγάπη, επιστρέφοντας από την Φεράρα Φλωρεντία. Θα μου πείτε, πειράζει αυτό στην άλωση της Κωνσταντινούπολης? Πειράζει. Πειράζει, διότι ο άνθρωπος ξέχασε ότι πρώτα πρέπει να εμπιστεύεται τον Θεό τον ίδιο και προσπάθησε να εμπιστεύεται τους ανθρώπους και ξέχασε τα λόγια του σοφού Σολομώντα, ο οποίος μας λέει στα πολύ ωραία βιβλία του της Παλιάς Διαθήκης, εκεί στη Σοφία Σολομώντος, ότι δεν είναι καλό να εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους παραπάνω από τον Θεό, διότι αυτό είναι και λογικό. Όλοι εμείς οι άνθρωποι είμαστε περιορισμένοι και έχουμε περιθώρια και δεν μπορούμε εύκολα να υπερβαίνουμε αυτά τα περιθώρια, αλλά στον Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Όταν λοιπόν άρχισαν να εμπιστεύονται τους ανθρώπους παραπάνω από τον Θεό, εκεί έρχεται και το φταίξιμο. Και σιγά σιγά και όλοι οι υπόλοιποι που από τον φθόνο το μεγάλο προσπαθούσαν να αρπάξουν κομμάτια της αυτοκρατορίας έφτασαν στα τείχη όπως διαβάζουμε στην ιστορία. Χάσαμε εδάφια σημαντικά και σιγά σιγά συρριχνώνεται και μειώνεται η αυτοκρατορία μέχρι που φτάνει γύρω γύρω από την Κωνσταντινούπολη και φτάνουμε σε αυτή τη στιγμή να χάνουμε και την πόλη. Όμως εκεί που χάθηκε η αυτοκρατορία, η Εκκλησία πλέον έχει την ευθύνη της ιστορικής μνήμης και ο Πατριάρχης γίνεται Εθνάρχης και εκπρόσωπος όλων των Ορθοδόξων λαών και Ορθοδόξων πιστών μπροστά στο Σουλτάνο. Και όχι απλά εκπρόσωπος, αλλά και πνευματικός πατέρας. Γι' αυτό και βλέπουμε και μέχρι σήμερα όλοι οι Ορθόδοξοι σωστοί αναγνωρίζουν το ρόλο και το θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου με ό,τι και να συνέβει να συμβάλλει σε αυτό. Η Εκκλησία, να θυμόμαστε ότι πάντοτε οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και έχει κεφαλή της τον ίδιο τον Χριστό, τον Κύριο της δόξης. Δεν οδηγείται από έναν άνθρωπο. Βεβαίως, οι προκαθήμενοι των Εκκλησιών είναι οι πρόεδροι των τοπικών ιερών συνόδων, αλλά οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία και όταν είναι για τα θέματα πίστεως πρέπει να είναι όλοι σύμφωνοι. Έτσι λοιπόν και μέχρι σήμερα ο φάρος της Ορθοδοξίας είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο από όπου και πηγάζει η διδασκαλία της Ορθοδόξου Δογματικής και της πίστεώς μας της Αγίας σε όλο τον κόσμο. Και όσοι θέλουν να διαβάζουν έχουν στη διάθεσή τους όλα τα βιβλία της ιστορίας της Εκκλησίας, των Ιερών Κανόνων, των Δογμάτων και όλα τα θέματα της πίστης τα οποία τα αποφάσισαν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι και από εκεί και μετά η ιστορία συνεχίζεται και πολλές φορές την ιστορία την γράφουμε εμείς. Εμείς σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, καλούμαστε να θυμόμαστε αυτή την ημέρα και να τελέσουμε το μνημόσυνο, όπως κάθε χρόνο, για όλους αυτούς που ηρωικώς και ενδόξως έπεσαν σε αυτές τις τραγικές στιγμές, αλλά και να θυμόμαστε ότι μέσα μας η Αγία Σοφία μένει για πάντα η Εκκλησία μας η Μεγάλη, ότι η αυτοκρατορία δεν χάθηκε. Η αυτοκρατορία ζει και μέχρι σήμερα. Και ότι και μόνο ασχολούνται χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι με το Βυζάντιο, είτε από θέματα αρχαιολογίας και ιστορίας, είτε από θέματα εκκλησιαστικής, τέχνης ή ορθόδοξης διδασκαλίας, μουσικής, οτιδήποτε άλλο θέλετε, λαϊκών επιστημών, θεωρητικών επιστημών, σημαίνει ότι δεν χάθηκε αυτοκρατορία, αλλά έχει μεγάλη συμβολή στον κάθε άνθρωπο αυτού του κόσμου. Εμείς να είμαστε υπερήφανοι διότι είμαστε απόγονοι αυτού του γένους του ενδόξους, αλλά έχουμε και αυτή την μεγάλη υποχρέωση και το βαρύ ζυγός πάνω μας ότι πρέπει όλα αυτά τα οποία παραλάβαμε και τα κρατάμε να τα οδεύουμε και στις επόμενες γενιές, ούτως ώστε και τα παιδιά μας και τα παιδιά τους να ξέρουν σωστά την ιστορία, έτσι όπως γράφτηκε, όχι έτσι όπως πολλές φορές οι διάφοροι από διάφορα συμφέροντα προσπαθούν να τα αλλάξουν και να τα αλλοιώσουν και να τα διδάσκουν αλλιώς. Άλλο η πόλη, ναι, χάθηκε η πόλη, αλλά θα μείνει πάντα μέσα μας και έχουμε την ελπίδα όλα αυτά τους θρύλους και τα ποίηματα τα οποία ξέρουμε δεν είναι απλά θρύλοι, αλλά ότι και η Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία τη Μεγάλη της Αγίας Σοφίας θα συνεχιστεί και η πόλη θα έρθει στα χέρια των πιστών όταν ο Θεός ευδοκιμήσει, όταν ο Θεός θεωρήσει σωστά. Και επειδή ακόμα δεν ήρθε η ώρα, μάλλον κατά κάποιον τρόπο φταίμε και εμείς. Οπότε πρέπει πρώτα να δουλέψουμε τους εαυτούς μας, να είμαστε ενωμένοι. Κλείνοντας, θυμόμαστε τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή που μας έλεγε και θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που στην αρχιερατική του προσευχή παρακαλεί τον Θεό Πατέρα να είμαστε όλοι ένα, όπως και τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ένα Θεό. Ένας Θεός και εμείς να είμαστε ένα μία εκκλησία, ένα σώμα, ενωμένοι, να αφήσουμε τις μικροπρέπειες μεταξύ μας και τις ανοησίες πολλές φορές και να προσπαθήσουμε να είμαστε ενωμένοι γύρω από τον ίδιο Χριστό μέσα στην Αγία Του Εκκλησία. Αμήν.
1: Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιντος. Αλληλούια.
2: Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

Όρθι μεταλαβώντε των θείων Αγίων Αφράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Φρικτών του Χριστου Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσομεν το κυρίω. Αντιλαβού όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη η χάρη τη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντα ρηματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνος Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιο του Θεού, του Ζώντος, η Σοφία, του Ανάρχου Πατρός, η Πηγή και ο Χορηγός της Γνώσεως, ο Πανσόφος Δημιουργής σας, τα όντα και των ανθρώπων, ο τους αγραμμάτους αλλοί σοφοί σας, και αυτούς μαθητάς σου και αποστόλους και κήρυκας του Ευαγγελίου σου, εν την οικουμένη αναδείξας, οδούς της μάρτυση και της Αγίης σου λόγων αγαθών, εν ανοίξει του στόματος αυτών, ο ειδός έκαστος εκκυλίας της Μητρός αυτού, ο κατευθύνων ορθός προς το συμφέρον εκάστου την διάνοια των ανθρώπων, ο Κύριος και Θεός ημών, επί Δεηλαίου σου, όματι επί την χωρία των μαθητών, των προσιόντων, εις την κατέθωση εξετάσασιν των μαθημάτων αυτών και προσδοκόντων την προαγωγήν αυτών εις την είσοδον εν τες Κρήτος εις σχολές και ενίσχυσον αυτούς. Απέλωσαν από αυτών πάσαν κακόνιαν αγνωσίαν ραθυμίαν και απόγνωσιν, φώτισον αυτών τον νουν εις το ειδήν έκαστο στην ορθότητα των σκέψεων και των γραφωμένων αυτού εν τες εξετάσεσιν. Ανάδειξον Κύριε πάντα στους υποψηφίους διά τας ανωτέρας και ανωτάτας σχολάς, αξίους του θελήματός σου και εργάτας των εντολών σου, ότι εσύ τον αιών ο πιστός φίλος και αδελφός πάντων των ανθρώπων, των ελπιζόντων επί το λέω σου και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού, θεία χάριδη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματα σου, τον Αγίον ο χώρος εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου, εύρω καγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απολολός προβατών εγώ ημί, ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με.
1: Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ή των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγιαστέντες ως περάρνες και προζωήν την αγύρω αγή και αηδίων μετατεθέντες τούτων εκθενός μαρτυρές αιτήσαστε οφλημάτων λύσιν ημίν δωρήσαστε.
0: Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου ή την οδόν την στενήν βαδίσαντες θεθλιμένην πάντες είναι βίο, ή των σταυρών ο ζυγών αράμενοι και μη ακολουθήσαντες εν πίστη, δεύτε απολάβετε, αετοίμασα ημιν βραβεία

Σου εικόνη μη της αρή του δόξη σου ή και στίγματα φερόπτεσμάτων, ικτήρισον τον σοπλάσμα δέσποτα και καθάρισον σιές πλαχνία.

0: τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε, και οι δίκαιοι εκλάμψους είναι ως φωστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον, παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος ευσεβώς υμνησόμεν βοώντες. Άγιος Υιό Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και τον Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπαθο.
0: Και μην και είχε εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρε σε μενή, η Θεόν σαρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, διεις γένος των ανθρώπων εύρα

0: Με τα πνευμάτων δικαίων τε τελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φυλά τον αυτάστη στην μακαρίαν ζωήν τη παράση φιλάνθρωπε.
1: Εις την καταπαυσήν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τας οδύνας λύθας των πεπαιδημένων, Αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον.
1: Και νυν και αεί, χαί στους αιώνας των αιώνων, αμήν, ημών η αγνή και άχραντος παθένος, η Θεώνας πόρος χιήσασα. Πρέσβευε του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα έπρε να πάψει ως των κεκοιημένων δούλων του Θεού, τον από της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως έως και της ανταλλαγής των πληθυσμών της Μικράς Ασίας, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εξαιρέτως δε το αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και υπέρ του συγχωρηθήν αυτών πάντων μελήμα εκούσιον τε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών ένθεδι και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δε ηθόμεθα. Ο Θεός των Πνευμάτων και πάσαρκος σου των θάνατων καταπατήσας, των διάβων καταργήσας και ζωήν του κόσμου στορισάμενος αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των κεκοιημένων δούλων σου, τον από της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως έως και της ανταλλαγής των πληθυσμών της Μικράς Ασίας, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εξαιρέτως διότι το αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα, ο δίν λείπει συναγμός παναμάτημα του παρακτών πρακτέν εν λόγω έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι συνάνθρωπος ως ζήστε και αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός απαρδιάς υπάρχει στη δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και όνομος σου αλήθεια. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση των κεκοιημένων δούλων σου, τον από της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως έως της ανταλλαγής των πληθυσμών της Μικράς Ασίας, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εξαιρέτως δε το αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να απέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνιέμον η μνήμη αξιωμακάριστη εμ θελφή ημών, αιωνιέμον η μνήμη αξιωμακάριστη εμ θελφή ημών, αιωνιέμον η μνήμη αξιωμακάριστη εμ θελφή ημών.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, ελήν και αεί και εσούς αιώνας το αιωμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Εν δόξα να ληφθείς αφημώνης τους ουρανούς και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός. Χριστός αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομογίας αυτού Μητρός, δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου, των Εναγίης Πατρών ημών Αχιλίου, του Μυροβλήτου και Βυσσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμσάκου των Θαυματουργών, του Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου, του Ενθυσκήτη της Κολλήτσου Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Γεδεών και Γεωργίου, του Εντερνάβου Γεωργίου, του Εγγραψάνης, Ιωάννου του Μονεβασιού, του Κενταμίνου, του Κισάβου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Θεοδοσίας, της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτήσης, της Οσίας Μητρός ημών υπομονής, όν και τη μνήμην επιτελούμεν, πάντων των εν τη Μικρά Ασία, Κωνσταντινουπόλεως, Θράκης και Πόντου διαλαμσάν των Αγίων, όν και την Σύναξη εορτάζομεν και πάντως των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευχόμαστε πρωτίστως, αγαπητοί μου αδελφοί, καλή επιτυχία στα παιδιά μας που γράφουν αυτές τις ώρες, στις εξετάσεις τους. Και όπως ξέρουμε, χθες τελέστηκε η παράκληση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Ιερώνυμος των Μητροπολιτικών Αγωτογείου Αχιλίου Λαρίσης. Εμείς, όπως είπαμε, κάθε παραμονή που θα δώσουν τα παιδιά εξετάσεις, θα τελέσουμε και εμείς παράκληση εδώ στο ναό μας. Εξαιρέτως από χτες που η παράκληση τελέσκεται από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Και κάθε πρωί, όπως και σήμερα, θα τελέσουμε Θεία Λειτουργία. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε προσευχόμενοι και εμείς σαν Εκκλησία και τα παιδιά μας την ώρα που τα γράφουν. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία, να τους χαρίσει ο Θεός καλή πρόοδο στη ζωή τους και να πετύχουν ο καθένας εκεί που θέλει.
1: Αμήν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντασι μας. Καλημέρα σας και βοήθειά μας, ο Θεός να τις αναπαύσει.
1: Αμήν. Ως δώσιν Θεός δωτών την παρθενίαν την σύν, αγώσιν αθλήσεως Θεοδοσίας εμνή και λόγω προσήγαγες, όθεν προσήγαγες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου,

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χριτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

29 Μαΐου έχουμε και την επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από φράδα ημέρα, αλλά και συνάμα ο Σταυρός του νέου ελληνισμού, η Μεγάλη του Παρασκευή, η οποία μέσα από την παιδαγωγία αυτή 300 χρόνων μας έφερε στο γλυκό ξημέρωμα του 1821, και περιμένουμε κι άλλα ακόμη να μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης, και ο Ρωμιοσύνη είναι ο ελληνισμός στην Ορθοδοξία και πάντα τα έθνη. Γιατί και τα κλοπημαία κάποτε επιστρέφονται. Κλοπημαίο λοιπόν είναι η βασιλεύουσα. Γι' αυτό και οι γείτονές μας και οι σύμμαχοί τους παθαίνουν όταν ακούν να μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη και για την παράδοση αυτής σε μας στον κατάλληλο χρόνο. Γιατί έχουν το πλέγμα του ενόχου, ξέρουν πως δεν είναι δικοί τους, ξέρουν ότι αδικούν, ξέρουν πολλά και υποφέρουν σαν ακούνε την αλήθεια. Θα πάρουμε και την πόλη, θα την πάρουν άλλοι και θα την δώσουν σε μας. Θα τις φωτίσει ο Θεός να νιώσουν πως συμφέρει να την έχουμε εμείς και θα μας τη δώσει ο Θεός. Γιατί αν θέλει μα Θεού η πόλη να τουρκέψει ένα εκατό των ανομιών μας, και τώρα θα είναι πάλι θέλημα Θεού.

η πόλη να ξετουρκέψει. Γιατί ό,τι πει ο Θεός γίνεται. Δεν βιάζεται, όπως βιάζεται ο διάβολος, σκάει γάιδαρο ο Θεός, αλλά γίνεται πάντοτε το θέλημά Του. Και όπως έλεγα και προχθές στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, η μεγαλύτερη μαγιά δεν είναι να αδικούμε και να κάνουμε ό,τι άλλο αναξιοπρεπές. Η μεγαλύτερη μαγιά είναι να ακούμε το Θεό και να κάνουμε το θέλημά Του. Όποιος είναι μάγκας, ιδού δόξης παιδίων λαμπρών, ας κάνει το θέλημά Του. Πάμε τώρα στην Αγία Θεοδοσία την Μάρτυρα που γιορτάζει 29 του Μαΐου. Αρχαία Μάρτης, στα χρόνια της πρώτης χριστιανοσύνης, από την Τύρο εκεί της Παλαιστίνης που γίνονται και σήμερα και πάντα τόσα βάσανα και τόσα δεινά. 18χρονοι χριστιανοί την κατήγγειλαν στον άρχοντα του τόπου Ουρβανό και εκείνος την συνέλαβε και την έκλεισε στη φυλακή. Την άφησε λίγο τάχα για να φοβηθεί και να αρνηθεί το Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Την έφερε μπροστά του στη συνέχεια και τη διέταξε, αφού την καλοπήρε αρχικά και εκείνη δεν άλλαζε, να αρνηθεί τι άλλο το Χριστό μας. Και αυτή είπε το μεγάλο της όχι. Μπορούσε να αρνηθεί το Χριστό αφού ήταν η άκρα ευτυχία και χαρά της. Όχι. 18 χρονών κορίτσι είπε τη μεγάλη της απόφαση. Όχι. Στον Κύριο λέμε ναι, στο κακό λέμε όχι πάντοτε. Και άρχισαν τα μαρτύρια και τα βάσανα. Πήραν τα μαχαίρια οι δήμοι και την τρυπούσαν με αυτά στα πλευρά και στους μαστούς. Έτρεχε το αίμα, άνοιγαν οι πληγές, πολλές πληγές. Μα η Αγία κράταγε με πίστη και υπομονή. Την ενίσχυε ο Χριστός. Η πόνη της ήταν μεγάλη, αλλά και η πίστη της μεγάλη. Και ο πόθος για το Χριστό ενίκα την φύσην, όπως λένε οι ίμοι της Εκκλησίας, νικούσε δηλαδή ο πόθος την ανθρώπινη φυσική αδυναμία. Και εκείνος ο τύραννος, ο Ουρβανός, επέμενε. Και αφού είδε πως δεν άλλαζε και ας ήταν καταματωμένοι και καταπληγωμένοι, διέταξε τους δημίους να χτυπήσουν στα κόκαλα με τα μαχαίρια και στα σπλάχνα την Αγία. Μήπως φοβηθεί και αλλάξει. Εκείνη πονούσε αφόρητα, μόλις και που βαστούσε και που άντεχε. Και τότε ο άλλος τα χάσε. Της είπε να αλλάξει και αυτή τι κάνει. Τον κοίταξε ασκαρδαμιχτή κατάματα και του λέει πού να αλλάξω τώρα αδελφέ. Άνθρωπέ μου τι λες, είσαι στα καλά σου. Εγώ είμαι αυτή την ώρα συγκοινωνός της δόξης των Αγίων. Μπήκα στη δόξα των Αγίων μαρτύρων, των Αγίων της Εκκλησίας, τη δόξα του Παραδείσου. Και εκείνος νόμισε πως τον κορόιδευε και τον εχλέβαζε. Ο εαυτός του τον κορόιδευε, που ήταν στην πλάνη και στην απάτη, και διέταξε μεγαλύτερα βάσανα. Και στο τέλος, αφού εκείνη στάθηκε ακλόνητη, την έβαλαν σε μια βάρκα, την έβαλε ο ίδιος ο Ανθύπατος ο Ουρβανός, και πήγαν στο πέλαγος. Η Τύρος είναι παραθαλάσσια όπως ξέρετε. Πήγαινε και ο Χριστός στην Τύρο και στη Σιδώνα και θαυματουργούσε για να φύγει, αποφύγει την κακία και τον φθόνο των Φαρισαίων, γιατί αν κάποιοι μας φθονούν είναι πιο καλό να παρουσιαζόμαστε όσο γίνεται λιγότερο μπροστά στα μάτια τους. Την πήγαν στο βάθος της θάλασσας και εκεί την έριξαν στο πέλαγος. Και η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχρος, η έσπλαχνη αγκαλιά του Κυρίου κατά τους πατέρες, την δέχτηκε. Και πέρασε μέσα από τη θάλασσα αυτού του βίου και έφτασε στο ακύμαντο λιμάνι της Θείας Βασιλείας. Η Αγία Μάρτης Θεοδοσία, η 18χρονη εκείνη παιδούλα, και έλαβε
το στέφανο του μαρτυρίου και τη χαρά του παραδείσου και είναι αιώνια κοντά στο Χριστό αλλά και κοντά μας.

για να αποδεχθώ την παιδαγωγία του Θεού. Ψαλμός 117. Σε δοξολογώ, Κύριε, και θαυμάζω την αγαθότητά Σου. Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει για το πλούσιο και ανεξάντλητο έλεό Σου? Ποιος άνθρωπος που πειθαρχεί στο θέλημά Σου δεν γεύθηκε το έλεό Σου? Όταν βρισκόμουν σε μεγάλη θλίψη, σε παρακάλεσα και εσύ με άκουσες και με ελευθέρωσες από τις δυσκολίες. Γίνε, Κύριε, ο βοηθός μου. Έτσι θα ζω με ασφάλεια, δίχως να φοβούμαι την κακία των ανθρώπων. Γεμίζω με μεγάλη χαρά όταν εναποθέτω τις ελπίδες μου σε σένα και όχι σε ανθρώπους δυνατούς, σε ανθρώπους της εξουσίας. Στήριξέ με, Κύριε, γιατί όπως τα μελίσια κυκλώνω την κυρίθρα, έτσι νιώθω να με ζώνουν οι δυσκολίες και τα προβλήματα. Εγώ όμως στηρίζω τις ελπίδες μου σε σένα και επικαλούμε το Άγιο όνομά Σου. Πολλές φορές γονατίζω από το βάρος των δυσκολιών, αλλά εσύ με πιάνεις από το χέρι, με προστατεύεις και με στηρίζεις. Εσύ είσαι, Κύριε, για μένα η μοναδική δύναμη, το δεξί χέρι που με στηρίζει, που υψώνεται απειλητικό και εκδιώκει τους εχθρούς μου. Αυτή η προστασία Σου, Κύριε, με γεμίζει με χαρά και αγαλίαση. Βοήθησε με, Κύριε, να κατανοώ τη χρησιμότητα της παιδαγωγίας Σου. Βοήθησε με να μην αποκάμνω στους αγώνες αντιμετώπισης των πειρασμών, αφού εσύ ποτέ δεν θα με αφήσεις να με καταβάλουν οι δυσκολίες και οι πειρασμοί. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου, Κύριε, για να βλέπω την ωφέλεια που μου προσφέρει ο αγώνας κατά των πειρασμών. Βοήθησε με να αντέχω τις συνεχείς επιθέσεις τους και να μην διαμαρτύρομαι που ρίχνουν τόσα βέλη εναντίον μου. Εγώ δε ύμνους ευχαριστίας θα αναπέμπω για τη βοήθειά Σου σε τούτον τον δύσκολο αγώνα. Οι πειρασμοί και οι δυσκολίες είναι η πόρτα που με φέρνει κοντά Σου. Γι' αυτό και σε ευχαριστώ για ό,τι συναντώ στη ζωή μου. Εσύ ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον για τη σωτηρία μου. Όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μου, Κύριε, ξέρω ότι εσύ τα επιτρέπεις για το δικό μου καλό. Κάθε μέρα της ζωής μου, Κύριε, ας είναι γεμάτη με ό,τι εσύ επιτρέπεις και εγώ θα το δέχομαι υποτασσόμενος στο θέλημά Σου. Κύριε, στήριξέ με και κατεβόδωσε τα έργα μου. Ας είναι ευπρόσδεκτη κάθε δυσκολία στη ζωή μου. Ενδυνάμωνέ με και στήριζέ με, ώστε τις δυσκολίες της ζωής μου να τις βλέπω ως επίσκεψη δική Σου, τα προβλήματα ως επέμβασή Σου για να με συγκρατήσεις από την αμαρτία. Και εγώ θα σε δοξολογώ, γιατί εσύ κάνεις τα πάντα για να με βοηθήσεις, όχι μόνο να ξεφύγω από το κακό, αλλά και για να προοδεύσω στο καλό. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 117. Δοξολογικός ύμνος. Το λυτρωτικό έργο του Θεού υπέρ του λαού του. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτο δι οίκος Ισραήλ ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτο δι οίκος Ααρών ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτωσαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμην των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός, καγώ επόψομαι τους εχθρούς μου, αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουσι. Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμην αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμην αυτούς. Εκύκλωσάν με οσί μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πυρ ενακάνθες. Εν το ονόματι Κυρίου ημινάμην αυτούς. Οσθείς ανετράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και γενετόμη η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην. Ουκ αποθανούμε αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύων επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ου παρεδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσομε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμι η σωτηρίαν. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Παρά Κυρίου εγένε το αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε, σώσον δι, ο Κύριε, ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν, έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε, εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου, και γένουμι η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο
ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Το σπουδαίο στα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι τα ίδια τα μυστήρια και όχι το πρόσωπο αυτού που τα τελεί.

Τα μυστήρια τελούνται από ανθρώπους. Ναι, ο Άγιος Θεός έτσι το έχει θεσπίσει. Το σπουδαίο όμως δεν είναι οι άνθρωποι που τα τελούν, αλλά τα μυστήρια που τελούνται. Και τελούνται στο όνομα πιανού, στο όνομα του Χριστού, τον οποίον βαστάζει η Παναγία και τον προσφέρει στους ανθρώπους, γι' αυτό και λέγεται οδηγήτρια, του Χριστού που φαίνεται στο τέμπλο και προβάλλεται, ώστε αυτόν να βλέπετε και όχι εμένα. Δείτε πόσες φορές εμείς οι κληρικοί κρυβόμαστε πίσω από το τέμπλο στη διάρκεια της θείας μυσταγωγίας ή σας γυρίζουμε την πλάτη, ώστε να βλέπετε μεν την ιερατική μας στολή, αλλά να μην βλέπετε το πρόσωπο για να κατανοείτε ότι εσείς πρέπει να έχετε μπροστά σας το πρόσωπο του Χριστού και από το πρόσωπο του Χριστού να παρακαλάτε να λάβετε τη Θεία Χάρη διαχειρός του Επισκόπου, του Ιερέως, του Διακόνου, του όποιου κληρικού. Αλλά πάντως, όχι αποβλέποντας τα πρόσωπα. Ο Απόστολος Παύλος, δεν θυμάμαι κι εγώ πόσες φορές, μέσα στις επιστολές του μιλάει εναντίον της προσωποληψίας. Μη προσωπολαμβάνετε, ιδίως με αφορμή αυτά που γινόντουσαν στην Κόρινθο. Εγώ είμαι Απολλό, εγώ είμαι Κυφά, εγώ είμαι Χριστού, εγώ είμαι Παύλου, εγώ είμαι. Ο καθένας έβαζε μια ταμπέλα, ακολουθούσε ανθρώπους και κανένας δεν ακολουθούσε τον Χριστό. Είχαν κάνει την Εκκλησία, θα λέγαμε, πεδίο διαμάχης. Την είχαν κατακομματιάσει. Και αντί να αποδέχονται τον κοινό αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, τον Ιησού Χριστό, τρέχανε πίσω από ανθρώπους.

0: το σπουδαίο στα δικά μας μυστήρια είναι τα μυστήρια, όχι το πρόσωπο αυτού που τα τελεί.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

«Η ζωή ως αποστολή». Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Ο φιλοσοφικός βίος. Η ουσία μας έγκυται στο να βρισκόμαστε καθοδόν. Κάρλ Γιάσπερς, εισαγωγή στη φιλοσοφία. Ο Τζον, ο νοήμων, όπως ονόμαζε ο ίδιος τον εαυτό του, ήταν ένας αλήτης με την καλή έννοια. Δεν είχε σπίτι, οικογένεια, χρήματα, στερούνταν ακόμα και τα απαραίτητα, ζούσε στο δρόμο, κοιμόταν με τους σκύλους για να μην παγώσει από το κρύο. Ο Τζον αγαπούσε τη φιλοσοφία και ζούσε σε έναν στοϊκός φιλόσοφος, στην έσχατη φτώχεια και στην επιτεία. Η κοινική φιλοσοφία του αυτό πρόσβευε, ο άνθρωπος να ζει φτωχά. Πράγματι η φτώχεια είναι η ουσία της κοινικής φιλοσοφίας, με εξαιρέσεις βέβαια. Ο Τζον υπέμεινε τη φτώχεια με στοϊκή απάθεια. Έβλεπε τη φτώχεια ως ένα τρόπο να ζει κανείς και να φιλοσοφεί. Δεν θα μπορούσε να ζει χωρίς να στοχάζεται. Ο Κάρλ Γιάσπερς γράφει στην εισαγωγή του στη φιλοσοφία. Οι φιλοσοφικές ιδέες δεν εφαρμόζονται. Οι ίδιες είναι πραγματικότητα, ώστε μπορούμε να πούμε κάνοντας αυτές τις σκέψεις ο ίδιος ο άνθρωπος ζει ή η ζωή είναι διαποτισμένη με αυτές τις σκέψεις. Γι' αυτό το να είσαι άνθρωπος και να φιλοσοφείς είναι πράγματα αχώριστα. Αντίθετα, υπάρχει χωρισμός ανάμεσα στον άνθρωπο και στην επιστημονική γνώση. Γι' αυτό επίσης είναι απαραίτητο να μην διερευνούμε απλώς μια φιλοσοφική ιδέα, αλλά ταυτοχρόνως με αυτή την ιδέα να συνειδητοποιούμε και τη φιλοσοφική εσωτερικότητα του ανθρώπου που τη σκέφτηκε. Ο κοινικός φιλόσοφος Διογένης ζούσε τις φιλοσοφικές του σκέψεις. Ζούσε φτωχά. Αυτό που προείχε για το Διογένη ήταν η εσωτερική του ειρήνη, η οποία δεν είχε να κάνει με υλικά αποκτήματα. Είναι γνωστή η προσφορά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η απάντηση του Διογένη ότι δεν χρειαζόταν απολύτως τίποτε. Παρόμοια και ο Τζον δεν χρειαζόταν τίποτε εκτός από την επικοινωνία με τους ανθρώπους και με τη συμβολή του στην κοινή προσπάθεια.

Ο Τζον ζούσε στις παρυφές της πόλης, αλλά πνευματικά βρισκόταν στο κέντρο της. Πίστευε ότι η πόλη είναι ο χώρος που συγκεντρώνονται οι άνθρωποι για να αγωνιστούν για το κοινό καλό. Γι' αυτό και η έννοια του πολιτισμού είναι αυτό που προάγει το κοινό καλό και που υπερασπίζεται τη ζωή και δεν την καταστρέφει. Πώς μπορεί να είναι πολιτισμένες οι μεγάλες δυνάμεις που δεν συμφωνούν για τον αφοπλισμό και στηρίζουν τις οικονομίες τους στην κατασκευή και στο εμπόριο των όπλων? Στην πόλη δεν μπορούμε να ζούμε χωριστά. Το να ζει κανείς χωρίς ενότητα και επικοινωνία, αυτό δεν είναι ζωή στην πόλη, αλλά αποξένωση από το αληθινό πνεύμα της πόλης και του πολιτισμού. Στο χωριό θα μπορούσε ίσως κανείς να ζει με κάποια αυτάρκεια, αλλά στην πόλη είναι αναγκαία η ενότητα και η επικοινωνία. Ο Τζον συμμετείχε στην κοινή προσπάθεια. Δεν ήθελε να ζει εις βάρος κανενός. Ήταν ένας καθαριστής πόλεων. Το επάγγελμά του ήταν αυτό, του καθαριστή των πόλεων. Πρόκειται για αρχαίο φιλοσοφικό επάγγελμα όσον αφορά τον ηθικό καθαρισμό των κατοίκων των πόλεων. Ονομαστός είναι ο κρητικός φιλόσοφος Επιμενίδης, ο οποίος ήταν διάσημος στην αρχαιότητα ως καθαριστής πόλεων. Ο Τζον μάζευε τα χαρτιά στους δρόμους και τα έκαιγε. Δεν μπορούσε να βλέπει τους δρόμους της πόλης ακάθακτος. Ο ίδιος ζούσε έξω στους δρόμους. Ήθελε να υπάρχει μια ηθική αξία που να τον συνδέει με την κοινότητα. Πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς ηθικές αξίες. Η σπουδαιότερη πίστη του ήταν η πίστη του στο Θεό. Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, έλεγε, δεν πιστεύεις πουθενά. Ο Θεός στηρίζει όλες τις αξίες του ανθρώπου. Αν δεν πιστεύεις, δεν έχεις που να στηρίξεις τις ηθικές αξίες. Είσαι ο κανένας. Δεν υπάρχεις χωρίς την πίστη. Δεν παραπονιόταν που ήταν φτωχός. Δεν ένιωθε ότι τον αδίκησε ο Θεός. Ήταν εσωτερικά ελεύθερος μέσα στις εξωτερικές δεσμεύσεις και στους εξωτερικούς περιορισμούς στους οποίους ζούσε. Ενδιαφερόταν για όλους τους ανθρώπους και τους θεωρούσε όλους καλούς. Όλοι τον βοηθούσαν και χάρη σε αυτούς ζούσε. Στον καθένα έβλεπε τον εαυτό του. Σαν τον Άγιο Αλώνιο που έλεγε «Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουμε μόνο εγώ και ο Θεός». Ο Τζον ονόμαζε τον εαυτό του νοήμονα σε σχέση με αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό ως πατέρα των ανθρώπων. Η αδιάλειπτη προσευχή του ήταν το «Πάτερ ημών». Δεν φοβόταν. Βίωνε την εντολή του Ιησού «Μη φοβού, μόνον πίστευε».

έλεγε ο Εφραίμ ο Σύρος. Από τον σπινθήρα μεγαλώνει η ανθρακιά και από την κακή ενθύμηση πλεονάζουν οι κακές επιθυμίες. Ενότητα χωρίς ποικιλία είναι τυραννία και ποικιλία χωρίς ενότητα είναι αναρχία. Το πνεύμα της ενότητας δεν είναι απλός συμβιβασμός γνωμών, αλλά ενότητα καρδιών. Εάν πράγματι τους χριστιανούς τους οδηγεί η ενότητα, φωνή του Θεού, τότε έχουν ενότητα. Όταν υπάρχει η αγάπη, οι καρδιές είναι ενωμένες ακόμη κι αν τις χωρίζουν πέλαγα και στεριές. Όταν λείπει, ακόμη κι αν οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλον, στην πραγματικότητα απέχουν μεταξύ τους πολύ. Τα δάχτυλα, αγαπητοί ακροατές, είναι άνισα μεταξύ τους. Εξισώνονται για να σφίξουν αυτό που κρατούν. Η Εκκλησία έχει αποστολή να δώσει τη μαρτυρία της ενότητος, γιατί ο Θεός δεν γνωρίζεται σε αυτήν σαν απλός μονάρχης, αλλά ως τέλεια κοινωνία τριών προσώπων. Και από την άλλη, έργο του διαβόλου είναι να διασπάσει, και ο διασκορπισμός των τέκνων του Θεού, έργο της Εκκλησίας, είναι η συναγωγή εις εν των πριν διασκορπισμένων.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Άγιοι, οι ουράνιοι φίλοι μας. Είναι γνωστό, αγαπητοί, ότι η Ορθοδοξία τιμά τους Αγίους, αναγνωρίζοντας την αλήθεια ότι δεν υπάρχει κάτι που χωρίζει την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία από την επιγή στρατευωμένη. Στις ιερές ακολουθίες μας δεν είμαστε συναγμένοι μόνο εμείς οι θνητοί, αλλά ενωμένοι με το νέφος των μαρτύρων προσφέρουμε λατρεία ενώπιον του θρόνου του Θεού. Η αλήθεια αυτή απεικονίζεται στη χρήση των ιερών εικόνων, οι οποίες μας περιστοιχίζουν, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο ουρανός μας περιμένει. Μπαίνοντας στο ναό, προσκυνούμε ασπαζόμενοι τις εικόνες, όχι επειδή πιστεύουμε ότι οι Άγιοι κατοικούν σε αυτές, αλλά επειδή η τιμή που αποδίδουμε διαβαίνει στο αρχέτυπο. Ό,τι κάνουμε δηλαδή όταν ασπαζόμαστε τη φωτογραφία ενός αγαπημένου συγγενούς. Προσκυνώντας τις εικόνες, δεν λατρεύουμε τους Αγίους, αλλά δείχνουμε την τιμή και την αγάπη μας στους φίλους μας. Στέκονται μπροστά μας ως μάρτυρες της αληθείας, ότι η αιώνια ζωή είναι πραγματικότητα λόγω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Χάρη στην απολυτρωτική τους πράξη επί του Σταυρού, οι Άγιοι δεν είναι νεκροί, αλλά ζώντες. Οι Άγιοι ατενίζουν τη δόξα του Θεού στη Βασιλεία των Ουρανών. Η μεγάλη χάρη που ενικεί στους Αγίους τους επιτρέπει να αγκαλιάζουν με την αγάπη τους ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουν πόσες θλίψεις μας καταβάλουν και ποτέ δεν πάβουν να μεσητεύουν για μας το Θεό. Οι Άγιοι, έχοντας κερδίσει στον καλόν αγώνα, μας ενθαρρύνουν με το παράδειγμά τους και προσεύχονται να νικήσουμε κι εμείς. Ο βίος τους μαρτυρεί τη σημασία της μετανοίας και της αγάπης στο Χριστό, καθώς εν αυτό κέρδισαν την αιώνια ζωή. Εν Χριστώ και εμείς, όπως και οι Άγιοι που προηγήθηκαν, έχουμε την υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Ως φίλοι μας, οι Άγιοι περιμένουν την ημέρα που θα μας συναντήσουν και προσεύχονται γι' αυτό.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Ο Κύριος παρευρέθηκε στο γάμο. Άρα, θα δούμε το κοινωνικό θέμα που αναφέρεται περί γάμου. Ο Κύριος είναι Παρθένος και γεννήθηκε από μητέρα Παρθένο και βρίσκεται σε γάμο. Τι ήλκησε τον Κύριο στο γάμο? Σε τι έλκει και εμάς ο γάμος? Να οι δύο όψεις του θέματός μας. Και πρώτον, ο Κύριος στο γάμο. Τρία πράγματα ήλκησαν τον Κύριο στο γάμο. Πρώτον, η χαρά του χωρικού. Δεύτερον, η οικογενειακή ζωή. Και τρίτον, τους βλέπει ως γονείς. Και ξεκινάμε με το πρώτο, τη χαρά του χωρικού. Ο χωρικός και μάλιστα ο αρχαίος χωρικός περνούσε όλες τις μέρες της ζωής του κοπιάζοντας, οικονομώντας και ζώντας με τροφή λιτή. Έτρωγε ψωμί κρυθαρένιο από εβδομάδες ζυμωμένο, σκληρό. Αλμυρό τυρί, ελιές και αυγά σκληροβρασμένα. Κατά τις επίσημες μόνο ημέρες μεγάλων εορτών, άλυφε το λάριγκά του με πολυτελέστερο τρόπο. Η ημέρα του γάμου του χωρικού είναι σταθμός της ζωής του, είναι η χαρά του και η γιορτή του. Είναι ο γάμος η γιορτή, γιατί είναι η μοναδική γιορτή του παντρεμένου. Οι άλλες γιορτές εκκλησίας και πολιτείας είναι πολλές και κοινές. Η γιορτή όμως του γάμου είναι μία και δική του γιορτή. Ο χωρικός, που κατά τις άλλες ημέρες του χρόνου οικονομεί και μοχθεί, κατά την ημέρα του γάμου του είναι πλούσιος και γενναιόδωρος. Ο Κύριος αγαπά την αθώα χαρά. Ήταν λοιπόν δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Ιησούς από τη χαρά του γάμου των απλοϊκών χωρικών, οι οποίοι αποσπάστηκαν για λίγο χρονικό διάστημα από την κοπιώδη εργασία της ζωής για να γιορτάσουν την μοναδική, την ειδική τους γιορτή, τον γάμο. Επομένως, να η πρώτη αιτία, όχι κατά αξία, αλλά κατά σειρά, η οποία συγκίνησε τον Ιησού και τον ήλκησε στον γάμο στην Κανά. Είναι η αθώα χαρά της μοναδικής γιορτής κάθε χωρικού, η χαρά του γάμου. Αλλά τον Ιησού δεν τον ήλκησε μόνο αυτό, τον ήλκησε και η οικογενειακή ζωή, της οποίας αρχή είναι ο γάμος. Και πράγματι, ο Κύριος βλέπει δύο νέους χωρικούς παρθένους, οι οποίοι αγωνιζόμενοι μέχρι τώρα στην παρθενική ζωή, κατά τα νεανικά τους χρόνια. Έρχονται τώρα σε γάμο. Είναι δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Χριστός από την παρθενία και την νεότητα στην οποία στηρίζεται ο αμόλυντος γάμος? Τον Κύριο όμως δεν τον συγκινεί μόνο η παρθενία και η νεότητα των νεονύμφων, τα οποία ανήκουν στο παρελθόν, αλλά και το μέλλον των νεονύμφων. Βλέπει δηλαδή ο Κύριος δύο νεαρές υπάρξεις, συνδεδεμένες με αμοιβαία αγάπη. Οι υπάρξεις αυτές, πιασμένες χέρι-χέρι, είναι αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν με την αμοιβαία εμπιστοσύνη και πίστη τα κύματα της ζωής τους. Σε πείσμα του Βουδισμού, ο οποίος κηρύττει την απεσιοδοξία, τον Νιρβάνα, την αδιαφορία δηλαδή για τη ζωή, ο γάμος είναι πλημμύρα ζωής. Είναι λοιπόν δυνατόν αγάπη, πίστης, ζωή, νιάτα των νεονύμφων να μη συγκινήσουν τον Χριστό, ο οποίος είναι αρχηγός και χορηγός της ζωής, της αγάπης, της πίστεως. Εκτός από αυτά, ο Χριστός βλέπει τους νεονύμφους όχι μόνο ως συζύγους, αλλά τρίτον και ως γονείς. Ο οικογενειάρχης είναι αρχηγός μιας οικογένειας και πατέρας μιας νέας γενιάς. Οι γονείς είναι οι περισσότερο ελεύθεροι και περισσότερο δεσμευμένοι. Είναι ελεύθεροι στο σπίτι τους, δεσμευμένοι με το σπίτι τους. Και να πως, ο άνδρας στο σπίτι του είναι βασιλιάς και η γυναίκα του βασίλισσα. Ο άνδρας είναι υπουργός των εξωτερικών και η γυναίκα υπουργός των εσωτερικών. Και οι δύο, άνδρας και γυναίκα, είναι υπουργοί των οικονομικών στο σπίτι τους. Ταυτοχρόνως όμως, ο άνδρας είναι αχθοφόρος, η δε γυναίκα καθαρίστρια. Είναι αχθοφόρος ο άνδρας, διότι φέρνει τα ψώνια στο σπίτι του. Καθαρίστρια η γυναίκα, διότι καθαρίζει το σπίτι της και τα παιδιά της. Ούτε μόνο υπουργός ο άνδρας, ώστε να φουσκώνει, ούτε μόνο αχθοφόρος, ώστε να μαραζώνει. Και η γυναίκα, ούτε μόνο υπουργός και βασίλισσα, ώστε να υπερηφανεύεται, ούτε μόνο καθαρίστρια, ώστε να απογοητεύεται. Ήταν δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Χριστός στον ωραίο αυτόν συνδυασμό τον οποίο έχει ο γάμος? Τέταρτον, ο γάμος είναι και κοινωνικό φαινόμενο, διότι οι σύζυγοι και γονείς δένουν και στερεώνουν την κοινωνία. Δένονται και στερεώνονται με την κοινωνία. Σε αντίθεση δηλαδή προς τον άγαμο, προς τον εργένη, ο οποίος προτίμησε την αγαμία για εγωιστικούς σκοπούς, οι οικογενειάρχες αποτελούν τις κυψέλες από τις οποίες απαρτίζεται η κοινωνία. Ο εργένης, άγαμος εγωιστής, είναι διαλυτικό στοιχείο της κοινωνίας. Ο οικογενειάρχης και η οικογένεια όχι μόνο δένουν και απαρτίζουν την κοινωνία, αλλά δένονται με την κοινωνία. Οι ανάγκες της οικογένειας και κυρίως των παιδιών αναγκάζουν τους γονείς να συνδέονται με την κοινωνία σφιχτότερα. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο οικογενειάρχης προσέχει, ταπεινώνεται, αγωνίζεται, καταρτίζεται, ενώ ο άγαμος, ο εργένης, στερείται από αυτά. Είναι στήρος, εγωιστής. Ο γάμος είναι αιστεία των μεγαλύτερων ονείρων και της σκληρότερης πραγματικότητας. Πόση φωτοστέφανη φαντασιώδης πριν από τον γάμο. Πόσα αγκάθινα στεφάνια μετά τον γάμο. Η ζωή κατά την ώρα του γάμου είναι γεμάτη από υποσχέσεις. Μετά δε από τον γάμο γεμάτη από μαρτύρια. Ανάγκες οικονομικές, ασθένειες, θάνατοι, σκληροί χωρισμοί γεμίζουν τη ζωή των γονέων και συζύγων. Αγκάθια εκεί όπου πριν κατά την ώρα του γάμου ήταν τα ευωδέστερα άνθη. Αποτυχία, αχαριστία, θάνατοι παιδιών. Απομόνωση γονέων κατά τα γυρατιά. Τι μαρτύριο. Ο άνθρωπος όπως μπαίνει στη ζωή μόνος, κατά παρόμοιο τρόπο αυτός βγαίνει και από αυτήν μόνος. Ήταν λοιπόν δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Κύριος απέναντι στον γάμο. Αλλά εκτός από αυτά, ο γάμος δεν είναι μόνο χαρά, γιορτή, νιάτα, παρθενία, στοιχειώδης κοινωνία, συνδυασμός των πλέον αντιθέτων και ισορροπία αυτών. Ο γάμος είναι, πέμπτον, η αρχή της αιωνιότητας. Και πράγματι, δια του γάμου γεννηθήκαμε εμείς, δια του γάμου γεννήθηκαν άλλοι, δια του γάμου θα γεννηθούν και άλλοι. Ο Θεός ο ίδιος δημιούργησε δύο μόνο, τον Αδάμ και την Εύα. Με το γάμο όμως δημιουργούνται δισεκατομμύρια ανθρώπων. Δια του γάμου έρχονται σε ύπαρξη οι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, του ουρανού. Ο γάμος είναι δημιουργία. Οι γονείς είναι συνδημιουργοί, θεοί επί της γης. Στη ζωή όλα είναι μεταβαλλόμενα. Μόνο ο γάμος πρέπει να είναι αδιάλυτος, αιώνιος. Ο ουν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο, λέγει ο Κύριος. Είναι λοιπόν δυνατόν ο Κύριος να μη συγκινηθεί απέναντι στην αρχή της αιωνιότητας του γάμου. Επομένως, ο γάμος για τον Ιησού είναι χαρά, ζωή, αγάπη, αρχή αιωνιότητας. Τι βάθος στα μάτια του Κυρίου έχει ο γάμος. Γι' αυτό ο Κύριος φέρνει πάντοτε στα χείλη του παραβολές του γάμου, άλλοτε μεν εμφανίζοντας τον εαυτό του ως νυμφίο, άλλοτε λέγοντας την παραβολή του βασιλικού γάμου, άλλοτε φέρνοντας την παραβολή των παρθένων, οι οποίες βγήκαν σε προϋπάντηση του νυμφίου κλπ. Δεύτερον, εμείς πώς βλέπουμε τον γάμο. Γνωστές είναι οι βλέψεις πριν από τον γάμο και τα αποτελέσματα μετά τον γάμο. Ο γάμος, ο οποίος είναι χαρά, ζωή και αρχή της αιωνιότητας, γίνεται όχι χαρά, αλλά υπολογισμός, όχι γιορτή, αλλά μποέμικη ζωή, όχι αρχή αιωνιότητας, αλλά στήρωση. Και συγκεκριμένα, αυτοί που ζητούν γάμο δεν αρχίζουν την εξέταση από τα ψυχικά χαρίσματα, αλλά από τα σωματικά κάλλη, τα κουκλίστικα. Δεν ρωτούν να βρουν πρώτα χαρακτήρα, αλλά ποια κοινωνική θέση έχουν και επομένως εγωισμό από αυτήν. Δεν ζητούν να μάθουν.

ποιες ζωντανές, αλλά καίονται με αυτήν. Πόσο ανήθικο είναι αυτό. Και πράγματι, απολαμβάνεις μια ειδονή και αποφεύγεις τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν την ειδονή. Έρχεσαι δηλαδή σε ένωση και αποφεύγεις τον καρπό από την ένωση, το παιδί. Είσαι ανήθικος. Θα πρέπει να έχεις ένωση και καρπό της ένωσης, ειδονή δηλαδή και ευθύνη, ή ούτε ένωση ούτε καρπό της ένωσης, δηλαδή ούτε ειδονή ούτε ευθύνη. Εγκράτεια η παρθενία. Εκτός από αυτά, μετά τον γάμο, επειδή υπάρχει έλλειψη ψυχικών χαρισμάτων, δαπάνη των μετρητών, και αφού μαράθηκαν τα ροδοπέταλα του προσώπου, παρουσιάζονται πρώτα παρεξηγήσεις, κατόπιν συγκρούσεις φανερές, έπειτα απάτη κρυφή, η μοιχεία δηλαδή, έπειτα μοιχεία φανερή χωρίς διαζύγιο ή με διαζύγιο. Πόσες συγκρούσεις και παρεξηγήσεις υπάρχουν, διότι λείπει η αγάπη ή και η υποχωρητικότητα και των δύο από αυτήν ή του ενός από τους δύο. Πόσοι άνδρες, εκδικούμενοι τον μαρασμό του προσώπου της συζύγου των, καταφεύγουν σε ξένα πρόσωπα. Τιμώρησαν ο ένας τον άλλον, βγάζοντας ο καθένας τα μάτια του. Και πού κατέληξαν? Στα διαζύγια και κατόπιν σε νέους γάμους, παρά την εντολή του Κυρίου και του Αποστόλου Παύλου, οι οποίοι ρητός λέγουν: «Γυναίκα απ' ανδρός μη χωριστήνε, εάν δε και χωριστεί, μενέ το άγαμος, ή το ανδρή καταλαγείτο». 1 προς Κορινθίους επιστολή 7,10. Και ο Κύριος λέγει: «Πας ο απολύον την γυναίκαν αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μιχευθύνε, και ως απολελημένην γαμίσι μιχάτε». Ματθαίου 19,9. Επομένως, γάμος κατόπιν διαζυγίου είναι εστεμένη μοιχεία, στεφανωμένη μοιχεία. Ας ευχηθούμε, όπως η Εκκλησία μας, βοηθούμενη και από τους χριστιανούς, πάυσει να εκδίδει διαζύγια και κυρίως πάυσει να επιτρέπει γάμους μετά το διαζύγιο. Να ο γάμος το βλέμμα του Κυρίου και στη δική μας ζωή. Ας φροντίσουμε να διορθωθούμε, βλέποντας τον γάμο όχι ως ειδονή, αλλά ως αγάπη, χαρά, καταρτισμό, αρχή αιωνιότητας. Αμήν. Την επομένη φορά θα συνεχίσουμε στο κατά Ιωάννη 2,12 έως 25. Πάσχα 27 μετά Χριστόν. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.

των κόλπων των πατρικών μη χωριστής γλυκύτατε Ιησού και της επιγής ως άνθρωπος συναναστραφής σήμερον απόρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώσαν υψώσας το πατρίς είναι κάθισας. Όθεν εουράνιε των ασωμάτων τάξης το θαύμα εκπλητόμενε εξίσταντο θάμβει και τρόμο συνεχόμενε την συμφιλανθρωπίαν εμεγάλινον. Μεθόν και ημείς η επιγής την προσιμάσου συγκατάβασιν και την αφημών ανάληψιν δοξολογούντες οικετεύομεν λέγοντες ο τους μαθητάς και την τεκούσαν σε Θεοτόκον χαράς απείρου πλήσας εν τησί αναλήψη και ημάς αξίωσον των εκλεκτών σου της χαράς ευχές αυτών δια το μέγα σου των έλεος μαθητών ορόντων σε ανελήφθης Χριστέ προς τον Πατέρα συνεδριάζων άγγελοι προτρέχονται σε κράυγαζον άρατε πύλας άρατε ο βασιλεύς γάραν ήλθε προς την αρχή φωτών δόξαν.

Αχιλλείου φωνή. Οι Άγιοι της Λάρισας. Άγιος Δαμιανός ο μοναχός. Ο Άγιος Δαμιανός γεννήθηκε στο χωριό Μυρίχοβο Αγράφων, σήμερα Αγία Τριάδα, περί το 1510 από ευσεβείς γονείς. Από την παιδική ακόμη ηλικία, αγάπησε το μοναχικό βίο και θέλησε να ενδυθεί το αγγελικό σχήμα του μοναχού. Έτσι άφησε τη γενέτειρά του και μετέβη στο Άγιον Όρος, στη Μονή Φιλοθέου, όπου εκάρη μοναχός. Μετά από λίγο καιρό αφήνει τη Μονή και αναχωρεί για να μονάσει σε ασκητήριο και να αφιερωθεί περισσότερο στην προσευχή. Πήγε λοιπόν κοντά σε κάποιον ασκητή που τον έλεγαν Δομέτιο. Έμεινε πλησίον του σχεδόν 3 χρόνια και ο μοναχός Δαμιανός πρόκοψε σε όλες τις αρετές και τα πνευματικά αγαθά. Μάλιστα δε, αξιώθηκε κάποτε να ακούσει τη φωνή του Κυρίου που του έλεγε «Δαμιανέ, δεν πρέπει να ζητάς μόνο το δικό σου πνευματικό συμφέρον, αλλά και τον άλλον». Μετά από αυτό, ο μοναχός Δαμιανός εγκαταλείπει το Άγιον Όρος και πηγαίνει στην περιοχή του Ολύμπου. Εκεί κήρυτε το Λόγο του Θεού, παρακινούσε τους χριστιανούς να μετανοήσουν, να αποφεύγουν τις αδικίες και τις κακίες και τους προέτρεπε να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Ο λόγος του όμως ενόχλησε κάποιους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι είναι λαοπλάνος και ψεύτης. Ο Όσιος δεν έδωσε σημασία στις κατηγορίες αυτές και αναχωρεί για την περιοχή της Λάρισας και του Κισάβου. Μετά από εκεί φτάνει στα Άγραφα. Εκεί, στην Καρίτσα Δοπόλων, ιδρύει τη Μονή της Παναγίας Πελεκητής, που ήταν το ιεραποστολικό του ορμητήριο. Ουσιαστικά ανακαίνισε τη Μονή που είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές και έτσι πέρασε στη συνείδηση του λαού του Θεού ως κτήτορας αυτής. Δυστυχώς και εκεί άνθρωποι δισεβείς τον κατηγόρησαν ως λαοπλάνο και ψευδοκαλόγερο. Έτσι φεύγει και πηγαίνει στον Κίσαβο και δίπλα στο χωριό Ανατολή κτίζει ένα νέο μοναστήρι προς τιμή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Πλήθος πιστών τον επισκέπτεται για να ακούσει το κήρυγμά του και τις πνευματικές του νουθεσίες. Κάποια στιγμή ο Δαμιανός πηγαίνει για δουλειές της Μονής στο γειτονικό χωριό Βουλγαρινή. Εκεί συλλαμβάνεται από τον Τούρκο διοικητή της Λάρισας με την κατηγορία ότι παρεμποδίζει την αγοραπολισία εμπορευμάτων κατά τις Κυριακές και παρακινεί τους Έλληνες να μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Τον οδηγούν στη φυλακή και τον βασανίζουν. Του δένουν τα πόδια και τον τράχυλο με βαριές αλυσίδες και τον απειλούν για τη ζωή του. Μάταια όμως. Ο Άγιος ομολογεί την πίστη του στο Χριστό και ο Τούρκος διοικητής προστάζει να θανατωθεί και μετά να ριχτεί στη φωτιά. Οι στρατιώτες τον πήραν και το χτύπησαν δυνατά στο κεφάλι με τον μπέλεκι. Ο Άγιος, ημιθανής όπως ήταν, έπεσε στο έδαφος. Τότε ευλήθη στην κάμινο του πυρός και ό,τι απέμεινε από το ιερό λείψανό του το έριξαν στον ποινιό ποταμό. Ο Οσιομάρτης Δαμιανός έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου το έτος 1568.

Σίνι, ένα νησί με ιστορία που χάνεται μέσα στους θρύλους και στις παραδόσεις. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες προέρχονται από τη γραφίδα του Ομήρου, στην Ιλιάδα. Η Σίνι κατοικείται από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια. Στην αρχαιότητα τη συναντάμε και με άλλες ονομασίες όπως Καρική, Έλκουσα, Έγλη και Μεταποντής. Η Σίνι βρίσκεται περίπου 12 μίλια βορειοδυτικά της Ρόδου. Στο φυσικό της λιμάνι είναι κτισμένη αμφιθεατρικά η πόλη. Η Σίνι είναι τουριστικός προορισμός παγκοσμίου Ελληνικούς λόγω της αρχιτεκτονικής της.

Το λιμάνι της συνδέεται οδικώς με το Παίδι, τον Υποριό, την Μαραθούντα και την Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμήτη, που βρίσκεται στο νοτιότερο δυτικό άκρο της νήσου.

Σήμερα έχει πολλές μορφές τουρισμού. Έχει το θαλάσσιο τουρισμό, όπου υπάρχουν φοβερές παραλίες στο νησί μας. Έχει το βουνό, όπου υπάρχει το μεγαλύτερο κυπαρισσόδασο στην Ελλάδα και δεύτερη σε πράσινο στα Δωδεκάνησα. Είναι ο θρησκευτικός τουρισμός με 151 μοναστήρια και 14 ενωριακές εκκλησίες. Το φημισμένο μοναστήρι της Σίμης, της Δωδεκανήσου, αλλά πιστεύω και πανελλαδικά, ακόμα θα μπορώ να πω και παγκόσμια, είναι ο Πανορμήτης.

Οι Σημαίοι θρησκεύονται βαθύτατα. Προστάτη του νησιού τους θεωρούν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Η Μονή του Πανορμίτη αιώνες τώρα αποτελεί τον πνευματικό μαγνήτη για τους πιστούς των Δωδεκανήσων και όχι μόνο.

0: Το καράβι, μπαίνοντας στο φυσικό λιμάνι του Πανόρμου, συναντά την άγρια ομορφιά της Σύνης. Απευθύνει το χαιρετισμό του προς τον Αρχάγγελο και η μονή του Πανορμητή το καλωσορίζει.
1: Η μονή πάντα με χαρά. Ακούσατε και τις κωδωνοκρουσίες την ώρα που ερχόταν το καράβι. Έτσι υποδεχόμαστε τους επισκέπτες και όταν φεύγουν πάλι με την καμπάνα τους αποχαιρετούν.
0: Ο Πανορμήτης συγκεντρώνει στο μοναστήρι του χιλιάδες ανθρώπους από τα πέρατα της γης.
2: Εμείς δραστηριοποιούμαστε εδώ πέρα σε αυτή τη γραμμή από το 89. Ετησίως μεταφέρουμε 50 με 52.000 προσκυνητές και ξένους επιβάτες από όλο τον κόσμο. Μεταφέρουμε Ρώσους, Εγγλέζους, Γάλλους, Ιταλούς. Όλοι έρχονται για τη φυσική ομορφιά αυτού εδώ του Όρμου Πανορμήτη και για τα θαύματα που κάνει ο Άγιος και είναι ξεγνωστός σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
3: Πρώτος λόγος που έρχονται οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες είναι να δουν ένα ακριτικό ελληνικό νησί, όπως είναι αυτό της Σύμης. Νοτιοανατολικό Αιγαίο, τα χρώματα του Αιγαίου, την αρχιτεκτονική και είναι πάρα πολύ κοντά στην πρωτεύουσα της Ρόδου. Περισσότερο ενδιαφέρονται για την ιστορία του μοναστηρίου και όχι τόσο πολύ για τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας κτλ. Δεν τις γνωρίζουν, είναι λίγο μακρινές για αυτούς. Την ιστορία περισσότερο του νησίου και του Αρχαγγέλου, παρόλο το ότι προέρχονται οι άνθρωποι από διαφορετικά θρησκεύματα και χώρες, εδώ στον Πανορμήτη έρχονται με απόλυτο σεβασμό. Να φανταστείτε το ότι υπάρχουν και μουσουλμάνοι από την γειτονική χώρα που έρχονται, μπαίνουν μέσα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, μουσουλμάνοι, ανάβουν κεράκι, προσεύχονται και φεύγουν οι άνθρωποι. Μιλάμε για απόλυτο σεβασμό στον Αρχάγγελο.

0: Ο προσκυνητής διαβαίνει φανερά εντυπωσιασμένος στην κεντρική πύλη του μοναστηριού, επάνω από την οποία στέκει περήφανα το πανύψηλο καμπαναριό. Η κατασκευή του έβαλε την τελευταία πινελιά στον πανέμορφο πίνακα του κτηριακού συγκροτήματος της Μονής. Η ανάγερσή του άρχισε το 1905 και ολοκληρώθηκε το 1911. Πολλοί μελετητές θεωρούν πως το καμπαναριό του Πανορμίτη αποτελεί αντιγραφή εκείνου της λαύρας Ζαγκόρσκ που βρίσκεται λίγο έξω από τη Μόσχα.
1: Η Δωδεκάνησος αποτελείται από 5 Μητροπόλεις και την Εξαρχία της Πάτρας. Υπαγόμαστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Μητρόπολη Σίμης, Τύρου, Χάλκης και Καστελορίζου είναι νεοσύστατη. Έγινε με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2004. Ο Ταξιάρχης τραβάει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας μαγνήτης, είναι ένας πόλος έλξης. Είναι όχι μόνο στα Δωδεκάνησα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε αρκετό προσκύνημα και ειδικά έχουμε πάρα πολλούς ξένους. Το ευτύχημα είναι ότι η Σίμη είναι πολύ κοντά στη Ρόδο και με τα ημερόκλια, ειδικά το καλοκαίρι, μπορούν κάλλιστα να επισκεφθούν εδώ τον Πανορμίτη και εν συνεχεία να καταλήξουν στη Σίμη και από Σίμη να επιστρέψουν στη Σίμη κάτω στο Γιάλο και να επιστρέψουν μετά στη Ρόδο. Έρχονται πάρα πολλοί ξένοι. Θα είδατε ότι δεν ήταν μόνο Έλληνες, διότι συνήθως οι Έλληνες πάντα έχουν τις λαμπάδες στα χέρια και σκούπες τις οποίες παίρνουν εδώ στον Άγιο, στη χάρη του. Είναι μια παράδοση που όπως η σκούπα μαζεύει τα σκουπίδια, έτσι και ο Άγιος με τη χάρη του, όταν με πίστη ζητήσουμε τη βοήθειά του, καθαρίζει τις αρρώστιες από τους ανθρώπους.
2: Υπάρχουν προσκυνητές οι οποίοι φέρνουν σκούπες στην Ιερά Μονή του Πανορμίτη που έχουν πρόβλημα στα χέρια τους, μυρμηγκές και τέτοια, και υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι εν μία νυχτή ο Άγιος τους τα καθάρισε. Και το έχω δει και ο ίδιος με τα μάτια μου, γιατί μεταφέρουμε στη γιορτή του κυρίως 8 Νοεμβρίου πολλούς προσκυνητές και με τέτοια προβλήματα, και το έχω δει και εγώ ίδιος.
0: Εισερχόμενος ο επισκέπτης στον κυρίως χώρο της Μονής αντικρίζει τις δεκάδες τοξοστοιχίες της εσωτερικής αυλής, τους εξώστες, το εκπληκτικό χαλικό στρωτοδάπεδο, μα προπαντός το καθολικό του ταξιάρχη.
3: Ο προσκυνητής διαβαίνει τις πύλες και εισέρχεται στο καθολικό της Μονής του Πανορμίτη και μένει εξασιασμένος πραγματικά από το χώρο που βρίσκεται.

0: το καθολικό είναι χτισμένο στα 1783 από τον Μαστραναστάση Καρναβάτο Ρόδιο, τον οποίο εξουσιοδότησαν γι' αυτό οι τότε αδελφοί Νεόφυτος και Κάλιστος, οι οποίοι συνηγουμένευαν στον Πανουρμίτη και είχαν ως αποστολή τους να ανακαινήσουν εκβάθρον, όπως και η πινακίδα έξω μας πληροφορεί, το καθολικό που τότε ήταν ερυπωμένο.
1: Η θαυματουργή εικόνα του ταξιάρχη Μιχαήλ προκαλεί δέος και κατάνοιξη. Ο Αρχάγγελος εικονίζεται ολόσωμος, επιβλητικός και θριαμβευτής. Έχει αποτυπωμένη στη μορφή του ουράνια γαλήνη και υπερκόσμια γλυκύτητα.
0: Ο ναός από μόνος του είναι ένα αριστούργημα τέχνης και η εικόνα του Αρχαγγέλου προϋπήρχε του ναού. Από τις πληροφορίες που μας διασώζει, σμιλεμένες ο Αργυροχώος επάνω στο ξύφος του ταξιάρχη, η επαργύρωση με όλο αυτό το εντυπωσιακό καλλιτέχνημα έχει γίνει στα 1724 από τον Ιωάννη Πελοποννήσιο, ο οποίος ήρθε εδώ, έμεινε κάποιο διάστημα στην Μονή και με περισσή λεπτομέρεια και πάρα πολύ μεγάλη τέχνη επαργύρωσε την ήδη θαυματουργή εικόνα του ταξιάρχη. Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο κατασκευής της ίδιας της εικόνας, αλλά ανάγουμε μετά από κάποιες τέλος πάντων πληροφορίες που υπάρχουν ότι ο χρόνος κατασκευής της ίσως είναι στο 16ο αιώνα. Πάντως αφορμή για να χτιστεί η Μονή εδώ ήταν η έβρεση όχι τούτης της μεγάλης θαυματουργής εικόνας αλλά μιας άλλης μικρότερης που δεν σώζεται πια σήμερα σε τούτο ακριβώς τον τόπο, όπως μας διασώζει η παράδοση από μια γυναίκα εδώ της Σίμης, η οποία βρίσκονται στην εικόνα, την εναπέθεσε σε αυτό το σημείο, έκτισε τον πρώτο ναό και την ενθρόνισε εδώ. Τα θαύματα όμως που συνέβαιναν με τη χάρη του Αρχαγγέλου, ο οποίος να πούμε ότι από αυτό το θρόνο μέχρι σήμερα φρικτορεί όλο το αρχιπέλαγος του Αιγαίου και λειτουργεί σαν μαχνήτης πνευματικός για πλήθη ανθρώπων που καταφθάνουν εδώ για να προσπέσουν νικέτες στη χάρη του και να ανάψουν το κερί της προσευχής και της δεήσεως. Η εικόνα είναι σε υπερφυσικές, θα έλεγε κανένας, διαστάσεις, είναι σχεδόν 2 μέτρα. Σε υποβάλλει όπως τον βλέπεις. Στο δεξί του χέρι βαστά το ξύφος που είναι δείγμα δυνάμεως και εξουσίας που έχει λάβει από το Θεό, ενώ το αριστερό του χέρι βαστά με τη μορφή ενός βρέφους την ψυχή του ανθρώπου και προσέχοντας κάτω από τα πόδια του διαπιστώνει κανείς ότι περίπταται πάνω από ένα σώμα. Πρέπει να θυμηθούμε την ορθόδοξη παραδοχή ότι είναι ο Αρχάγγελος, ο ψυχοπομπός, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος μεταφέρει την ψυχή στο θρόνο του Θεού δια την μέλουσα κρίση. Βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι εδώ στην Σίμη οι προσκυνητές και όλοι οι ντόπιοι εννοείται τον Αρχάγγελο τον δέχονται και τον αντιμετωπίζουν όχι τον τρομερό, τον φοβερό, τον άγγελο του θανάτου, απέναντίας. Είναι ο προστάτης, είναι ο βοηθός στις ανάγκες και σε αυτόν καταφεύγουν από την ώρα που θα γεννηθεί το παιδάκι μέχρι την ώρα που θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Είναι αξιοσημείωτο με πόση αγάπη και με πόση ελπίδα και πίστη προστρέχουν στο εικόνισμα του ταξιάρχη μας.
1: Αναμφισβήτητα το σημαντικότερο που μπορεί κάποιος να δει στο καθολικό μετά την ολόσωμη εικόνα του Αρχαγγέλου είναι το εκπληκτικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο του.
0: Κα κατασκευάστηκε και συγκεκριμένα στο 1787 από το Μαστροδράκο Ταλιαδούρο, αυτό το εξαιρετικό ξυλόγλυπτο τέμπλο, το οποίο δίνει άλλη διάσταση στο ναό με την καταπληκτική τέχνη που έχει αποτυπωμένη πάνω του.
1: Το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μονής ιδρύθηκε το 1987. Σήμερα φιλοξενεί πλήθος αξιόλογων κοιμηλίων και αφιερωμάτων.
0: Διακρίνουμε στην προθήκη παλαιότερα και νεότερα ξύφη. Τα νεότερα είναι αφιερώματα από αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, διότι ο Αρχάγγελος έχει αξίωμα ταξιάρχου και τον θεωρούν προστάτη τους και αυτοί. Επίσης τα παλαιότερα είναι από Ιδραίους Καπεταναίους, οι οποίοι στην Εθνική Παλιγενεσία, στην Επανάσταση του 1821, έβρισκαν πάντοτε καταφύγιο στη Μονή. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με εισφορές Ιδραίων ανοικοδομήθηκε η πτέρυγα προς τη θάλασσα, που σήμερα στεγάζεται το αρχονταρίκι της Μονής, και εμείς μάλιστα δεν το λέμε εδώ αρχονταρίκι, το λέμε προς τιμήν των Ιδραίων Καπεταναίων Ιδραϊκό. Εδώ λοιπόν περνούσαν μερικές μέρες και στο πέρασμά τους για τους Αγίους Τόπους σε παλαιότερες ή νεότερες εποχές από τότε. Ήταν μάλιστα στο πέρασμα για τα Ιεροσόλυμα το ταξίδι προδιαγεγραμμένο. Το πρώτο προσκύνημα, έτσι το ονόμασαν, ήταν του Πανορμήτη. Σταματούσαν εδώ για ολιγόρη ανάπαυση και συνέχισαν μετά το προορισμό τους. Επίσης έχουμε και μια συλλογή από κύπελα τα οποία προέρχονται από νέα παιδιά, από αθλητές, έρχονται νωρίτερα στον Αρχάγγελο, ζητάν την ευχή, την ευλογία του και τη δύναμη που έχει, και όταν πλέον παίρνουν τον κύπελο αποδίδουν τα οφειλόμενα στον Αρχάγγελο.

Στο μουσείο, εκτός των άλλων, φιλοξενούνται σπάνια εκκλησιαστικά χειρόγραφα, λειτουργικά, πατερικά συγγράμματα και άλλα. Αξίζει να σταθούμε σε δύο νεότερα βέβαια, τα οποία σχετίζονται με την ιστορία της Σίμης και της Μονής, η οποία φυσικά είναι συνυφασμένη. Το ένα από αυτά είναι η προσφορά, αντικατοπτρίζεται η προσφορά της Μονής στην ελληνική παιδεία του σκλαβωμένου γένους και του νησίου της Σίμης στις εποχές εκείνες. Πρόκειται για το Δευτέριο, όπως ονομάζεται, του κοινού ελληνικού σχολείου, στο οποίο η Μονή παρήχε κάθε δυνατή υποστήριξη, ηθική και υλική, με τροφία στους απόρους μαθητές, με επιχορηγήσεις για οτιδήποτε χρειαζόταν. Και στη συνάφεια αυτή θα σας αναφέρω ότι στην βιβλιοθήκη της υπάρχουν διασωζόμενα κάποιοι τόμοι μαθηματικών, τα οποία έχουν τυπωθεί στη Μόσχα το 1799 και χρησιμοποιούνταν, τα είχε παραγγείλει η Μονή την εποχή εκείνη, και τα χρησιμοποιούσαν στη διδασκαλία των ελληνοπαίδων. Παράλληλα εδώ έχουμε και ένα χειρόγραφο με την ιδιόχειρη υπογραφή του μεγάλου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννη του Καποδίστρια, το 1830, και τη σφραγίδα του Φίνικα, το οποίο, έτσι να θυμηθούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο, το 1930 είχε γίνει η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία έμειναν έξω από τα όρια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους οι νότιες ποράδες, που είναι τα Δωδεκάνησα. Οπότε θύελλα διαμαρτυριών ξεσηκώθηκε στα νησιά εδώ, και μάλιστα στη Σίμη, με επικεφαλή στον ηγούμενο τότε, εστάλησαν πάρα πολλές επιστολές διαμαρτυρίας στον κυβερνήτη, και μία απάντηση του κυβερνήτη αποτελεί διασωζόμενη επιστολή στο αρχείο μας. Βλέπουμε πάρα πολλά κειμήλια τα οποία είναι συνυφασμένα με την ιστορία του μοναστηριού. Είναι η μεγάλη ακμή της Μονής. Έχουμε κάποια αφιερώματα από τη Ρωσία, το μεγάλο ρωσικό Ευαγγέλιο, διαμαντοστόλιστο. Έχουμε τα ιερά σκεύια, αγιοποτήριο και δισκάριο, σταυρούς αγιασμού, ξυλόγλυπτα, αργυρόδετα. Στο μουσείο, όπως καταλαβαίνετε και όπως βλέπετε βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να θαυμάσει ο κάθε προσκυνητής, και από μόνα τους αυτά διηγούνται και την ένδοξη ιστορία της Μονής. Ένα εντυπωσιακό έργο ρωσικής τέχνης, ο μεγάλος επιτάφιος της Μονής, ο οποίος είναι αφιέρωμα του Ρώσου προξένου, του Ζαχαρία του Ζαχάροφ, στην Κωνσταντινούπολη, το 1852. Είναι μια σχέση που εγγενιάζεται μεταξύ των ευγενών Ρώσων και του Πανορμίτη, και οφείλεται αποκλειστικά στον τότε ηγούμενο της Μονής, τον Ιερό Θεότο Φωτιάδη. Ο Ιερόθεος είναι ένας εκ των λογιωτέρων ηγουμένων που πέρασαν από τον Πανορμίτη. Πριν ιερωθεί και ενθρονιστεί ως ηγούμενος στη Μονή, μαζί με τον αδελφό του, τον Μιχαήλ, ήταν δάσκαλοι και παρέδιδαν μαθήματα στην Κωνσταντινούπολη σε γόνους ευγενών οικογενειών της πόλης, μεταξύ των οποίων ήταν και τα παιδιά του Ρώσου προξένου, του Ζαχαρία του Ζαχάροφ. Καταλαβαίνετε, είχαν μια πάρα πολύ στενή σχέση, απέκτησαν πάρα πολλές γνώσεις σημαντικές, και μάλιστα ο πατέρας των παιδιών, για να τιμήσει το δάσκαλο των παιδιών του, όταν εκείνος έγινε ηγούμενος στη Μονή, φρόντισε, επιμελήθηκε ο ίδιος την κατασκευή αυτού του κόψων τεχνήματος και το απέστειλε με δικά του έξοδα στο μοναστήρι, και φυλάσσεται έκτοτε εδώ.

0: Σε μία από τις αίθουσες του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Μονής φιλοξενούνται τα καραβάκια και τα μπουκάλια που οι πιστοί από όλα τα μέρη στέλνουν διαθαλάσσεις στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.
1: Εδώ, στον όρμο της Μονής, καταφθάνουν από κάθε σημείο της γης, θα έλεγε κανένας, ιδιαίτερα φυσικά από την Ελλάδα μας, πλήθος από αφιερώματα τα οποία πάρα πολλοί άνθρωποι ρίχνουν μέσα στη θάλασσα και αυτά έτσι με τη χάρη του Αρχαγγέλου φτάνουν μέχρι εδώ, είτε λίγο πιο έξω και μας αφαίρουν κάποιοι ψαράδες από το νησί. Ζωντανή μαρτυρία πίστεως και αγάπης και ένα παράδοξο βέβαια γεγονός το οποίο καμία λογική ποτέ δεν θα το αποδεχόταν. Όταν υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στους ανθρώπους, όταν έρχονται αντιμέτωποι με αδιέξοδα, όταν έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που υπερβαίνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες, τότε οι άνθρωποι κάνουν αυτό το παράδοξο. Καταρχήν κοιτάζουν προς τον ουρανό, προς τα πάνω, βρίσκουν μια άλλη διάσταση που μέχρι τότε δεν είχε βαρύτητα στη ζωή τους και πραγματικά γαντζώνονται, θα έλεγε κανείς, και κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα. Εναποθέτουν την πίστη τους στην αβεβαιότητα της θάλασσας και των κυμάτων. Τις περισσότερες φορές τα μπουκαλάκια μέσα έχουν κεράκια. Για τον Αρχάγγελο λίγο θυμίαμα και σχεδόν πάντοτε είναι ένα γράμμα, μια ηγεσία του κάθε ανθρώπου, στο οποίο ο καθένας ξεδιπλώνει πραγματικά την ψυχή του, το πρόβλημά του, το παραπονό του, τη δέησή του. Και πραγματικά τα ονόματα αυτά τα μνημονεύουμε στην εκκλησία μπροστά στην εικόνα του Αρχαγγέλου και η Μονή δεν παραλείπει ποτέ, όταν υπάρχουν βέβαια οι διευθύνσεις μέσα των ανθρώπων, να τους απαντάμε και να τους λέμε ότι ελήφθη το ταξιμό σας και δεν ξέρετε, είναι απερίγραπτη η χαρά που βιώνουν οι άνθρωποι, είναι μια επιβεβαίωση στον αγώνα τους. Ήρθε πριν από κάποια χρόνια ένας κύριος από την Αμερική, από τον Καναδά συγκεκριμένα, και μας είχε έτσι διηγηθεί εκτενέστατα ένα περιστατικό με ένα μπουκάλι που είχε ρίξει κάποιος πολύ δικός του άνθρωπος σε ένα από τα ποτάμια αυτά τα πολύ μεγάλα, 800 χιλιόμετρα για να βγει στον ωκεανό, και παραδόξως πήραν την απάντηση μετά από ένα χρονικό διάστημα. Αυτό εντοπίζεται κάπου στην δεκαετία του 60 νομίζω. Λοιπόν, πήραν την απάντηση από τη Μονή ότι είχε έρθει εδώ αυτό το αφιερώμα του ανθρώπου. Είναι εκπληκτικό πραγματικά.
2: Οι πιστοί όσοι δεν μπορούν και δεν έχουν τη δύναμη να ταξιδέψουν και να έρθουν εδώ να προσκυνήσουν, σε ένα μπουκάλι μέσα βάνουν κεράκια ή βάζουν λίγα χρήματα για τα κεράκια που θα ανάβουμε εδώ, βάζουν τα ονόματα, γράφουν το τηλέφωνό τους, το πρόβλημά τους, τα ρίχνουν στη θάλασσα και έρχονται εδώ στον κόλπο τα οποία παραλαβαίνουμε εμείς και ψάλλουμε την παράκληση, ανάβουμε τα κεριά και παρακαλούμε ο Θεός και ο Ταξιάρχης να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς. Έχουν έρθει πράγματα και από Αυστραλία ακόμη, από Κέρκυρα, από Άγιον Όρος, από Θεσσαλονίκη, από Κρήτη, από όλα τα νησιά της Ελλάδος. Ρίχνουν οι άνθρωποι το μπουκαλάκι, ταξιδεύει και ο Άγιος το φέρνει στη χάρη του.
3: Πριν 3 χρόνια εδώ, το είδα και εγώ με τα ματιά μου, ήρθε από τον Πειραιά κάποιος καπετάνιος και έγραφε ένα μπετόνι λάδι 5 κιλά, δίπλα ήταν δεμένα 2 πλαστικά μπουκάλια 5 κιλά, άδεια βέβαια, σφραγισμένα για να δίνει, να επιπλέει, να σαν σωσίδια. Εγώ είδα γράμματα, λέω καμιά σημαδούρα είναι, αλλά το είδε ένα παιδί, λέει αυτό είναι τάμα. Και έγραφε ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου Κοβέως προς την Ιερά Μονή Πανορμή. Και άλλα πολλά. Ήρθε μία αρτοκλασία μέσα σε τσίγκινο μπαουλάκι σφραγισμένο καλά, 5 άρτη το πρόσφορο, τον άμα, κεράκια, λαδάκι, τα ονόματα, λίγα χρήματα, μοσχολίβανα κλπ. Και ήρθε και άραξε εκεί απέναντι στο Μήλο και το ανοίξανε. Και μας στέλνουνε με courier πρόσφορα και λένε ότι σε δυο μέρες έρχεται. Αλλά δεν έρχεται σε δυο μέρες, το καθυστερούν και έρχεται μετά από μια εβδομάδα και είναι ολομούχλα. Ενώ αυτό ήρθε φρεσκό, που σημαίνει ότι την καθοδήγησε γρήγορα. Και να έρθει στην παραμονή της γιορτής των Αρχαγγέλων, Μιχαήλ Γαβρί, που είναι 8 Νοεμβρίου γιορτή, η σύναξη των Αρχαγγέλων. Και το βρήκε λοιπόν ο κύριος Γιάννης Βολονάκης, που είναι τώρα στη Ρόδο με τις εγγονούλες του και την κόρη του και τον γαμπρό του. Και ήρθε εκεί και το έφερε και ήταν φρεσκότατα.
0: Η Μονή του Πανορμήτη διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο για τη Σίμη και τα Δωδεκάνησα. Ανέπτυξε πλούσια κοινωνική προσφορά.
2: Είναι ένας χώρος που πραγματικά μπορείς να ζήσεις και χαρές και λύπες των ανθρώπων. Βλέπει κανείς πονεμένους, αρρώστους, κατατρεχμένους να έρχονται εδώ, να παίρνουν, να προσκυνούν στη χάρη του, να ζητούν τη βοήθειά του, να νιώθουν ότι πράγματι ένα χέρι τους βοηθάει από μέσα τους και όχι μόνο βοηθάει η χάρη του Αρχαγγέλου, αλλά και η Μονή έχει μεγάλο κοινωνικό έργο. Βοηθάει σε υπερήλικες, βοηθάει σε παιδιά απόρων οικογενειών, βοηθάει σε άπορες ηλικιωμένες γυναίκες κάθε μήνα με βοηθήματα, βοηθάει στα σχολεία εδώ. Πρώτη και καλύτερη Μονή θα δώσει χέρι βοηθείας για όλα αυτά. Έχουμε αλληλογραφία από διάφορα μέρη της Ελλάδος που ζητάνε βοήθεια, άλλος για νοσοκομεία, άλλος για το ένα, άλλος για ενίκεια. Λοιπόν, ό,τι μπορεί η Μονή με τις δυνάμεις που έχει, επιδιώκει και ανταποκρίνεται σε όλα αυτά.
0: Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, για τους κατοίκους του νησιού, είναι ολοζώντανος. Τον θεωρούν προστάτη τους, πατέρα και αδερφό.
4: Παρομήτσι έχει μια μεγάλη ιστορία, κυρίως στις οικογένειες που είναι ναυτικές οικογένειες που ασχολούνται με τη θάλασσα, Καλύμνοι, Ροδίτες, Κόοι, από όλα τα νησιά. Πιστεύω ότι όλοι θεωρούμε τον Πανορμήτη ως μέλος της οικογένειάς μας. Και το λέω ως μέλος της οικογένειάς μας γιατί υπάρχει μια οικειότητα που μας δένει με τον Πανορμήτη. Μπορούμε να συζητάμε σαν να είναι δίπλα μας, αλλά και να τον παρακαλάμε. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Πανορμήτης ακούγεται τόσο πολύ. Τα θαύματα που έχει κάνει είναι πάρα

0: Φανούρη, είσαι κάτοικος της Σύμης και άρα γνωρίζεις πολύ καλά και από πρώτο χέρι πόσο αγαπητός είναι ο Αρχάγγελος εδώ στη Σύμη. Έχεις βιώσει ο ίδιος κάτι που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας?
1: Ερχόμενος στο νησί σε εποχή η οποία δεν είναι τουριστική και με τη σχέση που μας διέπει εμάς τους δύο προσωπικά, γιατί η σχέση είναι προσωπική, έρχομαι στην εικόνα του να προσκυνήσω και να το αφήσω αυτά τα οποία έχω να καταθέσω από την ψυχή μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς για μένα, όπως θα αποδειχθεί αργότερα, είναι η κυρία Μαριάνθη Σεμερτζάκη, η οποία καθαρίζει τον πολυέλαιο μπροστά στην εκκλησία, στην εικόνα του Αγίου, και εγώ δεν μπορώ να εκφραστώ καθώς συνηθίζω. Του λέω ενδόψυχα ότι με συγχωρείς, εφόσον είναι εδώ η Μαριάνθη, εγώ δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω, οπότε θα πάω να αφήσω τις ευλογίες που έχω φέρει από την Αθήνα μαζί μου στον πατέρα Ιερόθεο και στη συνέχεια θα έρθω να σε χαιρετήσω και να φύγω. Και του ξαναπαναλαμβάνω ότι εφόσον είναι αυτή η κυρία εδώ, δεν μπορώ να εκφραστώ. Γυρνώντας πίσω, μετά από 2 λεπτάκια πιστεύω πως πέρασαν, βλέπω ένα άνδρα υψηλό περίπου γύρω στα 2 μέτρα, αδύνατος και κρατώντας στα χέρια του τα 3 κεριά, τα οποία είναι δογματικό μέγεθος για την εκκλησία, είναι η Αγία Τριάδα, ο οποίος δεν είναι από τη Σύμη, πλοία για να έρθει δεν υπήρχαν, μη τουριστική περίοδος ξαναλέω, και επαναλαμβάνει τα λόγια που έλεγα εγώ εσώψυχα στον ταξιάρχη, στην κυρία Μαριάνθη, ότι δεν μπορούσε να προσευχηθεί ενώ όσο εκείνη ήταν εκεί. Ο κύριος, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, κάθεται πλάι μου στο στασίδι, ατενίζοντας και μη την εικόνα του ταξιάρχη. Νιώθουμε μια έντονη κατάσταση μεταξύ μας. Ταυτόχρονα εγώ αρχίζω να καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά ταυτόχρονα βρίσκομαι σε μια κατάσταση όχι σύγχυσης αλλά έντασης. Όταν πλέον αντιλαμβάνομαι το τι έχει συμβεί, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Απλώς του βάζω μια καλογερική υπόκληση θέλοντας να φύγω και εκείνος πράττει το ίδιο, λαμβάνοντας το μήνυμα ότι ήταν αυτός. Ήταν η σάρκωση ταξιάρχη, ο οποίος από παιδί μεγάλωσα μαζί του και με έχει φυλάξει από πάρα πολλά ατυχήματα αποδεδειγμένα.
2: Ήταν μια κοπέλα που ήταν 10 χρόνια παντρεμένη και δεν έκανε παιδί. Και μια σημειακιά γειτόνισσά της λέει, δες γράφεις στο μοναστήρι να σου στείλουν το φυτιλάκι και να το πάρεις με ευλάβεια και να του βγάλεις και το όνομά του όμως. Όταν τον βαφτίσει θα του δώσει, αν είναι κορίτσι αγόρι θα το βγάλετε Μιχαήλ, αν είναι κορίτσι Μιχαήλα. Η κοπέλα αυτή το πήρε με ευλάβεια και συνέλαβε. Όταν πλησίαζε να γεννήσει, ο πατέρας του παιδιού λέει, τον πατέρα μου θα βγάλω. Γιατί πότε θα ξανακάνουμε παιδί, να ακούσει το όνομα του να χαρεί. Η μητέρα επέμενε, ο πατέρας επέμενε, τ' άφησαν η μητέρα, γεννήθηκε το παιδί, αλλά γεννήθηκε γέστατο, το δεξί χεράκι του κλεισμένο και πέρασε μια μέρα, δύο, προσπαθούσαν οι γιατροί με διάφορα μασάζ, το ένα το άλλο, τίποτα. Τότε την τρίτη μέρα του λέει η μητέρα του παιδιού, βλέπεις αυτό είναι σημάδι. Άλλαξε γνώμη να βγάλουμε το όνομα του και μόλις είπε ας το βγάλουμε λοιπόν Μιχαήλ και νευριασμένα. Άνοιξε το χεράκι, βρέθηκε το φυτιλάκι και θαύμασαν οι γιατροί στο Τζάνιο νοσοκομείο, οι νοσοκόμες και όλοι εκεί που το είδαν.
3: Προπέρυσι την ώρα του Εσπερινού το πρόσωπο του Αγίου εξαφανίστηκε. Οι γυναίκες οι οποίες στεκόταν απέναντι στην εικόνα του Αγίου άρχισαν να χτυπούν τα χέρια τους και να φωνάζουν «Θαύμα, θαύμα, θαύμα, θαύμα, ο Άγιος έφυγε, ο Άγιος έφυγε». Πραγματικά αυτό το πράγμα μας συγκίνησε όλους. Αρχίσαμε τα κλάματα όλοι, παρακλήσεις, προσευχές και όλα αυτά. Εκείνη την ώρα μας ήρθε μετά από λίγο είδηση ότι στην Κόμη μέσα σε ρευματιά εκείνη την ώρα έπεσε αυτοκίνητο με 2 άτομα, με ένα ζευγαράκι, και βγήκαν από το αυτοκίνητο χωρίς να πάθουν ούτε μια γρατζουνιά στο σώμα τους. Και κοιτάξτε, το θάμα είναι θάμα. Αν θέλει να το πιστέψει κανείς, το πιστεύει με όλη την καρδιά. Αν θέλει να πει ότι τυχαίο ήταν, μπορεί να το πει αυτό. Αλλά στην ουσία το θαύμα είναι θαύμα και συνέβη την ώρα ακριβώς που είδαν οι πιστοί μέσα στην εκκλησία ότι το πρόσωπο του Αγίου χάθηκε από την εικόνα.
1: Γνώριζα μια περίπτωση με έναν Ελληνογερμανό, ο οποίος χρόνια μένοντας στη Γερμανία, η σύζυγός του έχανε το παιδί στο δεύτερο μήνα, είχαν αποβολές, επικοινωνεί μετά την 7η αποβολή, από όσο θυμάμαι, με την μητέρα και της λέει ότι θα τάξει το παιδί στον Πανορμήτη για να γεννηθεί. Όντως μετά από λίγο καιρό μένει έγκυος η σύζυγος, γεννιέται ένα αγοράκι την 8η Νοεμβρίου, όπου είναι και η γιορτή του Πανορμήτη. Ο προηγούμενος ηγούμενος για αυτούς που δεν ξέρουν, Γαβριήλ, ξέροντας την περίπτωση και ειδοποιούμενος για την γέννα, σήμανε τις καμπάνες και έλεγε στον κόσμο χαρούμενος ότι ο Πανορμήτης μας έκανε πάλι το θαύμα του.

0: όλος ο κόσμος πια πιστεύει στον Παρομίτη, από όλο τον κόσμο έρχονται επισκέπτες. Άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν τη Σήμη έρχονται τώρα για τον Παρομίτη. Είναι τουλάχιστον 400.000 με 500.000 κάθε χρόνο οι οποίοι θα επισκεπτούν τη Σήμη και μαζί και τον Πανορμήτη. Πανορμήτης και Σήμη πάνε μαζί. Από όλο τον κόσμο θα έλεγα έρχονται, ακόμα και από την Κίνα έρχονται να προσκυνήσουν τον Πανορμήτη. Κυρίως βέβαια είναι Ρώσοι και Έλληνες.
1: Τα τελευταία χρόνια έρχονται πολλοί επισκέπτες και από τη γειτονική Τουρκία.
0: Τούρκοι χρόνο με το χρόνο, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι επισκέψεις τους στον Πανορμήτη και είναι πάρα πολύ κρυπτοχριστιανοί.
2: Είμαι από την Τουρκία, με λένε Φατμά Αλτάν και ερχόμαστε κάθε χρόνο στη Σήμη στον Πανορμήτη και πιστεύουμε στον Πανορμήτη όλοι μας και ερχόμαστε και κάνουμε το τάμα μας και ό,τι τάξουμε, ό,τι ζητήσουμε από τον Πανορμήτη πάντα έχει γίνει. Εντάξει, είμαστε μουσουλμάνοι και εμείς έχουμε το βιβλίο μας, πιστεύουμε στο βιβλίο μας, αλλά και σε αυτή την εκκλησία ή σε άλλες εκκλησίες πάλι για μένα είναι το Θεού το σπίτι. Δεν αλλάζει τίποτα. Παντού και στο τζαμί που θα πάμε και στην εκκλησία που θα έρθω, για μένα είναι το ίδιο. Πιστεύω και έρχομαι. Έχω εκείνη την αγάπη μέσα.

0: Άννα και Λευτέρη, έχετε την τύχη να μένετε σε ένα πανέμορφο νησί, τη Σύνη. Αυτό που μας έκανε εντύπωση τις μέρες που είμαστε εδώ για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι ότι είδαμε και πολλούς αλόθρισκους, δηλαδή πολλοί μουσουλμάνοι, ειδικά από τη γειτονική Τουρκία, οι οποίοι έρχονται και προσκυνούν τον Πανορμήτη. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε ως κάτοικοι της Σύνης?
1: Αυτό είναι ένα από τα πιο μεγάλα γεγονότα τα οποία γίνονται και όχι μόνο για τους μουσουλμάνους αλλά και από άλλες θρησκείες, οι οποίοι έρχονται μεμονωμένοι τουρίστες ή είτε με γκρουπ, κάποιες φορές το καλοκαίρι, μόνο και μόνο για να δουν ποιος είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, γιατί έχουν ακούσει και εκείνοι για τα θαύματά του. Μάλιστα, γενικότερα οι μουσουλμάνοι έχουν μια βαθιά πίστη ως προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Γαβριήλ, αλλά και για τον Άγιο Γεώργιο. Και μάλιστα πάρα πολλοί μουσουλμάνοι, όταν γιορτάζουν τον Μπαϊράμι, όπως είναι η θρησκευτική γιορτή των Τούρκων που έρχονται στο νησί της Σύμης για να το γιορτάσουν, επισκέφτονται τον μοναστήριο του Πανορμήτη μόνο και μόνο για να δουν την εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, για να δουν πώς είναι, γιατί έχουν ακούσει πάρα πολλά στη χώρα τους από, και από μουσουλμάνους άλλους, αλλά και από χριστιανούς. Έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα στο νησί μας, αλλά και σε άλλα μέρη χάρη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Κάποια εξ αυτών μάλιστα έχουν γίνει και σε ντόπιους και έχουν διαδοθεί σε όλο το νησί, οπότε οι περισσότεροι κατοίκοι γνωρίζουν κάποια θαύματα που έχουν συμβεί.
2: Ιούλιος ήταν, πριν από

2 ώρα. Και ένα ζευγάρι την ίδια στιγμή που γινόταν το ατύχημα ήταν στη Μονή του Παγανορμίτη για προσκύνημα και παρατήρησαν ότι το πρόσωπό του, η μορφή του προσώπου του έλειπε, ήταν σκοτεινή. Αυτό όταν ήρθαν στο γυαλό, στην κεντρική πόλη του νησιού,

0: και ο γιατρός του παράγγειλε κάποια λάμες για το πρόσωπο από την Αθήνα. Περιμέναμε να έρθουν μετά από 2-3 μέρες και μας ενημέρωσαν ότι για κάποιο περίεργο λόγο χάθηκαν, οπότε έπρεπε να τις ξαναπαραγγείλουν και θα αργούσε πάλι η χειρίση να γίνει. Η μητέρα μου, στεναχωρημένη και αγχωμένη, την πήρε ο ύπνος στο δίπλα κρεβάτι από τον αδερφό μου και στον ύπνο της είδε κάτι σαν όραμα να φεύγει η εικονίτσα που είχε στο κομωδίνο του αδερφού μου από το προσκέφαλό του και πήγε στο δικό της. Εκεί λίγο τρομαγμένη ξύπνησε απότομα και μετά από λίγα λεπτά την ενημέρωσε η νοσοκόμο ότι τελικά βρέθηκε το δέμα αυτό και η εγχείρηση θα γινόταν άμεσα. Οπότε και το πρώτο γεγονός στη Σίμη την ώρα του ατυχήματος με το ζευγάρι με το πρόσωπο και αυτό μας έκανε λίγο την πίστη μας πιο δυνατή στο Πανορμίτη.
1: Η σχέση που έχουν οι νέοι του νησιού σήμερα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Πανορμίτη, ποια είναι?
2: Οι νέοι σήμερα βλέπουν τον Πανορμίτη αλλά και γενικότερα τους αρχαγγέλους, τους οποίους έχουμε στο νησί, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ως προστάτη αλλά και ως βοηθό. Και όχι μόνο οι νέοι, αλλά και γενικότερα όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και δεκάδες άλλοι οι οποίοι επισκέπτονται το νησί, βλέπουν τον Πανορμίτη σαν προστάτη και σαν βοηθό. Και αυτό άλλωστε το φανερώνουν τα διάφορα τάματα τα οποία φτάνουν στον Πανορμίτη από δεκάδες πιστούς, αλλά και από τους ντόπιους οι οποίοι προσκυνούν το μοναστήρι του Πανορμίτη όποτε μπορούν και αφήνουν εκεί πέρα είτε το τάμα το οποίο έχουν, είτε κάνουν κάποια υπόσχεση για κάποια βοήθεια την οποία χρειάζονται τον Αρχάγγελο.
0: Αυτό το θρησκευτικό αίσθημα για τον Πανορμίτη συγκεκριμένα περνάει από γενιά σε γενιά από τους δικούς μας και όσο περνάνε τα χρόνια ευτυχώς γίνεται και εντονότερο.
2: Η γενιά η δική μου αλλά και οι προηγούμενες γενιές έχουν μεγαλώσει με βαθιά πίστη προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και μάλιστα αυτή η πίστη κληρονομείται από γενιά σε γενιά καθώς ο Αρχάγγελος αλλά και γενικότερα η πίστη μας προς τον Θεό μιλάει μέσα μας.

0: Το συνέστημα που βιώνει ο κάθε προσκυνητής ερχόμενος να κουμπίσει τον πόνο του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο για τον καθένα. Στο μοναστήρι του Πανορμήτη νιώθεις ότι η διάσταση του χρόνου μετρά διαφορετικά. Οι παλιές στιχογραφίες με τα ασκητικά πρόσωπα, το ξυλόγλυπτο τέμπλο, τα δεκάδες αφιερωμένα σιμοκάντυλα στρέφουν το χρόνο πίσω, δημιουργώντας στην ψυχή συγκίνηση και δέος. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, γιατί είναι τόσο αγαπητός σε όλο τον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, εγώ κατάγομαι από την Ήμβρο, προστάτης των θαλασσινών. Σε εμάς στο Βόρειο Αιγαίο είναι ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ όμως στα Δωδεκάνησα, εκτός από τον Άγιο Νικόλαο, υπάρχει και ο Ταξιάρχης, ο οποίος είναι και μαζί με τον Άγιο Νικόλαο προστάτης και των θαλασσινών. Όχι μόνο των στεριανών βοηθάει, τους στεριανούς βοηθάει, αλλά και τους θαλασσινούς βοηθάει. Και αυτό από τα πολλά θαύματα τα οποία έζησαν θαλασσινοί, έζησαν με τρικυμίες και βιοπαλαιστές της θάλασσας αγωνίστηκαν, και με όλα τα αυτά όμως η χάρη στο Ταξιάρχη τους βοήθησε όχι μόνο να κερδίσουν τη ζωή, αλλά και να βοηθήσουν και τον εαυτό του και τις οικογένειές τους.

θεωρούμε μέλος της οικογένειας. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε με τον παρορμήτη. Θα ξυπνήσουμε το πρωί, θα προσευχηθούμε στον παρορμήτη. Θα κοιμηθούμε το μεσημέρι, το βράδυ. Ο παρορμήτης είναι μέλος της οικογένειας. Το ζούμε σε καθημερινή βάση. Όλοι σημειακοί ποντάρουμε πάρα πολλά πράγματα στον παρορμήτη. Δηλαδή στη βοήθειά του σε καθημερινή βάση. Σε όλα μας τα προβλήματα θα ζητήσουμε τη βοήθειά του και ο παρορμήτης ανταποκρίνεται.

0: Σεβασμιότατε, η πίστη δίνει δύναμη.
1: Η πίστη στο Θεό και η πίστη στον εαυτό σου είναι η επιτυχία της ζωής. Στο Θεό και στον εαυτό σου. Μόνο στον εαυτό σου. Χωρίς Θεό δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ο κόσμος πιστεύει σήμερα.
1: Κοιτάξτε να σας πω ένα πράγμα. Και στην πίστη ακόμη υπάρχει δημοκρατία. Δεν είναι να πεις, ξέρεις τι, καλούπι αυτό. Όχι. Τόσο το μπορώ, τόσο πιστεύω. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που μπορείς όμως πρέπει να το πιστεύεις. Αυτό έχει αξία και αυτό έχει σημασία.
0: Η Ορθοδοξία είναι μια πηγή δύναμης.
1: Ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Και αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε σαν λαός είναι να μείνουμε στις ρίζες της Ορθοδοξίας. Εμείς τις έχουμε. Γιατί να τις εγκαταλείψουμε και γιατί να διαφορήσουμε μένοντας μακριά από αυτές. Παραδόσεις, εθνικές και εκκλησιαστικές. Αυτό μας σώζει. Χωρίς τις παραδόσεις αυτές δεν υπάρχει σώμα.

0: Είμαι ευτυχής που είμαι εδώ την όμορφη περιοχή της πατρίδος και πρέπει να προσέξουμε πολύ τούτη εδώ την πατρίδα, όλη την Ελλάδα. Διότι σαν τούτη εδώ την πατρίδα αλλού πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
1: Τι την κάνει ξεχωριστή?
0: Τι την κάνει η ψυχή του Έλληνα. Και αν χάσουμε την ψυχή και, και δούμε άλλα πράγματα και τρέξουμε πίσω από άλλες συνήθειες, χαθήκαμε. Αυτό μας κάνει η ψυχή και η πίστη μας στο Θεό και η σχέση μας με την Εκκλησία. Αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων μας. Με αυτή ζούμε, έτσι θα ζούμε και στο μέλλον. Με την ελπίδα αυτή παλεύουμε τη ζωή και ο Έλληνας έχει δυνάμεις. Παλεύει την καθημερινότητα. Θα παλέψει και το αύριο και με τη βοήθεια των Αγίων και του Ταξιάρχη εμείς ελπίζουμε εδώ περισσότερο.

Έχω εδώ η αγωνία μου είναι να χτυπούν οι καμπάνες του νησιού. Διότι με την καμπάνα ξεκινάει κανείς, αραβωνιάζεται, παντρεύεται, αποκτάει παιδιά, πεθαίνει από την Αυστραλία, από Αμερική, από άλλα μέρη του κόσμου. Όταν πεθάνει κάποιος, στέλνουν μήνυμα και χτυπάνε οι καμπάνες της ύμης από το πρωί ως το βράδυ. Όταν γεννηθεί κάποιος, το ίδιο. Όταν βαπτιστεί, το ίδιο. Όταν παντρευτεί, το ίδιο. Λοιπόν, τούτο εδώ το πράγμα μας δένει με όλο τον κόσμο.

0: Ο ήχος της καμπάνας είναι ένα κάλεσμα για ποιο λόγο?
1: Είναι οι χορδές της ψυχής μας που ακουμπούν στον ήχο της καμπάνας και μας δίνουν μια μυστική πορεία ζωής. Αυτό είναι.

Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζονται στον ύμνον Άγιος ή ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο Συναίδιος Λόγος, Άγιος ή και το Πνεύμα το Πανάγιο. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες με τα δόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Αντωνίου Κραποβίτσκη, Μητροπολίτου Κιέβου. Οι τρεις επισκέψεις της Μαρίας της Μαγδαληνής στον τάφο του Κυρίου. Έχουμε διαβάσει ποικίλες συζητήσεις σχετικά με τη φαινομενική έλλειψη συμφωνίας ανάμεσα στις ευαγγελικές διηγήσεις της Αναστάσεως του Χριστού. Έχουν γίνει πολλές απόπειρες για να αποδειχτεί μία συμφωνία ανάμεσα στους ευαγγελιστές σε αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι όλες αρκετά επιτυχείς. Θα ήθελα να προσφέρω μια προσεκτική εξέταση αυτού του θέματος και θα αρχίσω αναφέροντας τα πιο φανερά σημεία που δείχνουν έλλειψη συμφωνίας. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου διαβάζουμε ότι κατά το χαιρετισμό από τον Αναστημένο Κύριο με τη λέξη «χαίρετε», η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία αμέσως εκράτησαν αυτού τους πόδας. Όμως αλλού διαβάζουμε ότι όταν η Μαρία η Μαγδαληνή θρηνούσε στον άδειο τάφο και δεν αναγνώρισε τον Χριστό, αλλά νόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός, δεν της επετράπη να τον αγγίξει. Αυτές οι διηγήσεις δεν φαίνεται να συμφωνούν μεταξύ τους και προσπάθειες από αναγνώστες να τις συμβιβάσουν παράγουν βεβαιασμένες ερμηνείες και μη πιστικές επινοήσεις. Τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν την εμφάνιση του Κυρίου στις μυροφόρες γυναίκες με έναν ταυτόσιμο τρόπο. Αυτό που περισσότερο μπερδεύει τους ερμηνευτές είναι η έλλειψη συμφωνίας ανάμεσα στις αφηγήσεις που δίνονται από τον Ματθαίο και τον Ιωάννη. Είναι προφανές ότι ο Κύριος εμφανίστηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή δύο φορές. Μια φορά μόνο σε αυτήν και την άλλη φορά μαζί και με την άλλη Μαρία. Αλλά η σχέση αυτών των δύο εμφανίσεων μπερδεύει τους ερμηνευτές. Η άποψή μας με την οποία προτιθέμεθα να λύσουμε αυτή την απορία μπορεί να εκφραστεί ως εξής. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει την πορεία που έκαναν οι δύο Μαρίες στον τάφο του Κυρίου ενώ ήδη ήξεραν ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί εκ νεκρών. Αυτό που περιγράφει ο Ματθαίος συνέβη μετά την εμφάνιση που περιγράφει ο Ιωάννης, όταν η Μαρία η Μαγδαληνή εξέλαβε τον Χριστό σαν τον Κυπουρό. Πληροφόρησε τους Αποστόλους ότι είδε τον Κύριο και τις μίλησε. Μετά πληροφόρησε την άλλη Μαρία και οι δυο πήγαν μαζί στον τάφο. Αυτή τη φορά δεν πήγαν για να αλείψουν το σώμα, επειδή ήξεραν ότι είχε αναστηθεί, αλλά πήγαν για να δουν τον τάφο, ξέροντας ότι είναι άδειος και ξέροντας επίσης ότι τα οθόνια μέσα στα οποία είχε θαυτεί ήταν ακόμη εκεί. Δεν ήταν μόνο αυτές και οι δύο Απόστολοι που βιαστικά πήγαν στο μνημείο για να επαληθεύσουν αυτό που η Μαρία η Μαγδαληνή είχε δει, αλλά αργότερα κι άλλες μυροφόρες, κι άλλοι επίσης πήγαν. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας πληροφορεί ότι οι δύο Μαρίες αξιώθηκαν μια δεύτερη εμφάνιση αγγέλου και μετά του ίδιου του Κυρίου. Ποια άλλη απόδειξη έχουμε εκτός από τα λόγια του Ματθαίου ότι αυτές πήγαν για να δουν τον τάφο, για το ότι τα γεγονότα στο κατά Ματθαίον έγιναν μετά από αυτά που περιγράφονται στον κατά Ιωάννη? Η δεύτερη απόδειξη είναι ότι ο Ιωάννης περιγράφει ότι τα γεγονότα έγιναν ενώ ήταν ακόμη σκοτάδι, ενώ ο Ματθαίος καθαρά μιλάει ότι έγιναν την αυγή της πρώτης μέρας της εβδομάδας. Το τρίτο σημείο που απαιτεί την προσοχή μας είναι η αντίδραση των μυροφόρων στα λόγια του Αγγέλου και του ίδιου του Χριστού. Στο κατά Ιωάννη, η Μαρία παρουσιάζεται τόσο ανέτοιμη για το γεγονός της Αναστάσεως που δεν μπορεί να το αφομοιώσει και εκλαμβάνει το Χριστό σαν τον Κυπουρό. Στο κατά Μάρκον, τα λόγια του Αγγέλου έφεραν στις μυροφόρες τόσο φόβο, ώστε δεν είπαν σε κανέναν τίποτα επειδή εφοβούντο. Ο Λουκάς γράφει ότι κατελήφθησαν από φόβο και έκλειναν τα πρόσωπα στη γη. Η αφήγηση του Ματθαίου από την άλλη πλευρά
παρουσιάζει τις μυροφόρες ήδη προετοιμασμένες για τη συνάντηση, αν και ο άγγελος τις καθησυχάζει. «Μη φοβάστε εσείς και ελάτε να δείτε τον τόπο που έκειται ο Κύριος». Στο Κατά Μάρκον διαβάζουμε για τις άλλες μυροφόρες ότι δεν είπαν τίποτα σε κανέναν γιατί εφοβούντο. Ο Ματθαίος όμως διηγείται για τις δύο Μαρίες ότι έτρεξαν με φόβο και χαρά μεγάλη για να αναγγείλουν στους μαθητές του ότι είχε αναστηθεί. Και ενώ πήγαιναν, τη συνάντησε ο Ιησούς. Για τη Μαρία τη Μαγδαληνή αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση και η άλλη Μαρία που το ήξερε από τη Μαγδαληνή τώρα μαθαίνει τα νέα πάλι από τον ίδιο τον Κύριο, ενώ είναι ήδη προετοιμασμένη για αυτά. Από πού είναι αυτό φανερό? Η απάντηση σε αυτό είναι η τέταρτη απόδειξη ότι οι δύο γυναίκες πήγαν στον τάφο ήδη ξέροντας για την Ανάσταση. Η ίδια απάντηση θα μας εξηγήσει γιατί ο Κύριος δεν επέτρεψε στη Μαρία τη Μαγδαληνή να τον αγγίξει την πρώτη φορά, αλλά λίγο μετά επέτρεψε στις δύο Μαρίες να κρατήσουν τα πόδια του. Στο Πεντηκοστάριο, στην Κυριακή των Μυροφόρων, διαβάζουμε στα στοιχειρά ότι η Μαγδαληνή εστάλθη χωρίς να αγγίξει τον Κύριο, όπως διηγείται και ο Ιωάννης. Τι σημαίνει αυτό? Η Μαρία, η οποία νωρίτερα θρηνούσε για τον αγαπημένο διδάσκαλο όταν τον είδε στον τάφο, τώρα κατελήφθη από υπερβολική χαρά. Χωρίς να κατανοήσει τη θεότητά του ή να σκεφτεί το νόημα της μυστηριώδους Αναστάσεως, ξεχνά και θέλει να τον αγκαλιάσει, σαν ένα αγαπημένο της που τον θεωρούσε νεκρό και χαμένο, αλλά τώρα φανερώνεται ζωντανός. Παραδίδεται σε μια ενθουσιώδη χαρά, χωρίς βαθύτερη κατανόηση. Επιπλέον, κάτι δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί, επειδή ο Κύριος πρέπει να ανεβεί στον Πατέρα. Αργότερα, ο Κύριος συμπεριφέρεται διαφορετικά στις δύο Μαρίες. Αυτή τη φορά, οι δύο γυναίκες γνωρίζουν καλά ότι ο Κύριος εμφανίζεται στους πιστούς σαν ο νικητής του θανάτου και του Άδη, σαν κάποιος που ανεβαίνει στον Πατέρα στο αιώνιο βασίλειο και με κάθε εξουσία στέλνει στους Αποστόλους του να διαδώσουν το νέο του νικηφόρου αγώνα στον κόσμο. Τώρα, και οι δύο γυναίκες, όταν τον συναντούν και τον ακούν να τις απευθύνει το χαίρεται, δεν σκέπτονται πια με κοσμικό τρόπο, αλλά τον ευλαβούνται σαν τον ζώντα Υιό του Θεού. Έτσι κι αυτός δεν εμποδίζει την ευλαβή λατρεία τους, όταν κράτησαν τα πόδια του και τον προσκύνησαν. Μέχρι τώρα, είδαμε πολύ καλά τη συμφωνία μεταξύ των Ευαγγελίων του Ματθαίου και του Ιωάννη, αλλά πώς θα εναρμονίσουμε και την αφήγηση των άλλων δύο Ευαγγελιστών? Σε ποιο σημείο θα τοποθετήσουμε την άφηξη της Μαρίας της Μαγδαληνής στον τάφο, στην ομάδα των άλλων γυναικών που αναφέρονται από τον Μάρκο και τον Λουκά? Το κύριο σημείο της απάντησής μας είναι ότι η Μαρία η Μαγδαληνή δεν συνόδεψε τις άλλες γυναίκες στον τάφο του Κυρίου με τα αρωμάτων, αλλά ότι οι άλλες γυναίκες ήρθαν αργότερα από τη Μαρία τη Μαγδαληνή και ίσως αργότερα και από τις δύο Μαρίες που είδαν τον Κύριο κατά τη δεύτερη εμφάνισή του, αλλά δεν ήξεραν ακόμη τίποτα για την Ανάσταση. Αυτές οι γυναίκες έφτασαν εντελώς απροετοίμαστες για την αποκάλυψη του γεγονότος της Αναστάσεως και δεν υπάρχει λόγος να συμπεράνουμε ότι η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν μαζί τους. Στην πραγματικότητα οι Ευαγγελιστές αφήνουν ανοιχτή τη δυνατότητα για το αντίθετο συμπέρασμα. Και οι δύο άλλοι Ευαγγελιστές διαιρούν τη διήγηση σε τρία γεγονότα. Αγορά αρωμάτων και τη φύλαξή τους για χρήση αργότερα. Άφηξη στον τάφο και συνομιλία με άγγελο ή αγγέλους. Ανακοίνωση στους Αποστόλους. Ας αρχίσουμε με το τελευταίο γεγονός. Δεν είναι απαραίτητο να συμπεράνουμε από την αφήγηση του Μάρκου ότι οι γυναίκες δεν πληροφόρησαν ποτέ τους Αποστόλους για την εμφάνιση του αγγέλου. Ο Μάρκος μόνο σημειώνει ότι αυτές δεν το έκαναν αμέσως και ότι οι Απόστολοι έμαθαν τα νέα από τη Μαρία τη Μαγδαληνή, στην οποία ο Κύριος φανερώθηκε πρώτα. Βλέπετε ότι ο Μάρκος
την ξεχωρίζει από την ομάδα των άλλων μυροφόρων και ακολούθως ξεχωρίζει την πληροφόρηση των Αποστόλων από τη μεταφορά των αρωμάτων και των μύρων. Ο Μάρκος δεν αναφέρει τη Μαγδαληνή σαν να συμμετείχε στη μεταφορά των αρωμάτων στον τάφο, αλλά μόνο για τη συμμετοχή της στην αγορά τους, η οποία έγινε το εσπέρας του Σαββάτου, μετά τη λήξη των απαγορεύσεων του Σαββάτου, δηλαδή μετά την έκτη ώρα. Η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στον τάφο ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι και χωρίς τα αρώματα και τα μοίρα. Οι άλλες γυναίκες ήρθαν με τα μοίρα στην ανατολή του ήλιου. Ο Κύριος δεν εμφανίστηκε σε όλες αυτές, αλλά μόνο στη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία επομένως δεν ήταν μαζί με τις άλλες. Ο Μάρκος κατονομάζει αυτές που αγόρασαν τα αρώματα και αυτές που παρακολούθησαν την ταφή του Κυρίου, αλλά δεν επαναλαμβάνει τα ονόματα όταν αναφέρεται στη μεταφορά των αρωμάτων στον τάφο. Ο Λουκάς δεν κατονομάζει αυτές που ετοίμασαν τα αρώματα και τα μοίρα, ούτε αυτές που τα έφεραν στον τάφο, αλλά υποδεικνύει ότι οι δύο ομάδες δεν ήταν ταυτόσιμες. Προφανώς, κάποιες από αυτές είχαν προμηθευτεί αρώματα και μοίρα ήδη από την Παρασκευή μετά το θάνατο του Σωτήρος, αλλά παρέμειναν σε αργία το Σάββατο κατά την εντολή, ενώ άλλες αγόρασαν αρώματα μετά την καθορισμένη αργία του Σαββάτου. Ο Λουκάς δεν κατονομάζει τις γυναίκες που έφεραν τα αρώματα, αλλά λέει ότι κάποιες, αφού επέστρεψαν από το μνημείο, απήγγειλαν όλα αυτά στους 11 και σε όλους τους άλλους. Ήταν η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι λοιπές μαζί τους, οι οποίες έλεγαν προς τους Αποστόλους αυτά. Στην πραγματικότητα, όπως ο Ιωάννης και ο Μάρκος μας θυμίζουν, ήταν η Μαγδαληνή Μαρία αυτή που άρχισε την εξάπλωση των χαρούμενων νέων. Εφόσον τα νέα διαδόθηκαν σε όλους τους μαθητές επιπλέον των 11, αυτό δεν συνέβη σε μια στιγμή. Οι γυναίκες έπρεπε να πάνε από σπίτι σε σπίτι, όχι μόνο οι δυο Μαρίες, αλλά και οι λοιπές μυροφόρες επίσης. Η μαρτυρία της Μαγδαληνής σχετίζει τα λόγια του Τρίτου Ευαγγελίου, του κατά Λουκάν, με το κατά Ιωάννην, ότι ο Ιωάννης και ο Πέτρος έτρεξαν στον τάφο. Ο Πέτρος εισήλθε στον τάφο και είδε τα οθόνια. Έτσι τα τέσσερα Ευαγγέλια είναι σε τέλεια συμφωνία με αυτή την ακολουθία γεγονότων. Πρώτον, μερικές γυναίκες αγόρασαν αρώματα και μοίρα την Παρασκευή πριν το τέλος της μέρας, πριν τη δύση του ηλίου, ενώ άλλες, όπως και η Μαρία η Μαγδαληνή, αγόρασαν στο τέλος του Σαββάτου μετά την έκτη ώρα. Δεύτερο, η Μαρία η Μαγδαληνή αφήνει τις λοιπές και πηγαίνει μόνη στον τάφο νύχτα πριν ξημερώσει η Κυριακή. Εκεί δεν βρίσκει το σώμα του Κυρίου. Τρίτο, η Μαγδαληνή τρέχει και αναγγέλει στον Πέτρο και στον Ιωάννη και μετά στέκεται μόνη έξω από τον τάφο θρηνώντας, όταν ένας άγγελος εμφανίζεται σε αυτήν και μετά ο Ιησούς, τον οποίον δεν αναγνωρίζει. Όταν τον αναγνωρίζει, ορμά προς αυτόν, αλλά δεν της επιτρέπεται να τον αγγίξει. Τέταρτο, υπακούοντας την εντολή του Κυρίου, πηγαίνει και ανακοινώνει τα νέα στους Αποστόλους. Πέμπτο, χωρίς να γνωρίζουν την επίσκεψη της Μαγδαληνής, άλλες ομάδες μυροφόρων επισκέπτονται τον τάφο αργότερα και συναντούν αγγέλους και επιστρέφουν πολύ φοβισμένες στην αρχή για να το ανακοινώσουν, αλλά αργότερα διαδίδουν τα νέα σε όλους. Έκτο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, γνωρίζοντας πλέον το νέο της Αναστάσεως, πηγαίνουν για να δουν τον τάφο και τα οθόνια, τα οποία ο Πέτρος και ο Ιωάννης είχαν ήδη δει, αλλά όχι η ίδια η Μαγδαληνή. Έρχονται στον τάφο και εισέρχονται όπως τις προτρέπει ο άγγελος. Έβδομο, ο άγγελος παραγγέλει σε αυτές να επιβεβαιώσουν το νέο της Αναστάσεως στους μαθητές και να ανακοινώσουν την επικείμενη συνάντηση μαζί τους στη Γαλιλαία. Όγδο, τώρα έχοντας καταλάβει πλήρως τα γεγονότα οι δύο Μαρίες, σπέβδουν να αναγγείλουν στους μαθητές πάλι,
αλλά συναντούν τον Κύριο και αυτή τη φορά τις επιτρέπει να τον αγγίξουν, κρατώντας τα πόδια του. Και ένατο, μέχρι το τέλος της ημέρας, όχι μόνο όλο το σύνολο των μαθητών, αλλά ακόμα και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς έχουν ακούσει τα νέα. Οι τελευταίοι προσπαθούν να σκεπάσουν τα γεγονότα.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
3: Με τη χάρη του Θεού, αδελφοί μου, ξεπεράσαμε το 17ο μας σκαλοπάτι και φτάσαμε στο 18ο, το σκαλοπάτι της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου. Θα ήθελα όμως
4: βιβλιοθήκη,
3: να πάρουμε και το 19ο σκαλοπατάκι, να τα ανεβούμε μαζί, που είναι δύο λόγοι του Αγίου Ιωάννου που αναφέρονται, επιγράφονται περί ύπνου και προσευχής και περί αγρυπνίας. Βέβαια, λίγο φαίνεται παράξενος ο λόγος για μας τους ανθρώπους που ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τους κοσμικούς, που δεν είμαστε καλόγεροι. Αλλά εντούτοις όμως έχει, αδελφοί μου, μεγάλη σημασία. Για τον ύπνο, λοιπόν, σε σχέση με την προσευχή αναφέρεται ο Άγιος Ιωάννης. Θα ήθελα όμως να δούμε, αδελφοί μου, την ουσία των λόγων αυτών, μιας και όπως είπαμε, ναι μεν, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά εν τούτης, και δεν είμαστε δηλαδή μοναχοί να ζούμε σε ένα μοναστήρι, αλλά εν τούτης μας αφορούν όλους και μάλιστα αμεσότατα. Οι πατέρες μας λέγουν, αδελφοί μου, ότι είναι σημαντικό στον άνθρωπο να έχει μια ισορροπία σε όλη του την ζωή, στο κάθε τι. Είδατε, να έχουμε ισορροπία στο κάθε τι. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης, και όπως και άλλοι πατέρες, αφού έγραψαν και αναφέρθηκαν για όλα τα προηγούμενα πάθη, έτσι εδώ αναφέρονται στην πολυυπνία και μάλιστα με τέτοιον τρόπο όπως αναφέρθηκαν και έγραψαν για την πολυφαγία κτλ. Διότι θεωρούν, αδελφοί μου, ότι ο υπερβολικός ύπνος δεν βοηθάει πνευματικά τον άνθρωπο, αλλά βυθίζει το μυαλό του σε μία χαυνότητα, θα λέγαμε. Οδηγεί τον άνθρωπο σε μία μαλθακότητα που δεν βοηθά κυρίως στην προσευχή, η οποία είναι ζωτική σημασίας για την πνευματική προκοπή του ανθρώπου που θέλει να προοδεύσει πνευματικά. Οι πατέρες, βέβαια, αδελφοί μου, δεν μας διδάσκουν να γίνουμε σωματοκτόνοι, δηλαδή να σκοτώσουμε το σώμα μας, αλλά μας εξηγούν και μας θυμίζουν πάντα να γίνουμε παθοκτόνοι, να εξαλείψουμε δηλαδή κατά τον καλύτερο και ιδανικότερο τρόπο τα πάθη μας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούν ότι πάνω και πέρα απ' όλα εκείνο το οποίο πρέπει να υπερισχύει στις κινήσεις μας, στις πράξεις μας, πρέπει να είναι η διάκριση. Να έχουμε δηλαδή ισορροπία στο κάθε τι. Γι' αυτό και ο κάθε άνθρωπος με τα δεδομένα που έχει θα αγωνίζεται με κόπο για να έχει, αδερφοί μου, μια ισορροπία στην πνευματική εργασία, η οποία φυσικά αφορά όχι μόνο το νου, την ψυχή, αλλά όλο του το είναι, όλη του την ύπαρξη. Άρα όλα τα χρειαζόμαστε στην πνευματική μας ζωή, και το σώμα και το μυαλό μας και τα πάντα. Ο ύπνος, αδελφοί μου, είναι ευλογία από τον Θεό, έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ο Άγιος Παΐσιος. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοιμηθεί, όλοι το ξέρουμε εξάλλου, βασανίζεται και δεν μπορεί να ξεκουραστεί. Αλλά όμως και το αντίθετο, η πολυυπνία από την άλλη πλευρά δεν βοηθάει και πνευματικά αλλά και όχι μόνο τον άνθρωπο. Δεν βοηθάει γενικότερα τον άνθρωπο στην προκοπή του. Γενικότερη προκοπή, όχι μόνο πνευματική. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει ότι ο ύπνος είναι σπουδαίο συστατικό της φύσεώς μας. Και μάλιστα, όπως τονίζει, σπουδαίο συστατικό, αδελφοί μου. Ξέρετε ότι κανείς άνθρωπος δεν μπόρεσε να νικήσει τον ύπνο. Οι πατέρες μάλιστα έφτασαν σε πολύ μεγάλα μέτρα αγρυπνίας, αλλά πάντα, έστω και λίγο, κοιμόντουσαν. Θα δούμε ότι το φαγητό ο άνθρωπος εύκολα το νικάει και το ξεπερνάει χωρίς μεγάλες συνέπειες. Αλλά τον ύπνο τον νικά πάρα πολύ δύσκολα και δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτόν. Γιατί? Διότι όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι σπουδαίο συστατικό της φύσεώς μας. Κάποτε αδελφοί μου ο Μέγας Βασίλειος θέλησε να νικήσει τον ύπνο, μένοντας μέρες και νύχτες προσευχόμενος. Και τότε στέλνει ο Θεός τον άγγελό του, εμφανίστηκε και του λέγει «Σταμάτα, μη συνεχίζεις άλλο γιατί θα καταστρέψεις τον εαυτό σου». Βλέπετε, βλέπετε η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, τον αγωνιστή άνθρωπο, έρχεται να του βάλει το μέτρο. Γι' αυτό και το ρητό των ερωτών πασών μίζων εστί η διάκριση. Ο ύπνος λοιπόν αδελφοί μου να θυμόμαστε είναι σπουδαίο συστατικό της ανθρωπίνης φύσεως. Πολλές φορές μπορεί να δούμε ή εμείς να νιώσουμε μια νευρικότητα, μια διασάλευση του νου. Επί παραδείγματι δεν θυμόμαστε, μπερδευόμαστε στα λόγια μας και θα διαπιστώσουμε ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη του ύπνου. Αλλιώς δουλεύουμε τις βραδινές ώρες μετά από την κόπωση της ημέρας, αλλιώς μελετούμε, αλλιώς πράττουμε κάτι ή οτιδήποτε και αλλιώς εργαζόμαστε με άλλη άνεση όταν αφού έχουμε κοιμηθεί, σηκωθούμε το πρωί για να διαβάσουμε, να πράξουμε κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Το ίδιο θα δούμε αδελφοί μου ότι συμβαίνει και όταν έχουμε έλλειψη νερού, δηλαδή έχουμε μια αφυδάτωση, όταν δεν πίνουμε νερό θα δούμε και πάλι ότι το μυαλό μας, οι κινήσεις μας διασαλεύονται, δεν θυμόμαστε εύκολα, δεν λειτουργεί το μυαλό μας εύκολα, γιατί ένα βασικό συστατικό του σώματος είναι, είναι μειωμένο, λείπει. Έτσι λοιπόν και ο ύπνος, ο οποίος όχι απλά βοηθά το νου, τη σκέψη να λειτουργήσει, αλλά και όλο μας το είναι, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης που είπαμε προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, παρότι έχουμε αυτήν την διασάλευση του νου μας και δεν θυμόμαστε, μπερδευόμαστε, θα δούμε όταν πάμε λίγο να κοιμηθούμε, τότε βλέπουμε ότι όλα αυτά, νευρικότητα, ατονία του μυαλού, όλα αυτά φεύγουν. Πολλές φορές πάλι ο διάβολος μας φέρνει σε υπερβολές για να κουραστούμε, επί παραδείγματι, να χάσουμε την ψυχραιμία μας στη συνέχεια, να κάνουμε λανθασμένες κινήσεις, να πέσουμε στην αμαρτία, να εκνευριστούμε, να μαλώσουμε, για να μπορέσει έτσι να μας διαλύσει, αδερφοί μου. Πάντα λοιπόν και το υπαριθμό 1, μην ξεχνάμε, είναι η διάκριση. Και ιδιαίτερα στο θέμα του ύπνου πρέπει ειλικρινά να το ελέγχουμε με προσοχή. Κάποιος μπορεί να μας πει ότι εμένα με φτάνει αυτός ο ύπνος, δεν θέλω να, και περισσότερο να κοιμηθώ. Θα δούμε αυτό στα παιδιά που του λέμε μην αργείς το βράδυ, έλα να κοιμηθείς, κοιμήσου, μην πίνεις καφέδες, μην ξενυχτάς. Και θα σου πει ότι μου φτάνει εμένα, δεν θέλω, δεν έχω ανάγκη περισσότερο. Τότε θα τους έλεγε κανένας, αφού σου φτάνει ο ύπνος, τότε γιατί είσαι μες στα νεύρα, γιατί έχεις αυτήν την νευρικότητα, θα λέγαμε γενικότερα, και την ανησυχία. Θα του λέγαμε, δεν καταλαβαίνεις την διαφορά. Δοκίμασε λίγο να δεις, κοιμήσου μια μέρα, να δεις πώς νιώθεις την επόμενη και όταν μείνεις άυπνος, δες το πώς νιώθεις την επόμενη μέρα. Και αν μάλιστα αν σκεφτεί κανείς και αυτό που λένε και οι ειδικοί, ότι ο ύπνος πριν τις 12 το βράδυ είναι πολύ πιο ωφέλιμος από μερικές ώρες ύπνο το πρωί. Μπορεί να κοιμηθούμε τις ίδιες ώρες αλλά να πέσουμε για ύπνο στις 3 το βράδυ, τις 4 το πρωί και να κοιμηθούμε μέχρι τις 11-12. Αυτός ο ύπνος δεν ξεκουράζει. Αν κοιμηθούμε όμως στις 10.30-11 θα δούμε ότι έχουμε ξεκουραστεί πάρα πολύ, έστω και αν ξυπνήσουμε στις 5-5.30 το πρωί. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν λέγει ότι ο ύπνος είναι απεικόνιση του θανάτου και αργία των αισθήσεων. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος έλεγε σε κάποιον που κοιμόταν πολύ, δεν πειράζει ευλογημένε, δεν αμαρτάνεις κιόλας. Είναι μια εικόνα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, του θανάτου. Και αν κοιμηθεί κανείς βαριά, βλέπουμε δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι αισθήσεις είναι σε αργία, όπως μάλιστα τονίζει ο Άγιος Ιωάννης, και δεν αισθάνεται, δεν ακούει, δεν νιώθει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λέμε, πώς κοιμάσαι έτσι βαριά, θα σε κλέψουν ολόκληρο. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης. Ένας είναι ο ύπνος, αλλά όπως και η επιθυμία, έχει πολλές αιτίες και αφορμές. Δηλαδή, άλλοτε προέρχεται από την ανθρώπινη φύση, άλλοτε από το είδος ή την ποσότητα των φαγητών, λέγει, και άλλοτε από τους δαίμονες. Τελικά όμως, αδελφοί μου, ποια είναι η αιτία του ύπνου, δηλαδή της υπνηλίας που μας πιάνει? Πρώτον είναι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, η ανθρώπινη φύση. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να κοιμηθούμε. Πρέπει να κοιμόμαστε και να φροντίζουμε για ένα καλό υγιεινό ύπνο. Τόσο ύπνο όμως, όσο μας χρειάζεται για να ελέγχουμε το μυαλό μας, το νευρικό μας σύστημα, ώστε να έχουμε την άνεση να κάνουμε τις εργασίες μας. Βέβαια, αδελφοί μου, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν το ίδιο μέτρο. Άλλος χρειάζεται, επί παραδείγματι, 6 ώρες, άλλος 8 ώρες, άλλος 10 και 12. Όταν μάλιστα ταλαιπωρείται από κάποια ασθένεια, θέλει περισσότερο ύπνο για να αναρρώσει. Ο καθένας λοιπόν με μία αυτοκριτική θα βρει το μέτρο το οποίο ακριβώς χρειάζεται. Χωρίς εγωισμούς, χωρίς υπερηφάνειες, χωρίς άσχημες αυτοπεποιθήσεις ότι εγώ, εντάξει, μου φτάνει αυτό. Δεύτερη αιτία της υπνηλίας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι τα φαγητά. Αν κανείς δούμε ότι φάγαμε πολύ, αν κανείς βαραίνει το στομάχι του, βλέπουμε ότι σε λίγο μας πιάνει η υπνηλία, νιστάζουμε, θέλουμε να πέσουμε για φαγητό, ζητούμε λίγο να πιούμε λίγο καφέ για να συνέλθουμε. Η πολυφαγία λοιπόν και η πολυποσία, το πολύ πιωτό, μας φέρνει ύπνο. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή. Η τρίτη αιτία είναι εκ των δαιμόνων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι μερικές φορές, ενώ έχουμε κοιμηθεί αρκετά και παρότι δεν έχουμε φάει κάτι βαρύ ή να έχουμε κάποια ασθένεια, εν τούτης μας πιάνει μια υπνηλία. Αδελφοί, είναι οι δαίμονες που μας φέρουν αυτήν την πολύ νύστα. Θέλουμε να δοκιμάσουμε? Θα δούμε. Πάρτε το βραδάκι στο σπίτι το κομποσχήνι και αρχίστε να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πάρτε να κάνετε προσευχή και θα δείτε ότι στον τρίτο, τέταρτο κόμπο θα αρχίσουν τα πρώτα χασμουριτά. Παίρνουμε να κάνουμε προσευχή, παίρνουμε να διαβάσουμε κάτι ωφέλιμο, την Αγία Γραφή και αμέσως μας πιάνει το χασμουριτό. Τα χασμουριτά που νομίζουμε, μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ότι θα στραβώσει το στόμα του ο άλλος. Αυτός λοιπόν είναι ο δαιμονικός ύπνος που μας πιάνει την ώρα της προσευχής ή την ώρα που πάω, όπως είπαμε, να διαβάσουμε κάτι ωφέλιμο, την στιγμή που θέλω γενικότερα να αποκτήσω κάτι ωφέλιμο πνευματικά για τον εαυτό μου. Πολλές φορές πάλι έρχεται από την υπερβολική νηστεία, διότι η υπερβολική νηστεία εξασθενεί, αδελφοί μου, το σώμα και εκείνο τελικά επιζητεί μια λύτρωση για να αναλάβει τις δυνάμεις του και αυτό που αλλού θα το βρει παρά στον ύπνο. Βέβαια, δεν εννοούμε την νηστεία που η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει. Χώρια το ότι η δική μας νηστεία μόνο νηστεία δεν είναι, με αυτά και τα πόσα τελικά που φτάνουμε και τρώμε για να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας, με μόνο και μέχρι νηστίσιμο κρέας φτιάξαμε, νηστίσιμο κυμά, νηστίσιμο τυρί, χίλια δυο πράγματα τα οποία μόνο νηστεία δεν είναι, αλλά πολλές φορές δείχνει και μια πολυτέλεια στη διατροφή. Ο Άγιος Ιωάννης όμως αναφέρεται στην υπερβολή της νηστείας που συνήθως είναι, αδερφοί μου, εκτός ευλογίας. Εκεί το οποίο είναι το παραθυράκι που μπορεί ο διάβολος να επισέλθει είναι όταν δεν υπάρχει ευλογία. Κάνω μια νηστεία χωρίς να έχω την ευλογία του πνευματικού. Είναι έξω από τα καθιερωμένα της Εκκλησίας και αυτό είναι το παραθυράκι του διαβόλου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και μας λέγει, όπως η πολυποσία έρχεται μετά από μια κακή συνήθεια, έτσι και η πολυυπνία. Είναι λοιπόν μια κακή συνήθεια η πολυυπνία. Άμα συνηθίσει κανείς να κοιμάται πολύ στην αρχή από κούραση, μετά από λίγο από τεμπελιά, τότε του φαίνεται ότι είναι αδύνατον να μπορέσει να κοιμηθεί λιγότερο. Το θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, ότι είναι φυσικό. Όπως επί παραδείγματι και αυτός ο οποίος πίνει υπερβολικά πολύ, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Γι' αυτό λέγει, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, ας αγωνιστούμε από την αρχή της πνευματικής μας ζωής να κόψουμε αυτή την κακή συνήθεια. Τότε είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε, διότι φτάνει ο άνθρωπος να νομίζει ότι αυτό είναι το φυσικό μέτρο. Αν δεν ξεκινήσουμε, λέγει, από την αρχή να βάλουμε σε μέτρο, σε ρυθμό το θέμα του ύπνου, μετά αν αυτό πολυκερίσει, η δυσμορφία, η πολυυπνία και η αϋπνία ακόμα, είναι δύσκολο, λέγει, να το βάλουμε πάλι σε μία τάξη. Να μάθουμε, αδελφοί μου, με την αυτοκριτική να αποκτήσουμε μέτρο και στο φαγητό και στο πιωτό και στην εργασία και στον ύπνο, αλλά και σε όλα τα πάντα, για να μπούμε με μία σειρά εγκρατείας ώστε να μπορέσουμε να χαλιναγωγήσουμε τελικά τον εαυτό μας με όλες του τις αδυναμίες, διότι εάν κάπου ασκούμαστε με υπερβολή, θα έχει ο εαυτός μου μια δικαιολογία γιατί θύμωσε, γιατί έπραξε αυτό, γιατί έκανε το άλλο, γιατί χίλια δυο πράγματα. Όταν όμως υπάρχει μια ισορροπία, υπάρχει το μέτρο, τότε δεν θα υπάρχει δικαιολογία από τον εαυτό μας όταν θα κάνουμε την αυτοκριτική.

μέχρι να αρχίσουν, εντάξει, μέχρι τη λειτουργία, κάτσε λίγο ακόμα, 5 λεπτά. Πόσοι το πάθαμε αυτό το πράγμα, πόσοι αν το θέλετε το πάθαμε γιατί χτύπησε το ξυπνητήρι και το κλείσαμε και μείναμε για λίγα δήθεν λεπτά και έφτασαν να μας ειδοποιήσουν από τον χώρο εργασίας και οπουδήποτε αλλού ότι πού είσαι, άργησες, και εμείς είμαστε στο κρεβάτι γιατί ο διάβολος μας καλοσκέπασε και μας νανούρισε για να μην πάμε να εκτελέσουμε το έργο μας. Και εν προκειμένου, αν δεν μας καταφέρουν να μας ρίξουν σε έντονο ύπνο και να χάσουμε και την λειτουργία, αυτό το οποίο είναι ωφέλιμο, τουλάχιστον πετυχαίνουν να μας καθυστερήσουν ή να πάμε στο τέλος της λειτουργίας. Άλλη πάλι λέγει ο Άγιος Ιωάννης, αφού πάμε στην ακολουθία, συγγνώμη, και αρχίσουμε να συγκεντρωνόμαστε, να προσευχόμαστε, τότε αρχίζουν και μας προκαλούν χασμουριτά, υπνηλία. Πηγαίνω στην εκκλησία νωρίς, πιάνω εκεί το στασίδι, την καρέκλα και με πιάνει ο ύπνος. Νομίζουμε ότι είναι από το καλοριφέρ που άναψε στο ναό ο ιερέας. Αλλά εντούτοις όμως, αγαπητοί, δεν είναι από εκείνον. Είναι από τον διάβολο, ο οποίος έρχεται έτσι να μας κοιμήσει, να μην έχουμε το όφελος. Θα φανεί πάλι και παράξενο. Όταν κουτσομπολέψουμε, αδελφοί, και κατηγορούμε και ασχολούμαστε με τους άλλους, τότε μπορεί να κουβεντιάζουμε ώρες ολόκληρες και μάλιστα όρθιοι. Ούτε ύπνος μας πιάνει, ούτε υπνηλία μας πιάνει, ούτε βαρεμέρα, ούτε τίποτα. Και δεν κουραζόμαστε καθόλου. Στη λειτουργία όμως, παρότι έχουμε και καρέκλα και παρότι έχουμε την άνεση του χώρου, κοιτάμε πότε και πότε να τελειώσει, γιατί δεν αντέχουμε άλλο, γιατί λέμε θα πέσω κάτω, δεν μπορώ. Μόλις όμως βγούμε έξω, τότε βλέπουμε ότι πιάνουμε λίγο την κουβέντα, αρχίζουμε να ασχολούμαστε με 1000 άλλα πράγματα και το μάτι που ήταν έτοιμο, ατιμόρροπο για να κλείσει, γαρίδα το μάτι, ανοίγει, λαμπερίζει, γιατί έχει ενδιαφέροντα πλέον. Έφυγαν όλα λοιπόν. Άρα λοιπόν, όπως λέγουν οι πατέρες, πολυλογίας ελθούσις, νεκρανάστασης εστί, λέγει. Ξυπνάει ο άνθρωπος, μόλις αρχίσει να ικανοποιείται και να τρέφεται το πάθος, ζωντανεύει μετά ο άνθρωπος. Ζωντανεύει γιατί δυστυχώς αυτό του αρέσει, αυτό θέλει. Δεν θέλει να αντιτάξει και να οργανώσει τις δυνάμεις του κατά του διαβόλου και να αναστηλωθεί πνευματικά, να προχωρήσει προκόβοντας τη ζωή του. Άλλη πάλι λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και θα το έχουμε προσέξει ίσως σε κάποιους ή και στον εαυτό μας, μας προξενούν έντονη κοιλιακή ενόχληση. Μόλις πάμε στην εκκλησία, θέλουμε να πάμε στην τουαλέτα, νομίζουμε ότι κάτι θα πάθουμε. Άλλοι πάλι μας προτρέπουν μέσα στον χώρο της εκκλησίας, στη λειτουργία, αφού τελικά καταφέραμε και πήγαμε στη λειτουργία, να ανοίξουμε συζήτηση με το διπλανό μας, για να μην έχουμε το όφελος, να δημιουργήσουμε περισπασμό και στους άλλους. Άλλοι ακόμα μας παρασύρουν σε κακούς λογισμούς, όλοι μας το ζούμε. Άλλοι μας κάνουν να ακουμπάμε σαν κουρασμένοι στον τοίχο ή ακόμα και να σωριαζόμαστε άσχημα στην καρέκλα. Πόσες φορές μας συμβαίνει? Ναι, στον χώρο της εκκλησίας, στον οίκο του Θεού, στεκόμαστε με ευλάβεια. Δεν σωριαζόμαστε στην καρέκλα όπως βλέπουμε πολλές φορές και ιδιαίτερα και παιδιά, νέους. Και όχι μόνο, που λέγει κανένας πώς κάθισε, πώς σωριάστηκε έτσι στην καρέκλα. Λέτε και κουβαλούσε μπετό ολόκληρη την ημέρα για να κτίσει ένα σπίτι. Άλλοι πάλι λέγει από αυτούς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, μας προκαλούν γέλωτα, μας προκαλούν να γελάσουμε γιατί κάποιος έτσι ντύθηκε, έτσι κινήθηκε, έτσι ξέρω εγώ συμπεριφέρθηκε, ο ψάλτης είχε μια παραφωνία, ο ιερέας, οτιδήποτε. Και αυτό, ξέρετε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τι πετυχαίνει ο διάβολος όταν εμείς αρχίζουμε και χαζογελάμε μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Πετυχαίνει ώστε να εξοργιστεί ο Θεός εναντίον μας. Άλλοι πάλι μας πρόχνουν να διαβάσουμε γρήγορα την προσευχή μας. Από τι? Όχι γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά γιατί βαριόμαστε. Θέλουμε να τελειώνουμε, να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας ότι την έκανα την προσευχή, αλλά στην πραγματικότητα βαριέμαι, έχω τεμπελιά. Και αυτό το βλέπουμε ότι μόλις

τελειώσουμε αυτήν την τυπική προσευχή, πάμε εκεί και σοριαζόμαστε στον καναπέ ύστερα και βλέπουμε την τηλεόραση και ασχολούμαστε με χίλια δυο χαζά, αλότρια, καταστροφικά πράγματα. Άλλοι πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, μας οδηγούν και μας πρόχνουν να ψάλουμε αργά. Είμαι ψάλτης, μετέχω εκεί στη Θεία Λειτουργία. Έρχεται λοιπόν και μας πρόχνει να ψάλω αργά, γιατί από φιλιδονία, λέγει. Να απολαύσω λοιπόν την φωνή μου. Και άμα υπάρχουν και μάλιστα με τα σύγχρονα δεδομένα, θα λέγαμε, και καλά μικρόφωνα, ωε και αλίμονο τότε. Δεν αντέχει ο κόσμος μέσα να ακούει τις κραυγές αυτών οι οποίοι τελικά απολαμβάνουν την μελωδία χάρη της φιλιδονίας. Άλλοι πάλι κάθονται, λέγει, στο στόμα μας και μας εμποδίζουν στο να διαβάσουμε. Μας κάνουν να μπερδεύεται η γλώσσα μας. Πόσες φορές παίρνω να διαβάσω μία ευχή και μπερδεύεται η γλώσσα. Όχι γιατί υπάρχει μία δυσχρηστία, μία ανομαλία φυσικής φύσεως μέσα στη στοματική κοιλότητα, αλλά έτσι από το πουθενά. Για να χάσει ο ακροατής το νόημα, για να χάσει την ροή, την έννοια των λεγόμενων του Ευαγγελίου και χίλια δυο άλλα πράγματα. Εκείνος όμως, λέγει, που προσεύχεται συνειδητά, χωρίς εξαναγκασμό, εκείνος δεν εμπέζεται από κανέναν δαίμονα. Λοιπόν, το φάρμακο, αδελφοί μου, όταν προσευχόμαστε, να προσέχουμε τα λεγόμενα, να καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε στην ώρα της προσευχής. Τότε δεν έχει δυνατότητα ο δαίμονας να εισχωρήσει και να μας παρασύρει σε χίλια δυο πράγματα. Αυτό που πολλές φορές αναφέρω σε ανθρώπους, ότι όταν συζητούμε μεταξύ μας, εμφυλοχωρεί κάποιος άλλος λογισμός. Όχι. Προσέχουμε ο ένας τα λόγια του άλλου και το μυαλό μας δουλεύει να απορροφήσει τα λεγόμενά του ή να πει την απάντηση σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Ούτε η πνηλία μας πιάνει, ούτε τίποτα. Έτσι λοιπόν και στην προσευχή, όταν προσέχουμε το τι συζητάμε με τον Θεό, γιατί εκεί την ώρα επικοινωνώ με τον Θεό, όταν αυτό το προσέχω πραγματικά και νιώθω ότι κουβεντιάζω με τον Θεό, τότε δεν μας πιάνει ούτε η πνηλία, ούτε το στόμα μας μπερδεύεται, ούτε τίποτα απολύτως. Δεν έχει χώρο για να εισέλθει ο διάβολος μέσα στο είναι μας. Εκείνος ο οποίος έχει δώσει να καταλάβει στον εαυτό του, αδελφή, ότι την ώρα της προσευχής και του εκκλησιασμού στέκεται ενώπιον του Θεού, μέσα στο σπίτι του Θεού και όχι μπροστά σε ανθρώπους, αυτός τελικά δεν θα αφήσει κανέναν από τους δαίμονες, ή ακόμα καλύτερα δεν θα μπορέσουν οι δαίμονες να τον επηρεάσουν. Με την εγρήγορσή του διώχνει κάθε προσβολή και γίνεται φωτεινός, γεμίζει χαρά. Και αυτό το βλέπουμε όταν φύγουμε από το ναό, αφού προηγουμένως έχουμε μία ενεργή, πραγματική μετοχή στην Θεία Λειτουργία, προσέξαμε τα λόγια, αφού γκραστήκαμε το κάθε τι και το ρουφήξαμε, τότε φεύγουμε ανάλαφροι, γεμάτοι χαρά, χαμογελαστοί, λάμπομε στους άλλους ανθρώπους. Όταν όμως, όπως μπήκαμε, βγήκαμε και δεν δώσαμε σημασία παρά ασχολούμασταν με το πού θα πάμε και τι θα ντυθούμε και τι θα φάμε και σκεφτόμαστε χίλια δυο πράγματα, τότε φεύγουμε ανώφελοι από τον χώρο του ναού. Βέβαια, θα έλεγε κανένας, αυτό γίνεται έτσι ξαφνικά μέσα στο ναό? Δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, αδελφοί, αλλά με την εκτός του ναού συμπεριφορά προς τους αδελφούς μας. Επί παραδείγματι, μια γλυκιά καλημέρα που θα πούμε, μια διάθεση δηλαδή για να εργαστούμε το καλό, μια φιλότιμη κίνηση βοηθείας, ένας καλός λόγος, μια διάθεση δοξολογίας του Θεού τις προηγούμενες μέρες μέσα στη διάρκεια του κάθε 24ωρου δημιουργούν τελικά την προϋπόθεση για μια εύκολη αντιμετώπιση της προσβολής εντός του ναού. Και ο ερχομός της χάριτος του Θεού τελικά φωτίζει, γεμίζει αγαλίαση και χαρά όλων των άνθρωπων. Ξέρετε ότι με ένα απλό χαμόγελο μπορεί να γεμίσει χαρά και αγαλίαση την καρδιά ενός ανθρώπου από την χάρη του Θεού? Μάλιστα, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι να χαμογελάτε, λέγει, διότι το χαμόγελο
διώχνει τον διάβολο. Και μάλιστα αντίθετα, εγκαταλείπει τον άνθρωπο η χάρις του Θεού μόνο και μόνο με ένα βλέμμα κακό, με ένα βλέμμα εμπαθές, κακίας, αποστροφής που θα ρίξει ο άνθρωπος τον άλλον, με μία περιφρόνηση που θα δείξει στον αδελφό του, στον συγγενή του, τον συνάνθρωπό του. Από αυτό και μόνο, από αυτήν την κίνηση γίνεται αφορμή η χάρις του Θεού να φύγει από τον άνθρωπο, ενώ με ένα χαμόγελο, με μία καλή διάθεση, καλή πράξη προς τον άλλον, έρχεται και γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου το είναι του με την χάρη του Θεού, η οποία παρασέρει και φέρει μέσα του όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Διότι αδελφοί μου, η προσευχή δεν είναι, θα λέγαμε, γιόγκα, δεν είναι διαλογισμός. Είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και εφόσον συνεργεί η ανθρώπινη φύση και ελευθερία με την θέλησή του, λοιπόν, τότε έχουμε τέλεια αποτελέσματα. Δεν γίνεται με καταναγκαστικό τρόπο, με κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις, η έλξη του Αγίου Πνεύματος, αλλά με την διάθεση του ανθρώπου για καλή στάση, συμπεριφορά απέναντι στον αδελφό. Γι' αυτό πρέπει ο προσευχόμενος να έχει ετοιμάσει τον εαυτό του με την εργασία των εντολών του Θεού, αδελφοί, και ιδιαιτέρως με την ταπείνωση, την μετάνοια και την αγάπη.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστήλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθησεν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών.

αχιλλείου φωνή. Ο Θεός, παιδί μου, δεν κρύβεται πίσω από τους θάμνους. Ούτε χρειάζεται να σκαρφαλώσεις στα βουνά για να τον συναντήσεις. Έρχεται Αυτός και σε βρίσκει, κάθε φορά που συγχωρείς κάποιον που σε έβλαψε, κάθε φορά που βοηθάς κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη. Έλκεται η Θεία Χάρης, παιδί μου, δεν εκβιάζεται. Όσιος Σοφρόνιος ενέσεξ.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η επιστήμη της ταπεινοφροσύνης είναι ουράνια και συνεχής μαθητεία. Η εκμάθησή της είναι ανεπίτευκτη με μόνες τις δυνάμεις του ανθρώπου. Το τέλειο μέτρο της ταπείνωσης αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Χριστό. Και αυτό δεν είναι ανθρώπινο, αλλά εμφανώς θείο. Στα έργα των πατέρων της Γάζης, Δωροθέου, Βαρσανουφίου του Μεγάλου και Ιωάννου του Προφήτου, εξαίρεται με ιδιαίτερη έμφαση η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Στα κείμενα του πρώτου από αυτούς, του Αγίου Δωροθέου, που έζησε τον 6ο αιώνα, βρίσκουμε άρτια σύνθεση και διδασκαλία για την ταπεινοφροσύνη, πλήρως αντιπροσωπευτική και των τριών πατέρων. Γι' αυτό θα περιοριστούμε κυρίως στους λόγους του. Η ταπείνωση της ψυχής, τις πιο υψηλές της εκφάνσεις, αποτελεί ασύλληπτο μυστήριο. Από το παράδειγμα του Χριστού, διαπιστώνουμε ότι αυτός έγινε γνωστός στους ανθρώπους με την άκρα ταπείνωση που τον κατέβασε στη γη και την άβυσσο των καταχθονίων. Ομοίως, οι πιστοί διαμέσου της ταπεινώσεως εισάγονται στη γνώση του Θεού και των μυστηρίων του. Γι' αυτό ο Άγιος Δωρόθεος ανανεώνει με προσωπική έμπνευση το κοινό ρητό των πατέρων της ερήμου. «Προπαντός χρήζομεν της ταπεινοφροσύνης, έτοιμοι όντες εν παντή λόγο, ο ακούομεν λέγειν, συγχώρησον». Τον 4ο αιώνα η μοναχή της Αιγύπτου θεωρούσα το συγχώρησον ως την πνευματική ευγένεια που έπρεπε να συνοδεύει κάθε λόγο και κάθε πράξη της ζωής τους, ενώ ήδη είχε αρχίσει να σπανίζει. Αυτό το συγχώρησον, η ευγένεια των μοναχών, δημιουργούσε αμέσως το ταπεινό πλαίσιο, μέσα στο οποίο έπρεπε να ζει και να κινείται ο μοναχός, για να έχει σωστή στάση απέναντι στο Θεό και των πλησίων και να πετύχει έτσι την τελείωσή του. Τονίζοντας ο Άγιος με απόλυτο τρόπο την αναγκαιότητα της ταπεινοφροσύνης για την απόκτηση οποιασδήποτε αρετής, ακόμη και αυτής της σωτηρίας, θέλει να βεβαιώσει ότι όπως το αλάτι νοστιμεύει και διατηρεί τις τροφές, έτσι και η ταπείνωση εργάζεται και ευπρεπίζει τον χώρο της καρδιάς του ανθρώπου για να ενοικήσει ο σωτήρας Χριστός. Σύμφωνα με τον Άγιο Δωρόθεο, αυτός που μαθητεύει στη σχολή της Ευαγγελικής Ζωής πρέπει να κρατά σταθερά τρεις αρχές. Το «εαυτόν μέμφεστε», το «μη πιστεύειν τη ιδία συνέση», αλλά και το «μισήν το ίδιον θέλημα». Το «εαυτόν μέμφεστε», η αυτομεμψία, καλλιεργεί την επίγνωση της πνευματικής πτωχίας και αποτελεί τη στέρεη βάση για την ανύψωση στη Βασιλεία του Ουρανίου Πατρός. Η αρχή αυτή εμπεδώνει ακλόνητα στον άνθρωπο την πεποίθηση ότι «χωρίς τη χάρη του Χριστού, ου δύνατε ποιήν ουδέν». Αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε πνευματική πρόοδο. Δημιουργεί επίσης στην ψυχή ευνοϊκές προδιαθέσεις για την τήρηση των Ευαγγελικών διδαχών και την απόκτηση του ταπεινού πνεύματος της αγάπης προς το διδάσκαλο Χριστό. Το «μη πιστεύειν τη ιδία συνέση», το να μην πιστεύει ό,τι λέγει ο νους του, αλλά να εμπιστεύεται ο πιστός του Λόγους του Χριστού, έχει ως αποτέλεσμα να κατανοεί περισσότερο την όσο της αιωσφορικής υπερηφανίας με την οποία έχει μολυνθεί από τις πρώτες και όλες οι μέρες της ύπαρξής του. Συντρίβεται έτσι για τη μηδαμινότητά του μπροστά στο θεϊκό μέτρο των εντολών του Χριστού. Η συντριβή αυτή ταπεινώνει το πνεύμα του και ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σαν λίμα θεϊκή απαλήφει τη σκουριά της φθοράς που συσσωρεύεται από την αμαρτία. Η χάρη που ακολουθεί τη συντριβή και την ταπείνωση καθαρίζει από κάθε κακία, εγκαθιστά στην καρδιά του τις εντολές ως νόμο της υπάρξεώς του, τον καταρτίζει σε όλες τις αρετές και παρέχει την απόλαυση πνευματικής ελευθερίας. Τέλος, το «μισήν το ίδιον θέλημα» σημαίνει την τέλεια αποδοχή του Σταυρού του Χριστού. Αποσυνδέει πλήρως τον άνθρωπο από κάθε προσκόλληση στον κόσμο, τον κάνει μέτοχο θείου φωτισμού και τον ενώνει τέλεια με το Πνεύμα του Χριστού. Τον ανεβάζει δηλαδή στο υπερβατικό επίπεδο της Θείας Αγάπης, με τον πλατισμό της οποίας φτάνει στην παγκοσμιότητα του Χριστού και μεσητεύει ενώπιόν του για κάθε κτίσμα. Οι τρεις αρχές που αναφέραμε ονομάζονται από τον Άγιο ταπεινοφροσύνης τέκνα, ενώ τα αντίθετά τους το δικαιούνε αυτούς, το στοιχήνε αυτής, το κρατήν το ίδιον θέλημα, χαρακτηρίζονται έχθρα ενώπιον του ταπεινού Θεού. Για να παραμείνουμε στα πρώτα και να προοδεύσουμε, έχουμε ανάγκη από τους μεταθεών κυβερνώντας ημάς. Αν όμως κάποιος προτιμήσει την αυθαίρετη ανεξαρτησία του, αδέσποτος και μη κυβερνόμενος, χάνει την αρχική ζέση, ξηραίνεται η θέρμη της ψυχής του και ανεπαισθήτως καταντά το αθλειότερο επίχαρμα των δαιμόνων. Ο Άγιος Αββάς Δωρόθεος διακρίνει δύο ταπεινώσεις και δύο υπερηφάνειες. Η πρώτη ταπείνωση είναι και η πρώτη υπερηφάνεια εκδηλώνονται περισσότερο στη σχέση με τον πλησίον, ενώ η δεύτερη ταπείνωση και η δεύτερη υπερηφάνεια προσδιορίζουν τη σχέση τελικά του ανθρώπου με τον Θεό και έχουν απόλυτο χαρακτήρα. Η πρώτη υπερηφάνεια παρατηρείται όταν ο άνθρωπος δεν δίνει στην καρδιά του χώρο για τον πλησίον, δεν συγχωρεί. Όταν έχει τον εαυτό του ανώτερο από τον αδελφό του, τον οποίο εξουθενώνει και περιφρονεί ως μηδέν όντα. Όταν δεν προσέξει και δεν φροντίσει να αναχαιτήσει τη δυναμική αυτή του κακού, έρχεται σταδιακά στη δεύτερη υπερηφάνεια. Οπότε εξαιτίας της επιγράφει στον εαυτό του τα κατορθώματά του και όχι στον ίδιο το Θεό κάθε δόξα. Με άλλα λόγια, τότε ανακηρύσει Θεό τον εαυτό του, που είναι και ολέθριο. Όταν όμως το κακό γίνει δαιμονικό και ο άνθρωπος τηρήσει τέτοια υπερήφανη στάση απέναντι στον Θεό, εξίσταται των φρενών του, παραφρονεί. Ο Άγιος Δωρόθεος περιγράφει και δύο άλλες μορφές υπερηφανίας. Την κοσμική υπερηφάνεια, όταν κάποιος υπερηφανεύεται για φυσικά προτερήματα, και την μοναχική, όταν ο μοναχός υπερηφανεύεται για εξωτερικές αρετές ως σπουδαίος. Ωστόσο, και η πιο αθώα υπερηφάνεια έχει μέσα της το αιωσφορικό σπέρμα της φθοράς και μπορεί να φράξει τον δρόμο προς τα υπερφυσικά χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Η πρώτη ταπείνωση, από την άλλη, είναι η άσκηση που μετέρχεται ο άνθρωπος ώστε να θεωρεί τον αδελφό του συνετότερο από τον εαυτό του και ανώτερό του σε όλα. Η ακρότητα της ασκητικής αυτής ταπείνωσης είναι να βάλει τον εαυτό του υπό κάτω πάντων. Αγωνίζεται έτσι να εκπληρώσει την αποστολική εντολή «Τη ταπεινοφροσύνη αλλήλου σιγούμενη υπερέχοντας» και έτσι μαθητεύοντας το πνεύμα των εντολών να αποκτήσει φρόνημα και νουν Χριστού. Η αυτομεμψία γίνεται για αυτόν τρόπο σκέψης και ζωής. Στην πνευματική αυτή εργασία εμπνέεται από την εντολή του Κυρίου. Ούτω και εμείς, όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, να λέτε ότι οι δούλοι αχρίες μεν, ότι ο οφείλομεν ποιείς επιποιήκαμεν. Όπως τα δέντρα καρποφορούν περισσότερο, όταν οι κλάδοι τους κάμπτονται προς τα κάτω, έτσι και ο ασκητής, όταν κάμπτει τους λογισμούς του με την αυτομεμψία προς τα κάτω και ταπεινώνεται, ενισχύεται από τη χάρη για την τήρηση των θείων εντολών και την επιτέλεση κάθε καλού έργου. Όσο λοιπόν ταπεινώνεται, τόσο ευχερέστερα εκπληρώνει τις Άγιες εντολές και περισσότερο καρποφορεί στη γνώση του Θεού. Η εκπλήρωση των εντολών εισάγει τον άνθρωπο στη ζώσα παρουσία του Θεού. Βλέπει τον Θεό εν προσώπω Ιησού Χριστού και ταπεινώνεται όλο και βαθύτερα, γιατί τότε η σύγκρισή του γίνεται με θεϊκά μέτρα. Έτσι ο Άγιος με απλά παραδείγματα εξηγεί τη διδασκαλία του. Όσον γάρ εγγίζουσιν οι Άγιοι του Θεού, το σου τον βλέπουσιν εαυτούς αμαρτωλούς. Την τέλεια αυτή ταπείνωση που ριζώνει στην ψυχή και γίνεται καρδιακή, από την ταπεινή έξι της εργασίας των εντολών του Κυρίου, ορίζουμε ως χαρισματική ταπείνωση. Αυτή, όπως λέγει ο Άγιος, δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια.

Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλαλάξατε το Θεό ημών. Τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Σήμερον εν ουρανείς, εάνω δυνάμεις, την ημετέραν φύσιν θεόμενε, θαυμάζουσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε, τι σου τόσο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείον δεσπότην, τα σουρανίους πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστο συμνούμενσε, τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον, ως κριτήν των απάντων και θεών παντοδύναμον. Ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες, μη εάσεις ημάς ορφανούς Κύριε. Ελθέτω σου το πνεύμα, φέρον ειρήνην το κόσμο, δείξον της ιής των ανθρώπων, έργα δυνάμεώ σου, Κύριε φιλάνθρωπε.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Αναφερόμαστε στην ζωή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, περιστατικά από τη ζωή του, λόγια από τη ζωή του που αναφέρονται στο Κεροντικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού. Είπε πάλι ο Αββάς Αντώνιος: «Από τον πλησίον μας εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος. Αν κερδίσουμε τον αδελφό μας, τον Θεό κερδίζουμε. Αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας, στον Χριστό αμαρτάνουμε». Αυτά είπε. Από τον πλησίον μας εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος. Αν κερδίσουμε τον πλησίον μας, τον αδελφό μας, τότε κερδίζουμε τον Θεό. Απέναντίας, αν τον σκανδαλίσουμε τον πλησίον μας, τον αδελφό μας, στο Χριστό αμαρτάνουμε. Εδώ πλησίον η λέξη πλησίον υποκαθίσταται από τη λέξη αδελφός. Βέβαια, εγκύτεροι αδελφοί μας είναι οι ομόπιστοι, όσοι έχουν ορθόδοξη πίστη, είναι χριστιανοί και πιστεύουν με μας, όπως εμείς ως Ορθόδοξοι, και ταυτίζεται η πίστη των μεν και των δε. Αλλά αδελφοί, με την ευρία σημασία του όρου, αφού όλοι είμαστε πλάσματα του Θεού, από τα ίδια χέρια δοσμένοι στη ζωή, υπονοείται λοιπόν και ο κάθε άνθρωπος. Θα λέγαμε η διάκριση θα μπορούσε να ίσχυε ως εξής. Αδελφός υπό την στενή σημασία του όρου και αδελφός υπό την ευρεία σημασία του όρου. Δηλαδή και ο αιρετικός και ο άθεος και ο αλόθρησκος. Αδελφοί μας είναι υπό την ευρεία σημασία του όρου. Ας το έχουμε αυτό υπόψη. Μη τυχόν. Και εξαιτίας των διαφορών μας, που είναι βέβαια υπόθεση σωτηρίας, μια βασική διαφορά, ουσιαστική διαφορά, αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι δεν πάβουν να είναι πλάσματα του Θεού. Και εμείς να είμαστε πλάσματα του Θεού και εκείνοι να είναι πλάσματα του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας εύχεται. Για την επαναφορά των ανθρώπων, των εν πλάνη, αλλά και εκείνων που ποτέ δεν ίγγισαν την αλήθεια, για τον Α ή Β λόγο. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν έχει πάυσει ποτέ να εύχεται για όλους. Οπότε το θέμα του κέρδους και το θέμα του σκανδαλισμού που εδώ θίγεται από τον Άγιο Αντώνιο, σχετίζεται και με την στενή σημασία του όρου αδελφό και με την ευρεία σημασία του όρου. Αν κερδίσουμε λοιπόν τον αδελφό μας, τον Θεό κερδίζουμε. Αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας, στον Χριστό αμαρτάνουμε. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα αν κάποιος δεν πιστεύει όπως πιστεύουμε εμείς να είμαστε αγρίκοι, αδιάκριτοι, επιθετικοί και ό,τι άλλο ακόμη. Άλλωστε, όσοι κλήθηκαν στην αλήθεια, στην πλάνη βρισκόντουσαν μέσα στην ιστορία. Και ήρθε κοντά τους ο Χριστός, πρώτα στους Αγίους Αποστόλους, κατόπιν οι Άγιοι Απόστολοι στα έθνη και με τα λόγια τους, με τη ζωή τους, βοήθησαν τους ανθρώπους να επανέβρουν την αλήθεια. Πόσοι άνθρωποι δεν είναι εκείνοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι και ανοιχτοί και δεκτικοί της αληθείας. Αλλά όμως δεν υπάρχουν οι φορείς και οι μεταφορείς, αν θέλετε, της αληθείας. Και εδώ εννοώ, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που να έχουν αγάπη, διάκριση, για να ξέρουν, να διακρίνουν μια πλάνη από έναν άνθρωπο. Την μεν πλάνη θα την μισούμε, τον δε άνθρωπο, όσο δεν θα ταυτίζεται με την πλάνη και δεν θα είναι δυνατόν κανείς να μην κρατήσει μία στάση που να εξασφαλίσει την σωτηρία του ιδίου του πιστού. Όσο λοιπόν δεν είναι πρόβλημα η διάκριση μιας ιδέας από έναν άνθρωπο, θα πρέπει οπωσδήποτε κανείς να κάνει τη διάκριση. Τώρα, αν έχουμε το φαινόμενο, και αυτό συμβαίνει, η ιδέα να ταυτίζεται με τον άνθρωπο, η πλάνη να ταυτίζεται με τον άνθρωπο, τότε και πάλι θέλει διάκριση. Αλλά όμως οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κανείς περισσότερο προσεκτικός. Εν τέλει, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το πώς μας βλέπει ο Θεός, όχι τα δικά μας κριτήρια. Πώς βλέπει ο Θεός τους ανθρώπους? Πώς βλέπει ένας πατέρας έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από το σπίτι? Ένας αληθινός πατέρας, ένας ελεήμων πατέρας. Εδώ το λόγιον αυτό του Αγίου Αντωνίου επαληθεύει το γεγονός ότι η σχέση μας με τους ανθρώπους έχει αμεσότητα σχέση με τον ίδιο τον Θεό. Γιατί οι άνθρωποι, οι αδελφοί μας, οι πλησίων είναι του Θεού. Έτσι εξηγείται γιατί μια αδιάκριτη στάση ή μια αδικία προς ένα άνθρωπο είναι αδικία κατά του Θεού, και δεν το σκεπτόμαστε πολλές φορές αυτό και νομίζουμε τα βάζουμε με ανθρώπους και ότι τελειώνει εκεί η κακία μας. Η μάχη με την οποία προσπαθούμε να νικήσουμε τον αδελφό και να τον υποσκελίσουμε είναι κατά του Θεού. Το κέρδος ή ο σκανδαλισμός του αδελφού έχει άμεση αναφορά στον Θεό. Αυτό να το σκεπτόμαστε. Και όχι μόνο στους μακράν, αλλά και στους εγγύς. Έτσι πρέπει να βλέπει ο άντρας τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα. Όταν κακοσυμπεριφέρεσαι, η κακοσυμπεριφορά στρέφεται κατά του Θεού και κατά του Θεού. Όταν αγαπάς, ανέχεσαι, υπομένεις, κατανοείς, περιμένεις, όλα αυτά τα δέχεται ο Θεός και ως στάση έναντι του ιδίου. Εάν δηλαδή υπολογίζουμε τον αδελφό ως δημιούργημα του Θεού και πίσω από τον κάθε αδελφό βλέπουμε τον Θεό, τον δημιουργό του, αμέσως γίνεται άλλη θεώρηση, άλλο το κοίταγμα της ζωής, άλλη συμπεριφορά μας. Από τον πλησίον μας λοιπόν εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος. Αν κερδίσουμε τον αδελφό μας, τον Θεό κερδίζουμε. Αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας, στο Χριστό αμαρτάνουμε. Βέβαια, εδώ θα υπήρχε μια ένσταση πώς να ξεφύγει κανείς στις πονηρίες του αδελφού μας, του πλησίον μας, που θέλει να μας κάνει κακό. Πώς να διακρίνει κανείς τότε τον αδελφό των πλησίων από την έμπνευση του κακού που τον διακρίνει και από τον στόχο που έχει εναντίον μας? Να φωτίσει ο Θεός. Δεν είναι, αδελφοί μου, αυτό που λέγω μία υπεκφυγή. Υπάρχουν πράγματι δύσκολες στιγμές, δύσκολα περιστατικά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε περισσότερο. Μπορεί όμως να κάνει εκείνος, και γι' αυτό μας έδωκε την προσευχή, που είναι και για τον λόγο αυτό η προσευχή, να τον καλούμε εις ενίσχυση, εις βοήθεια, εις συμπαράσταση. Είπε πάλι ο Αββάς Αντώνιος, καθώς τα ψάρια αν χρονοτριβήσουν στη στεριά πεθαίνουν, έτσι και οι μοναχοί, χρονοτριβώντας έξω από το κελί τους ή με λαϊκούς περνώντας την ώρα τους, χάνουν τη δύναμη του ησυχασμού τους. Πρέπει λοιπόν, όπως έχει το ψάρι ανάγκη να ξαναβρεθεί γρήγορα στη θάλασσα, έτσι και εμείς να σπεύδουμε να γυρίσουμε στο κελί, γιατί καθυστερώντας έξω μπορεί να λησμονήσουμε την εσωτερική ζωή. Μη βιαστεί κανείς και έχει λογισμό. Και θεωρεί τα λόγια αυτά του Αγίου Αντωνίου ότι δεν τον αφορούν. Είναι γνωστό στην Ορθόδοξη διδασκαλία ότι η μοναχή είναι φως των λαϊκών. Αυτή λοιπόν η συμβουλή του Αββά Αντωνίου προς τους μοναχούς έχει προέκταση

γιατί ανοιγόμαστε πολύ. Και ενώ είπαμε να ζήσουμε κατά Θεόν, δεχόμαστε να παραμένουμε σε περιβάλλοντα τα οποία έχουν άλλες ιδέες, άλλες αρχές, άλλες προοπτικές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Πολύ καλά. Για να γίνει πιο αντιληπτό, μόλις και είναι ανάγκη να υποθεί τούτο, γιατί πιστεύω ότι επειδή πολλοί διαβάζουν τον μακαριστό πατέρα Παΐσιο, θα τους είναι γνωστό ότι ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος μετά από τη Μεγάλη Σαρακοστή, δηλαδή από το Πάσχα και μετά που υπάρχει μια άλλη δυνατότητα τροφών, τελειώνει ήδη την παραμονή του Πάσχα η νηστεία, η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, και μετά από το Πάσχα, και μετά αρχίζει η δυνατότητα πάλι της καταλύσεως πάντα, ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος πρόσεχε. Και ως προς το θέμα της τροφής, αλλά και ως προς το θέμα του προσωπικού κανόνας, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο προσεύχεται και προσευχότανε κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, που οπωσδήποτε είναι μια περίοδος με πιο πλούσιο το πρόγραμμα της προσευχής. Από το Πάσχα λοιπόν και μετά πρόσεχε ιδιαίτερα να μην χάσει τη σειρά την οποία με τη χάρη του Θεού κέρδισε από την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Να μην χάσει μια συνέχεια που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορεί μετά να βρει τον εαυτό τον όταν κανείς θελήσει να συνέλθει, όταν καταλάβει ότι έχασε πολλά. Από το να αφήσει τον εαυτό του επικαλούμενος την χαρά της Πεντηκοστής, του Πεντηκοστερίου, της περίοδου του Πεντηκοστερίου, κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται κάποιος πιστός, πιστεύω σε πολλούς να είναι αυτό μια εμπειρία, ένα βίωμα, όταν εκ των υστέρων κανείς καταλάβει πού βρέθηκε, μη κάνοντας μια διακριτική χρήση της δυνατότητας που έχει μετά από το Πάσχα να τρώγει ό,τι θέλει, βρίσκεται κάποτε σε ένα σημείο που λέγει πώς να τα μαζέψω, πώς να μαζέψω τον εαυτό μου. Δηλαδή, ο λόγος του Αββά Αντωνίου έχει πολύ μεγάλη σημασία και ως προς το να διατηρεί κανείς μια συνέχεια στην πνευματική ζωή. Μια αιτία που δεν έχουμε προκοπή επενετή, επιθυμητή, αποδεκτή από τον Θεό και η οποία να μας αναπαύει περισσότερο, είναι γιατί αφήνουμε τον εαυτό μας και από πλευράς του προγράμματός μας, του προγράμματος της προσευχής, της μελέτης, της ησυχίας μας, της επαφής μας με πηγές πνευματικού εφοδιασμού, και δεν προσέχουμε και την δίαιτα, δεν προσέχουμε την τροφή μας. Και κάθε φορά συνεχίζουμε από την αρχή. Ενώ θα μπορούσαμε με τη χάρη του Θεού να είχαμε διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση και να είχαμε και την καρποφορία εκείνη την οποία είχαν και έχουν όσοι ζουν και ασκούνται με νουν Χριστού. Ας ακούσουμε όμως τώρα λίγο μελωδία.

Συνεχίζουμε. Και πάλι ένας λόγος του Αββά Αντωνίου, αγαπητοί ακροατέ. Που αναφέρεται στη ζωή των μοναχών, στη ζωή του ησυχασμού ειδικότερα. Και που βεβαίως τα λόγια αυτά αφορούν και τους πιστούς μέσα στον κόσμο. Ας δούμε. Είπε πάλι ο Αββάς Αντώνιος, «Όποιος κάθεται στην έρημο και ησυχάζει, από τρεις πολέμους είναι απαλλαγμένος. Πρώτος, της ακοής. Δεύτερος, της ομιλίες. Και τρίτος, της οράσεως. Και ένα μόνο πόλεμο έχει, τον πόλεμο της καρδιάς». Ένας πόλεμος μόνον, αλλά γίγας, λέων. Όποιος λοιπόν κάθεται στην έρημο, όποιος δηλαδή ζει κατά μόνας, ακολουθώντας την χαρισματική ζωή του μοναχισμού και πολύ ιδιαίτερα και ειδικότερα του ησυχασμού, έχει απαλλαγή, είναι απαλλαγμένος από τρεις πολέμους που τους έχουν, τους πολέμους αυτούς, οι πιστοί που ζουν μέσα στον κόσμο. Της ακοής, της ομιλίας και της οράσεως. Και ο κυρίαρχος πόλεμος, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν επιμέρους πόλεμοι, και πόλεμο εδώ εννοούμε πνευματικό πόλεμο, έχουν τον πόλεμο της καρδιάς, τον πόλεμο των τριών δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή του νου, με τους λογισμούς ιδιαίτερα, των συναισθημάτων, με τους πειρασμούς των σαρκικών επιθυμιών και ειδικότερα με τους λογισμούς τους σαρκικούς και βεβαίως και ο επιμέρους πόλεμος της καρδιάς που είναι ο πόλεμος που αφορά ή την δειλία ή την αδιακρισία στη βούληση του ανθρώπου για να προχωρήσει και πώς να προχωρήσει στην πορεία του κατά Θεόν περισσότερο επενετά ενώπιον Θεού. Άρα λοιπόν, για τους ανθρώπους, για τους πιστούς που ζουν μέσα στον κόσμο, πρέπει να το κατανοήσουμε ότι αφού είναι απαλλαγμένος εκείνος ο οποίος ζει μέσα στην έρημο, εκείνος ο οποίος ησυχάζει, δηλαδή ησυχία εδώ, δεν εννοείται ως ησυχία που είναι κανείς με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και αδιαφορεί για τους πάντας και για τα πάντα. Ησυχία εδώ εννοείται ως όρος ησυχαστικός η κατάσταση της κατά Θεόν μοναξιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι οι τρεις μεγάλοι πειρασμοί που είναι, πλαισιώνουν και επιτίθενται κάθε στιγμή όλους τους ανθρώπους, αλλά ειδικότερα τους πιστούς, οι οποίοι έχουν στο νου τους την θεοκοινωνία και που εμποδίζονται από αυτές τις επιδέσεις, ανάλογα βέβαια από την αντίκρουση αυτών των επιθέσεων, είναι η επίθεση των πειρασμών μέσα από τα αυτιά, μέσα από ό,τι ακούμε. Η επίθεση που γίνεται μέσα από τα λόγια μας, είτε από την πολυλογία μας, είτε από την αργολογία μας, είτε από την αδιακρισία μας, και βεβαίως και η επίθεση που βιώνεται από τον πιστό μέσα από τα μάτια. Και εισδύει στην καρδιά μέσα από τα μάτια. Ένας πιστός όταν προσέχει τα αυτιά του, τη γλώσσα του, το στόμα του,
και τα μάτια του εγγίζει κατά το δυνατόν περισσότερο την ζωή, την χαριτωμένη ζωή του χαριτωμένου μοναχού, του χαριτωμένου Ιησού Χριστού. Που σημαίνει ότι είναι δυνατό να ζήσει κανείς ησυχαστικά, τροπικά, όχι τοπικά, μπορεί να είναι μέσα στον κόσμο, στην εργασία του. Να είναι δηλαδή στον τόπο του. Αλλά ο τρόπος του να είναι συγγενής με τα βιώματα που έχει εκείνος ο οποίος δέχτηκε το χάρισμα από τον Θεό να ακολουθήσει την ζωή της ησυχίας, την ζωή του μοναχισμού. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο πόλεμος της καρδιάς, ο οποίος είναι κύριο χαρακτηριστικό της ζωής των μοναχών και των ησυχαστών, είναι πόλεμος ο οποίος καλύπτει όλες τις πτυχές του ανθρώπου που ζει κατά Θεόν, που θέλει να ζήσει κατά Θεόν. Ο πόλεμος των λογισμών, ο πόλεμος των συναισθημάτων, ο πόλεμος της δειλίας, του φόβου, της ραθυμίας και ό,τι άλλο ακόμη θα μπορούσε κανείς να πει σχετικό, είναι πολύ φοβερό και θα ήταν πολύ βεβαιασμένο εκείνο που θα λέγε κάποιος, άρα λοιπόν αυτοί που κάθονται στην έρημο είναι μια χαρά. Απόδειξη της δυνάμεως, της εντάσεως, της φοδρότητος αυτού του πολέμου, του πολέμου της καρδιάς, του πολέμου των λογισμών, είναι το γεγονός ότι ένας μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να ζήσει, είναι λίγοι αυτοί που με τη χάρη του Θεού ζουν λίγο περισσότερο, δεν μπορεί να ζήσει επαρκετόν μόνος του, χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς τηλεόραση, χωρίς να βγει έξω, χωρίς να έχει κινητικότητα, χωρίς να έχει συναναστροφές, γιατί αισθάνεται ότι θα παλαβώσει. Αισθάνεται ότι θα παλαβώσει. Είναι φοβερός ο πόλεμος της καρδιάς, που βεβαίως συνυπονοείται ο πόλεμος του νου, ο πόλεμος των λογισμών. Όσοι πάσχουν, και όλοι πάσχουν, αλλά όσοι έχουν εντοπίσει ότι πάσχουν, ότι έχουν πολύ δύναμη λογισμοί, καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτός ο πόλεμος και τι είδους αγωνία, αγωνιστικότητα έχουν οι άνθρωποι που ζουν την κατά μόνας, κατά Θεόν ζωή. Λοιπόν, προσοχή από τα αυτιά, προσοχή από το στόμα μας, προσοχή από τα μάτια μας. Και όσο γίνεται να εγγίζουμε την ζωή των χαριτωμένων ανθρώπων του ησυχασμού, του μοναχισμού, στρεφόμενοι κατά του πολέμου αυτού, κατά των επιθέσεων αυτών των επιθέσεων που αφορούν την καρδιά. Εκεί μπορεί κανείς να βρει την ευκαιρία να εξαγνίσει την καρδιά του. Γιατί κανείς μπορεί και πρέπει να προσέχει την ακοή του, το στόμα του και τα μάτια του, αλλά αυτό είναι το ένα μέρος του πολέμου, της αποφάσεώς του να ζήσει κατά Θεόν, να του χαρίσει ο Θεός την θεοκοινωνία. Το άλλο είναι να ασχοληθεί με την καρδιά, όσο και αν είναι μέσα στον κόσμο, και να θυσιάσει ό,τι μπορεί περισσότερο για να μπορεί να έχει την δυνατότητα να ασχολείται με τον πόλεμο της καρδιάς και αυτός που είναι μέσα στον κόσμο, μιμούμενος, έχοντας ως πρότυπο τον ησυχαστή, τον μοναχό, ο οποίος κατεξοχήν έχει τον πόλεμο της καρδιάς. Κάποιος που κυνηγούσε στην έρημο, ένα περιστατικό από τη ζωή του Αγίου Αντωνίου, κάποιος που κυνηγούσε στην έρημο άγρια ζώα, αναφέρεται στο γερωτικό,
Είδε τον Αβά Αντώνιο να αστειεύεται με τους αδελφούς και σκανδαλίστηκε. Θέλοντας δε ο γέρον να τον διδάξει ότι είναι ανάγκη που και που να συγκαταβαίνει τεινάς στους αδελφούς, του λέγει «Βάλε μια σαΐτα στο τόξο σου και τέντωσέ το». Το έκαμε εκείνος. Του λέγει «Τέντωσέ το πιο πολύ» και το τέντωσε. Και πάλι του λέγει «Ακόμα πιο πολύ». Του απαντά τότε ο κυνηγός «Αν το τεντώσω υπερβολικά θα σπάσει το τόξο». Και ο γέρον Αντώνιος του λέγει «Έτσι και στο έργο του Θεού, αν τεντώσουμε υπερβολικά τη συμπεριφορά μας απέναντι στους αδελφούς, θα σπάσουν και αυτοί. Πρέπει λοιπόν που και που να συγκαταβαίνουμε στους αδελφούς». Ακούοντάς τα αυτά ο κυνηγός ένιωσε κατάνοιξη. Ένιωσε κατάνοιξη και έφυγε πολύ ωφελημένος από τον γέροντα. Οι δε αδελφοί, στηριγμένοι, έφυγαν και πήγαν στον τόπο τους. Εδώ φαίνεται η κατά Θεόν διάκριση του Αβά Αντωνίου. Και εδώ υπάρχει μήνυμα για όσους νομίζουν ότι θα πρέπει άγαρμα να αγωνίζονται και να μην συγκαταβαίνουν και στις δικές τους δυσκολίες, να μην κάνουν ένα βήμα κάποτε πίσω, χωρίς αυτό να σημαίνει συμβιβασμό ή προδοσία, για να πάρει μια ανάσα ο εαυτός, χωρίς λοιπόν να κάνουν ένα βήμα πίσω, για να πάρει μια ανάσα ο εαυτός μας, και που σαν στόχο πολλοί από τους πιστούς έχουν ό,τι μπορούν να κάνουν περισσότερο και γρηγορότερα, γιατί νομίζουν ότι η προκοπή πνευματική είναι αποτέλεσμα της προσωπικής βιασύνης και επιθυμίες και αγνοούμε ότι εκείνο το οποίο θα συντελέσει στην προκοπή την πνευματική είναι το πόσο Θεός θα κρίνει για να προσφέρει την αγάπη Του, το δώρο Του, τη χάρη Του δηλαδή. Και όχι, δεν θα κρίνει η δική μας βιασύνη και η δική μας υπερβολή. Αναφέρει ο μακαριστός πατήρ Πορφύριος ότι ο χριστιανός πρέπει να αγωνίζεται απαλά, ήσυχα. Όχι βέβαια με συμβιβασμούς. Δεν σημαίνει συμβιβασμό το απαλό και το ήσυχο και το μαλακό. Και για κάθε άνθρωπο, για κάθε πιστό, οπωσδήποτε το ήσυχο, το μαλακό, το απαλό έχει την δική του διάσταση. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να λείψει αυτή η βιασύνη όπως ενός εμπόρου που αν κατορθώσει και φέρει αυτός πρώτος ένα καινούριο προϊόν ή αν έχει περισσότερες ώρες ανοιχτό το κατάστημά του ή ό,τι άλλο ακόμη μπορεί να σκεφτεί, ότι ο έμπορος πιστεύει ότι θα έχει προκοπή. Δεν ισχύει αυτό στην πνευματική ζωή. Η προκοπή στην πνευματική ζωή είναι βέβαια ο αγώνας, η κατά Θεόν αγωνία, η μέρημνα, η κατά Θεόν όμως μέρημνα, αλλά κυρίως και η συμμετοχή της χάριτος, η συμμετοχή της αγάπης του Θεού, η συμμετοχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν το περιστατικό, αυτό θέλει να διδάξει. Ότι θα υπάρχουν και οι στιγμές που θα υποθεί και το αστείο, θα υπάρξει και μια χαλάρωση η οποία δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να είναι μόνιμο χαρακτηριστικό στη ζωή ενός πιστού κατά τρόπον που να είναι υπερβολική χαλάρωση, γιατί εκεί θα χάσει κανείς τα κεκτημένα
όπως λέγαμε νωρίτερα, γιατί θέλει πάντοτε να έχει κανείς το νου του, αλλά οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να υπάρχουν και οι στιγμές, οι διαλυματικές, για να μπορεί κανείς να παίρνει περισσότερη δύναμη και από αυτές τις στιγμές, εκτός βεβαίως από την δύναμη που θα παίρνει μέσω των μυστηρίων, μέσω της προσευχής, μέσω της μελέτης και μέσω του πρακτικού βίου. Αυτό θέλει να πει το περιστατικό αυτό. Και αυτό που άκουσε ο κυνηγός, ο οποίος πήγε να σκανδαλιστεί που είδε τον φημιστό, ο Άγιος Αντώνιος εθεωρεί το μέγας, αν και ζούσε ακόμη, τον αισθανόντουσαν οι άνθρωποι ως μεγάλον Άγιο. Εθεωρείται δηλαδή διδάσκαλος της ερήμου εν ζωή, ζώντας ακόμη. Εν τούτης, έχοντας υπόψη το καλό όνομά του και βλέποντάς τον, και μη γνωρίζοντας βέβαια το πνεύμα αυτό, το οποίο ανέπτυξε με τα λόγια του ο Αββάς Αντώνιος τον κυνηγό, βλέποντας τον Αββά Αντώνιο με μοναχούς να αστειεύεται, είναι αναπόφευκτος ο σκανδαλισμός. Και γι' αυτό πάντοτε χρειάζεται κανείς να εξηγεί, και πάντοτε βεβαίως χρειάζεται ο καθένας μας αυτά που εγνώρισε επιτέλους να τα καταλάβει και να τα έχει υπόψη του και να μην σκανδαλίζεται. Και να μην σκανδαλίζεται και εύκολα. Κάποιος μοναχός επενέθηκε από τους αδελφούς στον Αββά Αντώνιο. Άλλο περιστατικό. Ο γέρον, όταν εκείνος ήλθε σε αυτόν, τον οποίον επενούσαν, όταν ήλθε σε αυτόν λοιπόν, στον Αββά Αντώνιο, αυτός ο επενούμενος μοναχός, τον δοκίμασε. Αν υπομένει εξευτελισμό και διαπιστώνοντας ότι δεν αντέχει εξευτελισμό, του είπε: «Μοιάζεις με χωριό όπου μπροστά είναι περιποιημένο και στολισμένο, από πίσω δε το λέει λατούν ληστές». Αυτό, αγαπητοί ακροατές, συμβαίνει με τους περισσότερους από εμάς. Η πρώτη, πολλές φορές, όχι πάντοτε, η πρώτη επικοινωνία μπορεί να αναπαύσει την ψυχή ενός ανθρώπου που μας πλησιάζει, αλλά όταν μας γνωρίσει λίγο περισσότερο, απογοητεύεται. Εγώ το έχω ζήσει πολλές φορές σε ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν μια ωραία εικόνα και εκ των υστέρων διαπιστώνεται η κενότητα και η υποκρισία, αν θέλετε, η οποία βεβαίως είναι μισητή από όλους. Εκεί στην ενορία πάνω στην Καρίτσα, εκεί ένα από τα πρώτα σπίτια, το περιποιείται η νοικοκυρά, πάρα πολύ ωραία, και της είπα μια φορά: «Δίδεις μια πολύ εικόνα, καλή εικόνα, συγγνώμη, μια πολύ καλή εικόνα για το χωριό. Αλλά αν μπει κανείς λίγο πιο μέσα, θα δει πόσο μεγάλη ταξία και αναρχία έχει το σύνολο του χωριού από πλευράς εξωτερικής εμφανίσεως σε πολλά σπίτια». Αυτό συμβαίνει και με την περίπτωση του καθενός μας που καταβάλλεται προσπάθεια για μια καλή εικόνα, αλλά επειδή δεν προσέχουμε τον πόλεμο, όπως είπαμε νωρίτερα, της καρδιάς, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ωφελούνται μέχρι τέλους. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και πρέπει να δοκιμάζει κανείς ανά πάσα στιγμή την κατάστασή του με αυτό το δοκιμαστικό μέσο που χρησιμοποίησε ο Αββάς Αντώνιος, που είναι ο εξευτελισμός. Εάν δηλαδή αντέχουμε κάποια προσβολή, κάποια υποτίμηση και κάποιον εξευτελισμό με την κυρία σημασία του όρου, εκεί θα διαπιστώσει κάποιος το πόσο μπορεί κανείς να εξαγριωθεί και το πρώην αρνάκι να παρουσιάσει την εικόνα του θηρίου
Και δυστυχώς είναι φοβερό το κακό που θα συμβεί στην ψυχή του άλλου όταν μπορεί η εικόνα αυτή να αφορά και ιερέα. Να αφορά πίστο ο οποίος έχει χρόνια που αγωνίζεται στον πνευματικό στίβο. Να φυλάξει ο Θεός.

0: Συνεχίζουμε. Πήγαν κάποτε μερικοί γέροντες στον Αβά Αντώνιο. Παρακαλώ, αγαπητοί ακροατέ, προσέξτε, γιατί είναι λίγο πλούσια σε έκταση τα περιστατικά από την ζωή του Αβά Αντωνίου. Και χρειάζεται να έχει τεταμένη την προσοχή του ακροατής, γιατί δεν έχει μπροστά του κείμενο, για να καταλάβει ακριβώς το περιστατικό. Πήγαν κάποτε μερικοί γέροντες στον Αβά Αντώνιο και ήταν ο Αβάς Ιωσήφ μαζί του. Και θέλοντας ο γέροντας να τους δοκιμάσει, τους πρόβαλε ένα ρητό της γραφής και άρχισε από τους πιο νέους να τους ρωτά για το νόημά του. Το νόημα του ρητού. Και καθένας απαντούσε κατά τη δύναμή του. Ο δε γέρον Αντώνιος έλεγε στον καθένα: «Δεν το βρήκες». Ύστερα από όλους λέγει στον Αβά Ιωσήφ: «Σύ τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό το ρητό?» Αποκρίνεται εκείνος: «Δεν ξέρω». Λέγει λοιπόν ο Αβάς Αντώνιος: «Πάντως ο Αβάς Ιωσήφ βρήκε τον δρόμο, γιατί είπε «δεν ξέρω». Αυτό είναι το περιστατικό που έχει ενδιαφέρον αν το προσέξει κανείς λίγο περισσότερο. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε μια απορία για κάτι και μας υποβάλλουν μια απορία κάποιοι οι οποίοι είναι γνωστοί μας ή περιμένουν από μας κάτι να ακούσουν, μια απάντηση για πάνω σε μια απορία τους, αλλά πολύ περισσότερο αν η απορία έχει σχέση με κάποιο χωρίο της Αγίας Γραφής. Είναι δυνατόν κανείς να ξέρει το χωρίο και να απαντήσει. Να το ξέρει δηλαδή το νόημά του, να ξέρει το νόημα και να το ξέρει σωστά το νόημα. Να το ξέρει δηλαδή όπως το ερμηνεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μια επομένη φορά θα δούμε πως η ερμηνεία της Αγίας Γραφής στην Ορθόδοξη Εκκλησία πως θεωρείται αυθεντική όταν λέμε ότι είναι η ερμηνεία των πατέρων. Και τι υπονοούμε με τη φράση αυτή, η πατερική ερμηνεία. Όπως υπάρχει η γραμματική ερμηνεία, υπάρχει και η πατερική ερμηνεία. Αλλά αυτό πρώτα ο Θεός μια επομένη φορά από ένα άλλο περιστατικό από τη ζωή του Αβά Αντωνίου. Έτσι λοιπόν, για ένα συγκεκριμένο ρητό, για ένα συγκεκριμένο χωρίο της Αγίας Γραφής, ρώτησε μερικούς, οι οποίοι έλεγαν κατά την δυνατότητά τους, που φαίνεται ότι δεν εγνώριζαν ακριβώς. Ίσως κάποιοι να άκουγαν για πρώτη φορά το χωρίο αυτό. Να μην εγνώριζαν λοιπόν ακριβώς την πατερική ερμηνεία, την ορθόδοξη ερμηνεία του χωρίου του αγιογραφικού και απαντούσαν κατά τη δύναμή τους. Πάντως κάτι έλεγαν. Ενώ εκείνος ο οποίος δεν είπε τίποτε, ο Αβάς Ιωσήφ επενέθηκε από τον Αβά Αντώνιο. Που δεν σημαίνει αυτό πως θα πρέπει κάθε φορά κανείς να λέγει ότι δεν ξέρω τίποτα, αν και ξέρει, αν ξέρει την σωστή ερμηνεία, δεν θα πρέπει να λέει ότι δεν ξέρω. Αλλά δυστυχώς υπάρχει το φαινόμενο της πολυγνωσίας. Δηλαδή της επιθυμίας μας για μια εικόνα πολυγνωσίας προς τους έξω. Που θέλαμε να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας ότι τα ξέρει όλα. Αυτό δε έχει πέσει στην αντίληψή μου, αγαπητοί ακροατέ, και πιστεύω και εσείς να το έχετε αντιληφθεί. Συμβαίνει σε διάφορες εκπομπές της τηλεοράσεως και αυτό όταν κάποτε συμβαίνει να δω κάποια εκπομπή, αν μου δοθεί αυτή η δυνατότητα, ή να ακούσω χωρίς εικόνα, που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να ακούει κανείς σε ένα κανάλι χωρίς να έχει εικόνα, με κάποιο μέσο που μπορεί να διαθέτει. Και έχω παρατηρήσει ότι οι δημοσιογράφοι έχουν γνώμη για όλα και πολύ περισσότερο για θέματα εκκλησιαστικά και πολύ ακόμα περισσότερο για θέματα πνευματικά. Και μου έχει κάνει εντύπωση, αν και τα λόγια τους προδίδουν άγνοια και η χρήση των όρων και ειδικότερα των χριστιανικών και πνευματικών όρων, έτσι όπως γίνεται από τους ανθρώπους αυτούς, προδίδει ότι υπάρχει άγνοια. Για όλα υπάρχει γνώμη. Όλα τα ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν εννοώ μόνον στα θέματα τα εκκλησιαστικά, τα πνευματικά. Εννοώ ότι αυτό μπορεί να το παρατηρήσει κανείς και από ένα άλλο σημείο, από μια άλλη ειδικότητά του, που να είναι γνώστης μιας ειδικότητος και να ακούει από κάποιον ο οποίος έχει τελεία άγνοια να ακούει, να ομιλεί από καθέδρα. Λοιπόν, είναι θέμα υπερηφανίας το να θέλει κανείς πάντοτε να δίδει μια απάντηση ή να ερωτάται για κάτι άλλο απλό και ενώ δεν ξέρει, με τη φαντασία του μέσα του να σχηματίζει απάντηση και να την εκφέρει με το στόμα. Έχω υπόψη μου τέτοιες περιπτώσεις που με οδηγούν να μην έχω εμπιστοσύνη όταν θα ακούσω μια απάντηση. Είναι αυτή η απάντηση σωστή? Αμέσως μέσα μου ο λογισμός θα με υποβάλει σε αυτήν την ταλαιπωρία. Είναι έτσι? Και είναι φοβερό να έχει δώσει κανείς μια τέτοια εικόνα μιας ανευθυνότητος, μιας επιπολαιότητος, μόνο και μόνο για να μην φανεί ότι δεν γνωρίζει. Μα το κακό είναι πολύ μεγαλύτερο όταν αποδειχθεί ότι όχι μόνο δεν γνωρίζει, αλλά είναι και ψεύτης. Είναι και υπερήφανος που παρουσιάζει τον εαυτόν του παντογνώστη. Αυτό λοιπόν λέγει ο Αββάς εδώ Αντώνιος. Ο Αββάς Ιωσήφ βρήκε τον δρόμο. Γιατί είπε, δεν ξέρω. Όταν δεν ξέρουμε, αγαπητοί ακροατέ, και πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή, όταν δεν ξέρουμε γιατί ζούμε αυτά τα συναισθήματα, γιατί ζούμε αυτήν την κατάσταση που ζούμε, να λέμε πολύ ταπεινά στην προσευχή μας ειδικότερα: Χριστέ μου, φώτισέ με να καταλάβω ποιο είναι το Άγιο θέλημά σου. Πολλές φορές έχω συναντήσει στη ζωή πατέρων να λένε ότι έκαναν χρόνια να καταλάβουν ποια ήταν η κατάστασή τους και ποιος ήταν ο σωστός δρόμος για τη δική τους περίπτωση, για τη δική τους ζωή. Αγαπητοί ακροατέ, εδώ θα τελειώσω και θέλω τελειώνοντας να παρακαλέσω να το προσέξουμε το σημείο αυτό. Γιατί πολλοί από εμάς θα νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τον εαυτό μας και ότι ξέρουμε τι πρέπει να του προσφέρουμε, πώς πρέπει να τον περιποιηθούμε, ενώ τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι δεν έχουμε ακόμη γνωρίσει τον εαυτό μας και δεν έχουμε ακόμη καταλάβει ποιος ακριβώς είναι ο δρόμος μας μέσα στην χριστιανική ζωή βεβαίως, ειδικότερα όμως για τον δικό μας χαρακτήρα, για τις δικές μας δυνατότητες, για την δική μας προϊστορία, ποιος είναι ο τρόπος που θα είναι κατά Θεόν ο τρόπος που θα μας οδηγήσει σε εύδειο λιμένα.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Ακόμη μία φορά στον φιλόξενο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου βρισκόμαστε ο πατήρ Αθανάσιος Τσιμενίδης, στρατιωτικός ιερέας, και η πρεσβυτέρα Μαρία Τασιούλη, θεολόγος φιλόλογος, για να συνταξιδεύσουμε μαζί, να αρμενίσουμε ακόμη μια φορά παρέα, να απλώσουμε τα πανιά της ιστορίας και τα πανιά της πίστεως. Ξέρετε, όταν μιλούμε για ιστορικά θέματα και θα μιλούσουμε για το Βυζάντιο, για την άλωση, δεν σημαίνει ότι αναφερόμαστε στο παρελθόν, σε γεγονότα που αφορούν κάποιους αιώνες πριν από εμάς. Η ιστορία έχει μία διαχρονική συνέχεια. Η ιστορία είναι η πορεία μας και το μονοπάτι μας μέσα στο χρόνο. Δεν είναι κάτι το ξεχασμένο, μια γνώση, χρήσιμη έστω του παρελθόντος, αλλά είναι κάτι που αποτυπώνεται στο παρόν και συντροφεύει και μας συνοδεύει στο μέλλον. Η άλωση, για παράδειγμα, της Κωνσταντινούπολης το 1453 δεν αφορά τον 15ο αιώνα. Τα αποτελέσματά της τα βιώνουμε έως και σήμερα. Μαρία, την καλημέρα σου.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, και πάλι μαζί, παρέα θα αρμενίσουμε παρέα. Πατέρα Αθανάση, ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό για την ιστορία. Το ποτάμι του ρου της ιστορίας είναι αυτό το αποτύπωμα του χρόνου, το οποίο το αποτύπωμα του χρόνου εγκαταβιώνει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και στο νου του ανθρώπου ως μνήμη, ως παρακαταθήκη, και αυτή είναι η μνήμη, γίνεται πηξίδα προσανατολισμού, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Δεν είναι ένα γεγονός που αφορά άπαξ μονοσήμαντα μόνο το παρελθόν. Αυτή είναι η μνήμη που οδηγητεί και δίνει ελπίδα, είναι φάρος, είναι προοπτική και για το μέλλον. Μέσα λοιπόν από αυτή την προοπτική και μέσα από αυτόν τον προβληματισμό θα ταξιδέψουμε σε αυτά τα γεγονότα, τα πνευματικά, τα γεωλογικά, τα ιστορικά του μηνός Μαΐου. Να ξεκινήσουμε, πατέρα Θανάση, δώστε λίγο ένα ιστορικό περίγραμμα για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αρχόμενη, ιδρύοντας ο Μέγας Κωνσταντίνος την πόλη του κόσμου, την Κωνσταντινούπολη, και όλο αυτό το περίγραμμα για να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αυτό που ονομάζουμε άλωση της πόλης. Κοντά λοιπόν στα γεγονότα αυτά, να κλείσουμε και πνευματικά, ακολουθεί και η μεγάλη γιορτή που είναι πάλι η ιδρυτική μέρα του Σώματος της Εκκλησίας, η μέρα της Πεντηκοστής. Ας ξεκινήσουμε λίγο το ιστορικό ταξίδι του Βυζαντίου.
0: Μαρία, και αυτό που είπες για την ιστορία, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευρυπίδης, ένας τραγικός, ένας ποιητής, ήταν αυτός που ανέφερε ότι όλβιος ως της ιστορίης έσχε μάθησιν. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που γνωρίζει την ιστορία. Γιατί η ιστορία είναι η συνείδησή μας.
1: Ιστοριό, ζωγραφίζω, είναι ο πίνακας, η ζωγραφιά της ζωής μου.
0: Γι' αυτό ακριβώς και στο τροπάριο που λέει να την ιστορηθήσα. Και λέμε ιστορηθήσα, αφού εννοεί την ζωγραφιά. Μα οι πρώτες αποτυπώσεις της ιστορίας από τα σπήλαια της Αλταμίρα, εκεί στην Αστουρία της Ισπανίας, ήταν οι βραχογραφίες. Ο άνθρωπος ζωγράφισε τις εικόνες του, αποτύπωσε τη συνείδησή του και κατόπιν το έκανε γνώση, ήρθε να πει ότι το γνωρίζω, το κατέχω. Αλλά η ιστορία λοιπόν είναι η συνείδησή μας, ο εσωτερικός μας κόσμος. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ο μέγας ποιητής Καβάφης είχε πει, ότι μίλησε για τον ένδοξο Βυζαντινισμό. Δεν μίλησε για το ένδοξο Βυζάντιο, για μια ιστορία που έπαψε να υπάρχει. Εννοούσε τον πολιτισμό του Βυζαντίου, ο οποίος υπάρχει και ζει και μέχρι σήμερα. Και μια που γίνεται λόγος για τη λέξη Βυζάντιο, από πού προέρχεται. Σίγουρα την ταυτίζουμε με τον Ιερώνυμο Βόλφ και τους Βολανδιστές, οι οποίοι απέδωσαν αυτό το όνομα στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά η λέξη Βυζάντιο προέρχεται σίγουρα από τον Βύζαντα, τον Μεγαρέα, που ίδρυσε αυτήν την αποικία γύρω στο 660 προ της γεννήσεως του Χριστού, όπως αναφέρει και ο μεγάλος γεωγράφος της αρχαιότητας ο Στράβων, και ο Πλίνιος, ο πρεσβύτερος ένας, είχε μιλήσει για μια ύπαρξη μιας πολιτείας με το όνομα Λίγας ή Λίγος, που βρισκόταν στην περιοχή. ιδρύσαν εκεί Μεγαρής, αυτήν την πόλη.
1: Παρέθεσε λίγο, πατέρα Θανάση, πολλές φορές στην ιστορία στο σχολείο, όταν έκανα μάθημα, έλεγα στα παιδιά, αυτός ο πόθος του Έλληνα, του Οδυσσέα, του ταξιδευτή, να φύγει από το στενό τόπο που εγκαταβιούσε και να απλωθεί στον κόσμο. Από τα Μέγαρα λοιπόν της Αττικής ξεκινά και φέρει πάλι θάλασσα, πάλι γινόμενος ο ίδιος θαλασσοπόρος ο Έλληνας και φτάνει σε αυτό το κομμάτι γης για να συνεχίσουμε.
0: Μα αυτό ακριβώς που μιλάει και ο Πλίνιος και ο Στράβων για αυτό το κομμάτι γης που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και κρίσιμο. Έλεγε τις μεγάλες εμπορικές οδούς. Από εκεί ξεχινώσουνα στις ατέλειωτες που λέει και ο Σαββόπουλος στα τραγούδια του παιδιάδες της κεντρικής Ασίας, της κεντρικής Ευρώπης, στις παιδιάδες που σήμερα της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, όλες αυτές τις ατέλειωτες παιδιάδες πέρα από τις συμπληγάδες που αναφέρει ο Σαββόπουλος, όπου υπήρχαν τα πολύσπορα, τα ξανθά σιτάρια, γιατί ήταν φτωχό το ελληνικό το μονόσπορο σιτάρι, ανοίχθηκαν λοιπόν και φέραν τα σιτηρά, φέραν το ήλεκτρο, φέρανε τις γούνες, φέρανε ακριβώς ήταν ένα πολιτισμό
1: βορά, νότο,
0: και ίδρυσαν και πέρα στην Κρυμαία όλες αυτές οι πόλεις που Πόντο. Σήμερα τις ακούμε, Σιμφερούπολης, Μαριούπολης, Χερσόνα, όλες αυτές ήταν ελληνικές αποικίες μαζί με την απίκηση φυσικά όλων των παραθαλασσίων περιοχών που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, από τον Εύξηνο Πόντο. Ήταν ένα πέρασμα λοιπόν κρίσιμο και χρήσιμο και αυτό προείδε, είχε το χάρισμα, ο Μέγας Κωνσταντίνος, γιατί η ιστορία τον ονόμασε Μέγα, είναι για την Εκκλησία Άγιος, αλλά ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, μια τεράστια φυσιογνωμία, ο οποίος έβλεπε ότι στη μετακίνηση των λαών δεν θα αντέξει το δυτικό ρωμαϊκό κράτος αυτήν την πίεση των γερμανικών φύλων, γι' αυτό και σήμερα η Ευρώπη, οι Γάλλοι είναι Γερμανοί, είναι Φράγκοι. Γι' αυτό και λέγονται στα γερμανικά Frank Reich. Γι' αυτό και το France είναι ακριβώς η ονομασία των Φράγκων. Οι Ισπανοί είναι Visigoth, είναι Δυτικοί Γότ, είναι Γερμανοί. Οι Λομβαρδοί είναι Γερμανοί. Αν βγάλουμε, αν αφαιρέσουμε τα σλαβικά φύλλα και τους Μαγιάρους, τα υπόλοιπη Ευρώπη, οι Αγγλοσάξονες, είναι γερμανοκρατείτε. Από τότε που κατεβήκαν από την Σκάνια, από την Σκανδιναβία, γερμανοκρατείτε. Αυτό το ανατολικό μέρος, γι' αυτό ακριβώς και ο Μέγας Κωνσταντίνος, η πρώτη πρωτεύουσα που ίδρυσε ήταν στο Τρίερ της Γερμανίας, γι' αυτό υπάρχουν ναοί που οικοδομήθηκαν από την εποχή του. Αλλά όταν προέβλεψε αυτήν την καταστροφή και είδε ότι είναι η μοναδική πόλη η Κωνσταντινούπολη που ενώνει δύο Ηπείρους, ακριβώς πήγε στην Εφτάλοφο.
1: Και επέμπεσε, θα έλεγα, και στην Ανατολή, ευρύτερα ο κόσμος.
0: Στην Ανατολή, στην καθημάς Ανατολή. Η οποία ήταν τότε πιο πλούσια, πιο ισχυρή στρατιωτικά, οικονομικά, πιο πληθυσμιακά ομοιογενής, πολιτιστικά ομοιογενής, γιατί είχε το ελληνικό πνεύμα.
1: Ξάνηκε σαν άλλος Μέγας Αλέξανδρος, ξάνηκε στην Ευρώπη, στην Ασία.
0: Στην Ανατολή, αλλά στην ελληνική Ανατολή. Ομιλούνταν βέβαια τα λατινικά ακόμη ως επίσημη γλώσσα, αλλά άνοιξε ο κόσμος της Ανατολής και η Κωνσταντινούπολη ήταν επτάλοφος όπως η παλιά Ρώμη. Γι' αυτό ονομάστηκε και Νέα Ρώμη. Τώρα γιατί ονομάζουμε το Βυζάντιο μέχρι τώρα Βυζάντιο, διότι δεν είναι μόνο οι Γερμανοί ότι θέλανε οι Οθωνίδες, οι απόγονοι του Καρλομάγνου, του Πιπίνου, του Βραχιέως, δηλαδή οι απόγονοι των Φράγκων, θέλανε, ονομάσαν Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους, αυτό που λέμε δυτικό κόσμο. Σφετερίστηκαν αυτήν την ονομασία της δικιάς μας Ρωμανίας, του Ρωμιού, της Ρωμιοσύνης, της Αυτοκρατορίας των Ελλήνων. Η λέξη Έλληνας υπάρχει από την εποχή του Ηρακλείου, όπως και Βυζάντιο. Δεν το ονόμασαν οι ξένοι και ο Μιχαήλ Ψελός και ο Χωνιάτης και ο Χαλκοκονδύλης ονομάζουνε άλλοτε Βυζάντιο, Βυζάντιους ονομάζουν τους κατοίκους της Κωνσταντινοπόλεως, άλλοτε δίδουν αυτήν την ονομασία στο σύνολο της αυτοκρατορίας. Υπήρχε λοιπόν και αυτή η προπαιδεία, αν θέλουμε, η εκπαίδευση, ο όρος
1: εξάλλου
0: αυτός,
1: το Βυζάντιο στηριζόταν και στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.
0: Μα το Βυζάντιο,
1: το δίκαιο,
0: και η νόμη του Ιουστινιανού, ο Ιουστινιάνιος κώδικας, γράφτηκε δίγλωσσα. Γράφτηκε λατινικά και ελληνικά.
1: Απλά ήθελα να ρωτήσω, πατέρα Θανάση, γιατί όμως στους νεότερους ιστορικούς η λέξη Βυζάντιο, αυτό το χρονικό ορόσημο που αφορά
0: την αυτοκρατορία.
1: Την αυτοκρατορία, ναι, τη Βυζαντινή. Γιατί το Βυζάντιο είναι συνώνυμο με τον σκοταδισμό. Γιατί στη σκέψη νεότερων ιστορικών δεν φαίνεται αυτός ο πλούτος, η παραγωγή, τα γρά, γιατί έχει ταυτιστεί και μάλιστα θα έλεγα με τη σύγχρονη ελληνική και νεότερη έτσι ιστορική, με τη σύγχρονη ελληνική σκέψη συνδέουν το σήμερα, το σύγχρονο ελληνικό παρόν με την αρχαία Ελλάδα μόνο. Ενώ με το κομμάτι αυτό που λέγεται Βυζάντιο, που είναι η γέφυρα που συνδέει την αρχαία Ελλάδα με τον νεότερο ελληνικό διαφωτισμό, το αποσιωπούν. Για ποιο λόγο?
0: Μα αν διαβάζανε την ιστορία του Παπαρηγόπουλου, του Ζακυνθινού, του Άμαντου, όλων αυτών των νεότερων ιστοριών, του Ζαμπέλιου, όλοι αυτοί
1: μήπως θέλουν να εξοδελίσουν
0: μιλούν ακριβώς, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το Φαγιούμ γίνεται εικόνα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η αρχαία θρησκεία που έγινε μυθραϊσμός, Εκάβη, Ίσις, ανατολίτικες δοξασίες, αυτό η έννοια της μονοθεΐας των προσοκρατικών, βρίσκει πολλές φορές την εξέλιξή της στον θεανθρωπισμό του χριστιανισμού. Δεν είναι ο χριστιανισμός εξέλιξη αρχαίων αντιλήψεων, αλλά αυτή η αναζήτηση ακόμα από την εποχή του Εσχύλου, εκεί με τον Προμηθέα Δεσμότη, ο ερχομός του λυτρωτή ήταν ζητούμενο των ανθρώπων. Θα λύτρωνε στο πρόσωπο του Προμηθέα το γένος των ανθρώπων. Και αυτό ήρθε στον θεάνθρωπο Χριστό. Επειδή το Βυζάντιο λοιπόν ανέπτυξε όλα αυτά τα γράμματα της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας κοντά στην Κωνσταντινούπολη, εννοούμε σαν προάστιο ας το πούμε, ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη και δεν είχε όπως η δυτική τον θεολογικό σχολαστικισμό. Είχε όλες τις επιστήμες, περιλάμβανε τις επιστήμες αλλά και τις γνωστές γλώσσες και δοξασίες όλων των γειτονικών λαών, δηλαδή θα λέγαμε αστρονομία, φυσική, βιολογία, ιατρική, νομικά, με την τηρουμένο των αλογιών της κάθε εποχής, ήταν ένα πανεπιστήμιο, ένα universitatis, με την αριστοτελική έννοια, δηλαδή περιλάμβανε όλες τις γνώσεις. Όταν δημιούργησε αρχιτεκτονική, οι ναοί ακόμα δείχνουν αυτή την αλήθεια, ένα ιδρευτικό και οχυρωματικό σύστημα. Όλη αυτή η εποχή ήταν ο μεσαιωνικός ελληνισμός, ήταν μια τρομακτική αναγέννηση, η παλαιολόγια τέχνη.
1: Η εποχή του Βατάντζη που θεωρείται...
0: Η ποίηση με τη μορφή της υμνογραφίας, απλώς θολοκουλτουριάριδες των σύγχρονων χρόνων, ανερμάτιστοι καπηλευτές της ιστορίας που προσπαθούν να μειώσουν την πίστη, αγνοούν αυτήν την πλαστικότητα και αυτήν την συνέχεια. Σίγουρα υπήρχε η έννοια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η συνέχεια εξάλλου δεν υπήρχαν η στενόμυαλη εθνικιστική ιδέα. Υπήρχε η εθνική ευρύτερα ιδέα. Αυτή σίγουρα λεγόταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά ο όρος Έλληνας στους παλαιολόγους, στους Κομνηνούς, όλος αυτός ο προσδιορισμός της γλώσσας του πολιτισμού, της αυτοσυνειδησίας. Ήταν μια ελληνότροπη και ελληνόψυχη αυτοκρατορία που τώρα εξαιτίας αυτών των λόγων που λέμε και αυτής της ψευδοαρχαιολατρίας δίνουμε έδαφος στους Τούρκους. Θυμάσαι Μαρία ότι σε μια τουρκική μονάδα πηγαίνοντας εκεί στην Άγκυρα στην αμερικανική διευκόλυνση περνώντας ότι η τουρκική μονάδα είχε σήμα τον δικέφαλο ετό. Και όταν αναρωτηθήκαμε πώς ο δικέφαλος ετός σε μια μονάδα τουρκικού στρατού, αυτό λέει ήταν σήμα των Σελτζούκων Τούρκων, το έμβλημα των Σελτζούκων Τούρκων. Σκέψου τι καπήλευση γίνεται. Και όταν φτάνουν να λένε σήμερα ότι ο Αγαμέμνονας ήταν Τούρκος γιατί είναι ο Αγάς Ομέμνων, τότε ας σκεφτούμε τι προπαγάνδα γίνεται εις βάρος της διαχρονικότητας του ελληνισμού. Αλλά ένας λαός που χάνει το αξιακό του σύστημα, τότε χάνει και τη θέλησή του για ζωή και ύπαρξη.
1: Η αξιακή πρόταξη ζωής, πατέρα Θανάση, πιστεύω, πρέπει να εδράζεται, να ξεκινά ως αφόρμηση από μια γνώση, από έναν πόθο γνώσης. Η αγνωσία φέρει την απαξία μεγάλων αρχών ζωής. Αυτός που γνωρίζει, βαθαίνει, μελετά, το Βυζάντιο προκειμένου τώρα που συζητάμε, δεν μπορεί παρά πραγματικά να μένει, άφωνος μπρος ό,τι παρήγαγε στη φιλοσοφία, στη θεολογία. Και να αναφέρω για παράδειγμα οι αιρέσεις που ταλάνισαν, κούρασαν, πλήγωσαν την ιστορία, τη διαχρονική ιστορία του Βυζαντίου. Αυτές οι αιρέσεις ήταν υπάλληλοι μεταξύ λογικής, η λογική να κατανοήσει αυτό που ονομάζουμε πίστη. Δεν έγινε έτσι απριόρι μαγικά η πρόταξη, η πρόταση ζωής, το ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος.

κάθε άνθρωπος. Αυτή είναι η πρόταξη, είναι σωτηρία και η σωτηρία έχει να κάνει με την κτιστότητά μου, την περατότητά μου. Όταν λοιπόν δεν γνωρίζω, όταν δεν μελετώ και στα περισσότερα θέματα, πολλές φορές το ανέφερα αυτό και στο σχολείο στα παιδιά, πόσοι από εμάς οι περισσότεροι, οι οποίοι αρκούνται σε μια αρνητική κριτική για το φαινόμενο θρησκεία, για το χριστιανισμό, για όλη αυτή την αγιολογία, ιερολογία, όταν λοιπόν δεν ζω πνευματικά, δεν ζω κατά Θεό, όταν δεν μελετώ, πόσοι από εμάς έχουμε Καινή Διαθήκη στα σπίτια μας, πώς κρίνω, κατακρίνω και επικρίνω κάτι το οποίο δεν το διάβασα, γιατί ξεκινώ πρώτα με το μυαλό, με το νου. Δεν το διάβασα, δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω και πώς λοιπόν, εφόσον δεν έχω τη γνώση την νοητική και όταν αυτή η γνώση δεν εμπεριέχει και ένα αξιακό σύστημα ζωής, γιατί η γνώση έχει αξία όταν γίνεται βίωμα. Η γνώση είναι αυτή η οποία μορφώνει το είναι μου, δίνει μορφή στα σώψυχά μου. Πώς λοιπόν καταδικάζω αφοριστικά έτσι.

0: Πατέρα Θανάση, θα ήθελα έτσι τα εισαγωγικά στοιχεία γύρω από την ιστορική συνέχεια του Βυζαντίου ήταν κατανοητά. Ας περάσουμε λίγο και στη μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μεγάλη γεωστρατηγική πολιτική φυσιογνωμία. Η ιστορία τον ονόμασε Μέγα για το όραμα, για την πνοή να δώσει σάρκα οστά σε αυτό το κομμάτι που λέγεται, γι' αυτό και μετέφερε την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα λίγο να αναφέρω.
1: Κάτι που δεν το συγχωρούν μέχρι τώρα οι Δυτικοί. Δεν υπάρχει μετά το σχίσμα Πάπας Κωνσταντίνος, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το συγχωρούν ακόμη. Αλλά ήταν μια τεράστια και γιγαντιαία μορφή. Αλλά
0: και
1: ήθελα
0: να
1: πω ένα ωραίο που λέει ο Καβάφης για όλους αυτούς. Λέει ο Ιουλιανός κάποια στιγμή, διασώζει ο μεγάλος ποιητής, για τους χριστιανούς, για τα κείμενά τους. Ανέγνων, έγνων, κατέγνων. Και λέει η απάντηση των χριστιανών, ανέγνος, αλλά ουκ έγνος, γιατί ανέγνος ουκ αν κατέγνος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους σήμερα που κάνουν τους σοφιστές, σοφιστίζουν, όχι σαν τους σοφιστές αρχαιότητες, αυτοί σοφιστίζουν μέσα στην προσωπική τους ανοησία.
0: Όταν η γνώση δεν αφήνει οντολογικό αποτύπωμα στην ύπαρξη του ανθρώπου, η γνώση γίνεται ιδέα. Η ιδέα δεν αλλάζει, πατέρα Θανάσια, τον άνθρωπο. Η γνώση αλλάζει τον άνθρωπο όταν η γνώση γίνει βίωμα ζωής. Αυτό το παράδειγμα εννοούσε με τον Θεάνθρωπο, ότι ο Χριστός, ότι ο Χριστός, τι θα πει, είναι Θεάνθρωπος, είναι ο Θεός που έρχεται κοντά, σαρκώνεται, νιώθει την αγωνία μου, την ανυμποριά μου, την πληγή μου. Μου δίνει χέρι να περπατήσω στον αγώνα της ζωής. Να συνεχίσουμε λίγο με το Μέγα Κωνσταντίνο. Έμελε λοιπόν η Κωνσταντινούπολη να γίνει το κέντρο του κόσμου. Αναφέραμε σταυροδρόμι, βορρά, νότος, ανατολή, δύση. Μεγάλη πολιτικο-γεωστρατηγική φυσιογνωμία. Αυτή είναι η πόλη του κόσμου, άντεξε 1100 χρόνια.
1: Καμία αυτοκρατορία. Τόσα πολλά χρόνια.
0: Ήθελα λίγο να σχολιάσουμε, να μείνουμε, θέλω λίγο τη γνώμη σας. Πριν πούμε, γιατί πολλοί και εντός της Εκκλησίας, αλλά και πολλοί ιστορικοί, ερίζουν για την αγιότητά του. Δηλαδή, πώς ένας φωνιάς γίνεται άγιος. Πριν όμως απαντήσουμε σε αυτό, πριν σχολιάσουμε αυτή τη διάσταση, ήθελα λίγο να αναφέρω δύο λόγια για την Αγία Ελένη, τη μητέρα του. Η Αγία Ελένη ήταν, προερχόταν από μια πλούσια οικογένεια. Ο

0: Κωνσταντίος Χλωρός, ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την αγάπησε την Αγία Ελένη. Τα χρόνια καθώς περνούσαν όμως, επειδή για να δώσει κύρος στη δύναμή του και στην εξουσία του, έπρεπε να παντρευτεί μία γυναίκα η οποία να προερχόταν από ανώτερη κοινωνική κάστα. Απλά οι γονείς της Αγίας Ελένης ασχολούνταν με το εμπόριο, είχαν ανθυρή οικονομική επιφάνεια, όχι όμως τόση επιφάνεια που να μπορεί, ας πούμε, να δικαιολογήσει
1: δεν
0: το στάτους
1: στην αριστοκρατία.
0: Στην αριστοκρατία. Και παντρεύτηκε μετά την κόρη του Μαξιμιανού, του αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίος Χλωρός. Η Αγία Ελένη αποσύρθηκε ταπεινά, προνόησε βέβαια ο Κωνσταντίος Χλωρός να παίρνει κάποιο βοήθημα από τα προνοιακά ταμεία του κράτους, του Βυζαντίου, και μέσα από τη βοήθεια αυτή, συν τη δική της οικονομική περιουσία, έκανε τεράστια το έργο φιλανθρωπίας. Αυτή λοιπόν μια μορφή ταπεινή, χωρίς θυμό, είναι αυτή η οποία μπόλιασε την ψυχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του γιού της, με την ανεκτικότητα, την επίοικια, την κατανόηση. Ήταν μια μάνα τροφός η οποία με το παράδειγμά της, χωρίς να μεταφέρει ουσιαστικά, έζησε στην περιφρόνηση του κόσμου τότε, η οποία έφυγε από το παλάτι, αλλά χωρίς θυμό, αγόγγιστα στην οικομίδια της Ασίας, διήγε μια ζωή φιλανθρωπίας και στήριξε των απόρων. Όλη αυτή η μορφή λοιπόν της Αγίας Ελένης παιδαγώγησε πνευματικά το Μέγα Κωνσταντίνο. Για ποιο λόγο...
1: Όμως Μαρία, αυτό το αρνητικό, το διαζύγιό της από τον Κωνσταντίνο, ναι, ναι, το χλωρό και η μετακίνησή της στην Νικομήδια, ήταν εκεί βρισκότανε και η μεγάλη αυτοκρατορική σχολή της διοίκησης.
0: Μπράβο.
1: Ήταν δηλαδή εκεί... σαν η εθνική σχολή, δημόσιας διοίκησης, ναι, της τότε εποχής.
0: Ο Μέγας
1: εκεί Κωνσταντίνος έδωσε την ευκαιρία σε αυτήν τη σχολή του Διοκλητιανού, του έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσει την διοικητική τέχνη και να γνωριστεί με εξέχουσες προσωπικότητες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό δηλαδή, αυτή η αρνητική εξέλιξη στην προσωπική της ζωή ήταν το εφαλτήριο για τον μικρό Κωνσταντίνο, που Κωνσταντίνο σημαίνει ο σταθερός, ο ευστάθιος τα λέγαμε.
0: Όχι, εννοούσα σαν
1: του έδωσε το, δε, ναι, ναι, του έδωσε τη δυνατότητα όμως της ανέλυξης, δηλαδή το αρνητικό αυτό γεγονός εξελίχθηκε σε ένα θετικό συμβάν για τη μελλοντική προοπτική και σταδιοδρομία του παιδιού της. Του άνοιξε ο Θεός τον δρόμο μέσα από ένα θλιβερό προσωπικό γεγονός,
0: από ένα
1: ναυάγιο.
0: Από ένα ναυάγιο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ως ιστορική πολιτική φυσιογνωμία είναι αναντήρητα μεγάλο το έργο του. Ως Άγιος όμως, γιατί πολλοί ιστορικοί ερίζουν πως ένας φωνιάς, να το πω πολύ απλά, έγινε Άγιος.
1: Μα ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτός ότι ίδρυσε, προνόησε, δηλαδή διέσωσε την χώρα, την αυτοκρατορία για άλλα 1100 χρόνια, δημιούργησε, για να πούμε πρώτα, ένα οικονομικό σύστημα, η σόλιδη, το σόλιδους, δηλαδή το χρυσό νόμισμα και η υπέρπυρη, είναι ακόμα γνωστά όλα τα χρυσά νομίσματα, το ονομάζουν Κωνσταντινάτα, χωρίς να είναι του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δημιούργησε μια οικονομική σταθερότητα, η οποία βάσταξε μέχρι τις εποχές του Βριένιου και μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας. Μια οχυρωματική, η οποία ήταν απόρθητη, ουσιαστικά και στις σταυροφορίες η Κωνσταντινούπολη καταλήθηκε από, όχι γιατί πέσαν τα τείχη, διότι εσωτερικά είχαν δυσδύσει πλέον οι Φράγκοι και το 1453 ήταν η αδυναμία της, αλλά ίδρυσε υδραγωγία, έκανε αναδιοργάνωση των στρατιωτικών περιφερειών, της στρατιωτικής εκπαίδευσης, αντιμετώπισε και τον εκβορά, τον σκυθικό και τον περσικό εξανατολών κίνδυνο. Δηλαδή δημιούργησε ένα σύστημα, αν θέλουμε, ένα διοικητικό, στρατιωτικό και οικονομικό σύστημα που σπάνια έχουν δημιουργήσει πολιτικά πρόσωπα. Και το μεγάλο πλεονέκτημά του ήταν αυτή η προορατικότητα. Σήμερα δεν έχουμε πολιτικούς που να βλέπουν μακριά. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε και όραμα και έβλεπε μακριά, έβλεπε τις εξελίξεις των καιρών. Τώρα για την αγιότητα. Έκανε όταν αναγνώρισε τον χριστιανισμό και σταμάτησε τους διωγμούς, καταρχήν δεν τον επέβαλε ως επίσημη θρησκεία. Αλλά δεν μπορούν να χωνέψουν πως ένας αυτοκράτορας με τέτοιο μυαλό ήταν χριστιανός. Αυτό
0: προς
1: δεν
0: το
1: μπορούν.
0: Τέλος της ζωής του όμως.
1: Αλλά ήταν πάντοτε χριστιανός, διότι όταν τελεί τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης, λέει την αφιερώνει στον Χριστό. Δηλαδή αφιερώνει αυτήν την πόλη να είναι πλέον χριστοφύλακτη και θεοφρούρητη. Και όταν αναγνωρίζει τους χριστιανούς ως θρησκεία, ναι, αυτού του κράτους που ήταν, αν θέλουμε, και πολυπολιτισμικό και πολυθρησκειακό, ήταν μια ενέργεια η οποία είχε τεράστιο πολιτικό κόστος. Γιατί, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η ελίτ, η εξουσία, ήταν της ειδωλολατρίας, ήταν της παλαιάς θρησκείας, της εθνικής θρησκείας, η στρατιωτική, η οικονομική, η κοινωνική ελίτ, οι χριστιανοί, δεν είχαν ανεληφθεί σε κανένα σπουδαίο αξίωμα. Σίγουρα θα υπήρχαν κάποιοι εύποροι, σίγουρα, αλλά η κυβερνόσα ελίτ ήταν αντίθετη με τον χριστιανισμό. Είχε τεράστιο λοιπόν πολιτικό κόστος. Αυτή του η ενέργεια, αυτό του το βήμα, αυτή ακόμα και η ειρήνευση εντός της αυτοκρατορίας, ακόμα και ο Σταυρός που τοποθέτησε σε ασπίδες στη Μουλβία γέφυρα, εκεί και νίκησε τον Μαξιμιανό στον Τίβερη ποταμό, ήταν ενέργειες οι οποίες μπορεί να είχαν φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Αλλά η εσωτερική πριν, του ναι. πίστης και η βεβαιότητα είναι αυτή η οποία τον καθιστά χριστιανό, κατηχούμενο ακόμα ως τα χρόνια
0: να τονίσουμε της ζωής του. Στα χρόνια που ήταν κατηχούμενος και λίγο πριν τη βάφτισή του, στη δύναμή του ο Κωνσταντίνος γίνεται μέγας, στη δύναμή του, γιατί τότε ταπεινά αδειάζει, φτωχαίνει από την εξουσία και ντύνεται τον άσπρο χιτώνα του νεοφώτιστου χριστιανού. Είναι πολύ σημαντικό σημάδι ταπείνωσης και υπέρβασης στη δύναμή σου. Όταν η εξουσία σου είναι στο ζενίθ, σε εκείνη τη δύναμή σου, να πεις ένα «Κύριε Ηλάσθηδη και Κύριε βοήθημη τη απιστία». Σε εκείνη λοιπόν την σημαντική καμπή της ζωής του, ντύνεται το χιτώνα του νεοφώτης του και γίνεται χριστιανός.
1: Και μερικές φορές και παραγνωρίζουμε και μερικά ιστορικά γεγονότα, όπως όταν υπάρχει μια εξέγερση εναντίον του στην Αντιόχεια και λένε «Σπάσανε τα γάλματά σου οι επαναστάτες». Τον βασιλέα, τον μεγαλειότατο, όλοι οι κόλακες, είπε «Εγώ δεν νιώθω τίποτα στο πρόσωπό μου, καμία ενόχληση, δεν μου σπάσαν κανένα πρόσωπο» και έδωσε μάλλον αμνηστία σε όλους αυτούς που η αυτοκρατορική συνήθεια θα ήταν ο ευρύτερος σφαγιασμός τους. Έδωσε επίσης η όθηση και η προσπάθεια για την ανέγερση των εκκλησιών, έδωσε και στους χριστιανόδους τη δυνατότητα
0: για την
1: έβρεση του Τιμίου Σταυρού, έδωσε τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα. Αυτά δεν μπορούν να συμπαθήσουν και πολλές φορές επικαλούνται και τα ψευδολογήματα του Ντάν Μπράουν. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν μετήχε, κήρυξε απλώς την έναρξη των εργασιών της. Για ποιο λόγο? Ως φρούραρχος, αυτοκράτορας και φρούραρχος της Κωνσταντινούπολης, όταν συγκεντρώθηκαν εκεί πλέον των 318 επισκόπων, οι οποίοι έχουν έρθει σύμφωνα με τις πηγές από την Νουμιδία, από τη σημερινή Αλγερία, από το σημερινό Σουδάν, τότε δεν υπήρχαν αυτές οι χώρες, Νουβία, από την Ιέρνη, δηλαδή το Έιρε, τη σημερινή Ιρλανδία, ερχόταν με πολυπληθείς συνοδείες. Έπρεπε να δοθεί η άδεια λοιπόν να εισέλθουν στην πόλη και να καταλύσουν μέσα στην πόλη χιλιάδες άτομα, χιλιάδες πρόσωπα και οι αντικαίοι οπαδοί ακόμα του Άριου. Έδωσε λοιπόν την άδεια και κήρυξε την έναρξη των εργασιών ως ο πολιτικός άρχοντας και φρούραρχος. Υπάρχει νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ένας επίσκοπος Θεόφιλος ο οποίος προεδρεύει. Αλλά και για να πούμε την πάσα αλήθεια, εκεί μετήχανε οι επίσκοποι, πολλές φορές ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ομολογητές, δηλαδή είχαν βασανιστεί, είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με το μαρτύριο για να αλλαξοπιστήσουν και δεν αλλαξοπίστησαν. Πολύ μακριά από την κεντρική εξουσία. Αυτοί δεν υπάκουσαν σε αυτοκράτορες. Αυτοί ήταν δυνατόν να τους πει ο Μέγας Κωνσταντίνος «από αύριο θα λέτε αυτό» και αν διαφωνούσε με τη συνείδησή τους να συμμορφώνονταν. Ήταν πολλοί, φέραν ουλές και ακροτηριασμούς από τα βασανιστήρια. Δεν θα υπέκυπταν τώρα. Με την απλή λογική να δούμε ακόμα και τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ύστερα λέμε για τον Κρίσπο, τον κατηγορούν. Η ιστορική μαρτυρία που διασώζεται είναι ότι εξορίζεται στην Ίστρια, δηλαδή περίπου στις περιοχές της σημερινής Κροατίας, mm-hmm. να πούμε, εξορίζεται σε αυτές τις περιοχές και εκεί θα λέμε χάνονται τα ίχνη του. Τι συμβαίνει είναι άγνωστο στην ιστορία, αλλά δεν υπήρχε πουθενά εντολή φωνεύσεως. Εκεί που υπάρχει για την Φαύστα, mm-hmm. η οποία είναι επιβληθήσα σύζυγος, είναι για λόγους συνωμοσίας. Δεν είναι για λόγους είτε θρησκευτικούς ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά λέμε καμιά φορά, και αυτό ας το πούμε και υπερβολικά, το φωνιάς. Γιατί στην εκκλησία ο ληστής τι ήτανε στο σταυρό που δικαιώθηκε. Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς τι ήτανε. Πολλές Άγιοι που προκύψαν, ο Άγιος Βάρβαρος που χαράκωσε την Πορταΐτισσα και αγίασε, μετά έμεινε ως μοναχός και αγίασε, τι ήτανε. Δηλαδή όλοι αυτοί τι ήτανε. Μας κάνει εντύπωση στο Μέγα Κωνσταντίνο. Αυτό που προείπες όμως Μαρία, πριν πεθάνουμε ο λευκός χιτώνας και η βάπτιση, πριν πεθάνουμε αν κάνουμε θέατρο και η ζωή μας είναι ένα θεατράλε, γιατί αυτό αποδίδει κοινωνικά, οικονομικά, ως στη θέαση των ανθρώπων. Μπρος στο θάνατο κανένας δεν λέει ψέματα και κανένας δεν υποκρίνεται, γιατί δεν έχει λόγο να παίξει θέατρο. Αυτή η στιγμή είναι η καθαρότερη στιγμή της ζωής. Αυτό είναι που σε κάνει Άγιο, διότι η κόλαση είναι γεμάτη από αμαρτωλούς, οι οποίοι όμως έστω και την ίστατη στιγμή μετανόησαν. Αυτό να θυμούνται όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κυλιδώσουν ένα πρόσωπο που ήταν τεράστια προσωπικότητα σε Ανατολή και Δύση. Και όπως έλεγε ο Κοσμάς, ο Ινδικοπλεύστης που τον σώζει και ο Καβαδίας σε ένα ποίημα του, διότι ο Ιουστινιανός ήταν άλλη τεράστια μορφή, τον δρόμο του μεταξύ προς την Κίνα άνοιξε και έφτασε μέχρι την Κουρνεβάλη, την Κεϊλάνη, τη σημερινή τη Στριλάνκα, ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης, που έλεγε το έθνος των Ελλήνων θα παραμείνει αυτή απόρθητη η αυτοκρατορία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος.

0: συνεχίζοντας, Μαρία, γι' αυτό ήθελα να πω για το Βυζάντιο, είναι όμως αυτή η αυτοκρατορία καταλήθηκε κάποια στιγμή, βέβαια το 1204 κατελήθηκε από τους σταυροφόρους, αλλά και σε αυτό είναι πάλι οι εσωτερικές ίντριγκες, οι άγγελοι κομνηγοί.
1: Μάλιστα, ναι, θα λέγαμε ότι υπήρχε και κατάλυση και τοπική χωρική, αλλά κατάλυση πολιτισμική. Ό,τι κοσμεί σήμερα τα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης, στη Βενετία,
0: τις
1: Λειψανοθήκες, ναι, όλα αυτά υπάρχθησαν έτσι με τρόπο βάρβαρο. Ήρθαν οι πολιτισμένοι δυτικοί, οι πολιτισμένοι της Δύσης, με πρόφαση την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, από τους μουσουλμάνους. Παρά τα αυτά, το πέρασμα λοιπόν από την πόλη του κόσμου, γιατί ο πλούτος της πόλης του κόσμου ήταν πλούτος θαυμαστός, όπου τα διψασμένα μυαλά, οι καρδιές των δυτικών έπεσαν σαν λέλαπα, σαν ακρίδες πάνω στην πόλη του κόσμου. Η πρώτη λοιπόν άλωση, γι' αυτό και κάποιοι ιστορικοί αναφέρουν ότι η πρώτη καταστροφή και τοπική και κτηριακή και από άποψη πολιτισμού έγινε το 1204, ήταν η πρώτη πληγή στο ματωμένο σώμα του Βυζαντίου. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, πατέρα Θανάση, περιγράψτε μας λίγο τι ακριβώς συνέβη.
0: Είναι η προηγείται αυτή του Μανουήλ του Κομνηνού η μεγάλη ήττα που γίνεται στο Μυριοκέφαλο και ουσιαστικά
1: 1176.
0: Φέρνει τους Σελτζούκους
1: και φέρνει,
0: φέρνει όλους αυτούς στη Μικράσια. Στην Ευρώπη, Μαρία, δυστυχώς τον Ορχάν τον φέρανε οι εμφύλοι πόλεμοι Καντακουζινών και Παλαιολόγων. Και
1: αυτά τα δικά μας λάθη.
0: Τα δικά μας λάθη. Όπως ο Μανουήλ Κομνηνός αρχίζει και βλέπει και την δίσδυση των Γενουατών και των Βενετσιάνων.
1: Ήλεγχαν οικονομικά
0: οποίοι,
1: τα μεγάλα,
0: ακριβώς,
1: τα λέγαμε οίκοι αξιολόγησης της εποχής, καταδυνάστευσαν, γιατί αυτό που αναφέραμε στην αρχή, ότι η ιστορία δεν αφορά ένα στατικό γεγονός που συνέβη κάποτε και σήμερα δεν έχει καμιά σχέση, καμιά συνέχεια στο τώρα. Τα τότε τραπεζικά συστήματα, η τότε οίκοι αξιολόγησης, η τότε οικονομική θηριωδία των δυτικών, ουσιαστικά συνέτεινε η πτώση της Κωνσταντινούπολης, γιατί η οικονομική ασφυξία είχε προηγηθεί από τους...
0: Και ο πύργος του Γαλατά που σήμερα διασώζεται σαν ιστορικό και σαν το πόσιμο της Κωνσταντινούπολης, ήταν στην γειτονιά των Φράγκων, αν θέλουμε, αυτόν που ελέγχαν οικονομικά, γιατί τους είχαν δώσει τελωνιακά και ναυτικά προνόμια. Νομίζαν έτσι ότι θα βρισκόταν πρόσκαιρα. Υπήρχε χρήμα, αλλά τελικά όλοι αυτοί πνίξαν όλο αυτό το Βυζάντιο. Γίνεται μια προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτούς, αλλά νομίζω ο Αλέξιος ο Τέταρτος πηγαίνει εκεί στη Ζάρα, στην Κροατία πάλι, συναντάται με τους σταυροφόρους και θέλουν να επανέλθουν, θέλουν την εξουσία, την αυτοκρατορική. Μάχονται τότε οι Κομνηνοί με τους Αγγέλους. Εμφανίζεται ένας καλός στρατηλάτης, ο Μούρτζοφλος, δηλαδή αυτός που είχε άσχημα φρύδια, ίσως ασχημοπρόσωπος ευρύτερα, ίσως ο οποίος τους πολεμάει, τον εκδικούνται βέβαια και τον εκτελούν μετά από προδοσίες όπου μετέχει και ο πεθερός του και μέσα αυτές στα σκοτεινούς διαδρόμους της ιστορίας και καταλαμβάνουν οι Φράγκοι την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που είπες, Μαρία, για τη λαιλασία, ο Δάνδολος, ο ηγεμόνας της γαλινοτάτης Βενετίας, ευτυχώς διέσωσε τα άλογα που είναι σήμερα στον Άγιο Μάρκο, διότι παραλίγο θα τα λιώναν για να τα κάνουν χάλκινα νομίσματα. Μέσα από την αρπαγή του διέσωσε κάποια κοιμήλια και τότε μεταφέρθηκαν χειρόγραφα, μεταφέρθηκαν τα γάλματα που έχει το σύμπλεγμα του Λαοκόντα από την Τρία, το Βατικανό. Πολλά λείψαν Αγίων, μεταφέρθηκαν και του Αγίου Δημητρίου, πολλά μεταφέρθηκαν από τα γεγονότα της Αλώσιος, η οποία ήταν τόσο αιματηρή, αλλά ήταν και βέβυλη απέναντι στους Ορθοδόξους ναούς, ώστε μην έχουμε αυτήν την απορία που δεν υπήρξε ποτέ, αυτό ήταν μεταγενέστερο, αλλά το ερώτημα ανάμεσα στο Φακιόλιο, στο Σαρίκι, το Τούρκικο ή την Καλύπτρα τη Λατινική, τόσα που υπέφεραν από τους δυτικούς και τόσο βάναυση ήταν η εξουσία, που οι ανερχόμενοι Οθωμανοί φαινόντουσαν μερικές φορές ως αντίδοτο απέναντι σε αυτήν την λατινική βαρβαρότητα. Και ύστερα λέμε οι κατοχές, μερικές φορές αν είναι ομόθρησκοι, γιατί η γερμανική κατοχή των πολιτισμένων, γιατί ήταν πολιτισμένη η Γερμανία και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, των πολιτισμένων Γερμανών ήταν ελαφριά. Η ιταλική κατοχή, που ουσιαστικά η Ελλάδα ήταν ιταλική κατοχή, που την έχουμε όμως συγχωρέσει και λέμε τα λανθασμένα εντελώς, γιατί οι Ιταλοί είναι Γερμανοί τουλάχιστον από το κέντρο και πάνω, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, που είναι εντελώς λάθος. Ήτανε αιματηρότατη ήταν. Η δε στιγνότατη βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και στο μεγαλύτερο μέρος της Τράκης ήταν η πιο βάναυση. Κι όμως οι Βούλγαροι ήταν Ορθόδοξοι, αν το δούμε δογματικά. Γιατί μας κάνει εντύπωση? Δηλαδή, αν πρέπει να επιλέξουμε τον κατακτητή μας, τον δυνάστη μας, ήταν μια βάναυση, μια κατοχή η οποία λαιλάτισε, αλλά ανέδειξε όμως πρόσωπα σαν τον Άγιο Ιωάννη το Βατάτζη, τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, ο οποίος είναι ο μόνος αυτοκράτορας τον οποίον επαινεί ο Μάρξ, που αναδιαρθρώνει τις περιφέρειες, τον στρατό δημιουργεί πάλι το ακριτικό σύστημα, δηλαδή θα έχεις γη, αυτό που δεν έχουμε σήμερα στον Εύρο και στα νησιά, θα μείνετε στον τόπο, όποιος μείνει στον τόπο θα έχει γη, θα την καλλιεργεί, θα έχει τα έσοδα από την γη, αλλά θα είναι και ένοπλος, θα είναι και εθνοφύλακας, τα λέγαμε σήμερα, θα είναι και ακρίτας, θα είναι και στρατιώτης. Φορολογικό σύστημα δίκαιο προς σε κάθε κοινωνική τάξη και ανακατανομή της αγροτικής γης, ώστε να υπάρχει ιδιοκτησία, να υπάρχει έννοια του ανήκειν.
1: Ναι.
0: Σκέψου πόσα σπίτια στον Εύρο, που τα λένε πλέον στις ειδήσεις, πόσα σπίτια σε παραμεθόριες περιοχές τα αγοράζουν Τούρκοι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέσω από Τουρκοβούλγαρους, τα αγοράζουν σε αυτές τις περιοχές και δημιουργούν συνεχόμενη κατοχή της γης σε παραμεθόριες περιοχές. Αυτό απέτρεψε ο Ιωάννης ο Βατάτζης, αναδιοργάνωσε το Βυζάντιο.
1: Ήταν ένα μεσοδιάστημα μετά όμως, Πατέρα Αθανάση, συνθήκες και προοπτικές. Μετά από δύο αιώνες όμως φτάνουμε στο 1453.
0: Ναι, που βέβαια αυτός είναι ο μαρμαρωμένος
1: βασιλιάς.
0: Ο Ιωάννης ο Βατάτζης.
1: Ήταν η ελπίδα, ήταν η ελπίδα του καλού.
0: Ο Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος θα μπει το 1264 στην Κωνσταντινούπολη, η οποία αντέχει αυτό το διάστημα ως το 1453. Αυτή η φθορά, μα είναι η σκιά του εαυτού της. Η μισή Πελοπόννησος, η Λακωνία θα λέγαμε και η Αρκαδία είναι πλέον Βυζάντιο και η Κωνσταντινούπολη και η περιφέρειά της. Όλα πλέον τα άλλα είναι κατεχόμενα από τον Νεοοθωμανισμό που με τη μάχη του Κωσυφοπεδίου πλέον μπαίνουν και στην Βαλκανική ενδοχώρα.
1: Αλλά το πνεύμα του Βυζαντίου όμως, σκέφτομαι, Πατέρα Θανάση, παρά τη φθορά την εξωτερική της της αυτοκρατορίας, αυτό μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση και γέννησε τον 15ο-16ο αιώνα την αναγέννηση και τον διαφωτισμό.
0: Να πούμε και το εξής, Μαρία, όταν όμως από την Πελοπόννησο πολλοί πάλι πλούσιοι και οπαδοί και ακόλουθοι του πλήθωνα
1: του Γεμιστού,
0: ο οποίος ήταν και αυτός αρχαιολάτρης, όταν καταλαβαίνουν ότι πλέον
1: οι
0: πτώσεις
1: που
0: είναι θέμα χρόνου,
1: περίπου
0: που περνάει στην ιστορία παρατήρητα, περίπου 100.000 κόσμος, τεράστιο νούμερο για τα δεδομένα τα πληθυσμιακά, φεύγουν στην κεντρική Ιταλία.
1: Και έφυγαν όχι οι φτωχοί, οι δυνατοί. Που θα μπορούσαν να μείνουν και να στηρίξουν, να βάλουν πλάτη.
0: Είναι οι προκεφιλόσοφοι, οι αμπελοφιλόσοφοι. Φεύγουν στην κεντρική Ιταλία, όχι στη Μάγκνα Γκρέτσια, στην Νότια Ιταλία. Στη Μεγάλη Ελλάδα. Φεύγουν στην κεντρική Ιταλία, ασπάζονται τον ρωμοκαθολικισμό, ιδρύουν το κολέγιο, το Ουνητικό Κολέγιο του Αγίου Αθανασίου και όλοι εκλατινίζονται στο διάβα των καιρών και χάνονται για τον ελληνισμό. Αυτή είναι η θολοκουλτούρα. Μείνανε τα παπαδάκια, έμεινε
1: ο κόσμος,
0: έγινε μηνομεγενάδιος σχολάριος, ο οποίος ήταν επίσης τεράστια προσωπικότητα, δεν ήταν ανθενωτικός, ήταν πραγματικά πατριώτης που κοιτούσε την σωτηρία του ελληνισμού. Απλώς έπρεπε κάποιος το Μιλέτ, πλέον των κατεχομένων, το έθνος των κατεχομένων
1: που καθορίζουν,
0: ζόταν από την θρησκεία, να έχει το πνευματικό οδηγό. Γι' αυτό και η πολεμική σημαία του Βυζαντίου, η Βυσσινή χρυσή, γίνεται η κίτρινη μαύρη, η εκκλησιαστική, ως σημαία και σύμβολο του έθνους.
1: Έτσι μέσα από την ιστορική αυτή εξιστόρηση, πατέρα Θανάση, έτσι σκεφτόμουν λίγο παράλληλη ιστορία, να το συνδέσουμε λίγο και με το παρόν. Αυτή είναι η φυγή των δυνατών. Μου θυμίζει μήπως και στους χρόνους τους δικούς μας πάλι η φυγή κάποιων δυνατών ή κάποιων επιστημόνων. Η ελίτ της γνώσης, της διανόησης, η ελίτ η οικονομική βρίσκουν απάγγιο στη Δύση και στα μεγάλα κέντρα του κόσμου. Γιατί αυτή την περίοδο με τα μνημόνια πέρασε δύσκολα η Ελλάδα και περνά. Πάλι αυτή την περίοδο ποιοι είναι οι μαχητές οι οποίοι προτάσουν πατρίδα, Θεό, Ελλάδα, αξίες. Είναι η μνήμη, η συνείδηση αυτού του απλού λαού που μάχεται στην καθημερινότητά του. Αλλά στη διαχρονική μνήμη όμως και αποτίμηση της ιστορίας, αυτό που ονομάζουμε πατρίδα είναι αυτό που ζει μέσα μας, αυτό δεν χάνεται. Η πατρίδα είναι όποιο κομμάτι, αυτά που ένιωσα, αγάπησα, πίστεψα και σε όποιο κομμάτι της γης και αν βρεθώ, αρκεί να έχω μέσα μου Θεό και Ελλάδα. Έχουμε πει και άλλες φορές από την εκπομπή εδώ, ότι στα διάφορα μέρη του κόσμου που έχουμε βρεθεί, οι Έλληνες πρότευσαν, έκαναν σταδιοδρομία, καριέρα, δημιούργησαν, πλούτησαν. Όπου όμως ο Έλληνας έχασε την πίστη, ξέχασε, λησμόνησε την πίστη του στο Θεό και όποιοι Έλληνες δεν συνδέονται, δεν συνδέθηκαν με την Ορθόδοξη Εκκλησία που ήταν το πνευματικό σχολείο, η πνευματική μήτρα έτσι, για τον τόπο τους, για τον νέο τόπο που βρέθηκαν, αυτοί οι Έλληνες χάθηκαν για την Ελλάδα. Γιατί έχασαν, όταν ο άνθρωπος χάνει την πίστη του στο Θεό, χάνει και την πίστη του σε αυτή τη ζωή, σε αυτό που ονομάζουμε ανθρωπιά, συνανθρωπία, αλληλεγγύη, γιατί προτάσει το βόλεμα και το ατομικό ειδονικό εγώ.
0: Μαρία, είχε πέσει εκεί με την πόντια δασκάλα που έλεγε για την πατρίδα, ένα πολύ συγκινητικό κειμενάκι που είχες για την πόντια δασκάλα στην Τραπετσόνα.
1: Η οποία όταν που ρωτούσε, με τη μικρασιατική καταστροφή, ναι, τι είναι πατρίδα. Και όταν λοιπόν ήρθε ρακένδυτη, δούλευε όλη την ημέρα σε ένα καπνομάγαζο. Το βράδυ όμως, επειδή αγαπούσε τα γράμματα, μάζευε τα παιδάκια της γειτονιάς στην παράγκα της. Και εκεί είχε βάλει ένα τρόπο τυνάκι
0: με
1: ένα κάρβουνο να μαθαίνει λεξούλες και μάθαιναν τα παιδιά και έτυχε να περάσει κάποιος της εποχής εκείνης ο οποίος γραμματιζούμενος είχε σχέση με το Υπουργείο Παιδείας και της είπε πώς διδάσκεις εσύ εδώ πέρα, έχεις κάποιο χαρτί, ναι, και είπε ότι είμαι από την Τραπεζούντα,
0: απόφυτη
1: από το Αρσάκιο, ξέρω γαλλικά, ξέρω τα ελληνικά, να μην ξεχάσω την πατρίδα και ξεκίνησε από τη λέξη πατρίδα και όταν είπε, ρώτησε τα παιδιά, προσπάθησε να εξηγήσει τι είναι η πατρίδα. Και είπαν τα παιδιά πατρίδα είναι η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα, ο τόπος μας. Και είπε αυτή πατρίδα για μένα, πατρίδα για μας παιδιά, είναι εκεί που γεννηθήκαμε. Πού γεννηθήκαμε, στον Πόντο, ο Πόντος ο τόπος χάθηκε. Και μετά πατρίδα όμως είναι και ο τόπος, γίνεται και ο τόπος τώρα για εσάς η Ελλάδα, γιατί είναι ο τόπος ο οποίος σας μαθαίνει γράμματα και κατέληξε με το εξής συγκινητικό, ότι η πατρίδα μας είναι εκεί που γεννιόμαστε και η πατρίδα μας είναι εκεί που πεθαίνουμε και θνήσκει και
0: θαύεται
1: το σώμα μας. Και ήθελα να τους δώσει το πνευματικό μήνυμα ότι ο μορφωμένος ο άνθρωπος είναι απροσκύνητος ελεύθερος, ενώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι αμόρφωτος είναι αυτός ο οποίος, γι' αυτό λέει στη ζωή σας, μην είστε υπόδουλοι. Όσο παραμένει ο άνθρωπος στην αμορφωσιά, τόσο είναι και υποτάσσεται, γίνεται δουλικός. Η μόρφωση είναι αυτή που θα δώσει φτερά στο νου και στην ψυχή να κάνετε πράξη ότι αγαπάτε.
0: Και είναι και ένα μήνυμα, γιατί θυμάμαι και τα λόγια της που έλεγε «εκεί που γεννιόμαστε και εκεί που θαυόμαστε». Και έλεγε
1: αυτό,
0: γι' αυτό ότι ο Πόντος λέει είναι η πατρίδα μας και η Ελλάδα, διότι θα θαυτούμε τώρα εφόσον
1: στην Ελλάδα εφτάμε. Μάθαμε γράμματα, στον Πόντο γεννηθήκαμε, αλλά εδώ στην Ελλάδα θα
0: και
1: θαυτούμε.
0: Είναι και μια απάντηση στο, και είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που φεύγουν ή για μετά την άλωση.
1: Ακόμα οι νεκροί,
0: που τα μνήματά τους, τα οστά τους, ό,τι και αν συνέβησαν, που μείνανε σε αυτές τις πατρογονικές αιστείες του ελληνισμού στη Μικρασία, ακόμα για τον Έλληνα είναι πατρίδα και η Ελλάδα, αλλά πατρίδα είναι και η Μικρά Ασία. Εκεί που τουλάχιστον οι δικοί μου προπαπούδες είναι θαμμένοι σε άγνωστους τόπους. Δεν ξέρω αν το Ζινέ, το πλοίο το γαλλικό, μετέφερε τα οστά τους για να τα κάνει λίπασμα στη Μασσαλία, αλλά εκεί που θαύτηκαν ή ξεθαύτηκαν βία, εκεί είναι πατρογονική εστία. Αυτό είναι το μήνυμα. Και θυμάμαι πολλές φορές αυτό που βιώσαμε. Όταν έχουμε πάει στην Μαδρίτη πάνω από 11 φορές και έχω επισκεφθεί την βάση, Base Aérea de Torrejón, που παρόλο ότι είναι ανατοϊκή, οι Ισπανοί έχουν γραμμένο με τεράστια γράμματα επάνω «Todos por la patria», «Όλοι για την πατρίδα». Λοιπόν, μέσα εκεί υπάρχουν τώρα στη Μαδρίτη περίπου 5.000 Έλληνες που φύγαν για οικονομικούς λόγους. 100 πηγαίνουν στην εκκλησία. Περιμένουμε αυτός ο ελληνισμός να επιβιώσει, να επιζήσει. Μπορεί να βγάλει κάποιους οικονομικά ισχυρούς, αλλά χωρίς αναφορά αυτό που κάναν οι Έλληνες οι μετανάστες. Πρώτα όταν πήγαιναν σε ένα μέρος, μια εκκλησιά, έναν παπά, ένα σχολείο, έναν δάσκαλο και μετά τη γυναίκα και τα παιδιά. Αν δεν υπάρχουν θεμέλια, στη Σαμαρίνα Μαρία. Πρώτα χτίσαν το σχολείο και την εκκλησία και μετά τα σπίτια. Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο πυλώνες, δεν υπάρχει ιστορία και η άλωση θα συμβαίνει και θα ξανασυμβαίνει κάθε χρονιά.

0: Μαρία, να αναφερθούμε. Απλώς θέλω να πω και αυτό που λένε οι Πόντιοι, η Ρωμανία κι αν χάθηκε, αν θεί και φέρνει κι άλλη. Δηλαδή, ο ελληνισμός δεν χάνεται ποτέ, ούτε μαβιβατάν, ούτε όλα αυτά τα φρυναφήματα της διχογνωμίας και του διχασμού των Τούρκων που είναι γεμάτοι φυλές. Αν ο ελληνισμός αποφασίσει να σταθεί ως έαντας, πατώντας τις αξίες της πίστεως και της πατρίδας, και οι Τούρκοι και ο του παντουρκισμός και οι θεωρίες τους θα συντριβούν. Αν σηκωθούμε και περιμένουμε το επίδομα, την αύξηση με δεκαρολογίες και δραχμοκυνηγίες, τότε από εκεί και πέρα θα υποστούμε και άλλη άλωση, όχι ως τιμωρία, αλλά γιατί δεν σταθήκαμε άξιοι αυτό το αξιακό σύστημα που μας παραδόθηκε να το καλλιεργήσουμε και να το συνεχίσουμε.
1: Αυτό το αξιακό σύστημα όμως, πατέρα Θανάση, το δίνει με το παράδειγμά της η εξουσία. Όταν η εξουσία δείχνει δρόμο ζωής στον άνθρωπο, ακολουθεί ο άνθρωπος.

0: Ότε παραγέγονας επί το όρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι και έφρυξαν οι καταχθόνιοι. Παρίσταντο δε οι μαθητέ με τα χαράς έντρομοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δε ητιμάσατο εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα. Πύλας δε ο ουρανός διαπετάσας το κάλι εφαίνετο και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει. Αδάμ την κατάβασιν ως γνωστήνε και την αύθης ανάβασιν, αλίχνη μεν υψούτο ως υποχειρός, στόμα δε μεγάλα υβλόγη ως οικούετο, νεφέλη υπελάμβανε και ουρανός ένδονσε υπεδέξατο. Έργον τούτο Κύριε ηργάσω, μέγα και παράδοξον, η σωτηρίαν των ψυχών
1: πάντα ημών. Τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Αναλαμβανομένου σου Χριστέ, εκ του όρους των ελαιών, εδυνάμεις ορώσε ετέρα τη ετέρα ευώων. Τι σε στην ούτως και φυσί προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, αυτός εστίν ο δυνατός εν πολέμο, ούτως εστίν αληθώς ο βασιλεύς της δόξης. Και η νατή αυτού ερυθρά τα ημάτια, εκ βοσόρ οίκη όπερεστή της σαρκός, αυτός δε ως Θεός εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλα σημείν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς ημών.

Αχιλλείου φωνή. Την ταπείνωση την δίνει ο Θεός. Δεν μπορείς να την αποκτήσεις μόνος σου. Δεν γίνεται. Σου την δίνει εκείνος. Και για να σου τη δώσει, χρειάζονται μερικά πράγματα. Να μην κρατάς κακία, να έχεις απλότητα, να κάνεις μετάνοιες. Κάτι γίνεται μέσα στην καρδιά και έρχεται η χάρη. Ο σπόρος δουλεύει μέσα στη γη και πετάει δύο φυλλαράκια. Αν δεν έρθει όμως ο ήλιος και η βροχή, θα μαραθούν, δεν θα μεγαλώσουν. Έτσι, κάτι μέσα μας πρέπει να σπάσει το περίβλημα, την άσφαλτο και να πετάξει δύο φυλλαράκια. Τότε θα έρθει και η χάρη, θα τα λούσει και θα μεγαλώσουν. Και η χάρη έρχεται πιο γρήγορα από τον ήλιο. Έρχεται αμέσως μόλις αρχίσει η προσπάθεια για να σπάσει το σκληρό αυτό περίβλημα. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1204 με την τέταρτη σταυροφορία αρχίζει η κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που μετά το 1430 περιλαμβάνει μόνο την Κωνσταντινούπολη με τα περίχωρά της και το Δεσποτάτο του Μοραίος. Οι προσπάθειες του Ιωάννη Παλαιολόγου για βοήθεια από τη Δύση μέσω της Ένωσης των Εκκλησιών δημιουργεί τρομερές αντιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών. Την ίδια εποχή, η αναρρίχηση στον Οθωμανικό θρόνο του αδιάλακτου Μωάμεθ στη θέση του διαλακτικού πατέρα του Μουράτ σημαίνει εφαρμογή της έμονης ιδέας του πρώτου που είναι η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Κάτι που καταφέρνει μετά από πολιορκία 55 ημερών. Η άλωση της πόλης γίνεται την 3η 29 Μαΐου 1453.

Τον 10ο και τον 11ο αιώνα, οι συγκρούσεις με τους εκχριστιανισμένους ήδη από το 864 Βουλγάρους έδειξαν στην ηγεσία της αυτοκρατορίας πως η κοινή θρησκεία δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα συγκρούσεων. Το οριστικό σχίσμα, μάλιστα, ανάμεσα στην Εκκλησία της Ρώμης και σε αυτή της Κωνσταντινούπολης το 1054, διέριξε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς ανάμεσα στα χριστιανικά κράτη. Από εδώ και πέρα, η Δύση άρχισε να αντιμετωπίζει το Βυζάντιο ως κράτος μη φιλικό, ενώ και η αυτοκρατορία ήταν ιδιαίτερα καχύποπτη απέναντι στη Ρώμη. Το 1204, η Δυτική, με τις ευλογίες του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου και υπό την αρχηγία του Ιταλού Βονιφάτιου Μονφερατικού, οργάνωσαν την τέταρτη σταυροφορία.

ο δόγης της Βενετίας Δάνδολος μετέφερε με τα πλοία της Γαλινοτάτης 40.000 πολεμιστές πλατσικολόγους μπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι πραγματοποίησαν την τελική τους επίθεση στις 12 Απριλίου 1204. Η κατάληψη της πρωτεύουσας από τους Φράγκους συνοδεύτηκε από ένα απίστευτο κύμα λαιλασιών και σφαγών τέτοιας έκτασης, ώστε να αναγκαστεί ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, 800 και πλέον χρόνια αργότερα, στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη από τους Ορθόδοξους. Το πλιάτσικο που έγινε ήταν άνευ προηγουμένου και ό,τι αξιόλογο μπορούσε να μεταφερθεί από τα 4 άλογα που τοποθετήθηκαν στην πρόσωψη της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου και πολύτιμα ιερά σκεύη που επίσης υπάρχουν στην ίδια εκκλησία, μέχρι το τεραστίου βάρους μαρμάρινο λιοντάρι που υπάρχει στην είσοδο του Αρσενάλε, έχουν μεταφερθεί από την Κωνσταντινούπολη. Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τις δυνάμεις του Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου σήμαινε ανάμεσα στα άλλα και την εγκατάλειψη της Μικράς Ασίας, οριστικά πλέον, στα χέρια των τουρκικών φυλών. Γύρω στο 1340, λίγες μόνο παραλιακές πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα παρέμεναν υπό βυζαντινό έλεγχο. Οι Οθωμανοί έβαλαν πόδι στην Ευρώπη με τον επικισμό της Καλλίπολης που έγινε το 1354 και αποκάλυψε τις αληθινές τους προθέσεις. Έτσι, όταν το 1368 καταλαμβάνουν την Ανδριανούπολη, ο Σουλτάνος Μουράτ ο Πρώτος την κάνει πρωτεύουσά του στη θέση της Προύσας. Ο Ιωάννης ο 8ος, ο Παλαιολόγος, ανέβηκε στο θρόνο το 1425, όταν το κράτος του Βυζαντίου είχε φτάσει στον έσχατο βαθμό κατάπτωσης. Το 1430 η Θεσσαλονίκη, μετά από σκληρή πολιορκία, καταλαμβάνεται και ο πληθυσμός της φωνεύεται ή εξανθρωποδίζεται. Την ίδια χρονιά τα Ιωάννινα παραδίδονται από τους κατοίκους τους για να αποφύγουν τα δεινά που υπέστησαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο βορρά, στο νότο το δεσποτάτο του Μοραίος έχει επαναφέρει στα χέρια των Βυζαντινών σχεδόν το σύνολο της Πελοποννήσου. Πρωταγωνιστής ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ένας από τους δεσπότες του Μιστρά και αδερφός του αυτοκράτορα Ιωάννη. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο 8ος, ο Παλαιολόγος, ήταν βέβαιος ότι η επιβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έστω και σε αυτό το ισχνό της μέγεθος, θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με βοήθεια από τη Δύση. Γι' αυτό και αποφάσισε να πιέσει για την ένωση των εκκλησιών, η οποία, όπως ήλπιζε, θα οδηγούσε στη δημιουργία μιας νέας σταυροφορίας εναντίον των Οθωμανών. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, ο Πάπας Ευγένιος ο IV κάλεσε τον αυτοκράτορα να φέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία μία αντιπροσωπεία για τη σύνοδο των δύο εκκλησιών. Ο Ιωάννης, μολονότι θα προτιμούσε η σύνοδος να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, δέχθηκε να πάνε στην Ιταλία. Έτσι, με χρηματοδότηση του Κοζίμου των Μεδίκων, άρχισαν στις 9 Απριλίου 1438 στη Φεράρα οι συζητήσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες του Πάπα Ευγένιου του IV και της Ανατολικής Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας, προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο της αντιπροσωπείας των Βυζαντινών, προώθησε σε θέσεις Μητροπολιτών τρεις μορφωμένους μοναχούς. Τον Βυσαρίωνα από την Τραπεζούντα ονόμασε Μητροπολίτη Νικαίας, τον Ισίδωρο Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ρωσίας και τον Μάρκο Ευγενικό Μητροπολίτη Εφέσου. Σε αυτούς προσέθεσε τέσσερις κοσμικούς φιλόσοφους, τον Γιώργιο Σχολάριο, τον Γιώργιο Αμυρούτζη και τον Πλήθωνα Γεμιστό. Στις αρχές του 1439, οι εργασίες της Συνόδου μεταφέρθηκαν στη Φλωρεντία, όπου μετά από μακρές και δύσκολες συζητήσεις υπογράφτηκε η Ένωση των Εκκλησιών και διαβάστηκαν τα σχετικά έγγραφα στον Καθεδρικό Ναό της Φλωρεντίας. Λατινικά από τον Καρδινάλιο Τσεζαρίνη
και ελληνικά από τον Αρχιεπίσκοπο Νικαίας Βυσσαρίωνα. Το 1448 πέθανε ο Ιωάννης ο 8ος και στο Βυζαντινό θρόνο τον διαδέχτηκε ο αδελφός του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 45 ετών, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν στο Μιστρά. Έτσι, δύο υψηλοί αξιωματούχοι πήγαν με το αυτοκρατορικό στέμα στο Μιστρά. Εκεί, στις 6 Ιανουαρίου του 1449, έγινε η στέψη στη Μητρόπολη από τον τοπικό Μητροπολίτη. Κάτι που είχε να γίνει εκτός Κωνσταντινούπολης και χωρίς τον Πατριάρχη για μία περίοδο 1000 ετών. Όταν έφτασε με τις γαλέρες του στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ήταν 12 Μαρτίου. Ο Κωνσταντίνος, παρά τις αναμφισβήτητες ικανότητές του, ήταν αδύνατον να κατορθώσει τη σωτηρία της πόλης. Απέναντι από την οποία, στο πέραν, υπήρχε μία αποικία της Γένοβας, η οποία είχε παραμείνει ουδέτερη. Οι όποιες προσπάθειες του Κωνσταντίνου να επιτύχει βοήθεια εκ μέρους του Πάπα σε εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου της Φλωρεντίας συνάντησαν την πιο σκληρή άρνηση εκ μέρους των ανθενωτικών, οι οποίοι απροκάλυπτα δήλωναν πως ήταν προτιμότερο να δουν στο μέσο της οδού τουρκικό φακιόλι παρά λατινική καλύπτρα.

Ο θάνατος του Σουλτάνου Μουράτ του Δεύτερου στην Αδριανούπολη το Φεβρουάριο του 1451 βρήκε τον ικανό και φιλόδοξο διάδοχο του θρόνου Μωάμεθ τον Δεύτερο στη Μαγνησία. Μόλις διέσχισε τα Δαρδανέλια, σταμάτησε για δύο μέρες στην Καλλίπολη προκειμένου να του οργανωθεί η αρμόζουσα υποδοχή. Ο νέος Σουλτάνος έδειξε αμέσως τις προθέσεις του. Πρώτος και μεγαλύτερος στόχος ήταν η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Το χειμώνα του 1451 έστειλε διαταγές σε όλες τις κτήσεις του να συγκεντρώσουν 1000 έμπειρους οικοδόμους και αντίστοιχο αριθμό εργατών, οι οποίοι θα έπρεπε να βρίσκονται στο στενότερο σημείο του Βοσπόρου από την ευρωπαϊκή πλευρά. Εκεί άρχισε να γκρεμίζει εκκλησίες και μοναστήρια προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα οικοδομικά υλικά για την κατασκευή ενός κάστρου. Οι εργασίες ανέγερσης άρχισαν την άνοιξη του 1452 και ολοκληρώθηκαν τέλη Αυγούστου του 1452. Κτίζοντας το Ρουμελί Χισάρ, πέτυχε και τον πραγματικό αποκλεισμό της πόλης από τον έξω κόσμο. Ο Μωάμεθ μελέτησε στη συνέχεια αυτοπροσώπως την οχύρωση της Κωνσταντινούπολης. Στο μεταξύ, διέταξε κάθε πλοίο που θα διέσχιζε το Βόσπορο να σταματά στο κάστρο για επιθεώρηση. Όποιο δεν θα σταματούσε, θα το βύθιζαν. Μάλιστα, προκειμένου να είναι ευκολότερη η υλοποίηση της απειλής του, τοποθέτησε και τρία μεγάλα κανόνια. Στις αρχές Νοεμβρίου, δύο βενετικά πλοία που ερχόντουσαν από τη Μαύρη Θάλασσα αρνήθηκαν να σταματήσουν. Παρόλο που προσπάθησαν να τα βυθίσουν, αυτά διέφυγαν. Κάτι που δεν κατάφερε μετά από 15 μέρες ένα άλλο βενετικό πλοίο, το οποίο βυθίστηκε και όλο το πλήρωμά του μεταφέρθηκε στο Διδημότυχο, όπου έμενε εκείνη την εποχή ο Σουλτάνος, που διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι, εκτός από τον πλοίαρχο που καταδικάστηκε σε ανασκολοπισμό. Οι προσπάθειες των Βυζαντινών να επιτύχουν κάποια δέσμευση των Δυτικών για την αποστολή επικουρικών σωμάτων για την άμυνα της πόλης, οι οποίες μάλιστα είχαν την υποστήριξη του Πάπα Νικολάου του Πέμπτου, που διαδέχθηκε το 1447 τον Ευγένιο τον Τέταρτο, συνεχίστηκαν αμύωτες σε όλη τη διάρκεια του 1452, με πενιχρά όμως αποτελέσματα. Τελικώς, μόνο ο ελληνικής καταγωγής τέος Μητροπολίτης Κιέβου και νυν καρδινάλιος της Καθολικής Εκκλησίας Ισίδωρος, με εντολή του Πάπα, επισκέφτηκε τα νησιά του Αιγαίου, καλώντας τους κατοίκους τους να συμμετάσχουν στα εθελοντικά σώματα. Το σώμα που κατάφερε με πολλούς κόπους να σχηματίσει, 200 όλοι και όλοι άνδρες, έφτασε στο τέλος του Οκτωβρίου 1452 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αυτοκράτορας, με τη συνένεση του Πατριάρχη Γρηγορίου, στις 12 Δεκεμβρίου,

στους ιερείς που πήραν μέρος στη λειτουργία της 12ης Δεκεμβρίου. Το κλίμα που επικρατούσε στη Βασιλεύουσα στην Αυγή του 1453 ήταν ένα κλίμα βαθιάς διαίρεσης και έλλειψης πατριωτισμού και πολιτικής σοφίας ανάμεσα στα μέλη των τάξεων, των ευγενών και των πλουσίων. Ο Αυτοκράτορας άρχισε να προετοιμάζει την πόλη για την πολιορκία. Στις κρατικές αποθήκες συγκεντρώθηκαν προμήθειες όλων των ειδών και οι εκκλήσεις προς χριστιανούς ηγεμόνες για βοήθεια συνεχίστηκαν. Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα νερού δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, γιατί η Κωνσταντινούπολη είχε πολλές υπόγειες κιστέρνες, δεξαμενές, όπως αυτή που είναι δίπλα στην Αγία Σοφία και η οποία αναφέρεται ως βυθισμένο ανάκτορο, επειδή στηρίζεται σε εκατοντάδες κίονες που έχουν μεταφερθεί από αρχαίους ναούς. Η πόλη της Κωνσταντινούπολης καταλαμβάνει μια χερσόνησο με τριγωνικό σχήμα. Τα χερσαία τείχη που εκτείνονται από τη συνοικία των Βλαχερνών στον Κεράτιο μέχρι τη συνοικία του Στουδίου στην Προποντίδα και το μήκος τους είναι περίπου 7 χιλιόμετρα, περιβάλλονταν από εξωτερική τάφρο και διακρίνονται σε εξωτερικό και εσωτερικό τείχος. Τα τείχη κατά μήκος του Κεράτιου ήταν μονά, είχαν μήκος 5,5 χιλιόμετρα και έφταναν μέχρι το ακροτήριο της Ακρόπολης, κάτω από το σημερινό Top Καπί. Από το σημείο αυτό στην είσοδο του Κερατίου και κατά μήκος της Προποντίδας, μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων, ήταν και πάλι μονά. Έφταναν κατακόρυφα σχεδόν μέχρι τη θάλασσα και είχαν δύο οχυρωμένα λιμάνια και 11 πύλες. Στη συνέχεια, στρατολογήθηκαν όλοι οι άνδρες που θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στην άμυνα. Συγχρόνως, επειδή το κρατικό θησαυροφυλάκιο ήταν άδειο, ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε αναγκαστικό δάνειο από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Τέλος, το Μάρτιο του 1453 έκλεισε με αλυσίδα τον Κεράτιο κόλπο για να αποτρέψει την είσοδο Οθωμανικών πλοίων σε αυτόν. Στο διάστημα μέχρι τον Απρίλιο έφτασαν στη Βασιλεύουσα αρκετοί εθελοντές υπερασπιστές. Ήδη από τις 26 Ιανουαρίου είχε φτάσει κατευθείαν από τη Χίο ο περίφημος θαλασσινός ήρωας και μέτοχος της γενουατικής Μαώνας που διοικούσε τη Χίο Ιωάννης Ιουστινιάνης με δύο πλοία και 700 μαχητές εφοδιασμένους και εξοπλισμένους με δικά του έξοδα. Αρκετοί Λατίνοι εθελοντές από την Αγκώνα, Βενετοί και Έλληνες από την Κρήτη, πέντε βενετικά πλοία εξοπλισμένα με χρήματα της βενετικής κοινότητας της πόλης, μέλη της γενουατικής και της καταλανικής κοινότητας, βρέθηκαν εκείνες τις φοβερές ημέρες στα χερσαία και τα θαλάσσια τείχη της Κωνσταντινούπολης. Οι υπερασπιστές της πόλης ποτέ δεν ξεπέρασαν τις 8.000.

Από την πλευρά των πολιορκητών, οι πληροφορίες των πηγών είναι αλληλοσυγκρούομενες. Το πιο πιθανό είναι πως ο συνολικός τους αριθμός έφτανε τους 160.000 άνδρες. Ακόμη, τα πλοία τους ήταν περίπου 150, ενώ ο στόλος των πολιορκουμένων έφτανε τα 25, επανδρωμένα όμως με ιδιαίτερα έμπειρα πληρώματα. Εκεί όμως που οι Τούρκοι υπερήχαν απολύτως ήταν στο πυροβολικό. Στα μέσα του Φεβρουαρίου 1453, ο Μωάμεθ ο Δεύτερος διέταξε σώμα 10.000 ανδρών, κυρίως Ιππέων, να συνοδεύσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη το τεράστιο πυροβόλο που είχε κατασκευάσει ο Ουρβανός μετά από διαταγή του. Το τεράστιο σε μέγεθος όπλο ξεπερνούσε σε μήκος τα 8 μέτρα και το βάρος του πλησίαζε τους 20 τόνους. Για τη μεταφορά του χρησιμοποιήθηκαν 60 ζεύγη βοδιών και 400 άνδρες, 200 σε κάθε πλευρά του κάρου για να το υποβαστάζουν. Το πυροβόλο έφτασε μπροστά από την πόλη στις αρχές του Απριλίου. Λίγες μέρες πριν,

Στις 23 Μαρτίου είχε ξεκινήσει και ο Σουλτάνος με 12.000 γενίτσαρους και πολυάριθμους υπείς με κατεύθυνση προς την Κωνσταντινούπολη. Το Μάρτιο του 1453 πλοία κάθε είδους άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Καλλίπολη. Τα περισσότερα ήταν νέα που είχαν ναυπηγηθεί βιαστικά σε ναυπηγεία του Αιγαίου. Υπήρχαν και παλιά που είχαν επισκευαστεί. Επικεφαλής του στόλου ορίστηκε ο βουλγαρικής καταγωγής εξωμότης κυβερνήτης της Καλλίπολης Σουλεϊμάν Μπαλτόγλου. Στις μονάδες που έφθαναν περιλαμβάνονταν και μονάδες Σέρβων, Ούγγρων, ακόμη και Ελλήνων και παρατάσσονταν με βάση το λεπτομερές σχέδιο που είχε συντάξει ο ίδιος ο Σουλτάνος. Στη δεξιά πτέρυγα της τουρκικής παράταξης βρίσκονταν στρατιώτες από τη Μικρά Ασία υπό τη διοίκηση του Μουσταφά Πασά. Την αριστερή πτέρυγα σχημάτιζαν στρατιώτες από τα Βαλκάνια υπό τις διαταγές του Τουραχάν Μπεϊλέρμπεϊ της Ρούμελης. Πίσω από το κέντρο της παράταξης υπήρχε ισχυρότατη εφεδρεία, ενώ στην περιοχή γύρω από το Γαλατά τοποθετήθηκαν μονάδες πεζικού και πυροβολικού υπό τους Ζαγανό Πασά και Καρατζά Μπέι. Στις 5 Απριλίου 1453 άρχισε η πολιορκία. Η σκηνή του Σουλτάνου τοποθετήθηκε στα δεξιά της πύλης του Αγίου Ρωμανού, απέναντι από την οποία τοποθετήθηκε το τεράστιο πυροβόλο του Ουρβανού. Τα υπόλοιπα πυροβόλα του, περίπου 70, τοποθετήθηκαν σε 14 άλλα σημεία και άρχισαν αμέσως το έργο της κατεδάφισης των τυχών. Απέναντι από το Σουλτάνο παρατάχθηκε ο Ιουστινιάνης με 3.000 άντρες και εκεί κοντά εγκατέστησε το στρατηγείο του και ο αυτοκράτορας. Τις πρώτες μέρες της πολιορκίας οι Οθωμανοί λαιλάτισαν και σε ορισμένες περιπτώσεις κατέστρεψαν τα χωριά που βρίσκονταν κοντά στην πόλη, όπως τα Θεραπιά και τη Σιλιβρία. Στο μεταξύ, ο στόλος του Μπαλτόγλου στάλθηκε να καταλάβει τα πριγκυπώνησα. Τα τρία πρώτα, η πρώτη, η Αντιγόνη και η Χάλκη παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση. Στην Πρίγκυπο, μετά από πολιορκία, κατέλαβαν το φρούριό της, του οποίου οι μόλις 30 ηρωικοί υπερασπιστές κατεσφάγησαν. Στις 12 Απριλίου, ο τουρκικός στόλος εισήλθε στο Βόσπορο και στάθμευσε στο Διπλοκιόνιο, εκεί που σήμερα υπάρχει το ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ. Την ίδια μέρα αρχίζει η δράση του Οθωμανικού πυροβολικού. Οι τεράστιες λίθινες σφαίρες εξφενδονίζονταν από μικρή απόσταση και μέσα σε πυκνό καπνό διέσχιζαν τον αέρα πριν καταπέσουν στα τείχη, όπου και διαλύονταν σε χιλιάδες κομμάτια. Από την άλλη πλευρά των τειχών, συνεργεία των υπερασπιστών, συνεπικουρούμενα από τον άμαχο πληθυσμό, εργάζονταν αδιάκοπα για την επισκευή τους. Παρά την ηρωική προσπάθεια των υπερασπιστών, ήταν αδύνατο να αποτραπεί η καταστροφή των τειχών και έτσι στις 18 Απριλίου μέρος του εξωτερικού τείχους και δύο πύργοι του εσωτερικού στο μέρος της πεδιάδας του Λύκου ποταμού κατέρευσαν. Η κατακρήμνηση αυτή έδωσε στο Μωάμεφ την εντύπωση πως θα μπορούσε να κυριεύσει την πόλη με έφοδο. Δύο ώρες μετά τη δύση του ηλίου της 18ης Απριλίου έδωσε διαταγή για γενική επίθεση. Απέτυχαν και τελικά υποχώρησαν με αρκετές απώλειες. Οι υπερασπιστές αναθάρισαν και επιδόθηκαν με μεγαλύτερο ζήλο στην επισκευή των τειχών.

Στις αρχές Απριλίου ο άνεμος ήταν βόρειος. Οι τρεις γενοβέζικες γαλέρες που είχε μισθώσει ο Πάπας και τις είχε γεμίσει με όπλα και άλλα εφόδια ήταν αποκλεισμένες στη Χίο. Όταν στα μέσα Απριλίου ο άνεμος άλλαξε σε νότιο, απέπλευσαν για την Κωνσταντινούπολη. Στο δρόμο συνάντησαν ένα αυτοκρατορικό πλοίο φορτωμένο με στάρι από τη Σικελία με κυβερνήτη τον Φλαντανελά. Μια και τα Δαρδανέλια ήταν αφύλακτα, όλος ο τουρκικός στόλος ήταν στην Κωνσταντινούπολη, έπλευσαν γρήγορα στην Προποντίδα και το πρωί της 20ης Απριλίου έφτασαν κοντά στην πόλη. Αμέσως το σύνολο σχεδόν του τουρκικού στόλου απέπλευσε από το διπλοκιόνιο με στόχο να καταστρέψει ή να συλλάβει τα τέσσερα πλοία. Ο άνεμος ήταν αντίθετος για τους Τούρκους. Η συντριπτική τους όμως αριθμητική υπεροχή έκανε σχεδόν βέβαιη την επιτυχία τους. Η νότια άβρα έφερνε ολοένα και πιο κοντά τα τέσσερα πλοία στην πόλη και στον τουρκικό στόλο. Οι υπερασπιστές της βασιλεύουσας και οι πολίτες αναρριχήθηκαν στα τείχη για να παρακολουθήσουν τον άνισο αγώνα. Το ίδιο έκανε και ο Σουλτάνος. Την ίδια στιγμή σταμάτησε ξαφνικά ο άνεμος και τα τουρκικά τα περικύκλωσαν ζητώντας να κατεβάσουν τα ιστεία και να παραδοθούν. Ο Φλαντανελάς απάντησε με κατάρες και αμέσως άρχισε μια φωνικότατη πεζομαχία, μια και τα πλοία είχαν κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο. Ο ιστορικός Κριτόβουλος γράφει: «Και πρώτα μεν με μεγάλους αμφορείς, γεμάτους με νερό, κρεμασμένους με σχοινιά, έσβηναν τις πυρκαγιές, αλλά και σκότωναν πολλούς που βρίσκονταν στο διάβα τους. Την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι έριχναν αρκόντια, δόρατα και ξιστά σε αυτούς που έκαναν επίθεση και τους φώνευαν, ενώ άλλοι εκτόξευαν λίθους, άλλοι έκοβαν με μπαλτάδες τα χέρια αυτών που προσπαθούσαν να μπουν στα πλοία ή με ρόπαλα συνέθλιβαν τα κεφάλια των Τούρκων». Για πολλές ώρες συνεχίστηκε η μάχη με μεγάλες απώλειες για τους Τούρκους και σχετικά μικρές για τους Έλληνες και Γενουάτες. Ο Σουλτάνος ήταν τόσο εξοργισμένος με τα πληρώματά του, ώστε έφτασε μέχρι το σημείο να μπει μέσα στη θάλασσα, έφυπος για να τους εμφυσίσει επιθετικό πνεύμα. Μάταια όμως, γιατί τα τέσσερα πλοία, εκμεταλλευόμενα τον ούριο άνεμο, που στο μεταξύ άρχισε να πνέει και πάλι, και τον αντιπερισπασμό που δημιούργησαν τρία πλοία που βγήκαν από το κεράτιο, κατόρθωσαν να εισέλθουν στον λιμένα της πόλης. Την επομένη, στις 21 Απριλίου, ο εξοργισμένος Σουλτάνος καθαίρεσε τον άβαρχο και το τιμώρησε με 100 ραβδισμούς. Ο Σουλτάνος αναζητούσε τρόπους να περιορίσει τη δράση του ναυτικού των πολιορκουμένων και συγχρόνως να κάνει πιο στενή την πολιορκία. Αποφάσισε να σύρει από το Βόσπορο στον Κεράτιο κόλπο αρκετά πλοία, ώστε να αχρηστεύσει την αλυσίδα που έφρασε τον κόλπο και να κάνει πιο στενή την πολιορκία, προσβάλλοντας πλέον την Κωνσταντινούπολη από όλες τις πλευρές. Η μεταφορά πλοίων από το Βόσπορο στον Κεράτιο ήταν δύσκολο εγχείρημα. Αλλά ο Μωάμεθ δεν είχε πρόβλημα ούτε ανθρώπινου δυναμικού, ούτε υλικών. Έτσι έφτιαξε μια δίωλκο από σανίδες αλυμένες με λίπος και τη νύχτα της 22ης Απριλίου τράβηξαν τα πλοία στην ξηρά με τροχαλίες. Στη συνέχεια μπροστά από κάθε πλοίο ζεύτηκαν ομάδες από βόδια, ενώ ομάδες ανδρών βοηθούσαν στα δυσκολότερα σημεία της διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο μετέφερε περίπου 70 πλοία από το διπλοκιόνιο στον Κεράτιο. Στην Κωνσταντινούπολη, ο κυβερνήτης μιας γαλέρας από την Τραπεζούντα, ο Τζιάκομο Κόκο, πρότεινε να γίνει αμέσως απόπειρα πυρπόλησης των πλοίων τη νύχτα και αναλάμβανε ο ίδιος την επιχείρηση. Δυστυχώς, η αναβλητικότητα που υπήρξε και η ενημέρωση που έκαναν στους Γενοβέζους του Πέραν αποκάλυψαν το σχέδιο στους Τούρκους, οι οποίοι περίμεναν την επίθεση το βράδυ της 28ης Απριλίου. Και έτσι το πλοίο του Κόκο βυθίστηκε και οι περισσότεροι, συμπεριλαμβανομένου και του Κόκο, χάθηκαν.
Τώρα ο Σουλτάνος με τα πλοία του στον Κεράτιο να τον προστατεύουν, αποφάσισε και κατασκεύασε μία γέφυρα πάνω από το λιμάνι που έφτανε ακριβώς στα τείχη. Ήταν πλωτή και είχε γίνει από 100 κρασοβάρελα δεμένα σφιχτά μεταξύ τους. Τα κανόνια του πλέον μπορούσαν να βάλουν εναντίον της συνοικίας των Βλαχερνών από άλλη γωνία. Στις 7 Μαΐου, γύρω στις 11 το βράδυ, οι Τούρκοι εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά των τειχών, προσπαθώντας με τη χρήση κλιμάκων να φτάσουν στο εσωτερικό τείχος. Η επίθεση κράτησε 3 περίπου ώρες και τελικά αποκρούστηκε με μεγάλες απώλειες για τους επιτιθέμενους. Στις 12 του μήνα τα μεσάνυχτα, νέα έφοδος των πολιορκητών κοντά στα ανάκτορα του πορφυρογεννήτου, παρά την ορμή των επιτιθεμένων, κατέληξε σε άτακτη υποχώρησή τους. 4 ημέρες αργότερα, προσπάθεια του τουρκικού στόλου να επιτεθεί στην αλυσίδα που έφραζε το Κεράτιο κόλπο, απέτυχε. Ο Μωάμεθ στη συνέχεια προχώρησε στις 17 του μήνα να υπονομεύσει τα τείχη της πόλης με υπονόμους που κατασκεύαζαν Αλβανοί και Σέρβοι, κυρίως αργυρορίχοι. Ο Γερμανός όμως υπονομευτής Ιωάννης Γκραντ, με ανθυπονόμους και με τη χρήση υγρού πυρός, γέμισε τους 7 υπονόμους που είχαν προλάβει να κατασκευάσουν οι Τούρκοι με 2.000 σύμφωνα με τις πηγές νεκρούς, αναγκάζοντας τον Σουλτάνο να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Συγχρόνως, ο Σουλτάνος ήδη έκανε χρήση άλλης μίας επινόησης. Το πρωί της 18ης Μαΐου, οι αμυνόμενοι έφρυξαν βλέποντας ένα μεγάλο ξύλινο πύργο με τροχούς να στέκεται έξω από τα τείχη. Μόνο που το ίδιο βράδυ, μερικοί αμυνόμενοι κατάφεραν και το ανατίναξαν αχρηστεύοντάς το. Από τα μέσα του παρελθόντος Απριλίου κυκλοφορούσε ανάμεσα στον πληθυσμό της πόλης η φήμη πως μεγάλη αρμάδα με πλοία της Γαλινοτάτης πλησίαζε στα στενά του Ελισπόντου με σκοπό να λύσει την πολιορκία. Ο Κωνσταντίνος έστειλε στις αρχές Μαΐου ένα ταχύπλοο αυτοκρατορικό πλοίο για να συναντηθεί με τον Βενετικό στόλο και να μεταφέρει στον επικεφαλής του χρήσιμες πληροφορίες. Η επιστροφή του πλοίου στις 23 του μήνα γέμισε με απογοήτευση τους πολιορκούμενους, αφού πουθενά στο Αιγαίο δεν υπήρχε πλοίο της Βενετίας. Η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας, είχε πλέον απομείνει μονάχη.

Εκείνη τη χρονική στιγμή, ο Μωάμεθ απέστειλε προτάσεις ειρήνης στο Βυζαντινό Αυτοκράτορα, με τις οποίες τον καλούσε να παραδώσει ειρηνικά την πόλη, απερχόμενος όπου βούλεσε μετά των σοναρχόντων και των υπαρχόντων αυτής. Στην περίπτωση όμως που ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να αγωνιστεί μέχρι σε σχάτων, τότε σημείωνε εμφατικά ο Σουλτάνος, «Συ και η μετασού θέλετε απολέσει συν τη ζωή τα υπάρχοντα. Οι δε άλλοι κάτοικοι, εχμαλωτιστέντες, θέλουσι διασπαρεί εν πάση τη γη». Ο Αυτοκράτορας, με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου, διεμήνησε στο Σουλτάνο ανάμεσα στα άλλα και τα εξής: «Ως προς το να σου παραδώσω την πόλη, ούτε δική μου είναι, ούτε κανενός άλλου που κατοικεί σε αυτήν. Αποφασίσαμε από κοινού να πεθάνουμε με τη θέλησή μας». Η αδυναμία των Τούρκων, παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που είχαν επιφέρει στα τείχη της πόλης, να επιτύχουν το αποφασιστικό κτύπημα εναντίον των πολιορκουμένων, η γενναία απάντηση του Αυτοκράτορα, αλλά και φήμες για την επικείμενη δίθεν άφιξη ισχυρής επικουρίας από τη Δύση, είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο ηθικό των πολιορκητών. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Σουλτάνος φαίνεται από το κλίμα που επικράτησε στο Συμβούλιο Στρατηγών και Συμβούλων που συγκάλεσε στις 27 Μαΐου 1453. Ο γυραιός Μέγας Βεζίρης Χαλίλ Πασάς συμβούλευσε το Μωάμεθ να λύσει την πολιορκία και να επιστρέψει στην Αδριανούπολη. Αντίθετα, ο Ζαγανός Πασάς και οι περισσότεροι στρατηγοί πρότειναν τη συνέχιση της πολιορκίας μέχρι να επιτύχουν την άλωση της πόλης. Μετά από δισταγμούς, ο Μωάμεθ ο δεύτερος συντάχθηκε με την άποψη της φιλοπόλεμης μερίδας. Καθόρισε την 29η Μαΐου ως ημέρα γενικής επιθέσεως και διέταξε να μεταδοθεί στο στράτευμα το διάγγελμα με υπόσχεση τριήμερης λαιλασίας. Στις 28, ο Σουλτάνος επιθεώρησε τις δυνάμεις του για την επίθεση της επομένης, ενώ ο ήχος χιλιάδων τυμπάνων και η αλλαλαγμή των δερβίσιδων δεν άφηναν αμφιβολίες για το τι θα συμβεί μέσα στις ώρες που θα ακολουθούσαν. Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο στρατόπεδο των Τούρκων, ο Αυτοκράτορας και οι συμπολεμιστές του προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν τα τείχη, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Ρωμανού, χρησιμοποιώντας λίθους, ξύλα, ακόμη και χόρτα αναμεμειγμένα με πυλό. Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος συμμετείχε σε πάνδημη λιτανία για την ενίσχυση του φρονήματος του λαού και των πολεμιστών, επικεφαλής της οποίας ήταν η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, μετά το τέλος της οποίας απευθύνθηκε στους υπερασπιστές του που απάντησαν με ένα στόμα: «Αποθανόμεν υπέρ της Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών». Από εκεί κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφία, όπου μετέλαβε τον Αχράν των Μυστηρίων. Επόμενη στάση υπήρξε το Ανάκτορα των Βλαχερνών, όπου ο Αυτοκράτορας ζήτησε συγχώρηση από τους οικείους του για να καταλήξει στη συνέχεια στα τείχη κοντά στους συμπολεμιστές του. Η επίθεση άρχισε 3-4 ώρες πριν ξημερώσει η Τρίτη, 29η Μαΐου 1453. Οπότε η πόλη δέχθηκε επίθεση και από τις τρεις πλευρές. Η έφοδος άρχισε με τα σώματα των ατάκτων, των βασιβουζούκων. Αρκετοί από αυτούς ήταν Γερμανοί και Ούγγροι χριστιανοί, τυχοδιώκτες και πλατσικολόγοι, οι οποίοι προσδοκούσαν κέρδη από τη λαφυραγώγηση. Ο Μωάμεθ επιδίωκε να καταπονήσει τους ολιγάριθμους αμυνόμενους με τη χρήση αναλώσιμων χριστιανών, κρατώντας για την τελική επίθεση τα εμπειρότερα και γενναιότερα ασιατικά του στρατεύματα. Οι άτακτοι στερέωσαν χιλιάδες κλίμακες στα εξωτερικά τείχη και οι περισσότερο τολμηροί άρχισαν να ανεβαίνουν. Οι υπερασπιστές όμως έριχναν τις σκάλες, εκτόξευαν τα βέλη τους, πυροδοτούσαν τα μουσκέτα τους, ενώ δεν παρέλειπαν να αδειάζουν πάνω στα κεφάλια των επιτιθέμενων μεγάλες ποσότητες λίθων. Οι μεγάλες απώλειες που είχαν οι άτακτοι και η σκληρή αντίσταση που συνάντησαν
τους έκαναν να σκέπτονται την υποχώρηση. Όσοι όμως αποπειράθηκαν να αποσυρθούν, συνάντησαν μπροστά τους τσαούσιδες που τους περίμεναν με ρόπαλα, έτοιμοι να τους συνετίσουν και να τους επαναφέρουν στη μάχη. Έτσι, η μάχη παρατάθηκε για 1-2 ώρες ακόμη, πριν οι άτακτοι εξαναγκαστούν να υποχωρήσουν μετά από διαταγή του ίδιου του Σουλτάνου αυτή τη φορά. Οι αμυνόμενοι προς στιγμή νόμισαν πως η επίθεση απέτυχε και έτσι θα μπορούσαν να ξεκουραστούν έστω για λίγο. Ήταν εξαντλημένοι από την πολυήμερη πολιορκία και τη συνεχή και σκληρή εργασία. Γρήγορα όμως, και ενώ δεν είχε ακόμη ξημερώσει, αντιλήφθηκαν να εφορμούν προς το λόφο της πύλης του Αγίου Ρωμανού μονάδες Τούρκων του τακτικού στρατού, οι οποίοι και πάλι προσπάθησαν να τοποθετήσουν κλίμακες στο εξωτερικό τείχος, τις οποίες όμως οι υπερασπιστές έσπρωξαν προς τα κάτω. Όσοι από τους Τούρκους βρίσκονταν στη βάση του τείχους δέχονταν βροχή λίθων, ποικίλων σχημάτων και μεγεθών, ώστε, όπως αναφέρει ο Μπάρμπαρο στο ημερολόγιο του, σκοτώθηκαν περισσότεροι Τούρκοι από όσους θα μπορούσε κανείς να πιστέψει. Την ίδια περίπου στιγμή, μία βολή πυροβόλου κατέστρεψε μέρος του πρόχειρου πρωτυχίσματος και του εξωτερικού τείχους. Υπό την κάλυψη της σκόνης και του μαύρου καπνού, από την ανάφλεξη της πυρίτιδας, 300 περίπου Τούρκοι, αποφασισμένοι ή να νικήσουν ή να πεθάνουν για τον προφήτη, κατόρθωσαν να εισέλθουν στο παρατήχιον, αλλά αποκρούστηκαν. Βλέποντας και αυτή την έφοδο των στρατευμάτων του να αποτυγχάνει, ο Μωάμεθ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις του, ακόμη και τη σωματοφυλακή και τις εφεδρίες του, σε μια αποφασιστική επίθεση στην περιοχή που αμήνονταν ο Αυτοκράτορας και ο Ιουστινιάνης. Η νέα επίθεση άρχισε με την αυγή. Ο ίδιος ο Σουλτάνος τέθηκε επικεφαλής των 12.000 γενιτσάρων του, τους οποίους οδήγησε μέχρι την Τάφρο. «Τα βλήματα έπεφταν σαν βροχή», επισημαίνει ο Κρητόβουλος στην ιστορία του, προκαλώντας σύγχυση στους αμυνόμενους. Αυτή τη σύγχυση προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι γενίτσαροι για να καταλάβουν το εξωτερικό τείχος εξαπίνης. Ο Ιουστινιάνης και το μικρό σώμα των υπερασπιστών που τον περιβάλλει υποδέχτηκαν τους επιτιθέμενους με λόγχες, πελέκης, ακόντια, ξύφη. Η μάχη σε σύντομο διάστημα μετατράπηκε σε σύγκρουση σώμα με σώμα. Την ίδια στιγμή, βορειότερα της πύλης της Αδριανούπολης, κοντά στο ανάκτορα του Πορφυρογέννητου, όπου το τείχος γίνονταν ουσιαστικά μονό και χωρίς τάφρο, μια μικρή πύλη, σχεδόν υπόγεια, η οποία συνέδεε την πόλη με τον περίβολο του τείχους, είχε μείνει στη διάρκεια της επίθεσης αφύλακτη. Ήταν η Κερκόπορτα. Από αυτή μπήκε ένας μικρός αριθμός γενιτσάρων στο χώρο ανάμεσα στα δύο τείχη που επιτέθηκαν από τα νότα στους υπερασπιστές του εξωτερικού τείχους και τους ευνηδίασαν. Σύντομα ο αριθμός τους αυξήθηκε και οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και προς την πύλη της Αδριανούπολης. Τα αυτοκρατορικά και βενετικά λάβαρα που βρίσκονταν στους προμαχώνες αντικαταστάθηκαν από τουρκικά. Οι λίγοι Τούρκοι όμως που είχαν εισέλθει από εκείνο το σημείο στην πόλη και κατευθύνονταν προς το παλάτι των Βλαχερνών αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από το στρατιωτικό σώμα των αδελφών Μποκιάρτη, οι οποίοι κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο της περιβόλου. Ο Αυτοκράτορας, μόλις πληροφορήθηκε το παραπάνω γεγονός, ήταν έτοιμος να σπεύσει προς τα εκεί για να αντιμετωπίσει την κατάσταση όταν τραυματίστηκε ο Ιουστινιάνης. Το γεγονός αυτό και στη συνέχεια η αποχώρησή του από το πεδίο της μάχης παρά τις εκκλήσεις του Κωνσταντίνου να παραμείνει, δημιούργησε σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές αναστάτωση στους αμυνόμενους στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, ενώ δεν ήταν λίγοι οι γενουάτες συμπολεμιστές του Ιουστιάνη, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία, μόλις άνοιξε η μικρή πύλη που συνέδεε την περίβολο με την πόλη, να διαφύγουν μαζί του προς το λιμάνι. Η άμυνα χαλάρωσε, πράγμα που το αντιλήφθηκε ο Μωάμεθ, ο οποίος αμέσως διέταξε μαζική επίθεση στα κατεστραμμένα τείχη.
Η κατάσταση χειροτέρευσε όταν κάποιοι, βλέποντας τα τουρκικά λάβαρα να ανεμίζουν στην πύλη της Αδριανούπολης, άρχισαν να φωνάζουν «Η πόλης εάλλο», ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Η κραυγή όμως αποθάρρυνε τους πιο πολλούς υπερασπιστές, οι οποίοι πλέον κατά δεκάδες προσπαθούσαν να διαφύγουν προς την πόλη από την πύλη που είχε αφήσει ανοιχτή κατά την αποχώρησή του ο Ιουστινιάνης. Ο περίβολος κατακλείστηκε από χιλιάδες Τούρκους. Στις 8 το πρωί της 29ης Μαΐου, η περιοχή της πύλης του Αγίου Ρωμανού, όπου μαχόταν ο αυτοκράτορας, δέχτηκε επίθεση από τα Νότα. Όταν αντιλήφθηκε πως ήταν περικυκλωμένος από τους Τούρκους, ακούστηκε να λέγει «Ουκ έστι τίς των χριστιανών λαβήν την κεφαλήν εμού». Λίγο μετά έπεφτε νεκρός, άγνωστος ανάμεσα στις εκατοντάδες των πεσόντων, ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης, ο έβδομος των παλαιολόγων, ο έσχατος των Ελλήνων αυτοκρατόρων, ο υπερασπιστής της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η κραυγή ότι η πόλη είχε χαθεί αντίχησε στους δρόμους.

Κατά μήκος του τμήματος των χερσαίων τυχών νότια του Λύκου, οι χριστιανοί είχαν αποκρούσει όλες τις τουρκικές επιθέσεις. Αλλά τώρα το ένα σύνταγμα μετά το άλλο έμπαιναν μέσα από τα ανοίγματα του φράχτη και απλώνονταν και προς τις δύο πλευρές για να ανοίξουν όλες τις πύλες. Οι στρατιώτες επάνω στα τείχη βρέθηκαν περικυκλωμένοι και πολλοί σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Ο Σουλτάνος διατήρησε τον έλεγχο μερικών συνταγμάτων για να του χρησιμεύσουν ως συνοδεία, αλλά τα περισσότερα στρατεύματά του ήδη διψούσαν να αρχίσουν τη λαιλασία. Ιδιαίτερα οι ναύτες, καθώς φοβούνταν ότι οι στρατιώτες θα τους προλάβαιναν. Ελπίζοντας ότι το φράγμα θα εμπόδιζε τα χριστιανικά πλοία να ξεφύγουν από τον Κεράτιο, εγκατέλειψαν τα πλοία τους για να βγουν στη στεριά. Η απληστία τους έσωσε πολλές χριστιανικές ζωές. Όταν διαπίστωσε ότι η πόλη είχε πέσει, ο Βενετός Αλβίζο Ντιέντο, ως διοικητής του στόλου, έπλευσε με μια μικρή βάρκα στο Πέραν. Τα βενετικά του πλοία, υποσχέθηκε, θα συμμορφώνονταν με οποιαδήποτε απόφαση έπαιρνε ο Ποντεστά που είχε κλειδώσει τις πύλες του Πέραν. Ο Ντιέντο, μαζί με τον οποίο ήταν ο χρονογράφος Μπάρμπαρο, δεν μπορούσε να επιστρέψει στα πλοία του. Αλλά οι Γενοβέζοι ναύτες των πλοίων που είχαν αγκυροβολήσει κάτω από τα τείχη του Πέραν έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να αποπλέψουν και επιθυμούσαν να έχουν την υποστήριξη των Βενετών. Μετά από επιμονή τους, επιτράπηκε στον Ντιέντο να φύγει με το πλοιαριό του. Εκείνος πήγε κατευθείαν στο φράγμα που ήταν ακόμη κλειστό και δύο ναύτες του έκοψαν με τσεκούρια τα λουριά που το συγκρατούσαν. Εκείνο παρασύρθηκε από τους πλωτήρες του. Έτσι, ο Ντιέντο απέπλευσε και 7 γενοβέζικα πλοία έπλευσαν πίσω του. Λίγο αργότερα συνενώθηκαν μαζί τους τα περισσότερα βενετικά πολεμικά πλοία, 4 ή 5 από τις γαλέρες του αυτοκράτορα και 1 ή 2 γενοβέζικα πολεμικά πλοία. Αφού πέρασε το φράγμα, ολόκληρος ο στολίσκος παρέμεινε για περίπου 1 ώρα στην είσοδο του Βοσπόρου για να δει εάν θα ξέφευγαν άλλα πλοία. Έπειτα εκμεταλλεύτηκαν τον ισχυρό βοριά που φυσούσε για να διαπλέψουν την Προποντίδα και μέσω των Δαρδανελίων προς την Ελευθερία. Ο Ντιέντο κατάφερε να φτάσει στη Βενετία, όπου υπήρχε και το παλάτι της οικογένειάς του. Ο τάφος του βρίσκεται στην εκκλησία των Αγίων Ιωάννη και Παύλου. Η γενοβέζικη γαλέρα, στην οποία είχε μεταφερθεί ο τραυματισμένος Ιουστινιάνης, ήταν μία από εκείνες που κατόρθωσαν να διαφύγουν από τον Κεράτιο. Ο Ιουστινιάνης αποβιβάστηκε στη Χίο και πέθανε εκεί 1 ή 2 ημέρες αργότερα. Στη διασύνη τους για λαφυραγωγία, οι Οθωμανοί ναύτες είχαν εγκαταλείψει τόσα πολλά από τα πλοία τους, ώστε ο Τούρκος ναύαρχος ήταν ανίσχυρος να σταματήσει τη φυγή του στόλου του Ντιέντο. Με όσα πλοία του ήταν ακόμα επανδρομένα, έπλευσε μέσα από το σπασμένο φράγμα στον Κεράτιο. Εκεί στο λιμάνι παγίδευσε τα πλοία που είχαν παραμείνει. Άλλες 4 ή 5 αυτοκρατορικές γαλέρες, 2 ή 3 γενοβέζικες γαλέρες και άοπλα βενετικά εμπορικά πλοία. Οι κριτικοί ναύτες στους 3 πύργους κοντά στην είσοδο του Κερατίου εξακολουθούσαν να αντιστέκονται. Νωρίς το απόγευμα όμως παραδόθηκαν υπό τον όρο ότι η ζωή και η περιουσία θα παρέμεναν άθικτες. Τα 2 πλοία τους ήταν αραγμένα κάτω από τους πύργους. Ανενόχλητοι από τους Τούρκους, των οποίων είχαν κερδίσει το θαυμασμό, τα καθέλκυσαν και απέπλευσαν για την Κρήτη. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ είχε υποσχεθεί στους στρατιώτες του τις 3 ημέρες της λαφυραγωγίας, στις οποίες είχαν δικαίωμα. Εκείνοι ξεχύθηκαν μέσα στην πόλη. Στην αρχή δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η άμυνα είχε τελειώσει. Έσφαζαν όποιον συναντούσαν στους δρόμους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά αδιάκριτα. Το αίμα έτρεχε σε ποτάμια.
αλλά σύντομα η δίψα για αίμα κατευνάστηκε. Αντιλήφθηκαν ότι οι αιχμάλωτοι και τα πολύτιμα αντικείμενα θα τους προσπόριζαν μεγαλύτερο κέρδος. Από τους στρατιώτες που πέρασαν μέσα από το φράχτη ή από την Κερκόπορτα, πολλοί στράφηκαν να λαιλατήσουν το αυτοκρατορικό παλάτι στις Βλαχέρνες. Άλλοι κατευθύνθηκαν στις μικρές αλλά υπέροχες εκκλησίες κοντά στα τείχη, τον Άγιο Γιώργιο κοντά στη Χαρίσια Πύλη, τον Άγιο Ιωάννη στη Πέτρα και τη χαριτωμένη εκκλησία της Μονής του Σωτήρα στη Χώρα, για να τις απογυμνώσουν από τα άφθονα καλύματά τους, τα άμφια και ό,τι άλλο ήταν δυνατόν να αφαιρεθεί από αυτές. Στη Χώρα άφησαν απείραχτα τα ψηφιδωτά και τις στιχογραφίες, αλλά κατέστρεψαν την εικόνα της Θεομήτωρος, της Οδηγήτριας, της ιερότερης εικόνας σε όλο το Βυζάντιο, την οποία, όπως έλεγαν οι άνθρωποι, είχε ζωγραφίσει ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς. Οι ναύτες από τα πλοία στο Κεράτιο είχαν ήδη εισέλθει από την πλατεία Πύλη και άδειαζαν τις αποθήκες κατά μήκος των τειχών. Άλλοι ανέβηκαν στο λόφο για να συνενωθούν με τους στρατιώτες από τα χερσαία τείχη στην απογύμνωση της τριπλής εκκλησίας του Παντοκράτορα και των μοναστικών κτισμάτων που ήταν προσαρτημένα σε αυτό. Έπειτα οι ναύτες και από τους δύο στόλους και τα πρώτα στήφη στρατιωτών από τα χερσαία τείχη συνέκλυναν στη μεγαλύτερη εκκλησία του Βυζαντίου, τη Μητρόπολη της Αγίας Σοφίας. Η εκκλησία εξακολουθούσε να είναι γεμάτη με κόσμο. Με τους θορύβους της φασαρίας απ' έξω, οι τεράστιες μπρούντζινες πόρτες του κτηρίου έκλεισαν. Μέσα, το εκκλησίασμα προσευχόταν για το θαύμα που μόνο αυτό μπορούσε να τους σώσει. Όμως το θαύμα δεν έγινε και οι πόρτες παραβιάστηκαν. Μερικοί από τους γέρους και τους ανήμπορους σκοτώθηκαν επί τόπου, αλλά οι περισσότεροι αλυσοδέθηκαν μαζί. Πολλές από τις ωραιότερες κοπέλες και νέους σχεδόν κατασπαράχθηκαν, καθώς οι δεσμότες τους τσακώνονταν για αυτούς. Σύντομα, μια μακριά πομπή σειρώταν προς τους καταβλισμούς των στρατιωτών. Όποιος κατέρεε από αδυναμία σφαζόταν, μαζί με έναν αριθμό παιδιών που θεωρήθηκε ότι δεν είχαν αξία. Ο ίδιος ο Σουλτάνος μπήκε στην πόλη αργά το απόγευμα. Συνοδευόμενος από τους γενίτσαρους της φρουράς του, προχώρησε αργά μέσα από τους δρόμους προς την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Μπροστά από τις πόρτες της αφύπευσε και έσκυψε να πάρει μια χούφτα χώμα, το οποίο έχισε επάνω από το σαρίκι του. Με την περιοδία του Σουλτάνου μέσα από την πόλη, η τάξη αποκαταστάθηκε. Ο στρατός του είχε κορεστεί από λάφυρα και η στρατονομία του μερίμνησε ώστε οι άνδρες να επιστρέψουν στους καταβλισμούς τους. Μεταξύ των Ελλήνων εχμαλώτων ανακάλυψε το Λουκάνο Ταρά, το Μέγα Δούκα, καθώς και περίπου 9 άλλους υπουργούς του Αυτοκράτορα. Τους απελευθέρωσε ο ίδιος. Πολλοί όμως από τους άλλους αξιωματούχους του Κωνσταντίνου, μεταξύ των οποίων και ο Φραντζής, δεν αναγνωρίστηκαν και παρέμειναν στην εχμαλωσία. Η καλοσύνη που είχε δείξει ο Μωάμεθ στους επιζώντες υπουργούς του Αυτοκράτορα είχε μικρή διάρκεια. Η γενεοδορία του πάντοτε ελαττωνόταν από καχυποψία και κάποιοι σύμβουλοι τον προειδοποίησαν να μην εμπιστεύεται το Μέγα Δούκα. Κάποιες μέρες αργότερα τον αποκεφάλισε μαζί με το γιο του και το ίδιο έκανε με άλλους 9 Έλληνες ευγενείς που στάλθηκαν στο Ικρίωμα. Οι γυναίκες τους περιέπεσαν στην εχμαλωσία και αποτέλεσαν τμήμα της μακράς πομπής των εχμαλώτων που συνόδευσε την αυλή κατά την επιστροφή της στις 21 Ιουνίου στην Αδριανούπολη. Η χείρα του Νοταρά πέθανε καθοδόν στο χωριό Μεσίνη. Ο Φραντζής ήταν σκλάβος επί 18 μήνες των επικεφαλής των αλόγων του Σουλτάνου προτού κατορθώσει να απελευθερώσει τον εαυτό του και τη γυναίκα του. Ο Μωάμεθ γνώριζε καλά τις δυσκολίες της εκκλησίας και τώρα μπορούσε να ενημερωθεί πλήρως για τις λεπτομέρειες.
έμαθε ότι ο ενωτικός πατριάρχης, ο Γρηγόριος Μάμας, είχε φύγει από την πόλη το 1451 και έπρεπε να εκλεγεί ένας νέος πατριάρχης. Όταν έπεσε η πόλη, ο Γεώργιος Σχολάριος βρισκόταν στο κελί του το μοναστήρι του Παντοκράτορα. Όταν ο Σουλτάνος έστειλε να φέρουν ενώπιόν του το Γεώργιο, δεν μπορούσαν να τον βρουν. Τελικά ανακάλυψαν ότι τον είχε αγοράσει ένας πλούσιος Τούρκος της Αδριανούπολης. Μετά από κάποιες συζητήσεις, ο Γεώργιος Σχολάριος πίστηκε να αποδεχθεί το πατριαρχικό αξίωμα. Όσοι επίσκοποι μπόρεσαν να βρεθούν, συγκεντρώθηκαν για να αποτελέσουν την Ιερά Σύνοδο και κατά απέτηση του Σουλτάνου εξέλεξαν επίσημα το Γεώργιο στον πατριαρχικό θρόνο υπό το μοναστικό του όνομα Γενάδιος. Μετά από διαμονή κάποιων μηνών στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, που στη συνέχεια μετατράπηκε σε τζαμί, ο Γενάδιος ζήτησε την άδεια να μεταφέρει την έδρα του. Αφού συγκέντρωσε όλους τους θησαυρούς και τα λείψανα που είχαν διασωθεί στην εκκλησία, τα μετέφερε στη συνοικία του Φαναριού, στην εκκλησία της γυναικείας μονής της Παμακαρίστου. Η Παμακάριστος παρέμεινε η έδρα του Πατριαρχείου για περισσότερο από έναν αιώνα. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό που περιγράφει ο Στίβεν Ράντσιμαν για τον Μωάμεθ, ο οποίος καθώς περνούσε μέσα από τους δρόμους, είχε συγκινηθεί μέχρι δακρύων. «Τι πόλη παραδώσαμε στη λαιλασία και στην καταστροφή», μουρμούρισε.

Αχιλλείου Φωνή 96,3 Το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Αγιά Σοφιά, πως Τούρκος την πατάει. Αχ, ποχ τετράκο σα σημαντρά.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Εισήλθαμε στην ενδεκάτη του μηνός και τον εσπερινό, Μαΐου. Ο Μάιος έχει ένα χαρακτηριστικό, αγαπητοί αδελφοί. Είναι ο μήνας της πόλης. Και όταν λέμε πόλη, με κεφαλαίο πι, εννοούμε μία και μοναδική που ονομάζεται πόλη. Είναι η Κωνσταντινούπολη. Καμιά πόλη, λέγοντας τη λέξη πόλης, μπορείς να την φέρεις στο νου σου. Μόνο μία πόλη φέρνεις στο νου σου και αυτή είναι η πόλη των πόλεων ή Θεοτοκούπολης, όπως ονομάστηκε. Δηλαδή πόλη της Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού. Στις 11 Μαΐου έχουμε τα εγγένεια της πόλης. Εμφανίζεται ως ένα νέο ιστορικό μέγεθος, ως πρωτεύουσα της Αχανούς Αυτοκρατορίας μέσα στην ιστορία. Στις 21 Μαΐου έχουμε τη μνήμη του ιδρυτού της πόλης, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Αγίου Κωνσταντίνου. Και στις 29 Μαΐου έχουμε την πτώση, την άλωση της πόλης. Βέβαια, έχουμε την αρχή και την αρχή του τέλους. Δεν θα πω τέλος, διότι δεν έπαψε να ζει και θα ζει η πόλη μέσα στην συνείδηση όλων των Ορθοδόξων και κυρίως των Ελλήνων, όπως ονομάστηκε πόλης των Ελλήνων. Αλλά συνάμα είναι και πόλης των Ορθοδόξων. Είναι δε ευλογία Θεού ότι κάνουμε τον Εσπερινό απόψε και φέραμε στη μνήμη μας, εμνημονεύσαμε τους δύο μεγάλους Αγίους, τους αδελφούς, αυταδέλφους όπως λέγονται, τους Αγίους Μεθόδιο και Κύριλο, Κωνσταντινοπολίτες, οι οποίοι υπήρξαν οι φωτιστές των Σλάβων της κεντρικής Ευρώπης, μαθητές του Αγίου Φωτίου, οι οποίοι μετέφεραν το φως του Χριστού και στον σλαβικό κόσμο. Εκείνη η έναρξη του φωτισμού των Σλάβων. Δεν είναι οι Σλάβοι οι Ρώσοι, αλλά είναι οι Σλάβοι της κεντρικής Ευρώπης. Και εκεί ομολόγησαν τον Χριστό οι Άγιοι Μεθόδιος και Κύριλλος, δύο πολίτες, δύο κάτοικοι δηλαδή, με προέλευση την πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα να δούμε και να συνδέσουμε μεταξύ τους τις τρεις αυτές περιόδους, τα τρία αυτά στάδια ή καλύτερα τα τρία αυτά ιστορικά γεγονότα. Στις 11 Μαΐου του 330 έχουμε τα εγγένεια της πόλης. Τα εγγένεια σήμαιναν μεταφορά ενός κόσμου από ένα μέρος σε ένα άλλο. Η μεγαλοποιία και οξυδέρκεια του Μεγάλου Κωνσταντίνου διέγνωσε ότι το κέντρο της ιστορίας δεν είναι πλέον η περιοχή της Δύσεως με κέντρο την Παλαιά Ρώμη και χωρίς κανένα ίχνος εθνικισμού, αλλά για ιστορικούς λόγους πρέπει να πούμε, το έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι και η Παλαιά Ρώμη είναι ελληνική πόλη. Άλλωστε οι λέξεις Ρώμη, Ρώμα, σημαίνει δύναμης, αλκής, ακμή η Ρώμη. Και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες από τον Ισίωδο και μετά. Μία από αυτές λέγει, την έχει αναπτύξει ένας κεφαλονίτης ιστορικός τον 19ο αιώνα, ο Λιβιεράτος, λέγει ότι ο Τρώας και οι Τρώες συγγενείς των Ελλήνων, ενυμφεύθη μία θυγατέρα του Οδυσσέως, την οποία ο Οδυσσέας απέκτησε από την Καλυψό. Όπου πήγαινε ο Οδυσσέας ως γνήσιος κεφαλονίτης, ξέρετε, η Ιθάκη είναι η Κεφαλονιά, έχει πλέον επικρατήσει στην επιστήμη. Όπου πήγαινε έφτιαχνε οικογένεια 10 χρόνια μακριά από την πατρίδα και άλλα τόσα εις τον Τροϊκό πόλεμο. Ο Οδυσσέας λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος έγινε πεθερός του Αινία. Το όνομα της θυγατέρας του Οδυσσέως ήταν Ρώμη, με ωμέγα, η δύναμη, η αλκή. Και γι' αυτό ονομάστηκε και η Η πολύχνη εκείνη, το πολύγριο το οποίο έκτισαν στην αρχή, ονομάστηκε Ρώμη, άρα δεν είναι ο Ρώμος και ο Ρωμήλος εκείνοι που έδωσαν το όνομα. Πού το βρήκαν ο Ρώμος και ο Ρωμήλος, Ρωμούλους, Ρώμους και Ρωμούλους. Είναι η πόλη, η Ρώμη που έδωσε το όνομα στον Ρώμο και τον Ρωμήλο. Τώρα βέβαια θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι. Αν αυτά λέγονται για να

0: Ιταλίων και η περιοχή της Αλβανίας, δυστυχώς, που προσπαθούν τα πάντα να τα κάνουν δικά τους, είτε των Σκοπίων, είτε αλβανικά. Φτάσανε τον Αλέξανδρο να τον αμφισβητούν, τον Φίλιππο και όλα τα σχετικά. Ξέρετε, από μια πλευρά πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, οι εκκαταγωγείς Έλληνες. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί οι καημένοι άλλοι λαοί δεν έχουν τίποτε και προσπαθούν δια της κλοπής να δημιουργήσουν ιστορική περιουσία. Καταλάβατε λοιπόν ποιο είναι το θέμα. Να δημιουργήσουν ιστορικό απόθεμα, ιστορική περιουσία. Βέβαια, εκείνος που ξέρει γράμματα, και δεν είναι λίγοι αυτοί που ξέρουν γράμματα, γελάει και κλαίει συνάμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν αυτά γίνονται για επεκτατισμό, επεκτατικές βλέψεις, υπεριαλισμό και κατακτητικές προθέσεις και βλέψεις, τότε είναι εγκληματικό. Έκαμε αυτή την παρένθεση για να δείξω, αφού χρειάζονται και οι άλλοι, ας πάρουν ελληνικά πράγματα. Ήμουνα σε μία κοντινή μας βαλκανική χώρα, όχι στη Ρουμανία. Έχω πάει πολλές φορές στη Ρουμανία, Ρωμανία δηλαδή. Είχα πάει σε μία άλλη βαλκανική χώρα και προσπαθούσαν όλα να τα παρουσιάσουν της χώρας στην οποία βρισκόμεθα, να μην πω το όνομα. Και τους είπα, μα και τα γράμματα που βλέπετε στις επιγραφές όλα είναι ελληνικά, είναι σλαβικά αυτά τα γράμματα. Είναι ελληνικά. Δεν λέω ότι εγώ τα δημιούργησα για να αυτοδοξαστώ. Με καταλαβαίνετε, να λέμε τι ωραίοι που είμαστε, τι σπουδαίοι. Εμείς είμαστε τις περισσότερες φορές ανάξιοι απόγονοι των μεγάλων προγόνων. Αλλά η ιστορία είναι ιστορία. Δεν μπορεί να αλλάξει. Αν δεν κάνω λάθος, το έχω πει κι άλλες φορές και νομίζω ότι είναι σωστό, είναι ο Σίλερ, ο ποιητής, ο Γερμανός που έλεγε «Εγκρίχε η χάσεντιχ, Έλληνα σε μισό, γιατί όπου πάω σε βλέπω μπροστά μου». Ζήλια, καταλάβατε. Αντί να πούμε, ο πολιτισμός δεν ανήκει μόνο σε ένα έθνος, ανήκει σε όλο τον κόσμο. Αλλά όχι να κλέβουμε την προέλευση του. Καταλάβατε ποιο είναι το έγκλημα το οποίο γίνεται. Ας προχωρήσουμε όμως. Με τα εγκαίνια της Νέας Ρώμης, 11 Μαΐου του 330, μεταφέρεται το κέντρο του κράτους, αυτό το λένε στην επιστήμη Translatio Urbis, μεταφέρεται το κέντρο του κράτους, μεταφορά της πρωτεύουσης Urbs. Urbis ήταν η μία πρωτεύουσα, δηλαδή η παλαιά Ρώμη. Και τώρα την θέση της την παίρνει η Νέα Ρώμη. Το νέο αυτοκράτος, ας επαναλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα, γιατί χρειάζεται να τα ισχυροποιήσουμε και να τα σταθεροποιήσουμε μέσα μας. Η νέα αυτή αυτοκρατορία, στην Ανατολή πλέον κέντρο την πόλη, όχι Κωνσταντινούπολη, δεν ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη. Νέα Ρώμα, Νόβα Ρώμα. Κωνσταντινούπολη τιμή σε ενεκέν αργότερα θα ονομαστεί από τον ιδρυτή της, ο Μέγα Κωνσταντίνη. Και αυτό που λέμε στον τίτλο του Οικουμενικού Πατριάρχου, Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, δεν είναι σωστό. Η σειρά είναι Νέας Ρώμης, Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικός Πατριάρχης. Τώρα γιατί έγινε, δεν είναι του παρόντος να το συζητήσουμε. Η πόλη αυτή ονομάστηκε Ρωμανία. Από το Ρώμη, πόλης, κράτους, ονομάστηκε Ρωμανία και το όνομα Ρωμανία έχει σχέση με την Ρώμη, μόνο που οι φίλοι μας, έχω πολλούς φίλους στη Ρωμανία, το συνδέουν περισσότερο με την Παλαιά Ρώμη και έχουν δίκιο, διότι από την Παλαιά Ρώμη έπειτα ήρθαν στην Ανατολή άνθρωποι που πήραν κλήρο γης και λοιπά και δημιούργησαν όχι την Ρουμανία που λέμε εμείς. Για να με συγχωρείτε αδελφές, είναι Ρουμάνες οι αδελφές. Πώς το προφέρετε το όνομα της πατρίδος σας? Ρουμανία. Πώς?
1: Στα ρουμανικά λέγεται Ρουμανία.
0: Α, μπράβο. Εμείς το λέμε Ρουμανία για να κάνουμε την διαφορά. Και δεν ζητώ συγγνώμη, διότι η δουλειά μου είναι αυτή, το έχω πολλές φορές μελετήσει. Εκείνος ο οποίος καθιέρωσε πλέον το όνομα από το Δακία, καθιέρωσε το όνομα Ρουμανία, Ρουμανία όπως τη λένε με την προφορά τους, είναι ο Κούζα, το 1859 με 60.

Μέχρι τότε η Ρωμανία δεν ονομάζεται Ρωμανία, αλλά ονομάζεται Δακία και διάφορα άλλα ονόματα. Λοιπόν, αυτά γιατί τα λέγω. Όλοι οι Ορθόδοξοι έχουμε δική μας τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη. Εάν βέβαια κάποιος θέλει να την αρπάξει, τότε κάνει πολιτική, κοσμική και όχι, δεν ζει μέσα στην Ορθοδοξία. Ο Μέγας Αθανάσιος τον 4ο αιώνα λέγει Μητρόπολης εστίν η Ρώμη της Ρωμανίας. Δηλαδή το όνομα Ρωμανία μαρτυρείται το 350 τόσο από τον Μέγα Αθανάσιο. Μέγας Αλέξανδρος είπα, Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος μαρτυρεί τον 4ο αιώνα, στα μέσα του 4ου αιώνα, το όνομα Ρωμανία. Είναι δηλαδή αρχαιότατο. Κανείς πλέον δεν λέγει Βυζάντιο. Διότι το Βυζάντιο εκεί πεκτίστη η νέα πόλη, η νέα Ρώμη, ήταν ένα μικρό χωριό το οποίο είχε πλέον χάσει κάθε σημασία. Βέβαια δεν σημαίνει, γιατί εδώ είναι ένας φιλολογικός πόλεμος μεταξύ φιλολόγων και κάποιων θεολόγων παραδοσιακών, όπως ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης. Μας λένε λοιπόν ότι είμαστε εναντίον του Βυζαντίου. Όχι. Το λέγω συνήθως για τα ελληνικά μιλώ πράγματα, όλα δικά μας είναι. Και δεν χαρίζουμε τίποτα. Δεν είναι λοιπόν ότι θέλοντας να μείνουμε πιστοί στην ιστορία, ότι προδίδουμε, χαρίζουμε κάτι κλπ. Σε κανένα. Άλλοι τα χαρίζουν, εκείνοι που δεν τα ξέρουν. Ο πολιτικός κόσμος, οι διαναούμενοι, τα χαρίζουν όλα αυτά διότι δεν ξέρουν. Έχουμε θησαυρούς που δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε και να τους εκτιμήσουμε. Όταν πηγαίνανε οι μισιονάροι, οι λεγόμενοι Ιεραπόστολοι από τη Δύση πηγαίνανε στην Αφρική, στο κέντρο της Αφρικής, βλέπανε τους ηθαγενείς εκεί που παίζανε με διαμάντια. Και τι τους κάνανε, τους δίνανε μπιχλιμπίδια, κάτι γυαλί δηλαδή, παιχνίδια για να λάμπουν και να τους προσευχθούν και παίρνανε τα διαμάντια οι Ευρωπαίοι. Οι άλλοι δεν ξέρανε τι είναι αυτά με τα οποία παίζουν, κι όμως ήταν διαμάντια. Κάτι ανάλογο γίνεται και στην πολιτική μας ζωή, γενικά μιλώ, και στην διανόηση, που δεν ξέρουμε τι διαμάντια υπάρχουν. Και επαναλαμβάνω, όχι για την εγωιστική κατοχή ή την εγωιστική διεκδίκησή τους, για να είμαστε πιστοί στην ιστορία μας. Η ιστορία είναι κομμάτι του εαυτού μας. Είναι ο ίδιος ο εαυτός μας, η ιστορία μας. Για να καταλάβουμε την σημασία την οποία έχει η ίδρυση της Νέας Ρώμης, ο Μέγας Κωνσταντίνος επεδίωκε, αφού πηγαίνει στην Ανατολή, να δώσει γενικά χαρακτήρα ελληνικό στην νέα αυτοκρατορία και επήγε στην αρχή να ιδρύσει την πόλη στο Ήλιον. Το Ήλιον είναι η Τρία. Εκεί που είχαν οι Έλληνες νικήσει στον Τροϊκό πόλεμο. Αλλά βλέπετε, αμέσως έρχεται η πατερική παράδοση που μας λέει ότι Άγγελος Κυρίου οδήγησε τον Μέγα Κωνσταντίνον προς το αρχαίο Βυζάντιο. Μάλιστα η σημασία της τοποθεσίας αυτής είναι καταπληκτική, είναι στην είσοδο του Βοσπόρου και δεσπόζει του καναλιού αυτού, του στενού που οδηγεί από τη Μεσόγειο θάλασσα, την θερμή, τη ζεστή θάλασσα, οδηγεί στη Μαύρη θάλασσα, που είναι πραγματικά μαύρη όταν την πιάσουν οι τρικυμίες της κλπ. Και δεν ήταν θέμα μόνο κατά τους Αγίους μας μεγαλοποιίας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά ήταν και χάρη Θεού που τον οδήγησε εκεί. Ξέρετε, στην αρχαιότητα ο Βύζας Μεγάλων ανεκάλυψε αυτό το μέρος και αυτός διορατικός, ενώ άλλοι είχαν πάει και έκτισαν την Χαλκιδόνα απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Και το μαντίον των Δελφών ονόμασε αυτούς που έκτισαν την Χαλκιδόνα τυφλούς, διότι πήγαν στο απέναντι μέρος που δεν οδηγούσε πουθενά, στριμώχθηκε μέσα στην περιοχή και δεν διέβλεψαν τη σημασία του Βοσφόρου και να κτίσουν την πόλη τους στην Χαλκιδόνα εκεί ακριβώς. Αυτό λοιπόν πραγματοποίησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Άγγελος λοιπόν τον οδήγησε στο Βυζάντιο, που έγινε το κέντρο του κόσμου. Υπάρχει ένας χάρτης ζωγραφισμένος,
στην ιστορία του ιστορικού μας του Κωνσταντίνου Παπαρηγοπούλου, 19ος αιώνας, μεγάλος ερευνητής και ιστορικός και σπουδαίος χρήστης της ελληνικής γλώσσας, ο οποίος παρουσιάζει το Βυζάντιο ή τη Νέα Ρώμη τώρα και έχει δύο βέλη, ένα προς την Ανατολή, ένα προς τη Δύση, και σημειώνει ότι η απόσταση από το Βυζάντιο ή τη Νέα Ρώμη μέχρι την Κίνα και από τη Νέα Ρώμη μέχρι την Ισλανδία είναι περίπου η αυτή. Ήταν πραγματικά το κέντρο του κόσμου. Αυτό το διέβρεψε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Γι' αυτό και συνεδέθη η πόλης με τον Μέγα Κωνσταντίνο. Φθήνει, όλο ελαττώνεται και μειώνεται η δυτική πλευρά της αυτοκρατορίας υπέρ της ανατολικής πλευράς της αυτοκρατορίας, που είναι πλέον η αυτοκρατορία όχι της παλαιάς Ρώμης, αλλά αυτοκρατορία της νέας Ρώμης. Για να καταλάβουμε δε το μίσος της παλαιάς Ρώμης, κυρίως με την εισβολή του φραγκικού στοιχείου, το φραγκοτευτονικό στοιχείο, φραγκοτεύτονες οι Φραγκογερμανοί, κυριαρχούνται από αυτό το μίσος, διότι μετεφέρθη το κέντρο του κόσμου και το κέντρο της αυτοκρατορίας από την παλαιά Ρώμη, την οποία υπελόγιζαν πολλοί οι Φράγκοι. Καταλάβατε λοιπόν, η παλαιά Ρώμη χάνει πλέον τη δύναμή της. Και αυτό το βλέπουμε με το μίσος που έχουν απέναντι στον Μέγα Κωνσταντίνο. Έχουν γίνει έρευνες. Το όνομα Κωνσταντίνος εις την Δύση έχει εξαφανιστεί. Δύο αντίπαπες μόνο τον 8ο αιώνα, δηλαδή σε σύγκρουση με τον κανονικό επίσκοπο, τον Πάπα της Ρώμης, 703 ο ένας και 767 ο άλλος, είναι οι τελευταίοι που φέρουν το όνομα Κωνσταντίνος. Κανείς άρχων εις τη Δύση. Βασιλικές οικογένειες, πριντυπικά, σόγια κλπ. Κανείς από αυτούς δεν έχει το όνομα Κωνσταντίνος. Και κανείς Πάπας δεν έχει το όνομα Κωνσταντίνος πλέον. Ενώ, βέβαια, Κόνσταντς, Κωνσταντίους, Κωνσταντίνος, είναι από το ρήμα κόνστο, που σημαίνει έχω σταθερότητα. Κόνσταντς είναι ο σταθερός, ο βέβαιος. Είναι μετάφραση του ελληνικού. Αλλά είχε πλέον λατινοποιηθεί το όνομα Κόνσταντς, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίους. Και όμως κανείς πλέον στη Δύση μετά το σχίσμα και πρώτου σχίσματος δεν έχει, μόλις γίνεται η φραγκική κατάκτηση της Δύσεως, δεν θα πάρει πλέον το όνομα Κωνσταντίνος. Ενώ στην Ανατολή, όπου πας βρίσκεις το όνομα Κωνσταντίνος, όλες τις Ορθόδοξες χώρες. Ο παππούς της Βασίλισσας Όλγας, της δικής μας, του Γεωργίου του πρώτου η γυναίκα, Ρωσίδα ήταν, ο παππούς της ήταν ο Μέγας Δούξ Κωνσταντίνος, βέβαια ήταν αρχηγός της Μασονίας στην Ρωσία, άλλο θέμα. Αλλά ο Κωνσταντίνος αυτός φέρει το όνομα και οι Ρώσοι το έχουν, διότι έβλεπαν πάντοτε οι Ρώσοι, προσέβλεπαν την Κωνσταντινούπολη. Είχαν έτοιμο και τον εγγονό της αυτοκράτηρας της Εκατερίνης της Δευτέρας, τέλη του 18ου αιώνα, για να καταλάβει την πόλη, να καταλάβουν την πόλη και να γίνει αυτός πρίγκιπς, υποτεταγμένος βέβαια εις την Ρωσία. Αυτή είναι η πολιτική που δεν έχει σχέση με την πίστη μας. Όταν εισέλθει η πολιτική στην πίστη, η πολιτική του κόσμου δηλαδή, τότε χάνεται η Ορθοδοξία, δεν υπάρχει πια Ορθοδοξία. Συνδέθηκε επίσης η πόλη με την Παναγία ως Θεοτοκούπολη, συνδέθηκε όμως και με τη Μεγάλη Ιδέα. Όταν ο ελληνισμός και ως ένα σημείο τον 19ο αιώνα και οι άλλοι Ορθόδοξοι της Βαλκανικής, η Επανάσταση άρχισε στο Ιάσιο, γιατί όχι πήγαν οι Έλληνες να κάνουν Επανάσταση. Ήταν επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η τότε Ρουμανία, η Δακία. Πήγαν λοιπόν εκεί οι Έλληνες και άρχισαν την Επανάσταση, διότι ήταν Επανάσταση όλων των Βαλκανικών λαών για την Ανάσταση και όχι Επανάσταση μόνο των Ελλήνων. Γιατί πολλοί εκπλήσονται. Πρόσφατα έγραψα μια μελέτη, μα στο Ιάσιο πήγαν, ξέρετε, αυτό είναι σαν σήμερα, λέω, που έχουμε στη Γερμανία πολλούς Έλληνες. Και θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό στην Ελλάδα, να αρχίσουμε Επανάσταση από τη Γερμανία ή στην Αμερική, μα είναι δυνατόν. Ούτε ελληνικά ήταν Ρωμαίικα.
ανήκαν σε όλους τους Ορθοδόξους και ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία τα είχε κατακτήσει. Έτσι λοιπόν το μίσος της Δύσεως, του φραγκικού κόσμου, απέναντι στην Νέα Ρώμη και στην αυτοκρατορία της, εκδηλώνεται το 1204, 12 προς 13 Απριλίου, που έχουμε την πόλη την πρώτη άλωση. Η δεύτερη μνήμη του Μαΐου μηνός είναι 21η Μαΐου, η μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, αδελφοί μου, που συνδέει τη Νέα Ρώμη με την Αυτοκρατορία αλλά και τον Ελληνισμό και όλη την Ορθοδοξία, ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι αληθινό θαύμα της ιστορίας. Είναι ο ιδρυτής της πόλης αλλά και της Αυτοκρατορίας. Όχι μόνο το ελληνικό αίμα, η μητέρα του, η Αγία Ελένη, η άριστη κατοχή που είχε στην ελληνική γλώσσα, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το θαύμασαν όλοι οι πατέρες το 325 για τα ελληνικά του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Άριστος κάτοχος της ελληνικής γλώσσας. Και επειδή ο πατέρας του είχε χωρίσει την Αγία Ελένη για να νυμφευθεί μια άλλη, όπως έκαναν οι βασιλιάδες, κυρίως στη Δύση, γι' αυτό το λόγο ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε κάθε λόγο να στρέφεται περισσότερο προς τη μητέρα του και προς τον Ελληνισμό. Το 312 που νικά το Μαξέντιο, σύμπτωση, ευλογία Θεού, της 28 Οκτωβρίου του 312, ήταν οι συνάρχοντες, οι συγκέσαρες, δηλαδή είχαμε τέσσερις κέσαρες από τον Διοκλητιανό, τον Αυτοκράτορα και τέσσερις κέσαρες, συγκρούονται μεταξύ τους για το ποιος θα γίνει μονοκράτορα, ποιος θα πάρει την εξουσία. Αυτά είναι τα πολιτικά καμώματα. Και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος με την νίκη του στην Μιλβία ή Μουλβία κατά τους γέφυρα καθιέρωσε το Χριστόγραμμα ως σύμβολο της αυτοκρατορίας, της ασπίδες των στρατιωτών. Τι θα πει Χριστόγραμμα? Χειρό. Χριστός. Χειρό. Τότε είχε δει την αποκάλυψη που του έδωσε ο Θεός με το όραμά του, τούτο νίκα ή εν τούτο νίκα, και από τότε Κωνσταντίνος έχει μία στροφή προς την Ορθοδοξία και ευάνθυνση περισσότερη στην ελληνικότητα. Καθιερώνει την αργία της Κυριακής, αγωνίζεται για την ενότητα της Εκκλησίας, είχαμε τα σχίσματα των Δωνατιστών και των Μελιδιανών στη Βόρεια Αφρική το πρώτο, και ο Μέγας Κωνσταντίνος όταν του ζήτησαν, επειδή ήταν ο Pontifex Maximus και Maximus Iudex, ήταν ο μεγάλος δικαστής, ο αυτοκράτορας, όταν έγινε κυρίαρχος του κόσμου αλλά και νωρίτερα, του ζήτησαν να είναι εκείνος ο οποίος θα επέμβει για να σβήσουν αυτά τα σχίσματα που βασάνιζαν, καταταλαιπωρούσαν τον χριστιανισμό, και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος τους υπέδειξε ότι έχετε συνοδικό σύστημα και με το συνοδικό σύστημα θα το λύσετε. Ξέρετε, το εκκλησιαστικό, το ορθόδοξο δηλαδή, συνοδικό σύστημα είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. Ο παπισμός έχει, όπως θα γράφει και ο κύριος Μπραντ σε σπουδαία άρθρα του, ο παπισμός είναι εκείνος ο οποίος έχει καταργήσει και καταλύσει αυτό το δημοκρατικό σύστημα της ισότητας, της δυνατότητος δια της ψήφου αναδείξεως, έκτος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αναδείξεως στα διοικητικά βέβαια και κοσμικά θέματα της αλήθειας, στα θέματα της πίστεως, ο Άγιος, ο Θεούμενος είναι εκείνος που έχει, που είναι η πλειοψηφία, έστω και ένας να είναι, όπως ο Μέγας Αθανάσιος στην Αλεξάνδρεια, όπως ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής στον 7ο αιώνα. Αλλά στα θέματα διαπημάνσεως, πολιτικής διαπημάνσεως του κόσμου, διευθετήσεως των πολιτικών πραγμάτων, η Σύνοδος είναι το δημοκρατικότερο σύστημα που καταργεί κάθε έννοια δικτατορίας, κάθε έννοια ολοκληρωτισμού, κάθε έννοια παπισμού. Βλέπετε, η Σύνοδος στη Δύση μετά το σχίσμα κατήντησε όργανο στα χέρια του Πάπα. Παρακαλώ τον Ορθόδοξο τύπο να διαβάζετε και τα παλαιότερα και τα νεότερα άρθρα του κυρίου Μπραντ, διότι είμαι υπερήφανος που υπήρξε μαθητής αλλά και πνευματικό μου παιδί υπάρχει, και ο οποίος με τόση γνώση και εμπειρία μιλεί για αυτά τα πράγματα.
Έτσι συνεπλήθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η Λέλαπα του Αρίου, κατέστρεπε τα πάντα, διέλυε τα πάντα και έρχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος, που ήδη ένα χρόνο πριν είχαν κάνει μια μικρότερη σύνοδο στην Αντιόχεια για να προετοιμαστεί το έδαφος. Ο Κωνσταντίνος ούτε προείδρεψε στη σύνοδο, ούτε ο Κωνσταντίνος επέβαλε τη γνώμη του. Ως αυτοκράτορ, ο οποίος ήταν ήδη φιλικά τοποθετημένος απέναντι στον χριστιανό, δεν είχε βαπτιστεί ακόμη, αλλά έτσι συνήθιζαν. Ο Μέγας Βασίλειος 32 ετών βαπτίστηκε, το ξέρετε, 30-32 ετών, και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ήταν το σύστημα της εποχής εκείνης, η πράξη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν δεν επέβαλε τίποτε, γι' αυτό έχουμε τους Αγίους Πατέρες, Μέγαν Αθανάσιο, λίγο αργότερα ήταν τότε Διάκος, ο Άγιος Αλέξανδρος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Πυρίδων, ο Άγιος Νικόλαος κλπ. Είναι τα μεγάλα πατερικά ονόματα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το 313, ένα άλλο θέμα, δεν επιβάλλει τίποτε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ούτε έκαμε επίσημη θρησκεία, όπως λένε κάποιοι, για να κατηγορήσουν τον Μέγα Κωνσταντίνο. Έκαμε επίσημη θρησκεία των χριστιανισμών. Όχι. Απλούστατα υπήρξε την τολεράνσια. Τολεράνσια και τολεράνση. Η τόλεραση στις ευρωπαϊκές γλώσσες είναι η ανεξιθρησκεία. Η ανοχή. Δηλαδή κάθε θρήσκευμα που υπάρχει στην αυτοκρατορία έχει δικαίωμα να ασκεί ελεύθερα τα της λατρείας του. Όπως λέει το Σύνταγμα και το δικό μας Σύνταγμα. Είναι μεν επικρατούσα θρησκεία, επικρατούσα πίστης η Ορθοδοξία, διότι είναι η από αιώνων θεμελιακή βάση της ελληνικότητος, μιλώ τώρα για το ελληνικό κράτος, αλλά συγχρόνως η Ορθοδοξία δεν αποκλείει το δικαίωμα σε καμία άλλη πίστη, εφόσον είναι ανοιχτή, φανερή και ελευθέρα, τα λένε οι νομικοί καλύτερα από εμάς, να ασκεί τα της λατρείας της ελευθέρας. Αρκεί να μην είναι κρυφή, μυστική. Και εδώ προσέξτε, συκοφαντούν τον Καποδίστρια ως μασόνο κάποιοι. Ουδε μία σχέση είχε. Όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας, 1800 Γενάρη 1828, αναλαμβάνει την διαπίμανση πολιτικά του ελληνικού κράτους, σε μια αθλειότητα βρισκόμαστε τότε, διώκει όλες τις μυστικές εταιρείες, μαζί και τη μασονία. Όπου υπήρχε μασονική στοά, είναι δυνατόν μασόνος και να διώκει τη μασονία. Αυτός ήταν ο Μέγας και αυτός Ιωάννης Καποδίστριας. Εξαπλώνει και δέχεται νομικά και κρατικά την ανεξιθρησκεία. Ο Μέγας Θεοδόσιος το 380 θα είναι εκείνος ο οποίος πιο θερμόαιμος, Ισπανός, ο Μέγας Θεοδόσιος, θα είναι εκείνος ο οποίος θα, η Φεβρουάριο του 380, θα ανακηρύξει την Ορθοδοξία που είχε γίνει πλέον πίστη της πλειοψηφίας ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Ξέρετε όμως γιατί. Είναι η εξελίξη των πραγμάτων. Στις πρώτες δεκαετίες του 4ου αιώνα, ο χριστιανισμός ήταν μειοψηφία στο κράτος. Ένας Γερμανός, ο Χάρνακ, Άντολφ Χάρνακ, έχει δημιουργήσει, έχει συγγράψει 2 ή 3 τόμους, αν θυμάμαι καλά, για την εξάπλωση, Ausbreitung, την εξάπλωση του χριστιανισμού, και φτάνει εκεί και μας δίνει στατιστικά στοιχεία που οι πηγές του προμηθεύουν. Έχουμε λοιπόν στην αρχή της εκατονταετίας αυτής του 4ου αιώνα έχουμε μειοψηφία 5 με 7-8%. Είδατε κανένα πολιτικό ηγέτη να στηρίζεται ποτέ στη μειοψηφία? Τι να την κάνει η μειοψηφία? Ο Κωνσταντίνος είναι μέγας και σε αυτό, διότι διέγνωσε την σημασία. Επίσης δεν βλέπει με μεροληψία τον χριστιανισμό, παρόλο που από τη μητέρα του είχε τις βάσεις. Και από τον Όσιο Κορδούης, ο οποίος ήταν ο πνευματικός του πατέρας κατά τις μαρτυρίες που υπάρχουν. Ισπανός, Άγιος Όσιος, Όσιος Κορδούης, Κόρδοβα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν, όταν του ζητήθηκε να κτίσει ναούς, το κράτος να συγγράμει στην ανέγερση ναών,
εχρηματοδότησε δύο εθνικούς ειδωλολατρικούς ναούς και δύο χριστιανικούς για να τηρήσει αυτή την ισορροπία. Εκείνο το οποίο όμως δείχνει την πνευματική πορεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι ότι καταργεί πλέον τις θυσίες και μάλιστα επισήμως από το κράτος να γίνονται θυσίες και φύλκησε το μίσος και την απαρέσκεια των ειδωλολατρών. Διότι, συγγνώμη, όταν ο κλήρος οπουδήποτε γίνει παπαδαριό και σε εμάς, αλλά και σε όποια άλλη θρησκεία ή θρήσκευμα καλύτερα, τότε σκέφτεται το οικονομικό μέρος. Η κατάργηση των θρησκειών αφαιρούσε μία πηγή εσόδων στην ειδωλολατρία. Επίσης, ο Μέγας Κωνσταντίνος καταργεί τη λατρεία του αυτοκράτορα, όπως επίσης τον τίτλο του Pontifex Maximus. Pontifex είναι ο γεφυροποιός. Είδατε που σας λέγω πολλές φορές ότι η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία με την έννοια την κοσμική, ένα από τα θρησκεύματα του κόσμου. Γιατί η θρησκεία έχει πόντερ, έχει γέφυρα. Ο άνθρωπος προσπαθεί με τις δικές του δυνάμεις να γεφυρώσει την απόσταση της γης προς τον ουρανό. Της γης και του ουρανού. Δηλαδή η θρησκεία κατευθύνεται εκ των κάτω προς τα άνθρωπο. Γι' αυτό ο επικεφαλής της θρησκείας λέγεται Pontifex, γεφυροποιός με θείο χαρακτήρα. Και σήμερα ακόμη στην Ρώμη υπάρχει ο τίτλος αυτός του Ποντίφικος, Ποντίφης, δεν λέμε, Pontifex Maximus. Αυτός ήταν ο αυτοκράτορας, ο οποίος ήταν στη Ρώμη Θεός, ελατρεύεται ως Θεός. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος κατήργησε λοιπόν την λατρεία του αυτοκράτορας. Μέσα δε ήταν το νούμεν Τσέζαρης και Ζάρης. Ήταν το νούμεν, το πνεύμα του Τέσσαρος, ελατρεύεται ο Θεός, όπως και η Ρώμη. Η Ρώμη ήταν θεά. Είχαν λοιπόν κατεξοχήν θεότητες την Ρώμη, την παλαιά Ρώμη βέβαια, και τον αυτοκράτορα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θα καταργεί. Καταργεί τον τίτλο του Pontifex Maximus. Καταργεί τις θυσίες. Και κάτι άλλο. Διατάζει να φύγει το άγαλμά του από μέσα από τη σύλληλη του, που πήγαιναν και έριχναν λιβάνι, κάρβουνα, λιβάνι και θυσίες. Στον αυτοκράτορα. Μάλιστα έχουμε από έναν ειδητικό συγγραφέα, νομίζω είναι ο Λακτάνθος, λέγει το εξής, ότι όταν διέταξε να φύγει το άγαλμα, επήγαν οι ειδωλολάτρες Έλληνες και Ρωμαίοι και λοιπά, οι πάντες, με μανία και πέταξαν ακαθαρσίες και λάσπες στο πρόσωπο του αυτοκράτορα, στο άγαλμα. Οπότε πήγε κάποιος υπάλληλο στη συγκλή του και του λέει: Κωνσταντίνε, σε καταλέρωσα, το άγαλμά σου το γέμισαν από ακαθαρσίες και το κεφάλι σου. Και κάνει έτσι ο Κωνσταντίνος και λέει: όχι, εγώ δεν έχω τίποτα. Δηλαδή έκανε και γιούμα ο Κωνσταντίνος. Αυτό σημαίνει την απόφαση. Επομένως λοιπόν καταργεί και το άγαλμα από την σύγκλη του. Ο δικός μας ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος συγκρίνει τον Μέγα Κωνσταντίνο με τον Μέγαν Αλέξανδρο. Ό,τι έκαμε ο Αλέξανδρος στην Ανατολή για την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού, το ίδιο έκαμε μετά τους Αποστόλους και κυρίως τον Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών, ο Μέγας Κωνσταντίνος για την εξάπλωση του χριστιανισμού και την επικράτησή του και στην Δύση. Γι' αυτό θεωρεί ο Παπαρηγόπουλος και τον Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο όργανα της Θείας Χάριτος. Ο δάσκαλός μας στη θεολογική σχολή, παλαιός καθηγητής αγιολογίας μεταξύ άλλων, ο Ανδρέας Πιτράκης, αιωνία του μνήμη, έκαμε το 1950 διδακτορική διατριβή με τον τίτλο «Η πίστη του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά τα τελευταία έτη της ζωής του» και μας δείχνει πόσο είχε προχωρήσει ώστε να φτάσει και στο βάπτισμα. Μεταξύ των μαρτύρων προσήφιετο συνεχώς και ονόμασε τον εαυτό του δούλων και θεράποντα του Παμβασιλέως Χριστού σε όλους. Πολύ χρόνο αφιέρωνε στην προσευχή, μεταξύ των
λειψάνων τα οποία είχε συγκεντρώσει. Συγκέντρωνε λείψανα μαρτύρων, Αγίων δηλαδή της πίστεως, και είχε φτιάξει και την δική του σαρκοφάγο, όπου θα τον ενεταπίαζαν μετά το θάνατό του. Βέβαια, επειδή πολλά έχουν γραφεί, η Δύση δεν το συγχώρησε ποτέ, το μισή μέχρι σήμερα. Γι' αυτό οι μεγαλύτερες επιθέσεις είναι από τον ειδωλολατρικό κόσμο. Νομίζω ότι αυτό συνετέλεσε στην πτώση της ειδωλολατρίας, κάθε άλλο ήταν μια ιστορική πραγματικότητα. Αλλά και η Δύση, διότι θεώρησαν ότι εις βάρος της παλαιάς Ρώμης αναπτύχθηκε η Νέα Ρώμη. Το μίσος αυτό εξεφράστη, σας είπα, το 1204. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι αναγνωρισμένος Άγιος της Εκκλησίας, όχι για εθνικούς ή πολιτικούς λόγους. Ξέρετε, κάποιος μπορεί να πει ότι είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Εάν ανοίξετε την ακολουθία του 21 Μαΐου, έχουμε ακολουθία πλήρη. Στον κανόνα, το εκτενές ποίημα με τα πολλά τροπάρια, στον κανόνα, θα βρείτε να λέμε για δύο λόγους τιμάμε τον Μέγα Κωνσταντίνο ως Άγιο. Ο ένας λόγος είναι ότι είχε θεοπτική εμπειρία, το εν τούτον οίκα, ή τούτον οίκα είναι το σωστότερο. Επομένως έχει θεοπτική εμπειρία, όπως ο Παύλος. Δεν μου λέτε, ο Παύλος ήταν βαπτισμένος, είχε εισέλθει στην Εκκλησία όταν εδέχθηκε την θεοπτική εμπειρία, την εμφάνιση του Ιησού Χριστού, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Όχι. Μετά θα γίνει, θα εισέλθει στην Εκκλησία και θα γίνει χριστιανός για του βαπτίσματος. Ό,τι ο Θεός επιλέγει, εμείς δεν μπορούμε να το κατακρίνουμε. Το πρώτο λοιπόν είναι για τον Μέγα Κωνσταντίνο η θεοπτική εμπειρία, και το δεύτερο είναι ότι ψάλανε οι Κωνσταντινοπολίτες και ψάλουν μέχρι σήμερα ότι από τη Λάρνακα του ρέει μύρον. Υπήρχε, εμυρόβλιζε η Λάρνακα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το φέρετρο θα λέγαμε. Εμυρόβλιζε και το μύρον αυτό είχε θεραπευτικές ή ιαματικές ιδιότητες. Ξέρετε, δεν μπορεί να το πει κανείς στην ίδια την πόλη. Είδατε εδώ για τον Άγιο Εφραίμ τι έγιναν πανηγυρισμοί και λοιπά προημερών, για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη και λοιπά. Είναι άνθρωποι που τον ξέρουν, τον έζησε. Το ίδιο αν πεις ότι ο πατήρ Ιάκωβος ή ο πατήρ Εφραίμ δεν είναι Άγιοι, θα σκανδαλίσει και θα θεωρηθεί βλασφημία, και το ίδιο για κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι κληρικός, αλλά είναι οικουμενιστής, είναι πουλημένος, ολόκληρος δοσμένος στον οικουμενισμό. Να λες ότι είναι Άγιος, κάτι δεν πάει καλά και θα αρχίσει ο κόσμος να γελάει. Αλλά να μην πάω στους άλλους. Πρόσφατα είχα μια συζήτηση με την Αμερική ραδιοφωνικά και με ρωτούσαν για αυτά τα θέματα, και από αυτό πήρα αφορμή να σας μιλήσω σήμερα, και τους λέγω το εξής. Εάν πάτε στην Κέρκυρα, την πατρίδα μου, και πείτε ότι ο Παπαγιώργης υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, είναι συγγραφέας, γράφει, δεν θα γελάσει κανείς, ούτε μπορεί να πει καλός ή κακός συγγραφέας. Αλλά αν πας στους πατριώτες μου και τους πεις ο Παπαγιώργης κάνει θαύματα, θα γελάσουν. Ότι δεν έχω κάνει κανένα θαύμα. Ούτε είμαι άξιος να κάνω θαύματα. Αγωνίζομαι να μείνω πιστός στην παράδοση του Χριστού, των Αποστόλων και των Αγίων, αλλά το ψέμα αμέσως φελτίζει τον γέλοντα τον άλλο. Δεν μπορείς λοιπόν να το πεις. Πώς στην Κωνσταντινούπολη ανοίγοντο αιώνες πολλούς μέχρι την άλωση και μετά να λένε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος μυρογλίζει και το μύρον αυτό θαυματουργεί. Είναι δυνατόν να το πεις εντόπιους ανθρώπους κάτι τέτοιο? Είναι ένα σοβαρότατο επιχείρημα που ο ιστορικός δεν μπορεί να το παραβλέψει. Και το τρίτο γεγονός, ξέρετε πολλά πράγματα, δεν θα εισαγάγω γλάπκα στην Αθήνα. Έχουμε την άλωση της 29ης Μαΐου του 1453. Υπάρχει, όπως ξέρουμε, γενετική σχέση μεταξύ 1204 και 1453. Από Κωνσταντίνο σε Κωνσταντίνο πηγαίνει η πόλη. Ο τελευταίος, ο παλαιολόγος, είναι ο 11ος ή ο 12ος, κατάλληλη αρρύθμιση, Κωνσταντίνος. Εκείνο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι η
αγωνιστικότητα, μόνον ότι είχαμε λάθει ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος και παπική ενυπέρθη, και τότε αυτό έπαιζε μεγάλο ρόλο, αλλά και ουνητική λειτουργία επέτρεψε να γίνει στην Αγία Σοφία τις 12 Δεκεμβρίου του 1452, πιστεύοντας ότι ο Πάπας και οι Δυτικοί θα μας βοηθήσουν για να μείνει η πόλη. Ήταν μια αυταπάτη. Έτσι λοιπόν, με τα έργα του αυτά ο Μέγας Κωνσταντίνος εμείωσε την σημασία του για τον Ελληνισμό, τον Ορθόδοξο Ελληνισμό, αλλά δεν έπαψε να είναι μεγάλος ήρωας του γένους μας, όταν είπε το περίφημο εκείνο στον Μωάμεθο, την πόλη συνδούνε ούτε μόνιστη. Δεν είναι δουλειά δική μου να σου δώσω την πόλη, γιατί ο Μωάμεθ, ο Μεχμέτ δηλαδή, για να μην κάνουν σύγκριση με τον Μωάμεθ, τον ιδρυτή του Ισλαμισμού, τον ονομάζουν Μεχμέτ, οι Τούρκοι. Με τον Μεχμέτ λοιπόν, για να μην τον συγχαίρω, είπε ο Μεχμέτ, ο πολιορκητής, δώσ' μας την πόλη, διότι όποιος είχε την πόλη ήταν αυτοκράτορας. Αυτό φάνηκε και με την οικονομαχία. Οι Ελλαδικοί, οι Ελλαδίτες δεν μπόρεσαν να καταλάβουν την πόλη εναντίον των οικονομάχων αγωνίζονται και είπαν το περίπου ότι όποιος έχει την πόλη είναι ο Ιμπεράτορ, είναι ο αυτοκράτορας. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος του λέει, λέει ο Μεχμέτ, θα σου δώσω μας την πόλη και θα σε αφήσω να πας στο Μιστρά να μεταφέρεις το βασίλειό σου. Και επειδή ήξερε ο Κωνσταντίνος, ο παλαιολόγος, τι σημαίνει πόλης στην ιστορία του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, του λέει, δεν είναι δική μου δουλειά να σου δώσω την πόλη. Πάντες, λέει, αυτοπροαιρέτως τεθνιξόμεθα. Θα πεθάνουμε όλοι με την προθυμία μας, με την συγκατάθεσή μας, για να σώσουμε την πόλη. Τώρα θα πω κάτι σε αυτό το σημείο. Μπορεί κάποιος να πει, μέσα στην πολιτικάντικη συμπεριφορά την οποία έχουμε όλοι σε όλες τις περιπτώσεις και στον αιώνα μας. Τι κακό θα ήταν, εάν άφηνε την πόλη, την κατελάμβαναν οι Οθωμανοί, δεν είναι Τούρκοι ακόμη, Τούρκος είναι Ισλάμ. Οθωμανοί θα την καταλάμβαναν, θα πηγαίναν κάτω στην Πελοπόννησο, αλλά με την ορμή που είχαν οι Οθωμανοί θα τα καταλάμβαναν όλα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι και θα πρότειναν την πόλη, αλλά θα υστερούν το ενός δικαιώματος. Να λένε ότι η πόλη είναι δική μας. Είναι Ρωμαίοι, είναι Ελληνική. Εάν ο Κωνσταντίνος εχάρισε την πόλη, την έδινε, δεν θα είχαμε δικαίωμα στους αιώνες να μιλούμε για την πόλη. Ενώ τώρα μιλούν. Δεν είπα ότι θα πάμε αύριο να καταλάβουμε την πόλη. Εμπλέκουν και Αγίους της εποχής μας, εσύ θα πάρεις την πόλη, θα πάρουμε την πόλη. Κάποιοι ζουν με ένα έντονο εθνικισμό, ευλογημένος αν είναι απλώς ιδεολογικός. Όχι όμως να παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Λοιπόν, θα πάρεις την πόλη, θα πάρουμε την πόλη. Το ερώτημά μου είναι, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα ίμια και θα κρατήσουμε έτσι που είμαστε την πόλη. 18 περίπου ή 20 εκατομμύρια έχει η Κωνσταντινούπολη αυτή τη στιγμή. Ότι φροντίζουν οι γείτονες να φέρουν από την Ανατολία μεγάλο πληθυσμό να το συγκεντρώνουν στην πόλη και στην Θράκη για ευνοή τους λόγους. Επομένως, η πόλη επειδή δεν παρεδόθη αλλά έπεσε και εμείς επέσαμε μαχόμενοι για την πόλη, γι' αυτό το λόγο παραμένει στον αιώνα Ρωμαίοι, Ελληνικοί και μπορούν να διατηρούν οι Έλληνες αυτή την αισιοδοξία που είχαν και έχουν οι Πόντιοι. Η Ρωμανία και ανεπέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Η Ρωμανία βλέπετε, όχι η Κωνσταντινούπολη. Ρωμανία είναι η πόλη και η αυτοκρατορία. Ανθεί, είναι ανθυρά, ζει δηλαδή και φέρει κι άλλο. Και έχει και συνέχεια. Αυτό το τραγουδούν οι Πόντιοι μέχρι σήμερα. Μέσα στην Εθναρχία επιβίωσε ο Ελληνισμός και η πόλη παρέμεινε το κάψιμα των Ελλήνων. Εδώ θα δείξω μία κακοδαιμονία που μας βασανίζει. Ένας επτανήσιος ριζοσπάστης, δηλαδή παραδοσιακός Έλληνας, αυτό σήμαινε τότε ριζοσπάστης, πολιτικός, αριστερός στην Αγγλοκρατία της Επτανήσου, αλλά η αριστερή αυτή ήταν η Ορθόδοξη. Βλέπετε πως αλλάζουν τα πράγματα. Οι αριστεροί, οι ριζοσπάστες στην Επτάνησο ήταν οι προασπιστές της Ορθοδοξίας.
Γιατί μαζί τους είχαν τον κλήρο και τον λαό και ηγονίζονται για την ένωση. Και μετά να μην επιτρέψουν την ταύτιση και την αφομοίωση της Εκκλησίας της Επτανήσου με το άθλιο εκκλησιαστικό σύστημα του φαρμακίδη που δημιουργήσαμε το 1833. Οπότε λοιπόν ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, που δεν μία σχέση έχει με τον άλλον Ιακωβάτο, και όπως μου έλεγε ο μεγάλος κεφαλήνας ιστορικός, 21 με 27 με 26 Μαΐου έχουμε τώρα, δηλαδή έχουμε το 11ο Πανιόνιο Συνέδριο. Εκατοντάδες ομιλητές Έλληνες και ξένοι. Λοιπόν, όπως μου έλεγε ο Γεώργιος Αλισανδράτος, γνωστός, σπουδαίος, ιστορικός αιωνία του Ιμνήμη, ο Ηλίας Ζερβός κατήγετο από τα Αγρίλια, μια περιοχή κοντά στη Σάμμα. Ενώ οι Ακοβάτοι του Λιξουρίου είναι από το Λιξούρι, που είναι μια σχέση συγγενική. Αλλά η Ηλίας Ζερβός ήθελε και αυτός να έχει ένα δεύτερο όνομα, γιατί αυτό σήμαινε Αρχοντιά, Αρχοντολόι. Άλλο που οι Ορθόδοξοι δεν υπελόγησαν το Αρχοντολόι. Και ονομάστηκε λοιπόν και αυτός Ιακωβάτος. Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος. Ενώ δεν είναι οικογενειακό το όνομα του Ιακωβάτος, παρά μόνο των Λιξουριωτών. Πάση περιπτώσει, έγραψε ένα βιβλίο «Εδύο πρωτεύουσε της Ανατολής». Στην Ανατολή υπάρχουν δύο πρωτεύουσε. Η μία είναι η Αθήνα, η αρχαία μας πρωτεύουσα, και η δεύτερη είναι η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Η χριστιανική μας πρωτεύουσα. Και έχουν ένα σύμβολο, ένα μεγάλο αυτοκράτορά μας, το βασίλειο τον δεύτερο, τον Βουλγαροκτόνο όπως λέγεται, για τους γνωστούς ιστορικούς λόγους, δεν θα τα αναλύσω τώρα, ο οποίος κατέβηκε από την Κωνσταντινούπολη και ήρθε εδώ στην Αθήνα και έφυπος ο αυτοκράτορ βασίλειος ανέβηκε στην Ακρόπολη και μετέφερε τους χαιρετισμούς της Παναγίας της πόλης, καταλάβατε, ή στην Παναγία την Αθηνιώτησε και εν την πράξη ένωσε τις δύο πόλεις, τις δύο πρωτεύουσες, την Παλαιά και τη Νέα Πρωτεύουσα. Οι διαφωτιστές, οι οπαδοί των διαφωτιστών με προτεργάτη τον Αδαμάντιο Κοραή έκαναν ό,τι μπορούσαν να κόψουν αυτή τη σχέση. Φέρετε, ο Κοραής είχε φτάσει σε σημείο να λέει ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Αυτή η Μακεδονία που βλέπουμε σήμερα, που είναι διηρημένη μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδος και Σκοπίου. Η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, ο Κοραής. Διότι η Ευρώπη με επικεφαλής τον Ναπολέοντα από τα τέλη του 18ου αιώνα ήθελα, αν δημιουργηθεί μικρό ελληνικό κράτος, να είναι όσο πιο μικρό μπορούσε. Και να έχουμε λοιπόν ένα ελληνικό κράτος που θα φτάνει μέχρι τον Σπερχιό ποταμό. Θα είναι η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και λίγα νησιά. Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα και από την πλευρά της γείτονος χώρας, με την ενίσχυση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Να μην τα αναφέρω. Ο σκοπός τους είναι πως θα μικρύνει και πάλι η Ελλάδα και θα φτάσει στην Ελλάδα του 1830-36 που έχουμε τα πρωτόκολλα του Λονδίνου και εμφανίζεται ως κράτος η Ελλάδα. Αυτή ήταν η αρχή, η βάση του Κοραή και αυτό επεδίωται. Θα μου πείτε, δεν είναι καλός και φιλόλογος είναι και αντί γιατρός ασχολήθηκε με φιλολογικά και ιστορικά θέματα, να είναι καλά. Ήθελε όμως να δημιουργήσει το κράτος σύμφωνα με την γνώμη και επιθυμία των κυρίων του. Ήτανε η δυτική, ο διαφωτισμός και μάλιστα η Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέον. Ήθελε να δημιουργήσει ο Κοραής αυτή την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν, το τέλη του 1860 τόσο και λίγο νωρίτερα, ναι, όχι κάπου εκεί, ο Λομβάρδος, ένας Αττικινός πολιτικός, ο οποίος είχε μια αμφιλεγόμενη πολιτική στάση, έλεγε ότι ο λαός, γραμμένα, ο λαός έχει συνεχώς τα μάτια του στραμμένα στην πόλη. Οι κυβερνώντες έχουν τα μάτια τους συνεχώς στραμμένα στην Αθήνα. Έλεγε βέβαια όχι οι κυβερνώντες, οι λογιότατοι. Λογιότατοι ήταν οι διανοούμενοι, δηλαδή οι διαφωτιστές. Και αρχίζει αυτό το σπάσιμο της ενότητος του έθνους
που είναι σπάσιμο και καταστροφή της ιστορίας. Επαναλαμβάνω, ούτε και εγώ έχω την ψευδέστηση ότι αύριο το πρωί θα πούμε πάμε να πάρουμε την πόλη. Είναι βλακεία το να το λέει κανείς σήμερα. Η πόλη υπάρχει, η πόλη καλύτερα υπάρχει και είναι πάντοτε ελληνική και κατά συνέπεια ορθόδοξη όταν ζει μέσα στη ψυχή μας. Όταν δεν απεμπολούμε την πόλη. Πιστεύω να γίνομαι κατανοητός. Ούτε εθνικισμός είναι ούτε πάθος ρατσιστικό, απλούστατα είναι εθνική ανάγκη. Να διατηρούμε τα στοιχεία της ταυτότητός μας, που είναι η ορθοδοξία μας, που είναι ο πολιτισμός μας και η γλώσσα μας και τρίτον που είναι η ιστορία μας. Αν δεν διασώσουμε αυτά τα βασικά στοιχεία της ταυτότητός μας, τότε θα σβήσει ο ελληνισμός και κάποιοι μας οδηγούν ακριβώς αυτό το σβήσιμο του ελληνισμού.

Ανήλθες, Χριστέ, προς τον άναρχον πατέρα σου, ο τον απεριγράπτον αυτού κόλπον μη χωριστής, και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκε δέξαντο, αλένα ιών και μετά την ενανθρώπισιν, εγνώρισαν σε Κύριε μονογενή του Πατρός, εν πλήθη σόνικ τυρμών ελέησον ημάς. Εν της όρεση της Αγίης θεωρούνται σου τα συψώσεις Χριστέ, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ανυμνούμεν σου την φωτοειδή του προσώπου μορφήν, προσκυνούμεν σου τα παθήματα, τιμόμεν την Ανάστασιν, την ένδοξον ανάληψιν δοξάζοντες ελέησον ημάς.

Αν σας ρωτήσω στην πλειονότητα, πώς χαρακτηρίζετε σήμερα τα παιδιά, τους εφήβους, τους ενήλικες και τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, δεν λέω τρίτης ηλικίας, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η πρώτη ηλικία.

0: το καλύτερο φαγητό ή έτσι, και να σηκωθεί να φύγει όταν ικανοποιόταν και να ζήταγε ησυχία για να μπορεί να κοιμηθεί, να αναπαυθεί. Το αρνηθήκαμε αυτό και καλά κάναμε. Όμως σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται σήμερα στα μικρά τα παιδιά, τα νήπια. Τους δίνουμε την καλύτερη μερίδα, τα σερβίρουμε πρώτα, τα παρακαλάμε για να φάνε και όταν τελειώσουν ό,τι θεωρήσουν ότι να φάνε ή να μην φάνε, φεύγουν και δεν έχουν σχετιστεί. Αυτό είναι που πια, καταργώντας την πατριαρχία, πάμε να βάλουμε τα παιδιά σε ένα θρόνο που δεν έχουν παλέψει για να τον έχουν. Που δεν ξέρουν να μετέχουν στη ζωή της οικογένειας. Λέω ότι τα δωμάτια των παιδιών σήμερα είναι πολύ στενά. Έχουν τόσα κουτιά από δώρα μέσα στο δωμάτιο, στη βαχμένα, που δεν χωράνε να κινηθούν και να υπάρξουν. Κουτιά από δώρα που τα παίρνουν στα γενέθλια, στα πάρτι, δίνουν, παίρνουν άπειρα δώρα, με το οποίο δεν θα σχετιστούν. Αυτό είναι τα παιδιά που σήμερα είναι πολύ σημαντικό να τα μάθουμε και καλά κάνατε και επιμείνατε. Αυτό έχουμε να το μιλήσουμε. Τα παιδιά σήμερα πρέπει να τα, αν τα αγαπάμε,
1: ναι,
0: να τα φροντίσουμε με το να στρώνουν το τραπέζι από 3-2 χρονών, να πάνε ένα ποτήρι νερό στον γονιό τους που θα τους το δώσει ο άλλος γονιός για να νιώσουν την ικανοποίηση ότι χαίρομαι όταν προσφέρω. Παίρνω ικανοποίηση με το να προσφέρω, όχι βαριέμαι και αρνούμαι αυτά που μου προσφέρουν και με καλοπιάνουν. Με καλοπιάνουν για να φάω όταν είμαι μικρός, να διαβάσω όταν μεγαλώνω, να, όλο με υποσχέσεις και με δωροδοκίες, όχι από τη χαρά από αυτό που κάνω.
1: Άρα τι προσωπικότητες δομούμε, μου λέτε.
0: Βέβαια. Έτσι. Και που δεν έχουν μάθει να λένε παρακαλώ και ευχαριστώ. Το επαναλαμβάνω, ίσως είναι ό,τι καλύτερο έχω να δώσω σε γονείς σήμερα. Όχι για σαν savoir vivre, παρακαλώ, ευχαριστώ,
1: εννοείται, στην
0: κυρία, αλλά σαν κάτι ουσιαστικό. Όταν λες παρακαλώ, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα μέχρι να το έχεις. Άρα μαθαίνουν να μπορούν να στερούνται και να μην έχουν μια άμεση ικανοποίηση αυτού που θέλουν. Νερό. Αυτό τους κάνει κακό. Αν μπορούν να πούνε παρακαλώ, θεωρούν ότι ο άλλος δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Αυτή η ταχύτητα που μου περιγράψατε, θα σας κάνω μια άλλη προβολή. Συγγνώμη που διακόπτω τον ρυθμό σας. Μου λέτε πώς μπορείς να βάλεις ανάχωμα, να γίνεις φενάκι στον αυριανό στρατιώτη καταναλωτή. Αυτό μου λέτε.
0: Αυτό σας λέω.
1: Πολύ γρήγορα σας το λέω. Δεν μπαίνω καν στα ψυχο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σας λέω. Ότι διαμορφώνεται άλλος άνθρωπος. Και αν μάθει να λέει και ευχαριστώ, το οποίο βέβαια δεν θα το πει στο κομπιούτερ σου όταν πατάς μια εντολή, δεν του λες ευχαριστώ που μου το έκανες. Αμέσως και θυμώνουμε αν καθυστερήσει να ανταποκριθεί. Το να πει και ευχαριστώ, ξέρετε τι σημαντικό που είναι. Χτυπάμε την πίκρα, τη μιζέρια της, όλων αυτών που θεωρούν ότι ο κόσμος τους χρωστάει και αυτοί δεν χρωστάνε τίποτα ούτε ένα ευχαριστώ να πούν. Και το ευχαριστώ όταν μάθει να το λέει κανείς, δεν θα το πει μόνο για το τι του προσφέρθηκε άμεσα, είναι για την υγεία που έχει και όχι να γκρινιάζει όταν δεν την έχει. Είναι να πει ευχαριστώ γιατί απ' έξω έχει ήλιο ή γιατί απ' έξω βρέχει. Ενώ αντίθετα κινδυνεύει να γκρινιάζει είτε βρέχει είτε έχει ήλιο. Όταν έχει ήλιο γιατί έχει ζέστη.
1: Καλά, μας εκπαιδεύουν θα σας πω και έτσι. Διότι σήμερα έχει χαθεί λίγο, στα πλαίσια αυτού που περιγράψατε της πολιτικής ορθότητας, έχει χαθεί λίγο ακόμη και η μοναδικότητα των εποχών. Βρέχει, είναι κακοκαιρία. Έχει ήλιο, είναι πάλι ακραίες οι συνθήκες. Έχει χαθεί λιγάκι το μέτρο στο όνομα της πολιτικής ορθότητας, διότι σε προειδοποιούν ότι βρέχει, για να μην βραχείς, γιατί δεν έχουμε υποδομές, πάω αλλού τώρα, ναι, ναι, άρα να μην πνιγείς ή να μην καείς. Αλλά τη μοναδικότητα της κάθε εποχής την έχουμε χάσει. Είναι δυνατόν το χειμώνα να λέμε έρχεται κακοκαιρία?

0: Μέσα στους 20 μήνες και τις 21 μέρες ακριβώς που έμεινε ο Καποδίστριας στην πρώτη επίσημη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους που είναι η Αίγινα, πριν αναχωρήσει για τον Ναύπλιο τον Νοέμβριο του 1829, ολοκληρώθηκε η δομή της χώρας με την οργάνωση των βασικών λειτουργιών του κράτους, που είναι η εκτελεστική, η νομοθετική αλλά και η δικαστική εξουσία. Δεν θα ήταν υπερβολή αν θα έλεγε κανένας πως δεν έγιναν όλα τα μετέπειτα χρόνια μέχρι σήμερα.
1: Έκανε ορφανοτροφείο, στεγάστηκαν 500 παιδάκια και προσπαθούσε όσο μπορούσε και με όσες δυνάμεις και τις άλλες, τις πάμπτωχες οικογένειες των ανθρώπων που θυσιάστηκαν. Αλλά δεν ήταν, όταν, δεν ήταν μόνο ότι δεν είχαν γονείς, δεν είχαν πατεράδες, αλλά και οι μητέρες ήταν χτυπημένες, είτε επειδή συμμετείχαν σε πόλεμο, είτε επειδή τους χτυπούσαν οι Τούρκοι. Δηλαδή και πάρα πολλές μητέρες ήταν χτυπημένες από βόλια, από μαχαιριές κτλ. Δηλαδή ούτε αυτές μπορούσαν να βοηθήσουν όσο ήθελαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους.
0: Για τα ορφανά του πολέμου που είχαν χάσει τους γονείς τους, ο Καποδίστριας φρόντισε με το κτίσιμο αυτού του οικίματος που είναι το ορφανοτροφείο. Μέσα σε αυτόν τον χώρο 500 περίπου παιδιά δεν έβρισκαν απλά στέγη αλλά και επαγγελματική αποκατάσταση. Μέσα στο χώρο του ορφανοτροφείου λειτουργήσε για ένα διάστημα και το Εθνικό Μουσείο, το Μουσείο Ορυκτών, η Σχολή των Ευελπίδων και άλλες πολλές υπηρεσίες του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους. Στο χώρο του ορφανοτροφείου ο Καποδίστριας έκτισε και εκκλησία αφιερωμένη στον Σωτήρα Χριστό, μέσα στην οποία ο ίδιος προσωπικά έχει αφιερώσει και μια εικόνα, την εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Κτίστηκαν τα πρώτα δικαστήρια, τα πρώτα ξενοδοχεία. Κατασκευάστηκε ο φάρος στην είσοδο του λιμανιού της Αίγινας, το γνωστό Μπούρτζι. Το καμπαναριό της Μητρόπολης είναι και αυτό καποδιστριακό κτίσμα. Κτίστηκε με μαθηματικό τρόπο από τους αρχιτέκτονες του Καποδίστρια Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Διαθέτει ηλιακό ρολόι, το οποίο δείχνει την πραγματική ώρα και όχι την ώρα της συμβατική του Γκρίνουιτς, που έχει σχέση με την διχοτόμο της γωνίας που πέφτει από τη σκιά του άξονα και το αριθμό 12. Αυτή είναι η πραγματική ώρα. Στο καμπαναριό Καποδίστριας έχει αφιερώσει και μια μεγάλη καμπάνα, την οποία ανέφερε από τη Ρωσία. Υπάρχει έγγραφο στο οποίο αναφέρεται η μεταφορά της καμπάνας μαζί με τα δύο μανουάλια με τη γολέτα Λίδα από τον Πόρο. Είναι το σχετικό έγγραφο.
2: Στον Ναύπλιο ίδρυσε το κυβερνείο, έφτιαξε το νοσοκομείο, Εθνικό Νοσοκομείο στην πόλη, που λειτουργούσε από το 1823. Ένα από τα σημαντικά κτίρια της καποδιστριακής εποχής που σώζονται στον Ναύπλιο είναι το παλιό Δημαρχείο, και όπου τώρα στεγάζεται η Γραμματεία του Πανεπιστημίου, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο κτίστηκε το 1831. Το κτίριο αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι από τα πρώτα νεοκλασικά κτίρια χτίστηκαν στην Ελλάδα και δείχνει τον τρόπο που χτίζονταν τα κτίρια, όπου το κεντρικό κλήτος προεξήχε πάνω από το δεύτερο όροφο μόνο το κεντρικό κλήτος, και δεξιά και αριστερά οι δύο όροφοι ήταν χαμηλότεροι. Είναι αξιοσημείωτη η πόρτα του κτιρίου αυτού, η οποία φτιάχτηκε την εποχή του Καποδίστρια, όπου πάνω, στο πάνω μέρος σε μια τριγωνική κατασκευή εικονίζεται ο Φοίνικας, το οποίο ήταν το σύμβολο που επέλεξε ο Καποδίστριας για να συμβολεί στην αναγεννόμενη Ελλάδα, ο αναγεννόμενος Φοίνικας, και πάνω γράφει 1831 Εθνικός Ύπκος, δηλαδή Εθνικό Κτίριο θα λέγαμε. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι κάτω από, στο πάνω μέρος της πόρτας, υπάρχουν αυτοί οι γησίποδες, αυτά τα δοντάκια που φαίνονται, τα πόρινα, κάτω από την επίστυψη της πόρτας, που είναι δείγμα του ιωνικού ρυθμού που σχετίζεται με τον νεοκλασικισμό που πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα όταν ήρθε ο Καποδίστριας. και μετά επεκράτησε ως τεχνοτροπίας στην Αθήνα και εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό κτίριο που σώζεται και σχετίζεται άμεσα με τον Καποδίστρια. Είστε στην πλατεία Τριών Αβάρχων. Την εποχή του Καποδίστρια λεγόταν πλατεία Συντριβανίου, επειδή υπήρχε μια πηγή εδώ στην πλατεία. Και στη δυτική πλευρά, σε αυτό το χώρο που είναι στημένο το άγαλμα του Όθωνα, ήταν το Κυβερνίο ή Παλατάκι, όπως το λέγανε αργότερα, επειδή έμεινε ο Όθωνας. Το Κυβερνίο που έκτισε ο Γιάννης Καποδίστριας, όπου εδώ έμεινε ένα μεγάλο τριώροφο κτίριο και από εδώ έλαμβανε όλες τις αποφάσεις και εδώ δημιούργησε τις βάσεις για το πρώτο νεοελληνικό κράτος. Το κτίριο αυτό σωζόταν στο 1929, αλλά καταστράφηκε από πυρκαγιά και τώρα είναι ένα πάρκο του Δήμου Ναυπηλίου και είναι κηρυγμένος διατηρητέως χώρος. Στην πλατεία Τριών Αβάρχων βρίσκεται και το πρώτο φαρμακείο στην Ελλάδα, το οποίο ίδρυσε ένας φαρμακοποιός, ο οποίος πρέπει να ήταν ελβετικής καταγωγής, ο Βονιφάτιος Βοναθήν. Αυτός λοιπόν είχε ιδρύσει εδώ το πρώτο φαρμακείο. Λειτουργούσε το φαρμακείο μέχρι ο ίδιος πέθανε κάπου γύρω στο 1860. Ένα από τα σημαντικότερα κτίρια της πόλης του Ναυπλίου που σχετίζεται με το Καποδίστρια είναι η οικία Άρμασμπεργκ. Λέγεται Άρμασμπεργκ γιατί εκεί έμενε ο ένας εκ των τριών της αντιβασιλείας του Όθωνα στη μεταγενέστερα. Το κτίριο αυτό ήταν το ισόγειο και ο πρώτος όροφος είναι πέτρινα και είχαν χτιστεί την εποχή της τουρκοκρατίας. Ο τρίτος όροφος όμως του κτιρίου χτίστηκε την εποχή του Καποδίστρια και κάτω από τη στέγη στις γωνίες έχει σχεδιαστεί ο Φίνικας, ο οποίος είναι το σύμβολο του αναγεννόμενου κράτους που είχε επιλέξει ο Καποδίστριας και αυτό εικονίζεται και στα νομίσματα και σε διάφορα άλλα σύμβολα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πόρτα, θυμίζει λίγο μπαρόκ, αλλά έχει γίνει της εποχής του Καποδίστρια. Όπως και η πόρτα στο Εθνικό Οίκο. Αυτές οι δύο πόρτες μοιάζουν και σχετίζονται με την εποχή του Καποδίστρια. Δίπλα από το κτίριο Άρμασμπεργκ, ακριβώς απέναντι, υπήρχε ένα άλλο όμοιο κτίριο, στο οποίο έμενε ο Μάουερ, ο δεύτερος των μελών της αντιβασιλείας του Όθωνα, το οποίο τώρα όμως δεν σώζεται. Ο Καποδίστριας

0: γιατρός, ο Καπαδίστρας Φωνήθηκε στην Ελλάδα, το εξυγχρόνησε και το ονόμασε Εθνικό Νοσοκομείο για τους Πολίτες. Νοσοκομείο αυτό σήμερα σώζεται μόνο η Εκκλησία, το μικρό εκκλησάκι του νοσοκομείου. Σώζεται σε μια φωτογραφία η είσοδος του νοσοκομείου, μια νεοκλασική πόρτα με μια επιγραφή που έχει το Φίνικα και αναφέρεται, λέει, Νοσοκομείο Ναυπλίου 1823, όπου πρωτοϊδρύθηκε, και μετά λέει ζήτω κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Είναι μια επιγραφή που εξυμνεί, ας πούμε, το έργο του Καποδίστρια. Είναι η μόνη επιγραφή που είναι εξυμνητική για τον κυβερνήτη που έχει σωθεί στο Ναύπλιο, και δείχνει την πρόβλεψη του Καποδίστρια, που ο οποίος ήταν και εξ επαγγέλματος γιατρός, για την υγεία των κατοίκων και έλαβε πολλά μέτρα για τις πολλές φορές για τις διάφορες ασθένειες, τις πανόλες που ερχόντουσαν κτλ. Έλαβε αμέσως μέτρα για την προστασία των κατοίκων στο Ναύπλιο, στο Άργος ή σε όποιο άλλο μέρος της πόλης, της επικράτειας παρουσιαζόταν πρόβλημα. Ο Ιωάννης Καποδίστρια στο Ναύπλιο δεν ήταν απλώς μια μεγάλη ιστορική προσωπικότητα, η οποία έγινε. Το πέρασμα από τον Ναύπλιο είναι εύκολα αντιληπτό, αλλά είναι και μια μυθολογική ερμηνεία, μια μυθολογική ιστορία που άφησε στο πέρασμά του, όπως γίνεται με όλες τις μεγάλες προσωπικότητες. Στο Ναύπλιο λοιπόν, κοντά στα δυτικά όρια της πόλης, κοντά στον Αμφιτρίωνα, στο ξενοδοχείο, απέναντι από τον Μπούρτζη, υπήρχε ένας μεγάλος φοίνικας. Αυτός λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση, την οποία παράδοση έφερε στην εμφάνεια ο φαρμακοποιός της πόλης και λογοτέχνης Θεόδωρος Κοστούρος, σύμφωνα με την παράδοση, τον φοίνικα αυτόν τον φύτεψε ο Καποδίστρης. Και όταν έγινε κατασκευή του ξενοδοχείου, το ξενοδοχείο χτίστηκε λίγο, μειώθηκε ο όγκος του για να διατηρηθεί ο φοίνικας, ο οποίος συνδεόταν με τον κυβερνήτη, ανεξάρτητα το αν συνδέεται ή όχι, αν τον φύτεψε ή όχι τον φοίνικα ο κυβερνήτης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, μέσα από το δέντρο αυτό, το οποίο έχει ίδια ηλικία με το ανεξάρτητο νεοελληνικό κράτος, διότι είχε φυτρώσει γύρω στα 1821, ακριβώς δεν ξέρουμε πότε, εικονίζεται σε γραβούρα όταν ήταν πολύ μικρός ο φοίνικας, έχει συνδεθεί με τη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Ιδιαίτερα τίμησε το επάγγελμα του γεωργού, του γεωπόνου, του αγρονόμου. Πίστευε πως η γεωργία θα μπορούσε να αποτελέσει τη σπονδυλική στήλη της εθνικής οικονομίας, ώστε να στηρίζεται η χώρα στους δικούς της πόρους. Διακήρυται πως η ευημερία της Ελλάδας δεν βρίσκεται στο σπαθί, αλλά στο αλέτρι.
0: Ίδρυσε στην Τέρνηθα τη γεωργική σχολή, που προσπάθησε να εφαρμόσει σύγχρονους τρόπους γεωργίας, καλλιέργειας της γης, διότι ο κόσμος πεινούσε και θα έπρεπε να καλλιεργηθεί η γη για να λυθεί το πρόβλημα της διατροφής. Με τα εξυγχρονιστικά μέτρα του Καποδίστρια σχετίζεται και η γνωστή ιστορία με την εισαγωγή της πατάτας πρώτη φορά στην Ελλάδα, η οποία πατάτα είναι πολύ πιο, οριμάζεις μέσα σε 3 μήνες και άρα μπορεί να διατρέφει τον πληθυσμό πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το σιτάρι που θέλει για να οριμάσει 1 χρόνο.
1: Για την εκμάθηση νέων μεθόδων καλλιέργειας ίδρυσε πρότυπη γεωργική σχολή στην Τήρινθα και αγροκήπιο με δωρεά του Εϊνάρδου. Έφερε στην Ελλάδα το γεώμιλο, την πατάτα, και με ευφιέστατο τρόπο κατόρθωσε να πείσει τους επιφυλακτικούς Έλληνες να τη δοκιμάσουν, ώστε να την καλλιεργήσουν και να καλυτερεύσει τη διατροφή τους.

96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετέχθης ως Αυτός η θέλη σας, εφάνης ως Αυτός η βουλήθης, έπαθε σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα.

0: δεν είναι ο διαγενειακό πια ζήτημα και πόσο βοηθάει τον ψυχικό κόσμο όλη αυτή η αντιμαχία που έχει ξεσπάσει πια στο όνομα του δικαιωματισμού και του αυτοπροσδιορισμού. Διότι εσείς μέχρι εδώ μου τα περιγράφετε, αλλά θέλω να σας πω, ένα παιδί, πώς ακριβώς θα πρέπει πια στα όνομα της πολιτικής ορθότητας να γίνεται η συζήτηση. Είναι ο ή το, και το το μπορεί να είναι και το το ή στο τετράγωνο ή στην τρίτη. Τι σημαίνει το όριο, είναι αυτά, δεν έχουν σχέση με τον πυρήνα της ίδιας, της ψυχικής υγείας. Και επειδή έχετε ακούσει και τη συζήτηση μειοψηφίες, πλειοψηφίες, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Καραγιάννη. Και την εποχή του Φρόιντ υπήρχαν ζητήματα ως προς την ελευθερία των ηθών σε έναν κόσμο καθώς πρέπει. Αν και νομίζω ότι ο Μεσοπόλεμος και η αρχή του 20ου αιώνα πιο απελευθερωμένοι ήταν. Στην ουσία απλά είχαν έναν κώδικα. Το ερώτημα σήμερα είναι, αυτά είναι τα κύρια ζητήματα, η περίφημη αυτή η ατζέντα. Μήπως είχε χαθεί το νήμα? Ναι. Ή είναι πολύ συντηρητικό να το λες, γιατί ακούω και το άλλο. Όσοι διώκουν τη συζήτηση περί woke ατζέντας δεν ενδιαφέρονται στην ουσία για την υγεία, αλλά για κάποια αρχιετυπικά πρότυπα επαναφοράς, είτε πατριαρχίας, είτε του λευκού ανώτερου, αλλά και πλούσιου, και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Θα πρέπει να μιλήσω σε επίπεδο προσωπικό κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρουν οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Με ενδιαφέρει ο κάθε άνθρωπος. Όταν εγώ είμαι στο γραφείο μου, απέναντί μου, δεν έχω πλειοψηφίες ή μειοψηφίες. Έχω ανθρώπους συγκεκριμένους, τους οποίους έχω να σχετιστώ. Ανεξάρτητα από το πώς ξεκινάνε, ανεξάρτητα από τα ποια κοινωνικά στοιχεία έχουν, και είχα και έχω την ευλογία να έχω δουλέψει με ανθρώπους που με πολύ δυσκολία τα βγάζουν πέρα στην καθημερινότητά τους και με δισεκατομμυριούχους. Έχω δουλέψει με ανθρώπους του μεροκάματου και με ανθρώπους που επηρεάζουν την πολιτική ή την κοινωνική ζωή του τόπου. Αλλά εκείνη την ώρα εγώ δεν έχω την εικόνα. Για μένα δεν είναι επώνυμη μόνο αυτή που κάπου υπάρχουν
0: στο τύπο. Είναι το πρόσωπο και μοναδικότητα.
1: Είναι κάθε άνθρωπος που είναι επώνυμος για μένα. Γιατί είναι ο Γιώργος, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός. Άρα, σε μια τέτοια σχέση, πια, αν έτσι σχετίζεσαι, ο άλλος έχει το βάθος του και έχει τα δικά του θέματα και έχει τα ανθρώπινα στοιχεία και δεν είναι αυτά που διακηρύσει. Όταν διακηρύσουμε, θα σας πω κάτι το αυτονόητο, ότι σήμερα η έκτρωση δεν σημαίνει τίποτα για πάρα πολλούς. Όταν τη ζει, και επιτρέπεται, είναι δικαίωμα, αυτονόητο. Όμως, κάποιες φορές, όταν η συγκεκριμένη κοπέλα ή το συγκεκριμένο ζευγάρι το ζουν, είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι εκεί ο δικαιωματισμός ημί. Όταν μπαίνει το ερώτημα της ταυτότητας, κάθε ταυτότητας, από κάτω υπάρχει και επεξεργασία και πόνος και δυσκολία, και άρα εγώ έχω να συναντήσω τον άνθρωπο σε αυτό το σημείο του. Τι έγινε με τους 15χρονους που μπορούσαν να αλλάζουν φύλο ή όχι μόνοι τους, αυτό ήταν πολιτική απόφαση συγκεκριμένου που δεν ακούστηκε η παιδοψυχιατρική εταιρεία. Αγνοήθηκε.
0: Μάλιστα. Άρα με μια πολιτική απόφαση αγνοήσαμε βασικές παραμέτρους ψυχικής υγείας, ψυχιατρικής υγείας, να το πω έτσι, ευαίσθητων ηλικιών.
1: Ναι.
0: Που θα έπρεπε να το συζητήσουμε.
1: Άρα για μένα δεν είναι μόνο ο 15χρονος που αποφασίζει να είναι το. Μια χαρά έχω να τον αγγίξω και θα έρθει σε μένα που θα πρέπει να βρω σχέση μαζί του. Αλλά και το παιδί που είχε εγκαταληφθεί όλο αυτό το διάστημα. Το παιδί που δεχόταν bullying γιατί δεν πήγαινε καλά στο σχολείο, που δεν είχε πάρει τις δυνατότητες, τα skills από τους γονείς του για να βγει προς την κοινωνία. Και κάποια στιγμή νιώθει ότι είναι πεταχμένο και άρα παίρνει ταυτότητα από το «το».

0: αρχίσουμε την ακολουθία θα κάνετε απόλυτη ησυχία. Όταν λέμε απόλυτη ησυχία, απόλυτη ησυχία. Και μόλις τελειώσουμε εντελώς την ακολουθία και διαβάζουμε και την συγχωρητική ευχή και κάνουμε την απόλυση, μετά ο καθένας, κάθε μία θα πάρει το στάρι του στην αυλή που θα έχουμε τα τραπέζια και θα τα μοιράσουμε εκεί. Αλλά παρακαλώ θερμά, απόλυτη ησυχία. Και τώρα και όταν θα έρθετε μετά να διαβάζουμε τα ονόματα, μην ακούσουμε μεταξύ, να δείξουμε συμβασμό στους συγκεκριμένους. Έτσι.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσσας.
2: Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μου, μεγαλή θησπόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενδύσω αμβαλόμενος πόσο σημάτων. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρινο στεγάζουν είδα στεπερό αυτού, ότι θύσιν επί την επίβαση αυτού περιπατώ εμπτερηγών ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματι και τους τουρκούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλιν αυτή σου κριθήσει στον αιώνα του αιώνος. Άβησο σημάδι το περιβόλιο αυτού επί των ωραίων στήσετε ύδατα. Από τη μίση όσου φέξονται από φωνή βροντί στο δηλιά σου συν. Αναβαίνουν οι όροι, κατεβαίνουν οι παιδιά στον τόπο να θεμελίω σε αυτά. Όριον έθου παρελέψετε ουδέ επιστρέψει σε καλύψει την γην. Ξαποστέρων πηγά σε εμφάνεξε να μέω στον ωραίο διελέψετε ύδατα. Ότι ούση πάντα θηρία του αγρού προσδέξουν ώρα να δίψαν αυτόν. Αυτά τα πετεινά του ανώ κατασκηνώσει εκ μέρου των πέτρων δώσει φωνή. Ποτίζουν όρη των περών αυτού, από καρπού των εχορταστή στη γη. Ξανατέρων όρτη κτίνε και χρόνια τη δουλειά των ανθρώπων του εξάγει άρτων τη γη. Και ενώ σε φρένει η καρδιά ανθρώπου του, λαρίνει πρόσωπο νελαιό και άλλο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή ότι τα ξύλα του πεδίου εκεί του Λιβάνου σε φίδευσα. Εκεί στο θεένου σε έφυτο ιδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρτε ψηλά τε λάθη, πέτρα καταφύγει τη λαγωγή. Επί σε λίνη ει καιρού ο ήλιο έγον τη δύση αυτού. Έθα σκότω και γέννη τον ήξεν αυτή, διαλέφτε πάντα θρία του τριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθεν και στα σημάδια σαν και τα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωποι που το έργο αυτού και από την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσο μεγαλύτερα έργα σου, κύριε πάντα σοφία, επίση εμπειρώθηκε τη φύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχω και ερπετά. Όνου και στην αριθμό ζώμικρα τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε απορρεύονται δράκων ούτω. Όν έβλασε μπέζιν αυτή. Πάντα πω εγώ δοκώσει δούνε την τροφή αυτών ει έρχονταν του αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξα τόσο τη χειρά τα σύμπαντα πιστήριζε Χριστό, ότω απόστρεπτε στο πρόσωπο ταρακτίζονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτό και η κρύψη και στο χούν αυτόν επιστρέψει. Εξαποστερεί το πνεύμα και εκτισίων και αναγκαίει στο πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα κυρίω του αιώνα εφραθίστε κύριο επί τη έργη αυτού, που επιβλέπουν επί την κίνη και ποιόν αυτήν τρέμουν από το όμνα των αιών και καπνίζονται. Άστο κύριο τη ζωή μου, σαν ό,τι Θεό μου εσύ υπάρχουν. Δυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραθίζω με το κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν με ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγον τη δύση αυτό έθρο σκότω και γέννη τον ήξ. Όσο μεγαλύτερα έργα σου, κύριε πάντα σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ο γεγιό πνεύματι και νυν και ήκε σώνα στον αιώνα μη. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Η ελπίσιμον κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
4: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
4: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, και τη των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπερπλεών των οντιπορούντων νοσούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ τουρίστηνε ημάς από πάσης τλήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτού και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ, Κύριε.
2: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν

φίλους ομού και συγγενείς. Απάντα άνθρωπον τα του βίου λειτουργήσαντα πιστός και προσέμετα στάντα πολύ είδος και πολύ τρόπος ο Θεός και αξίζει.

0: Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελεθόντες επί την Ιού Δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα αιών και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξον σε πάση κυρί συμνήστε φωνές εσίες, και Θεού ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσπέρας προκείμενον.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Μακάριους εξελέξω και προσελάβω Κύριε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
2: Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Καταξιώσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτα εν αμαρτήτως φυλάχθηνε εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθάπρελ λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Αγιό Πνεύμα.

0: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων των ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και λύλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: και προβλέποντες την μέλουσαν ζωήν, τη ελπίδη της ενεδυναμούντο, αυτόν τες παρακλήσεις συνελέησον ημάς.
1: Εψυχέ αυτόν εν αγαθείς αυλιστήσονται, ετοίμησα σηκώνη σου τον χειρό σου σώτε πλαστούργημα, ζωγραφίσα σε ειδική μορφή της νοεράς ουσίας το μοίωμα. Εις και κοινωνόμεν κατέστησας, δεμένος τον επηγής, κατάρχην με το απεξουσίο λόγιε. Διωσότε τους δούλους σου, εφοραζόντων, εσκηνές δικαίων ανάπαυσον.
0: Μακάριους εξελέ...

0: Τον οφθαλμί μου το σωτήριον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου, εν ουρανείς θαλάμις δίνεκος, οι γενναίοι μάρτυρες δις όπου σε Χριστέ, που σε εγγύς μετέστησες πιστούς, αιωνίων αγαθών τυχήν αξίωσον.
2: Εξυχέ απ' τον αναγαθείς αυληστήσονται,
1: κατακοσμήσεως τα πάντα ζών μικτών, μέσον με τον άνθρωπον ταπεινότητος ομού,
2: και μεγέθους έπλασας διώτας των δούλων σου ψυχά.

0: Συν εντολήν εξόρισας, ποιότας των δούλων σου ψυχα σωτέρα να παύσω.
1: Και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν, ο εκπλευράς διαπλάσας εβατό πριν, την ημών προμήτωρα εξαχράτους ο γαστρός, σάρκα περιβάλλεται δεις, του θανάτου την ισχύν αγνή διέλυσε.
0: Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου, νομίμως ήθλησαν εισι οι μάρτυρες ζωοδότα και στεφάνω της νίκης κοσμισθέντες παρά σου, της μεταστάσει πίστης αιωνίαν λύτρωσιν βραβεύουσι. Και ψυχέ αυτών ένα καθείς αυληστήσονται.
1: Παιδεύσας πρώτερον πολλής, τέρασε και σημείεσαι με το πλανηθέντα, επεσκάτων σε αυτόν και ενώ

0: Μόνος των Θεών τον αληθή, συνέλαβε εν γαστρή του θανάτου λύσαντα τη δύναμη.
1: Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσοντας ψυχάς των

0: Τους του του εργαζομένου τη αμαρτία στην ακλή εκαθέρων πολύ έλε.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Δοχείων άκραντων, αών παναμωμών, κυβότων Παναγίαν, παρθενικών του όπων αγιάσματος, σε καλονί του Ιακώβο, δεσπότης εξελέξατο.
0: Πρεσβείες των μαρτύρων σου, Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, ως ολοκάρπος εις ιερά και ως απαρχή της ανθρωπίνης, οι μάρτυρες φυσαίως, το δεδοξασμένο προς εν εκθέντες Θεό, ημίν την σωτηρία να η βραβεύουσι.
1: Και ψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, της ουρανίου διαγωγής, της διανομής των χαρισμάτων, αξίωσον δέσποτα, τους προμηκυθέντας, πιστούς οικέτα σου, παρέχον των πτεσμάτων την απλή.

0: σαν εξυγνίας τον πέλαγος, τους τελειοθέντας της βασιλείας της εις αξίως ο νυκτήρμων μονέ αθάνατε.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ισχύς και ύμνης εις ο έξου, δέσποινα του κόσμου γεννηθείς και σωτηρία γένετο της απολυμένης, εκ των του άδου πυλών, ριόμενος τους πίστης σε μακαρίζοντα.
0: Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, αναπαυσώντας ψυχάς των δούλων σου, σταυρό προσιλούμενος των μαρτύρων τους χώρους, προς εαυτόν συνήγαγες μιμουμένους στο πάθος σου αγαθέ,

Είχε αυτόν να αγαθείς αυληστήσονται, αφράστο τη δόξη σου όταν έρθεις φοβερός. Κρίνε τον κόσμο να πάντα ενεφέλες, εδώ και σον λύτρωτα,

0: Θεός εκδημήσαντας εν τρυφή παραδείσου κατασκήνωσον.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εις γη να πεστράφει με παραβάντες του Θεού την εντολή την εν θεορδία σου δε παρθένε προς ουρανών εγείς ανυψώθημεν τη φθόραν του θανάτου εκτινάξαντες.
0: Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου λυτρωθέντες το σωέματι οι μαρτυρές της πρώτης παραβάσεως αντιστέντες δε το ιδίο αίματι. Φυσίσα φως εικονίζους εις φαγήν, ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών.
1: Ε, ψυχέ αυτόν εν εγατήσεις.

0: Τους μεταστάντας βασιλείας δέσποτα της εις αξίως ον ψάλλην σοι σωτήρ ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών
1: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν υπερτέρα πάσης

0: Το βίο απολυπώντας πιστούς και προσέτων δεσπότην μεταχωρήσαντας δε ξεπροσινός αναπάγωνος εσπλαγνός σε υπεριψούντας Χριστέ εις τους αιώνας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν εν γη των πραέων πάντας αυλίζεσθαι.

0: Τας γεγονότα γεννήσασαν όν υπεριψούμενης πάντας τους αιώνας.
1: Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, ελπείς μαρτύρων χορούς ενεύρωσε και προς την συναγάπην διαπήρωσε πτέρωσε. Των μελώντων τούτης προτυπώσασα την μη εισαλευωμένη νόντος ανάπαυσιν εις τους μεταστάντας αγαθέ τυχήν αξίωσο.
0: Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται λαμπράς και θείας τυχήν ελάμψεως της εις Χριστέ τους πίστη μεταστάντας ευδόκισον της εγκόλπης Αβραάμ ανάπαυσιν μόνος ως ελεήμων τούτες δωρούμενος και της αιωνίου αξιών μακαριότητος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όν τη φύση Χριστός και ευσπλαχνός και θέλει της ελέους ευσπλαχνίας η άβυσσος, ους εκτόπου τούτου της κακός αιώς και σκιάς του θανάτου σωτέρ μετέστησας, εν θα καταλάμπεις σου το φως του τους κατάταξω.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνεις κι νυν Αγίαν αγνή γινώσκομένη και κυβωτών και πλάκασε του νόμου της χάριτος δια σου γαράφεσις δε δώρητε της δε δικαιωμένης δια του αίματος του σωματοθέντος εκτισής.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και και σ' αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε εκείαι της ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και και σ' αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου. Γεννηθεί θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα κλήματα ημών ως και μη σαφίεμι της ευηλέτης ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Βάθη σοφία.

0: Ο Θεός κατά το μέγελεος, το διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο το ναό τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεδεχόμενο το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Με την χάρη του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε για ακόμα μια φορά στο Σάββατο της Πεντηκοστής, το λεγόμενο Ψυχοσάββατο στο λαό μας και στην Εκκλησία. Είναι σημαντικό αυτό το Σάββατο, διότι πριν την έλευση, την καταφύτηση, αν θέλετε, του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία όρισε να μνημονεύουμε τις ψυχές όλων των κεκοιημένων αδελφών μας, συγγενών, από την αρχή και μέχρι των εσχάτων, όπως ακούμε στην ειδική ευχή, δηλαδή από την καταβολή κόσμου, όλους αυτούς που έζησαν πάνω σε αυτή τη γη, με την πίστη και εμπιστοσύνη στην Ανάσταση του Χριστού, να μνημονεύσουμε τα ονόματά τους, είτε τα γνωστά, είτε και τα άγνωστα. Γι' αυτό και η Εκκλησία όρισε την γενική μνημόνευση στην αρχή, διότι όπως πολλές φορές και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας έλεγε, δεν είναι δυνατόν να θυμόμαστε τα ονόματα όλων των κεκοιημένων συγγενών, γενναίες, γενναιών προτού εμάς που έζησαν πάνω σε αυτή τη γη. Γι' αυτό, για να μην μείνει κανείς απ' έξω, η Εκκλησία μνημονεύει όλους με αυτή την γενική μνημόνευση. Είναι σημαντικό το γεγονός. Και γιατί όρισε η Εκκλησία να είναι πριν την Πεντηκοστή? Επειδή, όπως ξέρουμε, η μέρα της Πεντηκοστής είναι το γενέθλιο μέρα της Εκκλησίας. Και με την έλευση του Αγίου Πνεύματος και το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, με την βάπτιση των πρώτων χριστιανών κατά τη μέρα της Πεντηκοστής, ιδρύεται η Εκκλησία του Χριστού, ορατός επί της γης. Την Εκκλησία την οποία ούτε οι πύλες του Άδου δεν μπορούν να τις κατεστρέψουν. Γι' αυτό και εμείς κάθε φορά, πιστοί σε αυτή την παράδοση, τελούμε τα Τρισάγια και μάλιστα ως ένδειξη αγάπης και σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς όλους αυτούς που πέρασαν από αυτή τη γη, και γνωστούς και άγνωστους εμάς, διότι εάν το παίρνουμε από την πλευρά της Εκκλησίας, ξέρουμε ότι είμαστε όλοι αδέλφια, διότι μας ενώνει όλους το Άγιο Ποτήριο, μας ενώνουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, και επειδή ακριβώς με τα μυστήρια της Εκκλησίας μπορούμε να μνημονεύσουμε όσους βαπτιστήκανε και με τα θάνατον, και έχουμε αυτή την δυνατότητα και μέσα από την Θεία Λειτουργία πρωτίστως. Γι' αυτό και ορίσαν οι πατέρες της Εκκλησίας από νωρίς αυτά τα ψυχοσάββατα, να φαίνεται εμπράκτος ότι δεν ξεχνάμε και τους κεκοιημένους αδελφούς μας. Και είναι και η ελπίδα της Αναστάσεως, την οποία ομολογεί πάντοτε το κόλυβο. Γι' αυτό και επιμένουμε και λέμε ότι στο Ψυχοσάββατο και κάθε φορά που τα τελέσουμε Τρισάγιο θα φέρουμε στην Εκκλησία κόλυβα και όχι κουλούρια, μπισκότα, παστάκια και άλλα τίποτα, παξιμάδια και ξέρω εγώ τι άλλα φέρνουν συνήθως, διότι το κόλυβο είναι το σύμβολο της Αναστάσεως. Όπως τα παίρνουμε από το ζαχαροπλαστή, από το μαγαζί, τα παστάκια και τα κουλουράκια, μπορούμε να παραγγείλουμε και ένα κόλυβο, αν δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Το σιτάρι το οποίο πεθαίνει, λέει ο Χριστός, φέρνει καρπός πολλής. Γι' αυτό και όπως ξέρουμε τα κόλυβα είναι από σιτάρι φτιαγμένα. Και μάλιστα έχουν αυτό το συμβολισμό της Αναστάσεως. Γι' αυτό και ορίζει η Εκκλησία να φέρουμε κόλυβο όταν τελούμε τρισάγια και μνημόσυνα τους κοιμημένους αδελφούς μας. Κόλυβο φέρνουμε και για τους Αγίους, όπως ξέρουμε. Διότι για τους Αγίους, τους οποίους η Εκκλησία έχει ανακηρύξει την αγιότητά τους και τους έχουμε πλέον στα ημερολόγια μας και τους μνημονεύουμε στις ιερές ακολουθίες ως Άγιοι, δεν χρειάζεται να τελέσουμε τρισάγια και να φέρουμε μνημόσυνα, αλλά το κόλυβο το κάνουμε. Πάλι κόλυβο. Γιατί? Διότι αυτοί ήδη έχουν αποκτήσει την Βασιλεία των Ουρανών και είναι πραγματικότητα όλα αυτά που η Εκκλησία διδάσκει. Και κάνουμε κόλυβο πάλι για την ελπίδα της Αναστάσεως, προς δόξαν και τιμήν των Αγίων. Για τους κεκοιημένους φέρνουμε κόλυβα εις μνημόσυνων αιώνιων. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το εις μνημόσυνων αιώνιων. Και παρακαλούμε τον Θεό να θυμάται πάντα στη μνήμη Του τους κεκοιημένους όν τα ονόματα μνημονεύουμε. Ο κόσμος όταν κάποιος πεθαίνει το θυμάται για λίγο και μετά το ξεχνά, έστω και μερικούς αιώνες. Αλλά μετά ξεχνιέται, διότι έρχονται άλλες και άλλες γενιές και το μυαλό του ανθρώπου έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του, οπότε ξεχνάει και τους κεκοιημένους. Όμως ο Θεός είναι αυτός που τους θυμάται πάντοτε. Γι' αυτό και εμείς αυτό παρακαλούμε όταν ψέρνουμε όλοι μαζί το αιωνία η μνήμη. Να είναι δηλαδή η μνήμη των κεκοιημένων αδελφών μας αιωνία. Να τους έχει ο Θεός πάντοτε στη μνήμη Του. Θυμώντας βέβαια τη ζωή τους και την ύπαρξή τους και να τους έχει και στα δεξιά Του, δηλαδή στον Παράδεισο. Κάποτε κάποιος ρωτάγε, είμαστε άξιοι του Παραδείσου? Και η απάντηση φυσικά ήταν όχι. Δεν είμαστε άξιοι του Παραδείσου. Κανένας δεν μπορεί να πει από εμάς με βεβαιότητα ότι πεθαίνοντας από αυτόν τον κόσμο θα πάει στον Παράδεισο. Όποιος το λέει, κάποιο πρόβλημα έχει. Αλλά τότε πώς αποκτάμε τον Παράδεισο? Με την χάρη του Θεού. Θυμάστε ένα χωρίο από το Ευαγγελιστή Ιωάννη που λέει «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές θα την αρπάξουν αυτοί». Δηλαδή με το ζόρι. Κατά κάποιον τρόπο, θέλει να μας πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σαν να ζορίζουμε τον Θεό να μας δέχεται στη Βασιλεία Του. Και ζορίζουμε τον Θεό, ξέρετε πώς? Με τις πρεσβείες των Αγίων και πρωτίστως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις παρακλήσεις του 15 Αυγούστου λέγαμε πολλές φορές πόσα θαύματα έκανε η Παναγία και πώς έσωσε ανθρώπους πολλούς από την κόλαση προς τον Παράδεισο. Πόσες φορές η Παναγία παρακαλεί τον Χριστό να σώσει τους ανθρώπους, να τους δέχεται στον Παράδεισο, έστω και ακόμα αν είναι άξιοι. Αυτό το συνεχίζει το έργο και η Εκκλησία. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να μνημονεύουμε τα ονόματα και των ζώντων και των κεκοιημένων ιδιαίτερα. Εμείς που είμαστε στην ζωή μπορούμε να φροντίσουμε τους εαυτούς μας, να μετανοήσουμε τις αμαρτίες μας, να συγχωρέσουμε αυτούς που μας φταίξανε, να κάνουμε ελεημοσύνες, να βοηθήσουμε αυτούς που είναι εν ανάγκη, να προσευχόμαστε τους κεκοιημένους. Οι κεκοιημένοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από αυτά. Μένουν χωρίς βοήθεια λοιπόν? Όχι. Διότι η Εκκλησία πάντοτε τους σκέφτεται. Τους σκέφτεται και λέει θα μνημονεύσουμε πάντοτε και τους κεκοιημένους. Γι' αυτό βλέπετε όταν φέρνετε τα πρόσφορα στην Εκκλησία για την Θεία Λειτουργία γράφουμε δύο χαρτιά. Τους ζωντανούς και τους κεκοιημένους. Και τους μνημονεύουμε στην Ιερά Πρόταιση όλους. Και πάνω στο Ιερό Δισκάριο βγάζουμε μερίδες για όλους και λέμε όλα τα ονόματα. Και έχει μεγάλη σημασία, παρένθεση, ακόμα για μια φορά, διότι όσες φορές και να το είπε ο Σεβασμιότατος, βλέπουμε ότι ακόμα είναι αυτή η συνήθεια να φέρνουμε τις φωτοτυπίες με τα ονόματα. Εμένα μου αρέσει που φέρνετε πολλά ονόματα, να ξέρετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μου αρέσει όταν ο άνθρωπος δεν βάλει κανένα κόπο, απλά πατάει ένα κουμπί και βγάζει μια φωτοτυπία ακόμα. Θέλει να τα γράψουμε με το χέρι σιγά σιγά για να τους μνημονεύουμε και εμείς, διότι γράφοντας τα ονόματα λέμε και ένα Θεός χωρέστον ή βοήθησέ τον μέσα μας. είναι και μία προσευχή μαζί με την προσευχή της Εκκλησίας. Δεν είναι ένα πράγμα άψυχο. Όπως γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία προτείνουμε τα πράγματα τα οποία τα κάνει ο άνθρωπος. Υπάρχουν σήμερα μηχανήματα που φτιάχνουν τα πρόσφορα. Αλλά τα ποια πρόσφορα τα προσκομίσει ο ιερέας? Αυτά που είναι ζυμωμένα με το χέρι για την Αγία Προσκομιδή. Γιατί? Διότι έχει μεγάλη σημασία. Τα υπόλοιπα πάνε αντίδωρο. Καλά είναι, τα χρειαζόμαστε και αυτά. Αν δεν μπορούμε να ζηνώσουμε, καλό είναι και αυτό. Απλά να ξέρουμε ότι για το κάθε τις που είναι καλό, Άγιο και ιερό, θα υποβάλουμε και έναν κόπο. Έναν κόπο λοιπόν και να γράψουμε τα ονόματα, έναν κόπο και να φτιάξουμε το σιτάρι, έναν κόπο και να φτιάξουμε το πρόσφορο. Να κρατήσουμε αυτές τις ιερές παραδόσεις. Είναι κάτι το σημαντικό. Όπως για άλλους λόγους κοπιάζουμε πολύ, ιδιαίτερα στις μέρες μας, καμιά φορά και άχρηστα και χωρίς λόγο, να κοπιάσουμε τουλάχιστον για αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ιερά, είναι άγια, είναι σεβάσμια, είναι μέσα στην ιερά παράδοση και είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας τόσους αιώνες τώρα. Γι' αυτό και πάντοτε θα επιμένουμε ότι θα φέρνουμε στην Εκκλησία κόλυβο. Συμβολίζει την Ανάσταση. Και μάλιστα με τα κεριά αναμένω όπως είναι τώρα, δείχνει αυτή την ελπίδα της Αναστάσεως, ότι εκ του τάφου ανέστη ο Χριστός. Όπως και όλοι εμείς από τον τάφο θα σηκωθούμε στην αιώνια ζωή. Ο θάνατος δεν είναι κάτι που πρέπει να μας φοβερίζει. Ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει ότι δεν τα πεθάνει ποτέ και προσπαθεί με οποιονδήποτε τρόπο να επεκτείνει τη ζωή του. Καλά και άγια. Αλλά όλοι κάποια στιγμή τα πεθάνουμε. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Μικροί, μεγάλοι και δεν ξέρει κανείς σε ποια ηλικία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει να μην φοβόμαστε τον θάνατο, διότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας κρατήσει δέσμιους και να μην μπορούμε να τον νικήσουμε, αφού τον νίκησε ο Χριστός για μας. Οπότε δεν έχει ο θάνατος καμία δύναμη πάνω στον άνθρωπο. Πρέπει όμως να φροντίσουμε τη ζωή μας ούτως ώστε μετά το θάνατο να αποκτήσουμε τον Παράδεισο. Είναι κάτι που η Εκκλησία το εύχεται για τον καθένα από εμάς και βλέπουμε αυτό και προσευχόμαστε για όλους. Και για τους κηκυημένους και πρωτίστως αυτές τις ημέρες και σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί μετά την Θεία Λειτουργία, για να ξέρουμε ότι με τα μυστήρια της Εκκλησίας έχουμε την δυνατότητα να μνημονεύσουμε όσους με αυτή την ελπίδα της Αναστάσεως έφυγαν από αυτή τη ζωή στα ουράνια, για να τους έχει ο Θεός κοντά Του. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για την παρουσία σας απόψε εδώ. Έλεγα ότι θα ανοίξω τα κουτιά όλα να δω τι έχουν μέσα. Αλλά φοβάμαι να μην αρχίζω να φωνάξω. Περνώντας με το θυμιατό, δεν σας κρύβω ότι έριξα μια ματιά να δω τι γίνεται. Μερικά νομίζω ότι πάνε να με ξεγελάνε. Δεν θέλω να χαλάσω την ψυχραιμία μας. Σας έχω εμπιστοσύνη, αλλά παρακαλώ πολύ, όσοι φέρατε κουλούρια και άλλα πράγματα, μην το ξανακάνετε. Την άλλη φορά, άμα διαπιστώνω, διότι ξέρετε από εδώ τα πάτε στην αυλή, θα ανοίξετε καρδιά και δεν ξέρετε ποιος θα μου πει το τι είχε η μία ή η άλλη μέσα και πώς θα το μάθω. Την άλλη φορά να είναι όλα κολλήβα. Όλα. Ειδικά αυτές τις ημέρες δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Όλοι ξέρουμε πότε είναι το ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Όταν για παράδειγμα πάμε στο χωριό μας και θέλουμε να διαβάσουμε ένα τρισάγιο στο μνήμα και βρίσκουμε τον ιερέα και έρθαμε έκτακτα, εκεί ναι, εντάξει, δεν το ξέραμε. Δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο. Αλλά όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία και το ξέρουμε, να φροντίσουμε να έχουμε κόλυβο. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ περιποιημένο. Απλά να τρώγεται. Και δεν χρειάζεται να είναι πολύ κουτιά ολόκληρα. Ένα κουπάκι. Αλλά να είναι κόλυβο. Να είναι κόλυβο, διότι αυτό συμβολίζει την Ανάσταση. Κουλούρια και μπισκότα που τα βουτάμε στον καφέ δεν συμβολίζουν τίποτα. Καλά είναι και αυτά. Άμα τουλάχιστον εκεί που το βουτάμε λέμε «Θεός χωρές τους». Τουλάχιστον αυτό. Αλλά αυτή η εικόνα με τα κόλυβα και με τα κεριά αναμένα δείχνει ακριβώς την πίστη της Εκκλησίας. Γι' αυτό τώρα τελειώνοντας, θα αρχίσουμε τα τροπάρια τα νεκρόσημα, θα έρθετε με τη σειρά αριστερά και δεξιά να διαβάζουμε τα ονόματα με πολύ μεγάλη ησυχία, παρακαλώ πάρα πολύ, να κρατήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα προσευχής. Θα ακούσουμε τη συγχωρητική ευχή, θα απολύσουμε την ακολουθία, θα πάρει ο καθένας το σιτάρι του προς τα έξω στην αυλή που θα έχουμε τα τραπέζια έτοιμα για να τα μοιράσετε. Και ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει όλες τις ψυχές όλων των κεκοιημένων στους κόλπους του Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, στον Παράδεισο. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλά των αυτάστης την μακάριαν ζωή τη παρασύ φιλάνθρωπε.
1: Εις την καταπαύση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο κατά βασισάδιν και τα σοβήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσο.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν ημών η Αγνή και Άγραντος Παρθένος, η Θεώνας Πόρος και Ίσασα, πρέσβευε τους σωθήνε τα ψυχάς των δούλων σου.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός του διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ να πάυσει ως πάντων τον επελπίδε να στάσει ως ζωής αιωνίου και κείμενος ευώς Ορθοδόξων Χριστιανών, Βασιλεών, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων, Μοναχών, Μοναζουσών, Πατέρων, Προπατώρων, Πάπων, Προπάπων, Γονέων, Τέχνων, Αδελφών και Συγγενών ημών, εκ των Απαρχής και μέχρι των Εσχάτων, έτι δέκη των δούλων του Θεού.

Δεύσας πρώτερον πόλης τέραση και σημείς, εμέ τον πλανηθέντα επεσκάτων σε αυτόν, και λόσας ο συμπαθής και ζητήσας εύρες και

0: Βασιλείας των Πέλαγος, τους τελειοθέντας της βασιλείας της εις αξίας ο νυκτήρμων μόνε αθάνατε.
1: Ισχύς και ύμνησης ο εξού δέσποινα του κόσμου γεννηθείς και σωτήρης.

0: Τύροντος χορούς προς εαυτόν συνήγαγες μιμουμένου στο πάθος σου αγαθέ, διό σου δεόμεθα τους προσέμετα στάντας διά να πάψουν.
1: Αφράστο τη δόξη σου όταν έρθεις φοβερός, κρίνε τον κόσμο να πάντα εν εφέλες ευδόκισον λύτρωτα, φεδρός υπαντής εσύ, ους εγείς προσελάβου πιστούς δούλους σου.
0: Πηγή ζωής πέφυγας εν ανδρεία θεϊκή,

0: Όλη την ένθεον δία σου δε παρθένε προς ουρανών, εγείς ανυψώθημεν τη φθοράν του θανάτου εκτινάξαντες.
1: Λυτρωθέντες τόσο αίματι οι μάρτυρες της πρώτης παραβάσεως, ραντιστέντες δε το ιδίο αίματι, την

0: Εννοώντας και λέγοντας Χριστέ, ευλογητός ο Θεός, ο των Πατέρων ημών.
1: Ο ψυχός σας με τον άνθρωπον φυσήματι, Θείο Θεαρχικότατε, τους μεταστάντας βασιλείας δέσποτα της εις, αξίας ον ψάλινς σωτήρ, ευλογητός ο Θεός, ο των Πατέρων ημών.
0: Υπερτέρα πάσης κτισαίος, πανάμωμε γέγονας, συλλαβούσα Θεόν, το συντρίψαντα του θανάτου πύλας και μοχλώσιν θλάσσαντα.

0: κατακοσμήθητε, μάρτυρες Χριστού αθλοφόροι κραυγάζοντες, σε υπερυψούμεν Χριστέ εις τους αιώνας.
1: Ιερός τους εν βίω απολυπώντας πιστούς και προσέτων δεσπότη μεταχωρήσαντας, δέξε προσήν.

0: άπαυση, εις τους μεταστάντας αγάθε τη γην αξίωσον.
1: Λαμπράς και θείας τη γην ελάμψεως, της εις Χριστέ τους πίστη μεταστάντας ευδόκισον, της εν κόλπης Αβραάμ ανάπαυσιν, μόνος ως ελεήμων, τούτης δωρούμενος και της αιωνίου, αξιών μακαριότητος.
0: Ον τη φύση

0: μετέστη σα, εν θα καταλάβει σου το φω του του κατάταξον.
1: Σκηνή Αγία Ναγνή γινώσκομεν και εκεί

μάρτυρας και ήσταν το χωρί των ασωμάτων βραβεία κατέχοντες της νίκης εξέ

ευσεβώς κοιμηθέντας κατάταξον, ως ευδιάλακτος Θεός και έμπλησον του ανεσπέρου σου φωτός και της επουρανίας.

0: υπάρχες, ωθεν πάντων ως Θεός, αυτός εν κρίση της η, ρίσε τούτου σώτερ της κολάσεως.
1: Απάσης γης ο ποιητής, συν πρεσβύτες παρθένης, και συνέης εφήβης, ως προσελάβου Χριστέ, της αιωνίου χαράς και τρυφίσου τούτους καταξίωσον.
0: Ελπίς του κόσμου κρατέα, δέσποινα Θεοτό και μη απόσιτους πόθο, συ προστρέχοντας αΐ, αλλή και εσύ εστεσες,

μόνος έγνοκας, ως πάντων Κύριος, τα θανάτου εφόδους, μέτρα ζωής και το πέρας πάντων πρώτων, διό εκτήρησον γέννην,

0: των ινδισόπισων σκηνές Αγίων εν τρυφή κατά τάξεους μετέστησε.
1: Ιδού μαρτύρων θεοί χωρί τάξεις Αποστόλων προφητών και των δικαίων συστήματα σώτερ σε υμνούντες καθηκετεύουσι του σώσεους περ κόσμου πάντας προσήλυφας.
0: Στεράσου σάλπιγκο στη φωνή όταν εξανοίγονται τάφη νεκρών και γη τρέμει φρύτουσα τότε συμπροβάτης εκ δεξιών σου Χριστέ κατά

0: καλών πλουσίων τε, τον πιστό εν δεύθεν μετατεθέν τον προσε ανάπαυσον και σώσον ως ευδιάλακτος.
1: Σε πάντες άχραντε βοήθων, ζώντες και θανόντες ευσεβώς, φιλέ και γλώσσε και εκτίμεθα, όθεν της εκείς ετυχήν ανέσεως, ετούμε

0: αχλάχες όσον ως αγαθός της γης πάσης άπαντας, ως προσέ με τη γάγου ως φιλάνθρωπος.
1: Ναμά τον εν κλείσμασι και εν ρήθρις ποταμών και τους εξεφνιστρίξαντα.

0: Συναγγέλης επί θρόνου σώτερ δόξη σου, όταν ελέψει κρίνε την γη, ψυχάς δούλου σου, της εις πλήσων θείας χαρμονής, του ψάλι να πάψους και βοάν, ευλογητός ο Θεός, ο των πατέρων ημών.
1: Εν σπαράγματι θυρών Χριστέ, τους νίξαντας, και ους ηχθείς εμέλησεν, ους κατέχωσε σεισμός, και βόθρος και κρυμνός, τους πάντας ελέησον σωτήρ, και

0: τους φιλάνθρωπε, εκκλησία σου σε πτής και σώσον μοναστών συστήματα, ιερωμένων πληθύν χωρίας λειτουργών σου εν Θεών, και πάντα στις εκεί σε καταξιός εν δόξης, όπως σε υμνωμένης πάντα στους αιώνας.
1: Σώσον ο Δέσποτα Χριστέ, σώσον ελέησον και ανάπαυσον ψυχάς, λαού σου τους πιστός τελέσαντας, τρόμο παντή την ζωήν εν τόπο και εν χώρα παντία, και ρίση της γέννης και πικρίες βασάνων,

Δυσοπίσε αγγέλων, συγχερουβήμτε, θεία σεραφείμ, καθηκετεύει, εξουσίε, θρόνη και αρχέ, και δυνάμιστε συναρχαγγέλης, και κυριότητε σε ετούσι κράτε, όπου ψυχά σα πάσα συκτήρης, άσπερ μετέστησας.

0: και γινώσκεις, βρωτών τα πλήθη και το τη ζωή σε κάστου πέρας, πασιδίδουτη των εγκλημάτων λύτρωσιν και παραδείσου της καλονής, αξίωσον πάντας ως Θεός. Μόνεους εξελέξω ικτήρμον πιστούς ηκέτα σου.
1: Υπεραγία Δέσποινα του κόσμου Παρθένε, σύ πάντων σκέπιζοντων και θανόντων χρηματίζεις,

0: κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουρά, συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών, το θρόνο το πατρικό σου συγκάθεδρον απειργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος.
1: 96 και 3. Αχιλλίου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Καλησπέρα σας. Πριν από 2 εβδομάδες, συγκεκριμένα στις 19 Ιανουαρίου, κάναμε μια πρώτη ομιλία, συνεχίζοντας τις ομιλίες που είχαμε κάνει πέρυσι και αναφέρονταν στις επιστολές του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, που δια του Ευαγγελιστού Ιωάννου στέλνει στους επισκόπους της Εκκλησίας της Μικράς Ασίας. Έτσι, στα πλαίσια των εργασιών του πνευματικού έργου του Συλλόγου μας της Χριστιανικής Αγωγής, αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε διαδικτυακά τη συνέχεια των ομιλιών αυτών και να μην χάσουμε έτσι την επικοινωνία μας, αλλά και την όλη προσπάθεια που εδώ και πολλές δεκαετίες γίνεται στον τόπο μας. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με ένα κείμενο από την Αποκάλυψη και είναι η 5η επιστολή που στέλνει ο Ιησούς Χριστός δια του Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Εκκλησία των Σάρδεων, στον Επίσκοπο της Εκκλησίας των Σάρδεων. Βρίσκεται στο 3ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και αξίζει να προσεγγίσουμε και αυτό το ιερό κείμενο. Οι Σάρδες ήταν μια αρχαιότατη πόλη και πρωτεύουσα της Λιβύας. Ήταν χτισμένη σε μια έφορη πεδιάδα δίπλα στον Χρυσοφόρο Πακτολό ποταμό, κάπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης και νότια των Θυατήρων. Στην περιοχή της καλλιεργούσαν αμπέλια και ήθελαν το Διόνυσο, το θεό του ίνου και του κρασιού, της Μέθης, να είναι δικός τους. Όταν τον 6ο αιώνα π.Χ. βασιλιάς της ήταν ο Κρίσος, είχε φτάσει σε πολύ μεγάλη αιχμή. Το 546 την κατέκτησαν οι Πέρσες και όταν ο Δαρίος ο πρώτος ήταν βασιλιάς, την θεωρούσαν σαν την πλουσιότερη πόλη του κόσμου. Το 334 π.Χ. την κατέθεσε ο Μέγας Αλέξανδρος και από τότε έγινε μια καθαρά ελληνική πόλη. Τον ελληνικό χαρακτήρα της τον κράτησε και στους ρωμαϊκούς χρόνους. Αργότερα, το 14ο αιώνα μετά Χριστό βέβαια, κατακτήθηκε από τους Τούρκους και αργότερα από τους Μογγόλους του Ταμπερλάνου, που το 1402 την κατέστρεψαν οριστικά. Ο χριστιανισμός έφτασε εκεί πολύ πιθανώς από τις πρώτες ημέρες του, δηλαδή από τον 1ο αιώνα, από κάποιον συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου, ίσως από τον Τιμόθεο ή και από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Όταν βρισκόταν στην Έφεσο, είχε φτάσει και μέχρι τις Σάρδες. Αργότερα όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θεωρείται βέβαιο πως είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ και είχε εργαστεί και στην εκκλησία αυτή. Στα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, η εκκλησία των Σάρδεων είχε ανεβεί πάρα πολύ πνευματικά. Ο επίσκοπός της, που ονομαζόταν Μελίτων, συμμετείχε το 150 μετά Χριστόν σε κάποια σύνοδο που καταδίκασε αιρετικούς. Στην περίοδο των διωγμών ανέδειξε μάρτυρες. Επίσκοποί της συμμετείχαν σε οικουμενικές συνόδους. Από τον 15ο μάλλον αιώνα αρχίζει η παρακμή της που κορυφώνεται από τον 13ο αιώνα αρχίζει η παρακμή της που κορυφώνεται το 14ο, ώστε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Φιλόθεος να γράφει ως μηδέ σχήμα πόλεως αποσώζει και μικρό τεινά χαρακτήρα αντί παραδείσου τρυφής, αφανισμού και απολύας πεδίων για γεννημένη. Δηλαδή είχε πια γίνει ένας ασήμαντος μικρός χώρος. Από τότε καταργήθηκε και σαν επισκοπή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στα μέσα του 2ου αιώνα
Περίφημος ήταν ο επίσκοπος της Μελίτων που είδαμε και πιο πάνω. Γι' αυτό αξίζει να πούμε ότι θεωρείται από τους πιο αξιόλογους απολογητές του χριστιανισμού και εορτάζεται την 1η Απριλίου. Τον 8ο αιώνα ανεβήθηκε επίσης ένας ονομαστός επίσκοπος, ο Ευθύμιος, που συμμετείχε στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν δραστήριος και με πολύ ζήλο και για την προσήλωσή του στην υπεράσπιση των Αγίων εικόνων κυνηγήθηκε πάρα πολύ. Εξορίστηκε 2 φορές και τελικά ως ομολογητής και μάρτυρας της πίστεώς μας, βουνεύρης τυπτώμενος αφιδός, εξεμέτρησε του ζήν το 824 μετά Χριστόν. Το γιορτάζουμε στις 26 Δεκεμβρίου. Ένας ναός αφιερωμένος αυτόν υπάρχει στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, Άγιος Ευθύμιος των Σάρδεων. Στον επίσκοπο λοιπόν των Σάρδεων, όχι φυσικά σε αυτούς που αναφέρουμε, στέλνει ο Κύριος για του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού Ιωάννου και Αποστόλου, την επιστολή αυτή, που είναι πολύ πιο διαφορετική από τις άλλες. Ας τη διαβάσουμε όμως. «Και το αγγέλο της εσάρδες εκκλησίας γράψων, τάδε λέγει ο έχοντα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός ή γίνου γρηγορών και στήρισον τα λοιπά αέμελον αποθνίσχυ. Ούγα έβρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Νημόνευε ούν πως ήλυφας και ύπουσας και τήρη και μετανόησον. Εάν ούν μη γρηγορήσεις, ήξω επισέ ως κλέπτης και ού μη γνώση ποιαν ώραν ήξω επισέ. Αλλά έξω λίγα ονόματα ενσάρδεσιν, α ούκε μόλυναν τα ημάτια αυτών και περιπατήσουσι με τεμού ελευθείς ότι άξιοι εισιν. Ο νικών ούτως περιβαλείται εν ηματίης λευθείς και ούμι εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει της εκκλησίας». Και μια μικρή απόδοση για να προσεγγίσουμε ακόμη καλύτερα το ιερό κείμενο. «Στον επίσκοπο της εκκλησίας τον Σάρδεο γράψε, αυτά λέγει εκείνος που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τις 7 αστέρες. Ξέρω τα έργα σου, όνομα έχεις ότι ζεις, είσαι όμως νεκρός. Ξύπνα και στήριξε ό,τι έχει μείνει, γιατί κινδυνεύουν να πεθάνουν. Σε δοκίμασα και βρήκα πως τα ως τώρα έργα σου δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στο Θεό μου. Θυμήσου πως δέχτηκες το μήνυμα της σωτηρίας και με πόσο ζήλο το άκουσες. Κράτησε το και μετανόησε, γιατί αν δεν ξυπνήσεις, θα έρθω σαν τον κλέφτη και δεν θα ξέρεις ποια ώρα θα έρθω να σε κρίνω. Έχεις όμως λίγα πρόσωπα στις άρδες που δεν λέρωσαν τα ενδύματά τους. Αυτοί θα περπατήσουν μαζί μου, ντυμένοι στα λευκά, γιατί είναι άξιοι. Τον νικητή θα τον ντύσει ο Θεός με τα λευκά ρούχα της νίκης. Δεν θα διαγράψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στον πατέρα μου και τους αγγέλους του. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες». Αυτά λοιπόν γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κατόπιν εντολής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον επίσκοπο των Σάρδων, στον τότε επίσκοπο των Σάρδων. Ας έρθουμε τώρα να κάνουμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε περισσότερο αυτό το ιερό κείμενο και να δούμε τι μηνύματα έχει να μας δώσει. Κατά τους χρόνους αποκαλύψεως, όπως είπαμε, οι Σάρδες ήταν σε κάποια παρακμή. Κάπως έτσι ήταν και η ζωή του επισκόπου. Σε παρακμή. Δηλαδή φαινομενική. Φυτοζωούσε. Σαν να υπήρχε, αλλά πνευματικά και ο επίσκοπος ήταν νεκρός. Και λέγει τώρα ο Κύριος, «Τάδε λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τις 7 αστέρας». Είναι η επιγραφή της επιστολής, παρμένη από την εισαγωγή του βιβλίου που βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο
και που γράφει στον τέταρτο στίχο ότι αυτός που στέλνει το χαιρετισμό προς 7 εκκλησίες, ο Ιωάννης δηλαδή εκ μέρους του Θεού, είναι από Θεού, ο Ον και Ιν και ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων αενώπιον του θρόνου αυτού και από Ιησού Χριστού. Με αυτά υπονοείται ο Κύριος κατά την τελειότητα της Ίας του Φύσεως και ότι τέλειους θέλει τους υπηρετές σου κατά τους τύπους των 7 αστέρων που κρατούσε. Ποια όμως είναι τα 7 πνεύματα? Οι ερμηνευτές λένε πως με αυτά θέλει να δηλώσει το Άγιο Πνεύμα μέσα σε μια πληρότητα. Αυτό το στέλνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όπως βεβαιώνησε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν δε έρθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, ό παρά του Πατρός εκπορεύεται. Ώστε όταν λέει, τα δε λέγει ο έχουν τα 7 πνεύματα, είναι σαν να λέει ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στέλνει το Πνεύμα το Άγιο στην πληρότητά του, δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις και μορφές χαρισμάτων και δωρεών. Αλλά ακόμα ο επιστολογράφος αναφέρει ότι είναι εκείνος ο Ιησούς Χριστός που έχει στα χέρια του τους 7 αστέρες. Δηλαδή τους επισκόπους σαν φορείς της αγιαστικής χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δηλώθηκε και στην εισαγωγή στο πρώτο κεφάλαιο, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που κρατά στα χέρια του τις 7 εκκλησίες. Ο αριθμός 7 δηλώνει ακριβώς ολόκληρη την εκκλησία. Έτσι ο Ιησούς Χριστός κρατάει και το Πνεύμα το Άγιο και τις εκκλησίες και στέλνει το Πνεύμα το Άγιο σε αυτές. Έρχεται όμως αβίαστα το ερώτημα, γιατί αναφέρει αυτή την ιδιότητά του ο Κύριος, ότι δηλαδή κρατά τις 7 εκκλησίες και το Άγιο Πνεύμα που το στέλνει? Είπαμε στις προηγούμενες ομιλίες που αναφέρονται στους επισκόπους των εκκλησιών της Μικράς Ασίας, πως σε κάθε επιστολή χρησιμοποιεί ένα τίτλο, μια ιδιότητα κατάλληλη. Και εδώ αντιπαραθέτει το στοιχείο αυτό προς τον επίσκοπο των Σάρδων, την τελειότητά του. Δηλαδή, από την τελειότητα αυτή, από την οποία ο επίσκοπος πολύ απήχε. Και αμέσως μετά θα τον ονομάσει νεκρό. Νεκρό πνευματικά, σαν να του λέει, εγώ είμαι εκείνος που δίνω το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λοιπόν μένεις νεκρός πνευματικά? Γιατί δεν επωφελείς εσύ και η Εκκλησία σου από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ώστε να έρθετε σε μια πιο πνευματική ζωή? Απ' την αρχή λοιπόν υποδηλώνεται ο έλεγχος που με σαφήνεια θα ακολουθήσει. Όνομα έχεις ότι ζεις. Είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός είσαι. Γνωρίζω τα έργα σου, δηλαδή την όλη συμπεριφορά σου, που στερείται πνευματική ζωή και επομένως είσαι νεκρός πνευματικά, παρά την αντίθετη εμφάνισή σου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός είσαι. Μέφεται την εκκλησία των επίσκοπων των Σάρδεων ως ψηλόν όνομα ζώσης εχούσι, νενεκρωμένη δεούσι εξ αγαθών έργων, λέει κάποιος ερμηνευτής, ο Ανδρέας επίσκοπος Κεσαρίας. Έχει μόνο το όνομα της ζωντανής πίστεως, είναι όμως νεκρή από αγαθά έργα. Η Αγία Γραφή ονομάζει ζωή των ενάρετων βίων την κατά Θεόν ζωή, γιατί λέει ότι το λόγιο σου έζησέ με στο 118ο ψαλμό. Δηλαδή, ο λόγος σου με τοποθέτησε πραγματικά σε δρόμο ζωής. Η Αγία Γραφή επίσης ονομάζει θάνατον τον πλημελή βίων, όπως κάποιος ερμηνευτής τονίζει. Έτσι γράφει και ο Απόστολος Παύλος για εκείνους που από την απιστία μετέβησαν στην πίστη του Χριστού και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης, συνεζωοποίησε τον Χριστό. Και σε ένα παλιό βιβλίο του 2ου αιώνα, τον Ποιμένα του Ερμά, αναφέρεται ότι κατέβηκαν κάποιοι στο νερό του βαπτίσματος νεκροί και ανέβηκαν ζωντανοί. Αυτό το υπενθυμίζει κάποιος από τους συγχρόνους μας ερμηνευτές.
όνομα έχεις ότι ζεις. Φοβερός ο λόγος αυτός. Το στίχο αυτόν ο καθένας μας να σταθεί πολύ προσεκτικά. Ο καθένας μας να δει σε αυτόν τον εαυτό του. Και φυσικά, πρώτα-πρώτα, οι πολλοί που λέγονται χριστιανοί. Αν τους πούμε κάτι διαμαρτύρονται. Μα εμείς χριστιανοί είμαστε. Πιστεύουμε. Και ενώ χτυπούν οι καμπάνες, δεν πάνε στην εκκλησία. Κοιμούνται. Γιατί είναι νεκροί πνευματικά. Μόνο όνομα χριστιανικό έχουν. Στην πραγματικότητα είναι νεκροί, πεθαμένοι. Όσο μπορεί να ακούσει ένα νεκρός, άλλο τόσο κι αυτή. Υπάρχουν βιβλία ορθόδοξα, θρησκευτικά και μάλιστα η διαγραφή. Τους μιλά για τη μελέτη του και αλλάζουν θέμα. Γιατί δεν τα ανοίγουν ποτέ. Μπορεί να διαβάσει ο πεθαμένος, άλλο τόσο μπορούν να διαβάσουν κι αυτοί. Γίνονται καλά έργα. Πολλοί βοηθούν και συντρέχουν. Αυτοί όμως όχι. Μας κάνουν υποδείξεις για το τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία, το κράτος, ή φέρουν πολλές άλλες δικαιολογίες. Χωρίς να προσφέρουν τίποτε, αφού πρόκειται για νεκρούς πνευματικά. Μόνο κρίνουν, κατακρίνουν, κοτσομπολεύουν, ζηλεύουν τους άλλους γιατί αυτοί μένουν μακριά, αλλά ήδη δεν κάνουν τίποτε. Είναι πνευματικά νεκροί. Αυτά ισχύουν για αυτούς που μόνο στο όνομα, στην ταυτότητα είναι χριστιανοί. Όχι όμως μόνο για αυτούς. Όλοι μας έχουμε αυτό το κίνδυνο. Γιατί εύκολα αρχίζουμε να κάνουμε κάτι από αυτά που μας ζητάει ο Χριστός, αλλά δεν έχουμε την απαιτούμενη θέληση για να τα ολοκληρώσουμε. Παρουσιάζουμε κάποιο όνομα προς έξω, όχι όμως πραγματικό, ειλικρινές. Μας χαρακτηρίζει συχνά μια ευσεβοφάνεια. Όταν μάλιστα δεν έχουμε πέσει σε βαριά αμαρτήματα, έχουμε ένα σχήμα ευσεβίας, μια σχετική σεμνότητα και δίνουμε στο περιβάλλον μας την εντύπωση πως ζούμε πνευματική ζωή. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο μαθητή του Τιμόθεο τα εξής. «Τούτο δε γίνωσκε ότι εν εσχάτες ημέρες ενσύσσονται και ρίχα λεπή. Έσονται γάρ οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, δηλαδή σήμα και εμφάνιση ευσεβίας, τη δε δύναμη αυτή σκυνημένη». Αξιοπρόσεκτο ότι ο Απόστολος σημειώνει αυτή την κατάσταση σαν σημάδι των εσχάτων καιρών. Τότε οι άνθρωποι θα είναι φαινομενικά ευσεβείς, θα έχουν ένα σχήμα ευσεβίας, χωρίς την δύναμή της. Και αν μην ξεχνάμε ότι στο Ευαγγέλιο η λέξη ευσέβεια περιποιεί όλο το περιεχόμενο της πίστεως. Ένας άνθρωπος που ζει σωστά την ευσέβεια έχει το Πνεύμα του Θεού και πολύ πνευματική δύναμη. Όταν όμως τη δείχνει εξωτερικά, δηλαδή προσπαθεί να τη δείξει εξωτερικά, επίπλαστα, κατ' επίφαση, τότε έχει απομακρυνθεί από τη δύναμη, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είναι εσωτερικά ένας νεκρός. Ιδίως σήμερα, πολλοί πιστοί, ακόμη και θεολόγοι και κληρικοί και θεολογούντες έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα. Ακόμη και αυτή τη θεολογία την κατάντησαν συζήτηση, κουβέντα. Έγιναν συζητητές του αιώνος τούτου. Συζήτηση και όχι πίστη και ζωή. Γι' αυτό δεν προσέχουμε αυτό που υπογραμμίζει ο Κύριος. Ημίσεσε το φως του κόσμου. Τι θα λέγαμε, είμαστε φώτα μέσα στον κόσμο. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το εξής, καταπληκτικό. Εις πιστός ζήλο πεπειρωμένος, δύναται ολόκληρων δήμων διορθώσε. Ένας πιστός ο οποίος έχει πραγματικό ζήλο Θεού μπορεί ολόκληρο δήμο, ολόκληρη πόλη να τη διορθώσει. Υπάρχει ένα τέτοιος πιστός σήμερα? Αν όχι, τότε μήπως βρισκόμαστε σε νέκρωση πνευματική? Άλλωστε σε αυτό συνηγορεί και το ότι κάποια θέματα καθόλου δεν τα κουβεντιάζουμε. Για παράδειγμα το θέμα της αμαρτίας, με το οποίο άμεσα συνδέεται η μετάνοια. Και για να αποφύγουμε τη δυσκολία μιλάμε για κοινωνικό χριστιανισμό, για την αγάπη, για προσκυνήματα, για γέροντες, για θαύματα που ακούσαμε ή φανταστήκαμε.
Και ξεχνάμε πως το κύριο έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύει την αμαρτία και να ετοιμάζει τους πιστούς για τη Βασιλεία του Θεού. Εδώ δεν έχουμε μένους σαν πόλη, μόνιμη πατρίδα. Ο θάνατος το δείχνει αυτό. Ο Χριστός ήρθε να μας αφθαρτήσει, να μας αθανατήσει, να μας χαρίσει τη σωτηρία. Να νικηθεί δηλαδή ο θάνατος και η αμαρτία. Ο θάνατος στο σώμα, η αμαρτία στην ψυχή. Γι' αυτό ο Χριστός ονομάζεται Σωτήρας. Και να μην ξεχάσουμε από πού ξεκινήσαμε όταν μιλάμε για τέτοια θέματα με έναν τρόπο όπως αναφέραμε, τότε έχουμε μόνο σήμα ευσεβίας. Και αν αυτό συμβαίνει, είμαστε σε πνευματική νέκρωση. Ο Χριστός έρχεται τώρα να ζητήσει διόρθωση. Μετά τον έλεγχο που έκανε προς τον Επίσκοπο των Σάρδεων, ο Κύριος τον καλεί σε διόρθωση. Πώς θα γίνει αυτό? Με τέσσερα πράγματα που το δείχνει. Πρώτον με την εγρήγορση. Γίνου γρηγορών, ξύπνα, ζωντάνεψε. Γίνε δηλαδή προσεκτικός και άγρυπνος. Παρά την νεκροφάνεια στην οποία είχε πέσει ο Επίσκοπος των Σάρδεων, δεν είχε σβήσει τελείως ως πυνθήρας της πνευματικής της ζωής. Ο Κύριος ήθελε να τον σώσει. Γι' αυτό προσπαθεί να τον διεγείρει, να τον κάνει να κινηθεί, να ξυπνήσει. Μέσα στην τόση εσπλαχνία του, επιδιώκει να τον αναζωπηρώσει προς όφελος και του ίδιου και για τις πτυχές όμως που είναι υπεύθυνος. Γίνω γρηγορών. Χρειάζεται αφύπνιση, αλλά και μια αναθεώρηση της πορείας μας, για να δούμε μήπως ξεφύγαμε και για να ξαναγυρίσουμε στο σωστό δρόμο του Ευαγγελίου. Γιατί να, σήμερα το «Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός» δεν είναι δεδομένο, αλλά είναι ζητούμενο. Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Ακόμα να ρωτάμε, είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Πράγματι η πατρίδα μας κατοικείται από Έλληνας Ορθόδοξους Χριστιανούς, γιατί δυστυχώς ο μέσος Έλληνας έχει αλλάξει νοοτροπία στο θέμα της πίστεως. Του έχει γίνει πλήση εγκεφάλου. Δεν έχει ορθόδοξη νοοτροπία. Έτσι μην περιμένουμε να προσβληθεί η πίστη μας απ' έξω. Αν γίνει μια μικρή κίνηση για μια στιγμή, ο λαός δεν θα διαμαρτυρηθεί. Αυτό είναι το δυστύχημα. Υπήρχαν εποχές που ο λαός ξεσηκωνόταν, τώρα όχι. Και γιατί η νοοτροπία του έχει αλλάξει, αλλά και γιατί αδιαφορεί. Σήμερα δεν ενδιαφέρεται για την πίστη του και γι' αυτό έχουμε νέκρωση. Αλλοί μονό μας, ποιοι θα κρατήσουν τον περίφημο θησαυρό της Ορθοδοξίας μας? Το πρώτο λοιπόν που ζητάει ο Κύριος για τη διόρθωση του Επισκόπου είναι η εγρήγορση. Το δεύτερο η δραστηριότητα. Και στήριξαν τα λοιπά αέμελων αποθνήσει. Και στήριξε τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας που ακόμη είναι καλά, αλλά αν δεν φροντίσει θα πεθάνουν και αυτά. Αν ο Επίσκοπος δραστηριοποιούταν, θα έπαιρνε ζωή και ο ίδιος. Αυτό είναι παρατηρημένο. Η μετάνοια συνοδεύεται από ζήλο ιεραποστολικό. Ο ήχος αυτός δείχνει πως υπήρχε στην Εκκλησία των Σάρδεων μια μερίδα πιστών που δεν είχε δεχτεί τις επιδράσεις νεκρώσεως της ψυχής. Ποια είναι αυτά που νεκρώνουν την ευσέβεια μέσα στην ψυχή του Ορθοδόξου Χριστιανού? Είναι πολλά. Τα ρηπαρά έντυπα, ας πούμε. Η τηλεοράση. Το ρεύμα της μόδας από όλες τις πλευρές του, η κοσμική ζωή και άλλα πολλά. Σε αυτά αν προσθέσουμε το διαδίκτυο, το τι γίνεται μέσα από το ίντερνετ, το τι γίνεται μέσα από τα κέντρα διασκεδάσεως δήθεν που είναι κέντρα ακολασίας και όλα αυτά. Πάντως η παραγγελία του Κυρίου είναι να συρρίξει ο Επίσκοπος όσους δεν παρασύρθηκαν, αλλά που και αυτοί θα νεκρώνονταν πνευματικά αν δεν λαμβάνονταν αν δεν λαμβανόταν φροντίδα για την προφύλαξή τους. Πώς μπορούσε να γίνει αυτό? Με κάτι που όλοι ξέρουμε. Την προληπτική αγωγή που είναι σπουδαιότερη από τη θεραπευτική. Όταν λέει ο Κύριος τον Επίσκοπο Σάρδο, στήριξε τα λοιπά μέλη της Εκκλησίας σου, θέλει να πει αυτούς που δεν έπεσαν, στήριξε τους. Άμα πέσουν είναι δύσκολο να τους ζωντανέψει. Είναι σαν να πούμε σχετικά με τους αιρετικούς Ιεχωβάδες,
πώς πρέπει να βοηθήσουμε τους μισθούς να γνωρίσουν τι είναι Ορθοδοξία. Και τότε μόνοι τους θα είναι σε θέση να μην παρασυρθούν. Παρά να τρέχουμε να επαναφέρουμε κάποιον που προχώρησε στην παράταξή του. Η πρόληψη είναι πιο σημαντική. Πώς όμως πρακτικότερα θα στηριχθούν και θα φυλαχτούν τα υγιά μέλη της Εκκλησίας μας σήμερα, τρία πράγματα μπορούμε να πούμε. Το πρώτο που προβάλλεται από αρκετούς είναι ο συγχρονισμός της Εκκλησίας ή η κατανόηση στις σημερινές δυσκολίες, ο συμβιβασμός με τα νέα δεδομένα. Δηλαδή, ο πιστός να μην διαφέρει από τους άλλους, να κρατάει μέσα την πίστη του. Η Εκκλησία να κάνει ένα άνοιγμα. Και αυτό στη λατρεία, στη νηστεία, στη μετάνοια, στα αμαρτήματα, να γίνουν κάποιες αβαρίες αρκεί να μην μας φύγει ο κόσμος. Να κάνει κάπου στραβά μάτια, αρκεί με τον τρόπο αυτό να βοηθήσει τον κόσμο, να μείνει κοντά της. Και αυτά δεν τα λένε μόνο οι απλοί άνθρωποι, αλλά συχνά τα διακηρύττουν και εκπρόσωποι της Εκκλησίας, για να μην φανεί οπισθοδρομική. Ο Απόστολος Παύλος κάπου, στη Δευτέρα προς Κορυφαίους επιστολή του, μας συμβουλεύει «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης, της γαρμετοχή δικαιοσύνη και ανομία, της δε κοινωνία φωτή προς σκότος, της δε συμφώνησης Χριστό προς Βελία, ή της μερής πιστό μετά απίστου». Το ετεροζυγούντες το αναλύει με τέσσερα σημεία. Μετοχή, κοινωνία, συμφώνηση, μερής. Ή πιο απλά, ποια περίπτωση υπάρχει να έχει σχέση ο πιστός με τον άπιστο, τον διεφθαρμένο, τον διάβολο, μπορεί μια τέτοια σχέση να την υιοθετήσει η Εκκλησία? Το δεύτερο που προβάλλεται για τη διαφύλαξη των πιστών είναι η σταθερότητα του πιστού. Μέσα στον κόσμο και τις καθημερινές του απασχολήσεις. Σταθερός χωρίς να επηρεάζεται στο ήθος του από το του κόσμου, αλλά και να επηρεάζει το περιβάλλον του με τις αρχές του Ευαγγελίου. Η κοινωνία μας είναι πολύ διεφθαρμένη. Θα κάνουμε το κάθε τι για να φυλαχθούμε εμείς και οι άνθρωποι που είναι κοντά μας. Με τον αγώνα μας τον καθημερινό, με την ταπεινή καταφυγή μας στο Θεό και την εκδίκηση της βοηθείας Του, με την αλληλοβοήθεια και αλληλοκατανόηση με τους άλλους πιστούς, με τη μελέτη την πνευματική και τη μυστηριακή ζωή. Έτσι θα απομακρυνόμαστε όσο γίνεται περισσότερο από τις αρνητικές επιδράσεις από το ίδιο το κακό. Ο τρίτος τρόπος για να φυλαχθούν οι πιστοί από την κακή επίδραση του κόσμου είναι η απομόνωση, που σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως στην εποχή μας, είναι πολύ απαραίτητη και αναγκαία. Μας παραγγέλνει ο Θεός, «Εξέρθετε εκ μέσου αυτών και απορρίσσετε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, καγώ εισδέξομαι ημάς». Που σημαίνει πως υπάρχουν περιπτώσεις που θα ζητήσουμε την απομόνωση για τον εαυτό μας και για τα παιδιά μας, που σημαίνει ακόμη πως δεν θα δούμε τηλεόραση, δεν θα ακολουθήσουμε το σειρμό, δεν θα διασκεδάσουμε όπως εκείνη, δεν θα κολλήσουμε στο ίντερνετ, αν φυσικά θέλουμε να σωθούμε. Αυτό είναι και σαν συμπέρασμα πρακτικό. Έτσι εμείς και τα υγεία μέλη της Εκκλησίας θα φυλαχθούν για να μην εκρωθούν πνευματικά. Ίσως θα αποδοθεί η κατηγορία για απομονωτισμό, καθυστέρηση, μη πρόοδο, παροπίδες, σκοταδισμό. Ας μη μας ενδιαφέρει, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Να τα περιμένουμε όλα αυτά, αλλά να μην ξεχνάμε την παρουσία του Κυρίου και την δική του βοήθεια. Ο Χριστός λοιπόν, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ζητά από τον Επίσκοπο των Σάρδων διόρθωση και αυτό μπορεί να το επιτύχει με την εγρήγορση και τη δραστηριότητα για τα οποία είπαμε. Σε αυτά έρχεται να προσθέσει ένα τρίτο, την προσπάθεια. Ούγα έβρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Συνεχίζει ο Κύριος να ομιλεί προς τον Επίσκοπο των Σάρδεων. Αφού του είπε πως φαινομενικά μόνο έχει ζωή, ενώ στην πραγματικότητα είναι νεκρός, συνεχίζει να του λέει «Δεν βρήκα τα έργα σου να είναι ολοκληρωμένα». Θέλει χριστιανική ζωή με ακρίβεια, όχι λειψή και ατελή. Δεν εξεπλήρωσαν τα καθήκοντα του ποιμένου και επισκόπου, τα οποία ο Θεός θα εκδητήσει παρασού
και δια τα οποία ενώπιον του Θεού είσαι αναπολόγητος και υπεύθυνος, έλεγε κάποιος ερμηνευτής προσεγγίζοντας το σημείο αυτό. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να προσέξουμε. Ίσως τα έργα μας, η όλη συμπεριφορά και ζωή μας δηλαδή, να φαίνονται μπροστά στους ανθρώπους πολλά, πλούσια, μόνο όμως τα μάτια των ανθρώπων, γιατί η πλήρωση των έργων μας κρίνεται από το Θεό. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος ζητά αυτή την πληρότητα. Και όπως λέγει ο παλιός ερμηνευτής, ο Ανδρέας Κεσαρίας, ούγα η αρχή των αγαθών έργων στεφανεί τον εργάτη, αλλά το πλήρωμα, η επιμονή άχρη τέλους, όπως συμπληρώνει άλλος, το στεφάνι δίνεται στο τέλος. Πού είναι εκείνοι που νομίζουν πως θα σωθούν χωρίς αυτή την πληρότητα, μένοντας σε μια-δυο εντολές και αδιαφορώντας για τις υπόλοιπες? Μιλώντας ο Κύριος για πληρότητα έργων, τονίζει έναν άλλο τρόπο ζωής, συμπεριφοράς, πολιτείας. Η τήρηση όλων των εντολών δημιουργεί μια άλλη νοοτροπία, έναν άλλο τρόπο σκέψης. Αυτό το δεν πειράζει τούτο, δεν είναι σπουδαίο εκείνο, φέρνει σε ένα ξεύτισμα, σε μια κατάρρευση. Τα έργα μας πρέπει να τα βρει ο Θεός σε οποιαδήποτε στιγμή, τέλεια και ακριβή. Όχι απλώς προσεύχομαι, εκκλησιάζομαι, αλλά τα κάνω σωστά. Σκοπός μας η τελειότητα, ο ουρανός. Αυτός που έτσι ανταποκρίνεται είναι ολοκληρωμένος. Ο Απόστολος Παύλος λέει χαρακτηριστικά, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος και εν μηδενή λυπόμενη. Σε τίποτε να μην υστερούμε. Και αυτό σαν νοοτροπία, αλλά και σαν πράξη. Ακόμα αυτή η προσπάθεια για την πληρότητα να μην είναι μόνο σε πλάτος αλλά και σε βάθος. Η κάθε εντολή είναι τέτοια που ποτέ δεν μπορούμε να καυχηθούμε πώς την εξαντλήσαμε. Για παράδειγμα, πώς ηρώ την αργία της Κυριακής, πώς λατρεύω τον Θεό. Όχι λοιπόν μόνο στο πλάτος αλλά και σε βάθος που ισοδυναμεί με την πνευματική μας αναγέννηση, που κατορθώνεται φυσικά με τη βοήθεια, τη χάρη του Θεού, αλλά και τη δική μας προσπάθεια. Κοντά σε αυτή και ένα ακόμα παρουσιάζει ο Κύριος για τη διόρθωση του Επισκόπου, την ανάμιση του πρώτου ζήλου και μετάνοια. Μνημόνευε ούν πως ήλυφας και ήκουσας και τήρη και μετανόησον. Να θυμάσαι κάτι το αφυπνιστικό που έρχεται να τον τραντάξει, να τον ξυπνήσει. Τήρησε την παράδοση που παρέλαβες και μετανόησε για τη λαθυμία σου, εξηγεί ο ερμηνευτής. Σκέψου, θυμήσου, τον δρόμο τον ξέρεις, τον έχεις βαδίσει, θυμήσου το ζήλο που είχες κάποτε. Η ανάμνηση του παρελθόντος είναι συχνά ένας έλεγχος αυστηρός που προκαλεί ή την επανόρθωση ή την κόλαση. Εφόσον δεν είναι αργά, τότε μας επαναφέρει, μας διορθώνει. Διαφορετικά γίνεται απώλεια, κόλαση. Τόπος και τρόπος βασάνουν, όπως τον πλούσιο στη γλωσσή παραβολή πλουσίου και λαθάρου. Η μνήμη τον τυραννούσε. Ο Κύριος πολλές φορές έλεγε στα Ευαγγέλια, το μνημονεύεται. Να θυμάστε, και έθετε μάλιστα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ανάμιση του προσώπου του και των παθημάτων του. Τούτο ποιείται στην εμήν ανάμιση, για να με θυμάστε, όχι γιατί το μυστήριο είναι ένα θυμητάρι, αλλά γιατί είναι παρόν αυτός ο Κύριος. Είναι πραγματική η παρουσία του. Γι' αυτό καλείται και ο Επίσκοπος Άρδεων να θυμηθεί πώς ήλυφε και ήκουσε, πώς κατηχήθηκε, πώς έγινε χριστιανός, πώς πήρε στο χέρι του το Ευαγγέλιο, αλλά το άφησε να ατονίσει και να νεκρωθεί η ζωή του. Και τήρη και μετανόησον, επαναλαμβάνει και τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του αυτή προς τον Επίσκοπο των Σάρδεων. Στην κάθε επιστολή του ο Κύριος, όταν υπάρχει ανάγκη διορθώσεως σε κάτι, θεωρεί απαραίτητη τη μετάνοια. Αυτό το μετανόησον είναι στερεότυπο σε όλες. Μετάνοια την κατάθεση φυσήν από των χειρώνων και επί των βέλτιων μεταβολή. Και όχι φυσικά μια απλή μόνο απόφαση, ούτε μια έκφραση λύπη.
μπορούμε να πούμε πως ολόκληρος ο χριστιανισμός είναι μια διαρκής πορεία στη μετάνοια, μια διαρκής επιστροφή προς τον Θεό. Όλα μας τα έργα προς τον εαυτό μας και τους γύρω μας πρέπει σε τελευταία ανάλυση να τα διακρίνει η μετάνοια. Αυτή είναι όχι μια πράξη, μια ενέργεια, αλλά μια διαρκής κατάσταση στη ζωή του πιστού, που πρέπει να υπάρχει μέχρι της εσχάτης μας αναπνοής. Είναι παρατηρημένο όμως ότι οι δραστηριότητές μας και σαν πιστών και σαν εκκλησίας δεν καταλήγουν πάντοτε στη μετάνοια. Με αυτοί κερδίζονται ψυχές για τη Βασιλεία του Θεού, στην οποία μπαίνουν μετανοημένοι. Την ανάγκη να μιλάμε για τη μετάνοια. Εφόσον πέφτουμε, έχουμε ανάγκη καθημερινής ανορθώσεως. Έχουμε ανάγκη καθημερινής μετάνοιας. Έτσι με τα τέσσερα αυτά, την εγρήγορση, τη δραστηριοποίηση, την προσπάθεια και τη μετάνοια, ο Κύριος ζητάει να επαναφέρει, να διορθώσει τον Επίσκοπο των Σάρδεων. Αν δεν ανταποκριθεί, έρχεται να τον απειλήσει με τιμωρία. Ας δούμε λοιπόν λίγο και αυτή τη τιμωρία. Εάν ούν μη γρηγορήσεις, ίξω επισέ ως κλέπτης και ού μη γνώση ποιαν ώραν ίξω επισέ. Αν δεν ξυπνήσεις, αν δεν γίνεις προσεκτικός και δραστήριος, θα έρθω ξαφνικά, όπως ο κλέφτης. Εσύ δεν θα ξέρεις ποια ώρα θα έρθω για να σου ζητήσω λόγο. Και σε άλλο σημείο ο Κύριος, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει, μιλάει με παρόμοιο τρόπο. «Γρηγορείτε ότι ούκ είδατε ποια ώρα ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, ως κλέφτης εν νυχτή». Είναι άγνωστος ο χρόνος και όπως ο χρόνος του θανάτου μας είναι άγνωστος, έτσι και πολύ περισσότερο άγνωστος είναι ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. «Θα φτάσω σαν κλέφτης», λέει ο Χριστός, «σε άγνωστο χρόνο και θα είναι η παρουσία μου της μεν παρασκευασμένης πόνων ανάπαυσης για τους προετοιμασμένους ανάπαυση από τους κόπους, της δε απροπαρασκευάσης ψυχικών επάγων θάνατων». Στους απροετοίμασους θα φέρω ψυχικό θάνατο. Η απειλή που αναγγέλλεται είναι δηλωτική ότι ο Επίσκοπος δεν γρηγορούσε, δεν έμενε ξύπνιος, δεν ανέμενε την έλευση του Χριστού με συνέπεια, αμελούσε το πνευματικό του έργο. Αυτό η απειλή του Κυρίου αφορά σε όλους. Όχι μόνο στις ποιμένες εκκλησίες, γιατί δυστυχώς η συμπεριφορά πολλών δείχνει πως δεν πιστεύουν στην έλευση του Χριστού. Φοβερό, κι όμως αληθινό. Αντίθετα, οι πιστοί προσπαθούν να βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση. Διαβάζουν και πιστεύουν αυτό που είπε ο Κύριος. «Μακάριος ο δούλος εκείνος, ο πιστός και φρόνιμος, όν ευρύσει ο Κύριος του Ιούντα ούτως». Δηλαδή, περιμένει με λαχτάρα την έλευση του Κυρίου και λέει «ο Κύριος εγγύς». Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος απευθύνεται στον Επίσκοπο των Σάρδεων που αδρανούσε και θέλει να τον ταρακουνήσει και τον απειλεί νεκρόν, τον αποκαλεί νεκρόν και τον απειλεί με ευνίδιο θάνατο. Όμως κοντά στην απειλή έρχεται και η αμοιβή των πιστών. «Αλλά έχεις ολίγα ονόματα εν Σάρδεσιν, αού και μόλυνα τα ημάτια αυτών και περιπατήσου συμμετεμού εν λευκής ότι άξιησι». Αλλά έχει λίγα ονόματα στη Σάρδη που δεν μόλυναν τα ημάτια τους. Αυτοί θα περπατήσουν μαζί μου ντυμένοι στα λευκά, γιατί είναι άξιοι. Να λοιπόν, μέσα σε αυτή την εκκλησία των Σάρδεων που φαινομενικά μονάχα ζούσε, ενώ ήταν νεκρή, υπάρχει και ένα παρήγορο φωτεινό σημάδι. Μερικά ονόματα, μερικά πρόσωπα. Λίγα, που όμως η ζωή τους είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, παρά την νεκρότητα, παρά την έκρωση του Επισκόπου. Υπήρχαν άσχετα από αυτό μέσα στην εκκλησία του λίγοι πιστοί που ζούσαν αληθινά συνεπή και ζωντανή ζωή. Κάποιοι που το ημάτιο της πηγή ρυπαρές πράξες μη μιάνοντας που δεν τις λέρωσαν μέσα στην πορεία τους με ρυπαρές, με βρώμικες πράξεις. Ποια είναι τα ημάτια? Τα σώματα των Αγίων, λένε οι ερμηνευτές. Η μόλυνση των ηματίων είναι συμβολική παράσταση της αμαρτίας και μάλιστα της αρχική. Δεν έχει σημασία που αυτοί είναι ολίγα ονόματα.
Σημασία μεγάλη έχει που έμειναν όπως ήθελε ο Θεός, καθαροί και αυτούς θα τους αμείψει. Πώς? Με την αγιότητα. Ο λυκών ούτως περιβαλείται εν ηματίης λευκής, θα αντιθούν με ημάτια λευκά, δηλαδή με θείο φως, θεία δόξα, όπως έχει ο ίδιος ο Θεός. Ο περιβαλλόμενος φως ως ημάτιον. Όπως μας έδειξε μια μικρή πτυχή της δόξας του στη μεταμόρφωση, όπου τα ημάτια του εγένονται λευκά. Τα λευκά ενδύματα είναι δείγμα και έκφραση της αγιότητας και καθαρότητας. Θα επιτύχει να τα πάρει και να τα ενδυθεί όποιος διατηρηθεί αγνός και καθαρός. Ο Κύριος θα προσφέρει σε αυτόν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την αγιότητα, τη μακαριότητα της Βασιλείας Του. Πόση τιμή και χαρά θα έχει τότε, όταν περιβληθεί τον άφθαρτο αυτόν λευκό χιτώνα. Θα τον αμίξει επίσης με την Αθανασία. Και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή την εξουσία καταγραφής ονομάτων στο βιβλίο της ζωής το έχει μόνο ο Χριστός. Η απειλή να εξαλείψει, να διαγράψει ο Κύριος το όνομα του αμαρτωλού από το βιβλίο της ζωής, από τη σωτηρία και την αιώνια ζωή, είναι η πιο φοβερή τιμωρία. Διαγραφή σημαίνει κόλαση ατελέχθητη. Γι' αυτό ο αγωνιστής πρέπει όχι μόνο να ξεκινήσει καλά, αλλά και να τελειώσει. Ας θυμηθούμε την παραβολή των 10 παρθένων που οι 5 δεν μπήκαν τελικά στο γάμο, τη Βασιλεία του Θεού. Η δυνατότητα εξαλείψεως του ονόματος δηλώνει ότι μπορεί κάποιος να ξεφύγει από τη σωτηρία αν αδρανήσει, αν δεν προσέξει. Δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός, δηλαδή προκαθορισμός από τον Θεό για τη σωτηρία ή την απώλεια. Και με ένα ακόμα τρόπο θα αμείψει ο Κύριος αυτούς που δεν μολύνθηκαν και θα νικήσουν. Με δόξα και τιμή. Και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Και σε άλλες περιπτώσεις βεβαίωσε ο Κύριος ότι θα ομολογήσει μπροστά στον Πατέρα του και τους αγγέλους όποιους θα τον ομολογήσουν εδώ και θα μείνουν πιστοί σε αυτόν. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη δόξα και τιμή. Αν εδώ δίνεται ένα βραβείο και τόσο εντυπωσιάζει, πόσο μάλλον εκεί. Θα τον ομολογήσει ο Χριστός για δικόν του. Και αυτά δεν γράφτηκαν μόνο για τα ολίγα ονόματα των Σάφεων, αλλά για τους πραγματικά πιστούς όλων των εποχών. Πολύ μεγάλα, τεράστια πράγματα έχει υποσχεθεί και έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους νικητές του Ευαγγελίου του. Ας μην αναβάλουμε άλλο, ας μην καθυστερούμε. Ο έχων ους ακουσάτο τι το Πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, λέει προς εκκλησίες. Με αυτά, ας τελειώσουμε για σήμερα. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας αξίωσε και πάλι να έχουμε αυτή την ευκαιρία, αυτή την επικοινωνία και πάντοτε ας καταφεύγουμε σε αυτόν για την πορεία μας εδώ στη γη.

ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, εφάνης ως αυτός η βουλή της, έπαθες σαρκή.

0: θέλω λιγάκι να μου πείτε, διότι έχεις γεγονότα ούκο λίγα. Κακοποίηση παιδιών, νεκρά παιδιά, νεκρές γυναίκες, νεκροί άντρες, γονείς να ακουμπάνε στο λεγόμενο ιερόν άβατο των σχέσεων με τα ίδια τα παιδιά, αιμομικτικά ακόμη. Ο ένας να λέει ότι εγώ ήμουνα προϊόν εκβιασμών και έπρεπε να είμαι αιμομικτική σχέση με το παιδί μου διότι με ξανάγκαζε ο σύντροφός μου. Ό,τι πιο τρελό θέλετε να το πω, και ας με πείτε συντηρητικό, ό,τι πιο αρρωστημένο έχει έρθει στην επιφάνεια. Εσείς μου μιλάτε εδώ πέρα για κρυμμένη ψυχική ομορφιά, σας δείχνουν όλα αυτά που γίνονται. Panic button, τώρα μάθαμε και το panic button, έτσι. Σας δείχνουν όλα αυτά.
1: Λοιπόν, κρυμμένη ψυχική ομορφιά την ίδια ώρα που υπάρχουν όλα αυτά. Ξέρετε κάτι, ξεκινάω το βιβλίο με το ημερολόγιο μιας μέρας μου. Μιας μέρας μου που είχα να αποφασίσω αν ο πατέρας είχε βιάσει το τρίχωνο παιδί του ή αν η μητέρα ψευδώς κατήγγειλε τον άντρα της ότι το είχε κάνει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι όποια απόφαση και να υπήρχε, το παιδί αυτό θα μεγάλωνε με έναν πατέρα που τη βίασε ή με μια μητέρα που ψευδώς κατήγγειλε το πατέρα για να βγάλει κάποια χρήματα. Άρα, έχω στη συνέχεια θέματα γυναικοκτονίας που έπρεπε να αποφασίσω σαν διευθυντής ενός δημόσιου κέντρου.
0: Έχετε μέχρι και τη βιολόγο στα Χανιά περιγράψει.
1: Ναι.
0: Θύμα.
1: Να το προσέξετε, ναι.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Και βέβαια, άρα τι έχουμε να δούμε, ότι αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια κακουργηματική πράξη στην οποία δεν έχω μετάσχει ή δεν έχω γίνει κοινωνός. Αναρωτιέμαι αν όλα αυτά που ακούγονται τώρα μου είναι τόσο οικεία, γιατί σε όλα αυτά τα πολλά, πάρα πολλά χρόνια που εργάζομαι, ότι τα έχω συναντήσει. Έχω κληθεί να αποφασίσω και να βάλω και ανθρώπους σε φυλακή. Με τις γνωμοδοτήσεις μου. Δεν διστάζω σε κάτι τέτοιο, γιατί τότε θα μιλάγαμε για ψευδείς σε αυτούς, ότι όλα επιφανειακά είναι καλά. Αλλά την ίδια ώρα που τα λέμε όλα αυτά, ξεχνάμε ότι εγώ πριν 40 χρόνια, στο ξεκίνημα της εργασίας μου, τα συναντούσα. Η αιμομιξία σε χωριά, να πούμε Πελοποννήσου, να πούμε Κρήτης, υπήρχε. Τα χωριά ήξεραν ότι αυτό συνέβαινε, αλλά κρυβότανε, καλυπτότανε. Σχεδόν ήτανε αποδεκτό. Οι γυναικοκτονίες ή το ξύλο μέσα στην βία ενδοοικογενειακή υπήρχε. Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο, υπήρχε και ήταν απόλυτα αποδεκτό να υπάρχει μέσα στο σχολείο από τους καθηγητές.
0: Δάσκαλε, το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου,
1: Άρα, αν πρέπει να μιλήσουμε και την εποχή του Παπαδιαμάντη, που τώρα στα χριστουγεννιάτικα διηγήματα διαβάσαμε αυτό το καιρό, περιγράφεται ληστεία και bullying, καθώς οι μεγαλύτεροι ληστεύανε τα παιδιά που λέγανε τα κάλαντα για να πάρουν τα χρήματα. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης σκοτώθηκε και το περιγράφει με τον ξάδελφό του, τον Αλέξανδρο Μωρατίδη, μέσα στην εκκλησία, σπάζοντας τα κεριά ο ένας του άλλου. Άρα, τι λέμε σε όλο αυτό. Σκοτεινός εαυτός υπήρχε πάντοτε στους ανθρώπους. Τα κοινωνικά όρια που αποδεχόντουσαν την κοινωνική έκφραση του σκοτεινού εαυτού αλλάζουν μέσα στα χρόνια. Αν θέλετε, πηγαίνουμε στο καλύτερο. Δηλαδή, όλα αυτά που τούτη στιγμή νιώθουμε αποκρουστικά όταν τα συναντάμε, και καλά κάνουμε να νιώθουμε, δεν πρέπει να τα συνηθίσουμε, δεν πρέπει να θεωρήσουμε αυτονόητο ότι κάποια μητέρα, αντί να φροντίζει τα παιδιά της,

0: εύχεται ή βοηθάει στο να μην υπάρχουν, αυτό είναι κάτι που το συναντάμε. Καθημερινά μπορεί να δίνω μάχες με γονείς στο πώς σχετίζονται με τα παιδιά τους.
1: Υπήρχαν, κύριε Καραγιάννη, αλλά σε τέτοια έξαρση και ένταση, και ναι. δεν μιλάω μόνο για τη μία κατηγορία, είναι διάφορες κατηγορίες.
0: Υπήρχαν και θέλω να σας πω, δηλαδή ό,τι αναφέρατε τώρα υπήρχαν, γιατί η αλκοολική γυναίκα στην άκρη του χωριού, συνήθως το περιθώριο ήταν στα σπίτια που ήταν στην άκρη του χωριού, που δεν μετήχαν στη ζωή του χωριού.
1: Στο κοινό μετέφρασης,
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Εκεί είναι που υπήρχαν όλα αυτά. Το Κωνσταλέξη υπήρξε. Τούτη στιγμή, όταν θα έρθει στην επιφάνεια...
1: Η Σπυριδούλα υπήρξε, έχετε δίκιο.
0: Η Σπυριδούλα υπήρξε. Τι λέμε για όλα αυτά. Τη σιδέρωναν για να γίνει στα ίσια της, να έρθει στα ίσια της. Τι γίνεται με όλα αυτά. Ότι σήμερα
1: ναι.
0: Αγγίζουμε και περιοχές που πια δεν γίνονται ανοιχτές. Γίνεται καταγγελία. Κινδυνεύουμε μέσα σε αυτή την παρόξηση να γίνονται και ακραίες καταστάσεις. Το μεγαλύτερο αδέλφι να δώσει μία σφαλιάρα στο μικρότερο και εμείς να θεωρήσουμε ότι το δολοφονεί. Να παίξουν μεταξύ τους πιο έντονα τα παιδιά και να το κοιτάξουμε ύποπτα. Κινδυνεύουν τα αγοράκια στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς, να εφηνουχίζονται για να μην έχουν τρόπο να βγάλουν τη ζωντάνια τους. Ναι. Αλλά την ίδια ώρα που υπάρχουν όλα αυτά, δεν θα δώσω άλοθη να μην μιλήσω ότι αυτό συμβαίνει παντού και να μην μιλήσω για τους υπέροχους γονείς που συναντάω εγώ, που παλεύουν όταν δέχονται τόσο πολύ ζόρι από το περιβάλλον, αυτοί να φροντίζουν τα παιδιά τους, και πια αρχίζει να μπαίνει και το ερώτημα, όχι απλώς να φροντίζω τα παιδιά μου, να χαίρομαι τα παιδιά μου.
1: Να χαίρομαι τα παιδιά μου.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα.

Πέρασε έτσι ένας ολόκληρος χρόνος. Στις 15 Μαΐου του 1931, το Ειδικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφασή του. Αποφασίζουμε να εξοριστεί ο Βόινο Γιασενέσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Η ποινή του αυτή αρχίζει να προσμετράται από την 6η Μαΐου του 1930. Με την ίδια απόφαση η Κατερίνη Μιχαηλοβάσκαγια εξοριζόταν για 3 χρόνια στην περιοχή Όμσκ, Ίτσιτα, ενώ της απαγορευόταν να κατοικήσει σε 12 πόλεις και τις περιοχές τους. Ο Επίσκοπος ζήτησε από τον Εισαγγελέα να αντικατασταθεί η εξορία του από τη Βόρεια Ρωσία κάπου στη Μέση Ασία ή στο Τουρκεστάν. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό. Σε λίγες μέρες, παρά τις τίμιες διαβεβαιώσεις, ο Επίσκοπος μεταφέρεται από τις φυλακές στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η Άννα Αλεξάνδροβνα ήταν παρούσα την ώρα της μεταφοράς. Η συμπεριφορά των κομματικών ήταν απάνθρωπη. Να πως περιγράφει τη θλιβερή σκηνή. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Ενώ προχωρούσαμε, τον βλέπαμε από μακριά. Τον έσαιρναν από τα γένια, λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυνα στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα θυμήθηκα πως με τον ίδιο τρόπο χλεβάστηκε και ο Ιησούς Χριστός. Ο Επίσκοπος Λουκάς επιβιβάστηκε στο βαγόνι των κρατουμένων. Το τρένο ξεκίνησε. Διέσχισε πολλά χιλιόμετρα. Έφτασε στη Σαμάρα. Εκεί σταμάτησε και τους κρατούμενους τους μετέφεραν στις φυλακές. Έμειναν μια εβδομάδα. Οι εμπειρίες του επισκόπου ήταν και εδώ πολύ άσχημες. Έπειτα το ταξίδι συνεχίστηκε ως τη Μόσχα. Απ' τη Μόσχα συνέχισαν με άλλο τρένο. Το ταξίδι ήταν οδυνηρό και βασανιστικό. Αφηγείται ο ίδιος. Το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και καθημερινά έβρισκα μέσα στα ρούχα μου εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν και κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου. Το φαγητό ήταν ένα κομμάτι ψωμί και μια ρέγγα για 2 άτομα. Δεν το έτρωγα. Αυτό ήταν το συνηθισμένο φαγητό από το 1930 για τους κρατούμενους που μεταφέρονταν με τα τρένα στον Λίπιν. Πρακτικά δεν γινόταν διαφορετικά με τι να ταΐσεις το άτομα. Το Στολίπιν είχε βέβαια ένα κουπέ που είχε διαμορφωθεί σε μαγειρίο, αλλά ήταν μόνο για τη φρουρά. Έτσι οι κρατούμενοι, όσο καιρό ταξίδευα, δεν είχαν τη δυνατότητα να φάνε ζεστό φαγητό. Η πιο εύκολη λύση ήταν η ρέγκα, μοιρασμένη στα 2 και ένα κομμάτι ψωμί. Όμως η αλμυρή ρέγκα ροκανούσε δίψα. Το νερό στο τρένο ήταν ελάχιστο. Η φρουρά το έδινε με δελτίο. Πολλές φορές καθόλου. Έτσι οι κρατούμενοι ζούσαν ένα ακόμη μαρτύριο της δίψας. Μερικοί όπως εδώ ο Επίσκοπος Λουκάς αρνούνταν την ευτελή αυτή τροφή μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουν το βασανιστικό αίσθημα της δίψας. Άλλοι πάλι έκρυβαν τις ρέγγες στις τσέπες τους για να τις φάνε στη μεταγωγική φυλακή όπου θα έβρισκαν νερό. Και αυτό το μαρτυρικό ταξίδι τέλειωσε. Το καραβάνι των κρατουμένων έφτασε στην πόλη Κοτλάς. Οι κρατούμενοι ένιωσαν μια ανακούφιση. Το μαρτύριο τελείωσε. Άρχιζε όμως ένα άλλο. Οι φήμες για τις φυλακές του Κοτλάς ήταν φοβερές. Η μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς ήταν μια από τις πιο εντατικές και απροκάλυπτες. Εντατική, γιατί άνοιγε το δρόμο για όλη τη βορειοανατολική Ευρωπαϊκή Ρωσία και απροκάλυπτη γιατί βρισκόταν βαθιά στο αρχιπέλαγος και δεν χρειαζόταν να την κρύβουν από κανένα μάτι. Ήταν μια έκταση γης, χωρισμένη με φράχτες σε κλουβιά, όλα κλείδαν παρωμένα. Και όμορφο που αυτό το 1930 συσσόρευαν ήδη εκεί μεγάλο αριθμό μουζίκων. Όταν τους εκτόπιζαν, τη φανταζόμαστε πως στέγη από πάνω τους δεν θα υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει κανείς για να το διηγηθεί αυτό. Το 1938 δεν κατάφεραν ακόμα να στεγάσουν όλο αυτό τον κόσμο μέσα στα έθραυστα ισόγεια παραπήγματα, τα φτιαγμένα με σανίδες και σκεπασμένα με καραβόπανο.
Έτσι, κάτω από το φθινοπορεινό υγρό χιόνι και την παγωνιά, οι άνθρωποι ζούσαν εκεί ξαπλωμένοι στο χώμα κάτω από τον ουρανό. Είναι αλήθεια πως δεν τους άφηναν να μουδιάσουν από την ακινησία, γιατί συνεχώς τους καταμετρούσαν, τους αναστάτωναν με ελέγχους. Μπορούσαν να βρίσκονται εκεί 20.000 κρατούμενοι ταυτόχρονα ή με εφνίδιες νυχτερινές έρευνες. Αργότερα, μέσα σε αυτά τα κλουβιά έστεισαν σκηνές ή έφτιαξαν παραπήγματα από κορμούς δέντρων που είχαν ύψος 2 ρόφων για να ελαττώνουν συνετά το κόστος της οικοδόμησης, χωρίς να χωρίζονται από μέσα σε ορόφους. Στα τοιχώματα αυτών των παραπηγμάτων τοποθετούσαν 6 σειρές ξηροκρέβατα με κάθετες σκάλες, στις οποίες οι εξαντλημένοι κρατούμενοι έπρεπε να σκαρφαλώνουν σαν ναύτες, κατασκευή που τέριαζε περισσότερο σε καράβι παρά σε λιμάνι. Το χειμώνα του 1944-45 όλοι είχαν μπιαστεκαστεί. Τότε βρίσκονταν εκεί μόνο 7.000 κρατούμενοι, από τους οποίους πέθαιναν περίπου 50 τη μέρα και τα φορεία που τους κουβαλούσαν στο νεκροταφείο δεν ξεκουράζονταν καθόλου. Σε αυτή τη μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς, πριν από τον πόλεμο, η δουλειά δεν ήταν καθόλου ελαφρύτερη από τη δουλειά του στρατοπέδου. Χειμώνα καιρό 6-7 εξασθενημένοι κρατούμενοι, ζεμένοι με λουριά σε ένα έλκυθρο τρακτέρ, έπρεπε να το σύρουν 12 χιλιόμετρα πάνω στον ποταμό Τβίνα, όσες εκβολές του Βιτσέγκα. Οι κρατούμενοι βούλιαζαν στο χιόνι και έπεφταν και το έλκυθρο κολούσε. Δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πιο εξαντλητική δουλειά. Αυτό δεν ήταν ακόμα δουλειά, αλλά απλό ξεμούδιασμα. Εκεί στις εκβολές του Βιτσέντνα έπρεπε να φορτώσουν το έλκυθρο 10 κυβικά μέτρα ξυλία και έπειτα πάλι αυτοί ήδη να σύρουν πίσω το έλκυθρο στη φυλακή. Τον επίσκοπο Λουκά και τους συνεξοριστούς του τους μετέφεραν 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στις όχθες του ποταμού Βόρειο Τβίνα, σε στρατόπεδο που λεγόταν Μακάριχα. Απετελείτο από παράγκες όπου κατοικούσαν οικογένειες αγροτών από διάφορες περιοχές, οι περιουσίες των οποίων είχαν κατασχεθεί, οι παράγκες σε άθλια κατάσταση, προχειροφτιακμένες, από τις σάπιες στέγες έτρεχε νερό. Στο Κοτλάς ενώνονται 2 ποτάμια, ο Τβίνα και ο Βιτσέντα. Ο δεύτερος ποταμός διασχίζει 2 παρθένα δάση. Η περιοχή είναι ερημική. Κάποια μέρα συγκέντρωσαν στη μέση του στρατοπέδου 200 κρατουμένους. Μετά την τυπική καταγραφή των ονομάτων τους, τους επιβίβασαν σε πλοίο με προορισμό τα πυκνά δάση κατά μήκος του ποταμού Βιτσέντα. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν ήταν μέσα σε αυτούς. Παρακολουθούσε με θλίψελο αυτή τη σκηνή. Όπως έμαθε αργότερα, τους μετέφεραν 10 χιλιόμετρα μακριά. Τους έδωσαν τσεκούρια και πριόνια και τους υποχρέωσαν να φτιάχνουν ίτσμες. Οι συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας δεν διέφεραν καθόλου από αυτές που περιγράφει ο Σολζενίτσιν στο απόσπασμα που αναφέραμε πριν. Για τον επίσκοπο πέρασε λίγος καιρός αναμονής. Στη Μακάριχα ξέσπασε τότε επιδημία εξαθληματικού τύφου και άλλες επιδημίες. Η ίδια επιδημία είχε τρυπήσει και πάλι πριν 1 χρόνο. Οι ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι. Κάθε μέρα έσκαβα στη Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο, στον οποίο προς το τέλος της ημέρας έθαβαν 70 περίπου πτώματα. Από τη Μακάριχα ο επίσκοπος μεταφέρθηκε στο Κοτλάς. Οι ανάγκες ήταν πολλές και του επέτρεψαν να εξασκεί την ιατρική. Έτσι μπορούσε να δέχεται ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία και να χειρουργεί στο νοσοκομείο της πόλης. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί. Ήρθε νέα διαταγή να αναχωρήσει βορειότερα και τον Αρχάγγελο. Η μεταγωγή του έγινε αυτή τη φορά με πλοίο, μέσα από τον ποταμό Βόρειο Τβίνα, που ενώνει τις πόλεις Κοτλάς και Αρχάγγελο. Φτάνοντας στον Αρχάγγελο, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διαμονής. Οι αρχές δεν περιμνούσαν ποτέ για τη στέγη των εξορίστων, εκτός αν τους πήγαινα σε φυλακή σε στρατόπεδο. Ο επίσκοπος Λουκάς έψεξε παντού, αλλά δεν βρήκε πουθενά κατάλημα και ήταν σχεδόν άστεγος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από τον επίσκοπο της πόλης και τους γιατρούς του νοσοκομείου.
Χωρίς λόγο έδειξαν απέναντί του εχθρική συμπεριφορά. Τελικά του επέτρεψαν να εργάζεται μόνο στα εξωτερικά ιατρία. Η κατάσταση στον Αρχάγγελο και από εκκλησιαστικής και από νοσηλευτικής πλευράς ήταν πολύ άσχημη. Οι ναοί είχαν κλείσει όλοι. Ο Θεός είχε εξοριστεί από την πόλη. Στο νοσοκομείο κάθε άλλο παρά σωστή περίθαλψη μπορούσε να γίνει. Ο χώρος των εξωτερικών ιατρίων ήταν μικρός, στενόχωρος, σκοτεινός. Στους διαδρόμους η ουρά ήταν πάντα μεγάλη. Οι άνθρωποι διαπληκτίζονταν, φώνασαν, διαμαρτύρονταν. Τα παιδιά έκλαιγαν. Το κρύο στην περιοχή είναι τριμήτατο. Ο χειμώνας παρετεταμένος. Ο βόρειος πολικός κύκλος δεν απέχει πολύ. Οι σόμπες του νοσοκομείου έβγαζαν καπνό, δημιουργούντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν ζέστηναν. Το φαρμακευτικό υλικό δεν επαρκούσε. Οι επίδεσμοι, το βαμβάκι, τα αντισηπτικά φάρμακα κλπ. Ήταν ελάχιστα. Ακόμη και στο χαρτί υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Τις συνταγές οι γιατροί τις κατέγραφαν σε κομματάκια χαρτιών και τα ιστορικά των ασθενών σε χαρτί εφημερίδας, γράφοντας με μελάνη κατά πλάτος του τυπωμένου κειμένου. Οι άρρωστοι που έρχονταν να εξεταστούν ήταν πάντα πολλοί. Καθημερινά ο επίσκοπος γιατρός δεχόταν 40 ασθενείς. Διηγείται ο ίδιος για ένα από τα περιστατικά που αντιμετώπισε. Εργάστηκα ως χειρουργός στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Είχα παρακολουθήσει κάμποσες περιπτώσεις που γινόταν στις γυναίκες σε επέμβαση για καρκίνο του μαστού, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά. Γι' αυτό το λόγο, όταν με επισκέφθηκε μια ασθενής με καρκίνο του μαστού, αποφάσισα να μην τη στείλω στο νοσοκομείο και να τη χειρουργήσω στα εξωτερικά ιατρία. Όταν το έμαθαν αυτό οι γιατροί του νοσοκομείου, έκαναν αναφορά στο διευθυντή του υγειονομικού, ο οποίος τους απάντησε: «Και τι με αυτό?» Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ασθενή ζει. Επιπλοκές δεν υπάρχουν. Τι αν θέλετε. Το γεγονός αυτό εξόργησε τους γιατρούς. Ο επίσκοπος συνέχισε την εργασία του με μύριες όσες δυσκολίες. Μετά από καιρό του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στο διαμέρισμα μιας ηλικιωμένης κυρίας, της Βέρας Μιχάλοβνα Βάλενσνα. Το δωμάτιο στενό με ένα μικρό παράθυρο, ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα και μια εικόνα κρεμασμένη στη γωνία ήταν όλα και όλα τα έπιπλα και αντικείμενα του δωματίου. Εκεί αναπαυόταν και προσευχόταν. Τον υπόλοιπο χρόνο δεχόταν τους ασθενείς. Τη δεύτερη αυτή εξορία τη θεωρούσε εύκολη. Και ένα δεύτερο γεγονός έφερε τον επίσκοπο σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους του γιατρούς. Μια μέρα ήρθε να εξεταστεί μια κυρία που είχε στον ώμο μια μεγάλη πληγή με πίον. Διέκρινε πως δεν είχε τίποτα το επικίνδυνο, αλλά είδε πως πάνω στην πληγή είχε βάλει η ασθενής μια μαύρη αλυφή. Σε ερώτηση του για το τι είδους αλυφή είναι αυτή, η ασθενής του εξήγησε πως τη φτιάχνει η σπιτονικοκυρά του η Βέρα. Ο επίσκοπος ανησύχησε. Διερωτήθηκε αν η Βέρα είναι κάποια αγύρτισσα ή μάγισσα και κοροϊδεύει τον κόσμο. Πριν πάρει θέση πήγε να συναντήσει τη σπιτονικοκυρά του και ρώτησε για την αλυφή. Αυτή του είπε πως είναι μια παραδοσιακή συνταγή για τη θεραπεία πληγών. Έπαιρνε χώμα από το περιβόλι, το ανακάτευαν με μέλι, γιαούρτι και κάποια βότανα. Το μείγμα το άφηναν έξω στο κρύο και έπειτα μπορούσαν να το δώσουν στους ασθενείς. Ήταν μια συνταγή που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν οι κάτοικοι της περιοχής του Αρχαγγέλου, όταν μάλιστα δεν υπήρχε και οργανωμένη ιατρική περίθαλψη. Ο επίσκοπος σκέφτηκε να δοκιμάσει. Πράγματι, προς μεγάλη του έκπληξη, τα θεραπευτικά αποτελέσματα της αλυφής ήταν θαυμάσια. Οι πληγές έκλειναν χωρίς παρενέργειες. Παρουσίασε τότε στις αρχές και τους γιατρούς τις θεραπευτικές ιδιότητες της αλυφής και ζήτησε την άδεια η Βέρα να εργάζεται νόμιμα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αντέδρασαν. Όχι τόσο για την αλυφή, αλλά βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον επίσκοπο. Τον κατηγόρησαν στις αρχές ότι έφερε στο νοσοκομείο μια αγράμματη αγρότησα και ότι χρησιμοποιεί αντιεπιστημονικές μεθόδους. Οι αρχές πίστηκαν και με την επέμβασή τους έληξε η θητεία της Βέρας στο νοσοκομείο. Στον Αρχάγγελο επίσκοπος αντιμετώπισε κι άλλο πρόβλημα υγείας. Εντόπισε ο ίδιος ένα σκληρό επιρρωμένο όγκο. Υποψιάστηκε ότι πρόκειται για καρκίνο. Στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν οι δυνατότητες θεραπείας. Γι' αυτό απευθύνθηκε στον προϊστάμενο, ζητώντας άδεια να μεταβεί στη Μόσχα. Η άδεια ήλθε μετά από 2 εβδομάδες. Όχι όμως για τη Μόσχα, αλλά για το Λένιγκραντ Πετρούπολη.
Μόλις δόθηκε η άδεια, ξεκίνησε για το Λένιγκρα με το τρένο. Κάποιος νεαρός γιατρός συνταξιδιώτης του τον κάλεσε να τον φιλοξενήσει σπίτι του και να τον εξυπηρετήσει. Το δέχτηκε. Στο Λένιγκρα επισκέφτηκαν τον καθηγητή Πετρόφ, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους ογκολόγους. Ο Πετρόφ, αφού τον εξέτασε, προχώρησε στη χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αφαιρέθηκε. Ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης. Μετά την νοσηλεία του και αποθεραπεία του, επισκέφθηκε το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι που είχε κλείσει. Μόνο στο καθολικό επέτρεπαν τη θεία λειτουργία. Στο μοναστήρι έμεινε ο Μητροπολίτης Ραφίμ, με τον οποίο συναντήθηκαν αρκετές φορές και συλλειτουργήσαν. Ένα Σάββατο βράδυ πήγε πάλι στο μοναστήρι για την καθιερωμένη ακολουθία του Εσπερινού και του Όθρου της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας έζησε μια πολύ δυνατή εμπειρία, διηγείται ο ίδιος. Εκείνο τον καιρό δεν είχα ιδιαίτερες πνευματικές σκέψεις και διαθέσεις, αλλά να τι μου συνέβη. Πήγα στο μοναστήρι για την ακολουθία. Ο ιερομόναχος τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όθρο. Εγώ ήμουν στο ιερό. Ο ιερομόναχος ετοιμάστηκε να διαβάσει το Θηνό Ευαγγέλιο. Ξαφνικά ένιωσα μια ανεξήγητη ταραχή, η οποία όλο και μεγάλωνε και έφτασε στο απόγειό της κατά την ώρα της ανάγνωσης. Ήταν το 11ο Θηνό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μετά το θαύμα της άγρας των ηχθείων συζητά με τον Πέτρο. «Σίμω Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον», λέγει αυτό. «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε», λέγει αυτό. «Βόσκετα αρνία μου, πείμενετε τα πρόβατά μου». Τα λόγια αυτά του Ιησού τα άκουσε με σκύρτημα ψυχής και με βαθύ συγκλονισμό, σαν απευθύνοντας σε μένα και όχι στον Πέτρο. Έτρεμα σύγκορμος, δεν μπορούσα να περιμένω το τέλος της ακολουθίας. Πήγα στον Μητροπολίτη Σραφείμ και του διηγήθηκα το περιστατικό. Μου είπε πως και ο ίδιος στη ζωή του είχε νιώσει παρόμοια συναισθήματα. Για τους επόμενους 2-3 μήνες, κάθε φορά που θυμόμουν αυτά που έζησα κατά την ανάγνωση του 11ου Ιωθινού Ευαγγελίου, έτρεμαν σύγκορμος και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια μου. Στο Λένιγκρα τον κάλεσε προσωπικά ο ίδιος ο Κύροφ, που ήταν πρόεδρος στο Σοφιέτ της πόλης και μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Στη συνάντηση ο Κύροφ τον προέτρεψε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη και να βγάλει το ράσο του. Του υποσχέθηκε δε ότι θα δημιουργούσαν ειδικό ερευνητικό ινστιτούτο για τον ίδιο, για να μπορεί άνετα να προχωρήσει στις επιστημονικές του εργασίες. Ο επίσκοπος Λουκάς αρνήθηκε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη. Αρνήθηκε μάλιστα να εκδοθεί το βιβλίο του χωρίς τον τίτλο του επισκόπου κάτω από το όνομά του.

0: Κύριε, οι Απόστολοι οσίδονσε, εν εφέλεσε περόμενον, ο δυρμής δακρύων, ζωοδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι, θρηνούντες έλεγον. Δέσποτα, μη εάσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτων ηγάπησας δούλου σου, ο σεύσπλαχνος. Αλλά πόστιλον ως υπέσχου ημίν το Πανάγιον σου πνεύμα φωταγωγούν τας ψυχάς ημών.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείες νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτουν. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει στο πρόσωπό σου ευε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόγντον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: και συνδία σωμάτω φωνή σωματωμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Γνώση άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθροφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μίαν εγκατάσω την ισχύν πέπτωκε, η τούτων δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθωνικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απήνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα αφήσεις αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέτοκας μην της ηβώσιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
5: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρωσε εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου,

0: κυβέρνησον τη ζωή ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα η Εκκλησία σου στο λισαμίνι, δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ ημίν Δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξαμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα κίτρινα μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η Μιλονού. Ήταν ένας βασιλιάς και έβανε τρία στοιχήματα. Ποια είναι τα δύο στεκούμενα, τα δύο περπατούμενα και τα δύο κατοικούμενα. Όποιος ήθελε να τα βρει, να του δώσει ένα δίσκο φλουριά. Επηγαίνανε πια ολημερείς τις μέρες, εκείνοι οι αρχοντάδες, οι γραμματιζούμενοι και από άλλες πολιτείες και από ξένα βασίλεια. Επαρουσιάζονταν στο βασιλέα για να λύσουν τα στοιχήματα, μα κανείς δεν μπορούσε. Άλλος έλεγε το κοντό του και άλλος το μακρύ του. Δεν έβρισκε το σωστό και φεύγανε άπραγοι. Ήταν μια μιλονά κόρη, πολύ ξυπνητή, λουλούδα, και σαν ήκουσαν τι στοιχήματα βάνει ο βασιλέας, λέει του αφέντη της του μιλονά: «Να πας εσύ στο βασιλέα, να λύσεις τα στοιχήματα, να πάρεις το δίσκο τα φλουριά. Το νου σου έχασε στη γατέρα μου, που άλλοι και άλλοι πάνε γραμματιζούμενοι άρχοντες και γυρίζουν μπρος πίσω άπραγοι. Κείνο που σου λέω, αφέντη. Για να σου μιλώ, ξέρω. Και τι να πω, να πεις πως, βασιλέα μου πολυχρονεμένε, τα δυο στεκούμενα είναι ο ουρανός και η γη, τα δυο περπατούμενα ο ήλιος και το φεγγάρι, και τα δυο κατοικούμενα η ζωή και ο θάνατος που κατοικούν πάντα σε τούτο τον κόσμο. Αφήνει και έρχεται η Κυριακή. Δίνουν τον καλό σου μιλονά άσπρα ρούχα της κρεβαταριάς καινούρια και μια άσπρη μπερέτα. Μην ξεχνάμε, τα καλά ρούχα των μιλονάδων είναι άσπρα, γιατί δεν ξεχωρίζει από πάνω τους τα λεύρη. Και τότε τον στέλνει στο παλάτι. Επήγαινε αυτός, ντροπιασμένος, μαζεμένος, βλέπει ασκέρι και ανεβοκατέβαινε για το στοίχημα. Μα κανένας δεν έκανε τίποτα. Σαν τον είδανε κι αυτόν, άρχισαν. «Βρε μιλονά, τι θες εσύ εδώ?» «Για το στοίχημα», τους λέει. «Να χαθείς, φύγε από εδώ. Άλλοι κι άλλοι γραμματιζούμενοι δεν τα καταφέραν. Θα τα καταφέρεις εσύ?» Όλοι τον εξεσκουντούσανε και δεν τον αφήνανε να ανέβει. Ένιωσε το σαματά ο βασιλέας πάνω από το παραθύρι και του λέει: «Γιατί τον χτυπάτε? Αφήστε τον γι' αυτόν να ανέβει». Τον αφήνουν λοιπόν, ανεβαίνει επάνω, πάει στο βασιλέα, βγάνει την περέτα του. «Βασιλέα μου, ήρθα κι εγώ για το στοίχημα. Καλώς τον τότε. Πες μου, ποια είναι τα δυο στεκούμενα?» «Ο ουρανός και η γη». Να ακούσει ο βασιλέας σε παραξενεύτηκε που κανείς ακόμα δεν εμπόρεσε να βρει. Συνεχίζει: «Πες μου τώρα ποια είναι τα δύο περπατούμενα?» «Ο ήλιος και το φεγγάρι». «Μπράβο σου». «Και τα δύο κατοικούμενα?» «Η ζωή και ο θάνατος που κατοικούνε πάντα σε τούτο τον κόσμο». Του δώνει το χρυσό ταβλά ο βασιλέας και λέει: «Πάρτονε. Μα για να τα βρήκες εσύ μονάχος σου είναι των αδυνάτων. Να μου πεις ποιος σε ορμήνεψε?» «Κανείς, βασιλέα μου». «Για δε που θα με γελάσεις, σου παίρνω το κεφάλι. Να μου πεις το γρηγορότερο ποιος σε ορμήνεψε?» «Βασιλέα μου, με το συμπάθειο, μια κόρη έχω και μου ορμήνεψε. Εγώ δεν ήθελα να έρθω και με έβαλε με το στανιό». Κατάλαβε λοιπόν ο βασιλέας πως αυτή θα είναι πολύ ξυπνητή και όλο ρώταγε πια το μιλονά πόσο χρονών είναι, τι κάνει, όλα αυτά. Ύστερα πάει και φέρνει ένα πλοκαμό μπαμπάκι και του λέει: «Να το πας της κόρη σου και να της πεις να μου το ξεσύρει, να το υφάνει και να μου ράψει μια φορεσιά μισόρουχα, σαν αυτά που φορείς εσύ απόξω, γιατί μ' αρέσουνε. Μα να μην βάλει άλλο δικό της μπαμπάκι, γιατί θα την εκόψω». Παίρνει ο μιλονάς το δίσκο με τα φλουριά και το μπαμπάκι και έκλαιγε σε όλο το δρόμο: «Πώς μαθές με ένα πλοκαμό μπαμπάκι, χωρίς να βάλει άλλο, θα υφάνει η κόρη του μια φορεσιά?» Γερός καμάκι τουλάχιστον δεν ήτανε. Τον εβλέπει η κόρη στο μήλο με τα κλάματα και λέει: «Τι έχεις? Εγώ βλέπω τον ταβλά με τα φλουριά. Τι τα θέλω τα φλουριά που σε 40 μέρες πάει η κεφαλή σου?» «Μα γιατί, βρε μπαμπά», του λέει. Γιατί μου δόκε και αυτό το πλόκαμο τον μπαμπάκι να του κάμεις, λέει, σε 40 μέρες μια φορεσιά μεσόρουχα σαν τα δικά μου, χωρίς να βάλεις άλλο μπαμπάκι?» «Μα και γι' αυτό πικραίνεσαι. Κάτσε να φάμε και μη σε κόφτη», του είπε η κόρη. Την άλλη μέρα δώνει στον πατέρα της ένα ξυλαράκι και του λέει: άντε τώρα στο βασιλέα να του το δώκεις και να του πεις να μου φτιάξει μια κρεβαταριά μόνο με αυτό το ξυλαράκι, να μην βάλει καθόλου δικό του. Και τότε με αυτή την κρεβαταριά που θα μου κάνει θα του υφάνω το πανί. Παίρνει ο Μιλωνάς το ξυλαράκι, το πάει του βασιλέα και λέει: «Βασιλέα μου, ορίστε αυτό το ξυλαράκι που μου έδωκε η κόρη μου, για να της κάμεις μια κρεβαταριά με τα χτένια της, με τις σκάλες της, με τα ούλα της. Μα να μην βάλεις άλλο ξύλο, για να υφάνει έτσι τον μπαμπάκι που της έστειλες και να σου ράψει μισόρουχα». Να δει ο βασιλέας τη ζωηρότης της, την τόλμη της, απόμεινε σε ένα ποδάρι. Βρε, αυτή θα ανέξυπνε και με το παραπάνω. Να της πεις Μιλωνά να έρθει εδώ που τη θέλω σήμερα. Φεύγει πάλι κλαμμένος ο Μιλωνάς. Φοβούταν πως θα της κόψει το κεφάλι ο βασιλέας. Καθώς τον είδε πάλι κόρη του στο μήλο, λέει: «Τι έχεις πάλι σήμερα? Σήμερα πια είναι η στερνή σου. Μίλα γρήγορα, τι τρέχει, πού πήγες το ξυλαράκι?» «Του το πήγα και μου είπε το δίχως άλλο να πας εκεί. Θα το κακοφάνηκε για το ξυλαράκι που του στείλες. Αλλά καημένε αφέντη, γι' αυτό φοβάσαι. Γυναίκα θα με πάρει. Δίνεται τα καλύτερά της, ένα σακάκι φελπιδένιο, ένα φακιόλι σκουταρένιο, ό,τι την είχε πια, και πάει στο παλάτι. Σαν την είδε ο βασιλέας και τόσο όμορφη και ανοιχτομάτα, λέει: «Εγώ εσένα θα σε πάρω γυναίκα. Όλο το παλάτι, τις φορεσιές, τα κολόβια, τα μαλαματικά, όλα εσύ θα τα ορίζεις. Σε ένα πράγμα μόνο δεν θέλω να ανακατεύεσαι. Στο κουμάντο του βασιλείου και σαν δικάζω. Δεν ευχαριστιέσαι? Από Μιλωνού σε κάνω βασίλισσα. Όλα, όλα, μα αν τύχει και σε αυτά μου κάνεις τον κάδι, δεν κάνουμε χωριό μαζί. Έγνοια σου, βασιλέα μου». Έτσι τη στεφανώνεται με όλες τις βασιλικές πομπές και ο Μιλωνάς πλούσιος πια, μα δεν άφηνε την παλιά του τέχνη. Κάθε πρωί ο βασιλιάς είχε δικαστήριο. Εκείνο τον καιρό εδικάζαν οι βασιλιάδες. Άκουε αυτή, μα δεν είχε την άδεια να μιλήσει. Έβλεπεν τα παράξενα, αντεροδιαλυζούντανε, μα τι να κάνει. Μια φορά μες στο χρόνο εδίκαζε δύο όνομά τους. Ο βασιλιάς και εκείνος που είχε το δίκαιο δεν ήξερε να τα πει. Ο άλλος που είχε το άδικο και παρελάριζε και κατάφερε το βασιλιά να θαρέψει πως αυτός είχε το δίκαιο και ήθελε να βγάλει το άλλο πρωί απόφαση να δώσει το δίκαιο σε εκείνον που είχε το άδικο και το άδικο σε εκείνον που είχε το δίκαιο. Η βασίλισσα ξυπνητή ένιωσε πως άδικη ήταν η απόφαση. Κράζε κρυφά εκείνον που είχε το δίκαιο και του λέει: «Μωρέ Ζαβέ, εσύ έχεις το δίκαιο, μα δεν ήξερες να μιλήσεις και ο άλλος με τις τσαρλατανιές σε νίκησε. Και όποιος να ήταν ήθελε να πει πως είχε δίκιο. Αύριο ο βασιλέας θα βγάλει απόφαση να σε καταδικάσει. Μα εγώ σε λυπούμαι και θέλω να σορμινέψω. Αύριο το πρωί που θα ξανάρθετε να πάρετε την απόφαση, να μιλήσεις του βασιλέα και να τα πεις έτσι και έτσι. Έτσι και θα πάρεις το δίκιο. Μα να μην με μαντατέψεις». Την άλλη μέρα αυτός, σαν επήγαινε πάλι στο κριτήριο, λέει: «Βασιλέα μου, τα χάσα χτες και δεν μπορούσα να τα πω καλά. Μα έτσι και έτσι τρέχει». Σαν τ' άκουσε ο βασιλέας, ρωτά τον άλλον: «Εσύ τι λες αυτά που λέει αυτός?» Ο άλλος δεν είχε τι να πει πια και βουβάθηκε. Τότες ο βασιλέας βγάζει άλλη απόφαση και δίνει το δίκιο σε αυτόν που ορμήνεψε η βασίλισσα και τ' άδικο εκεί που άξιζε. Ύστερα τον εκράζει σαν έφυγε ο άλλος και του λέει: «Εσύ μάθες εχθές, δεν μπορούσες να τα πεις καλά. Σήμερα όλο διαφορετικά μου τα παριστάνεις με τέχνη και βλέπω πως έχεις δίκιο. Ποιος σε ορμήνεψε?» «Κανείς, βασιλέα μου. Δεν είμαι ζώο να με γελάσεις. Πες μου γιατί θα σου πάρω το κεφάλι». Σαν είδε αυτός, χωρίς να θέλει, εμαντάτεψε τη βασίλισσα. Τον ευγάνει αυτό και της λέει: «Εξέχασες την παραγγελιά που σου δώκα όταν σε πήρα? Δεν φτάνει που σε έκανα βασίλισσα από Μιλωνού? Μόνο θα ανακατώνεσαι και στις κρίσεις μου? Δεν κάνουμε πια χωριό μαζί. Διάλεξε ό,τι θες, το καλύτερο πράγμα από μέσα στο παλάτι, μαλαματικά, φλουριά και άντε στο μήλο σας». «Καλά, βασιλέα μου, αύριο το πρωί φεύγω». Τι να κάνει κι αυτή? Αγοράζει ύπνο από την σπετσαρία, εκοιμήθη με το βασιλέα και το πρωί του τον βάζει μέσα στο ζεστό του. Καθώς το πιο βασιλέας, επαραδόθηκε ανέστητος. Είχε μια καρότσα έτοιμη από κάτω. Τον βάζει μέσα. Ποιος να μπορούσε να μιλήσει στη βασίλισσα? Και ίσχυε στο μήλο και τον ακουμπά πάνω στα ξόνη. Σε κανά δύο ώρες αρχινά να ξυπνά ο βασιλέας. Εχασμουριόταν. Πάει αυτή μπροστά του. Ακούει στον ύπνο του γρου γρου ο μήλος και γύριζε. τον έκοβε από κάτω η ράχη του. Ανοίγει τα μάτια του πως θα δει το παλάτι, αλλά δεν βλέπει, ένα μήλο βλέπει στον αέρα. Τάτριβε, μπας και ονειρεύομαι. Ύστερα της λέει, «Πού με έφερες? Μη θυμώνεις, βασιλέα μου, και μονάχος σου μου το πες. Δεν είπες να πάρω ό,τι μ' αρέσει, το καλύτερο πράγμα από μέσα στο παλάτι και να έρθω στο μήλο? Εγώ ούτε πλουτή ήθελα ούτε διαμάντια. Καλύτερο πράγμα δεν είχα παρά εσένα». Δεν μπορούσε πια να της πει τίποτε ο βασιλέας, παρά μόνο αυτό. «Αφού είσαι τόσο έξυπνη, μείνε στο παλάτι και εσύ να κάνεις και τον κάδι». Έτσι γυρίσαν στο παλάτι ευτυχισμένοι. Ήταν πια αυτή στο έμπα και στο έβγα, ό,τι ήθελε έκαμε. Οι άνθρωποι πιο καλά είχαν να τάχουνε με τη βασίλισσα παρά με το βασιλέα. Και έτσι ζήσαν και γεράσανε. Και γεράσανε καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ολοκληρώνουμε σήμερα το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διηγήματα διάφορα προς ωφέλιαν των εκ της πορνείας επανισταμένων ημίν πολέμων». Διηγούταν κάποιος ότι κάποτε έναν μοναχό τον δάγκασε φίδι και πήγε στην πόλη να θεραπευθεί. Τον φιλοξένησε μια γυναίκα ευλαβής με φόβο Θεού και τον θεράπευσε. Όταν λοιπόν συνήλθε λίγο, άρχισε ο διάβολος να τους παίρνει λογισμούς για αυτήν και κάποια στιγμή έπιασε το χέρι της. Και αυτή του είπε «Μη κάνεις έτσι, Πάτερ, έχεις Χριστό μέσα σου». Συλλογήσου πόσο θα πονέσεις και πόσο θα μετανοήσεις ύστερα στο κελί σου. Σκέψου τους στεναγμούς και τα δάκρυα που έχεις να χύσεις. Όταν άκουσε τα λόγια αυτά από αυτήν και άλλα παρόμοια, ο πειρασμός του έφυγε. Άλλαξε εντελώς η πρόθεσή του και ήθελε να φύγει, μην μπορώντας πια να τη δει στα μάτια. Αυτή πάλι, με τη σπλαχνική καρδιά της, του είπε «Μη συγχύζεσαι καθόλου. Έχεις ακόμη ανάγκη από θεραπεία». Οι λογισμοί εκείνοι δεν προέρχονταν από την καθαρή σου ψυχή, αλλά ήταν υποβολή του φθονερού διαβόλου. Και έτσι χωρίς να σκανδαλιστεί, τον θεράπευσε και τον έστειλε στο καλό, δίνοντάς του και εφόδια. Κάποιος γέροντας είχε 12 μαθητές και συνέβη από διαβολικό πειρασμό ένας από αυτούς να πάει στο χωριό και να αμαρτήσει με μια γυναίκα. Έφευγε λοιπόν πάντα κρυφά, μετά την νυχτερινή ακολουθία στο χωριό και επέστρεφε το πρωί ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι. Το αντιλήφθηκαν οι αδελφοί. Έμαθε και ο Αβάς την υπόθεση και για να καλύψει τον αδελφό δεν του έκαμνε παρατήρηση. Επειδή όμως πολλές φορές έφτασε η κατακραυγή των αδελφών στον ηγούμενο, πάει κατηδίαν ο Αβάς το κελί του αδελφού ένα πρωί νωρίτερα από αυτόν. Σε λίγο ήλθε και εκείνος από το κτήμα, αλλά επειδή βιαζόταν είχε ρίξει επάνω του άλλο αντί άλλου, δηλαδή την μπέρτα της γυναίκας. Όταν μπήκε ο Αβάς μέσα στο κελί και είδε το γυναικείο κάλυμα, προσωρινά το αποσιώπησε και του λέγει «Πού ήσουν, αδελφέ?» Εκείνος τα τέριαξε και είπε «Πήγα εδώ κοντά για μια δουλειά». «Δεν πήγες λοιπόν», τον ρωτάει ο αδελφός, «στο χωριό?» «Όχι, δέσποτα», απαντά. Τότε του λέει ο Αβάς «Και τίνος είναι το πανωφόρι αυτό που κρέμεται?» Μόλις το αντιλήφθηκε ο αδελφός ότι αυτό ήταν της γυναίκας, έριξε τον εαυτό του κατά γη στα πόδια του Αβά λέγοντας «Συγχώρεσέ με, δεν θα το ξανακάνω πια». Και ο Αβάς τον συγχώρεσε και το συμβούλεψε λέγοντάς του «Πρόσεχε παιδί μου τον εαυτό σου στο εξής. Τι κερδίζεις από τη βρωμιά εκείνη, παρά ντροπή και περιφρόνηση από τους ανθρώπους στον κόσμο και στη μέλουσα ζωή φωτιά που δεν σβήνει και σκουλίκι που δεν κοιμάται και δεν πεθαίνει. Μη, παιδί μου, σε παρακαλώ, μην κυλιστείς πια στη συχαμερή πράξη». Έτσι, χάρη στη φιλανθρωπία του Θεού και στη μακροθυμία του Αγίου Γέροντα, έπαυσε να πηγαίνει ο αδελφός και έγινε πράγματι δόκιμος μοναχός. Και όλοι στο κοινόβιο ευχαρίστησαν το Θεό για τη διόρθωση του αδελφού και είπαν στον Αβά «Κάνε αγάπη και πες μας, για ποιον λόγο τόσο καιρό ανέχθηκε στον αδελφό?» Και εκείνος είπε «Έβλεπα τον διάβολο να τραβάει το ένα χέρι του και να τον σέρνει προς τον κόσμο και με τη μακροθυμία του κράτησα το άλλο χέρι για να μην νιώσει ντροπιασμένος από τον έλεγχο και τραβήξει για τον κόσμο. Και όταν ο Θεός ευδόκησε να σώσει το πλάσμα του, να, που έχουμε και το άλλο χέρι του και τον ίδιο σωσμένο. Οφέλιμη λοιπόν είναι η μακροθυμία που συνοδεύεται με την προσευχή. Όταν συμβεί σε κάποιον αδελφό πειρασμός,
γιατί μπορεί ο Θεός να δεχτεί τη δέησή μας. Να σπλαχνιστεί τον αδελφό που έσφαλε και να τον σώσει. Ενώ η αυστηρότητα και ο έλεγχος που γίνεται παράκαιρα κανένα καλό δεν φέρνει. Σε κάποια πόλη ήταν ένας επίσκοπος και συνέβη να αρρωστήσει βαριά, ώστε όλοι να τον ξεγράψουν. Εκεί κοντά υπήρχε ένα μοναστήρι γυναικείο. Η ηγουμένη, όταν πληροφορήθηκε ότι ο επίσκοπος δεν έχει μέρες ζωής, πήρε μαζί της δύο αδελφές και πήγε να τον επισκεφθεί. Και καθώς μιλούσε μαζί της ο επίσκοπος, μια από τις υποτακτικές της, που στέκονταν εκεί, έπιασε το πόδι του θέλοντας να δει πώς είναι η κατάστασή του. Αυτός όμως, από την αφή, ένιωσε πειρασμό μεγάλο μέσα του και παρακάλεσε την ηγουμένη λέγοντάς της «Δεν εξυπηρετούμε από τους γύρω μου ανθρώπους. Κάνε μου τη χάρη να μου αφήνεις εδώ την αδελφή αυτή για να με υπηρετεί». Η ηγουμένη, χωρίς να βάλει τίποτε το πονηρό στο μυαλό της, την άφησε. Ενισχυμένος λοιπόν ο επίσκοπος από τον διάβολο, της λέει κάποια στιγμή «Μαγείρεψέ μου λίγο φαγητό να φάω». Εκείνη του μαγείρεψε και αφού έφαγε της λέει «Κοιμήσου μαζί μου» και έκανε την αμαρτία. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό ότι κυοφορεί, την έπιασαν οι κληρικοί και της είπαν «Πες μας, ποιος σε κατέστησε έγκυο?» Αυτή όμως δεν ήθελε να το ομολογήσει. Τότε ο επίσκοπος είπε «Αφήστε την, γιατί εγώ είμαι που έκανα την αμαρτία αυτή». Και μόλις σηκώθηκε από την αρρώστια, μπήκε στην εκκλησία και κατέθεσε το ομοφόριό του πάνω στο θυσιαστήριο. Βγήκε κατόπιν, πήρε ένα ραβδί στο χέρι και ξεκίνησε για κάποιο μοναστήρι στο οποίο δεν ήταν γνωστός. Όμως ο αβάς του κοινοβίου, επειδή ήταν διορατικός, γνώριζε ότι πρόκειται να έρθει επίσκοπος στη Μονή και παρήγγειλε στον αδελφό. «Έχε το νου σου, αδελφέ, γιατί πρόκειται να καταφθάσει ένας επίσκοπος». Περιμένοντας όμως ο θυρωρός ότι θα έρθει πάνω σε θρόνο και με κάποια πομπή ο επίσκοπος, δεν τον κατάλαβε όταν ήρθε. Βγήκε λοιπόν ο αβάς να τον υποδεχθεί και τον ασπάστηκε λέγοντας «Καλώς ήλθες, αφέντη επίσκοπε». Εκείνος έχασε τη λαλιά του, σαν είδε ότι έγινε γνωστός και θέλησε να φύγει για άλλο μοναστήρι. Αλλά ο αβάς του είπε «Όπου κι αν πας, θα έρθω μαζί σου». Και παρακαλώντας τον πολύ, τον έφερε μέσα στο μοναστήρι. Αφού λοιπόν μετανόησε αληθινά και με πολύ ζέση ψυχής, πέθανε και απεδήμησε προς τον Θεό ειρηνικά. Και κατά την έξοδο της ψυχής του, έγιναν πολλά θαυμαστά σημεία. Τέλος της περιπορνίας πραγματείας.

Κύριε, της οικονομίας πληρώσας το μυστήριον, παραλαβών του σους μαθητάς εις το όρος των ελαιών ανελάμβανες. Και ιδού το στερέωμα του ουρανού παρήλθες, ο διεμέ πτωχεύσας κατ' εμέ και αναβάς όθεν ούκε χωρίστης το Πανάγιον σου πνεύμα εξ Απόστηλων, φωτίζοντας ψυχάς ημών.

0: ενδοσχολική βία. Εδώ έχετε να πείτε κάτι, γιατί είναι νέα παιδιά. Οι ηλικίες είναι και στο δημοτικό ακόμη, δεν είναι μόνο γυμνάσιο, λύκειο. Παίρνει κάποια χαρακτηριστικά, έχεις αντιδράσεις από ένα τμήμα της μαθητιός σας νεολαίας που δεν το δέχεται αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυτό που υπενιχτήκατε, και καλώς το υπενιχτήκατε, ακόμη και ο έντονος διάλογος δύο παιδιών να βαφτίζεται σχολική βία. Έτσι όμως να καταστέλεις τελικά τον ισχυρό λόγο και αντίλογο που πρέπει να υπάρχει και αυτός, ναι, μέσα στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε και εδώ.
1: Εδώ είναι, πάμε πάλι να στοχεύσουμε στο να μην υπάρχει το κακό, να μην υπάρχει βία. Καλό είναι αυτό και χρήσιμο. Όμως το πάθος των παιδιών της εφηβείας, πώς θα το αξιοποιήσουμε? Γίνονται αγέλες, και τότε γίνονται επικίνδυνα, όταν είναι στερημένοι από να έχουν έμπνευση. Εγώ αυτό που ζητάω για τα παιδιά στο σχολείο δεν είναι πώς να τους καταστήλουμε το πάθος, το ζόρι, το να βράζει το αίμα τους που λέμε, αλλά το πώς αυτό να το κάνουν καλό. Και εδώ είναι που έχουμε να δούμε, οι καθηγητές, οι γονείς εμπνέουν τα παιδιά τους. Τους βάζουν στόχο που να υπερβαίνουν την ατομικότητα. Έχω άπειρα παραδείγματα που ο υπαριθμόν ένα προβληματικός του σχολείου στη βία, αν τον βάλεις να φροντίσει το αδύναμο παιδί, το αμαία παιδί, βρίσκεται να γίνεται αυτός που τον προστατεύει από όλα, που αναδεικνύει το παιδί που έχει πρόβλημα. Δηλαδή, άρα να χρησιμοποιήσει το πάθος του, την έντασή του προς τη μεριά του καλού. Δεν εμπνέουμε τα παιδιά, είμαστε κουρασμένοι από αυτά που κάνουμε, θέλουμε να κοιτάξουμε και εμείς το κινητό μας, δεν φροντίζουμε τις συντροφικές μας σχέσεις, κοιτάζουμε να ξεφεύγουμε, και τότε το παιδιά μεγαλώνουν στον αυτόματο πιλότο.
0: Έχετε δίκιο. Άλλωστε και τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν γίνει οξύτατα ανταγωνιστικά και με κακό τρόπο, κατά μόνας και όχι, ναι, συλλογικά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Άρα με ομάδες που θα μπουν να είναι συναρπαστικές και να μην είναι μόνο στο θρανείο.
0: Μάλιστα.
1: Χρειαζόμαστε τους εφήβους να τους βάλουμε και σε δουλειές και σε έργα που να τους εμπνέουμε και έξω από το σχολείο, ή να είναι όρθιοι να κυκλοφορούν και να πετυχαίνουν πράγματα.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Ακόμη μία φορά στον φιλόξενο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου βρισκόμαστε ο πατήρ Αθανάσιος Τσιμενίδης, στρατιωτικός ιερέας, και η πρεσβυτέρα Μαρία Τασιούλη, θεολόγος φιλόλογος, για να συνταξιδεύσουμε μαζί, να αρμενίσουμε ακόμη μια φορά παρέα, να απλώσουμε τα πανιά της ιστορίας και τα πανιά της πίστεως. Ξέρετε, όταν μιλούμε για ιστορικά θέματα και θα μιλούσουμε για το Βυζάντιο, για την άλωση, δεν σημαίνει ότι αναφερόμαστε στο παρελθόν, σε γεγονότα που αφορούν κάποιους αιώνες πριν από εμάς. Η ιστορία έχει μία διαχρονική συνέχεια. Η ιστορία είναι η πορεία μας και το μονοπάτι μας μέσα στο χρόνο. Δεν είναι κάτι το ξεχασμένο, μια γνώση, χρήσιμη έστω του παρελθόντος, αλλά είναι κάτι που αποτυπώνεται στο παρόν και συντροφεύει και μας συνοδεύει στο μέλλον. Η άλωση, για παράδειγμα, της Κωνσταντινούπολης το 1453 δεν αφορά τον 15ο αιώνα. Τα αποτελέσματά της τα βιώνουμε έως και σήμερα. Μαρία, την καλημέρα σου.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, και πάλι μαζί, παρέα θα αρμενήσουμε παρέα. Πατέρα Αθανάση, ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό για την ιστορία. Το ποτάμι του ρου της ιστορίας είναι αυτό το αποτύπωμα του χρόνου, το οποίο το αποτύπωμα του χρόνου εγκαταβιώνει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και στο νου του ανθρώπου ως μνήμη, ως παρακαταθήκη, και αυτή η μνήμη γίνεται πηξίδα προσανατολισμού, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Δεν είναι ένα γεγονός που αφορά άπαξ μονοσήμαντα μόνο το παρελθόν. Αυτή είναι η μνήμη που οδηγητεί και δίνει ελπίδα, είναι φάρος, είναι προοπτική και για το μέλλον. Μέσα λοιπόν από αυτή την προοπτική και μέσα από αυτόν τον προβληματισμό θα ταξιδέψουμε σε αυτά τα γεγονότα, τα πνευματικά, τα γεωλογικά, τα ιστορικά του μηνός Μαΐου. Να ξεκινήσουμε, πατέρα Θανάση, δώστε λίγο ένα ιστορικό περίγραμμα για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ιδρύοντας ο Μέγας Κωνσταντίνος την πόλη του κόσμου, την Κωνσταντινούπολη, και όλο αυτό το περίγραμμα για να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αυτό που ονομάζουμε άλωση της πόλης. Κοντά λοιπόν στα γεγονότα αυτά, να κλείσουμε και πνευματικά, ακολουθεί και η μεγάλη γιορτή που είναι πάλι η ιδρυτική μέρα του Σώματος της Εκκλησίας, η μέρα της Πεντηκοστής. Ας ξεκινήσουμε λίγο το ιστορικό ταξίδι του Βυζαντίου.
0: Μαρία, και αυτό που είπες για την ιστορία, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευρυπίδης, ένας τραγικός, ένας ποιητής, ήταν αυτός που ανέφερε ότι όλβιος ως της ιστορίης έσχε μάθηση. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που γνωρίζει την ιστορία. Γιατί η ιστορία είναι η συνείδησή μας.
1: Ιστοριό, ζωγραφίζω, είναι ο πίνακας, η ζωγραφιά της ζωής μου.
0: Γι' αυτό ακριβώς και στο τροπάριο που λέει την εικόνα, να την ιστορηθήσα. Και λέμε ιστορηθήσα, αφού εννοεί την ζωγραφιά. Μα οι πρώτες αποτυπώσεις της ιστορίας από τα σπήλαια της Αλταμίρα, εκεί στην Αστουρία της Ισπανίας, ήταν οι βραχογραφίες. Ο άνθρωπος ζωγράφισε τις εικόνες του, αποτύπωσε τη συνείδησή του και κατόπιν το έκανε γνώση, ήρθε να πει ότι το γνωρίζω, το κατέχω. Αλλά η ιστορία λοιπόν είναι η συνείδησή μας, ο εσωτερικός μας κόσμος. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ο μέγας ποιητής Καβάφης είχε πει, ότι μίλησε για τον ένδοξο Βυζαντινισμό. Δεν μίλησε για το ένδοξο Βυζάντιο, για μια ιστορία που έπαψε

0: όπως αναφέρει και ο μεγάλος γεωγράφος της αρχαιότητας ο Στράβων, και ο Πλίνιος, ο πρεσβύτερος ένας, είχε μιλήσει για μια ύπαρξη μιας πολιτείας με το όνομα Λίγας ή Λίγος που βρισκόταν στην περιοχή. Ιδρύσαν εκεί Μεγαρής, αυτήν την πόλη.
1: Παρέθεσε λίγο, πατέρα Θανάση, πολλές φορές στην ιστορία στο σχολείο, όταν έκανα μάθημα, έλεγα στα παιδιά αυτός ο πόθος του Έλληνα, του Οδυσσέα, του ταξιδευτή, να φύγει από το στενό τόπο που εγκαταβιούσε και να απλωθεί στον κόσμο. Από τα Μέγαρα λοιπόν της Αττικής ξεκινά και φεύγει πάλι θάλασσα, πάλι γινόμενος ο ίδιος θαλασσοπόρος ο Έλληνας, και φτάνει σε αυτό το κομμάτι γης για να συνεχίσουμε.
0: Αυτό ακριβώς που μιλάει και ο Πλίνιος και ο Στράβων, για αυτό το κομμάτι γης που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και κρίσιμο. Έλεγχε τις μεγάλες εμπορικές οδούς. Από εκεί ξεχυνώσουν στις ατέλειωτες, που λέει και ο Σαββόπουλος στα τραγούδια του, πεδιάδες της κεντρικής Ασίας, της κεντρικής Ευρώπης, στις πεδιάδες που σήμερα της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, όλες αυτές τις ατέλειωτες πεδιάδες πέρα από τις συμπληγάδες που αναφέρει ο Σαββόπουλος, όπου υπήρχαν τα πολύσπορα, τα ξανθά σιτάρια, γιατί ήταν φτωχό το ελληνικό το μονόσπορο σιτάρι. Ανοίχθηκαν λοιπόν και φέραν τα σιτηρά, φέραν το ήλεκτρο, φέρανε τις γούνες, φέρανε ακριβώς, ήταν ένα πολιτισμό
1: βορά,
0: και ίδρυσαν και πέρα στην Κρυμαία όλες αυτές οι πόλεις που Πόντο. Σήμερα τις ακούμε, Σιμφερούπολης, Μαριούπολης, Χερσόνα, όλες αυτές ήταν ελληνικές αποικίες, μαζί με την αποίκηση φυσικά όλων των παραθαλασσίων περιοχών που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, από τον Εύξηνο Πόντο. Ήταν ένα πέρασμα λοιπόν κρίσιμο και χρήσιμο, και αυτό προείδε, είχε το χάρισμα, ο Μέγας Αιθία Κωνσταντίνος, Δίνος. Γιατί η ιστορία τον ονόμασε Μέγα, είναι για την Εκκλησία Άγιος, αλλά ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, μια τεράστια φυσιογνωμία, ο οποίος έβλεπε ότι στη μετακίνηση των λαών δεν θα αντέξει το δυτικό ρωμαϊκό κράτος αυτήν την πίεση των γερμανικών φύλων. Γι' αυτό και σήμερα η Ευρώπη, οι Γάλλοι είναι Γερμανοί, είναι Φράγκοι. Γι' αυτό και λέγονται στα γερμανικά Frankreich. Γι' αυτό και το France είναι ακριβώς η ονομασία των Φράγκων. Οι Ισπανοί είναι Visigoth, είναι Δυτικοί Γόθοι, είναι Γερμανοί. Οι Λομβαρδοί είναι Γερμανοί. Αν βγάλουμε, αν αφαιρέσουμε τα σλαβικά φύλλα και τους Μαγιάρους, τα υπόλοιπη Ευρώπη, οι Αγγλοσάξονες, είναι γερμανοκρατείται. Από τότε που κατεβήκαν από την Σκάνια, από την Σκανδιναβία, γερμανοκρατείται. Αυτό το ανατολικό μέρος, γι' αυτό ακριβώς και ο Μέγας Κωνσταντίνος, η πρώτη πρωτεύουσα που ίδρυσε ήταν στο Τρίερ της Γερμανίας, γι' αυτό υπάρχουν ναοί που οικοδομήθηκαν από την εποχή του. Αλλά όταν προέβλεψε αυτήν την καταστροφή και είδε ότι είναι η μοναδική πόλη η Κωνσταντινούπολη που ενώνει δύο Ηπείρους, ακριβώς πήγε στην Εφτάλοφο.
1: Και επέμπεσε, θα έλεγα, και στην Ανατολή, ευρύτερο κόσμο.
0: Στην Ανατολή, στην καθημάς Ανατολή, η οποία ήταν τότε πιο πλούσια, πιο ισχυρή στρατιωτικά, οικονομικά, πιο πληθυσμιακά ομοιογενής, πολιτιστικά ομοιογενής, γιατί είχε το ελληνικό πνεύμα.
1: Ξάνηγε σαν άλλος Μέγας Αλέξανδρος, ξάνηγε στην Ευρώπη,
0: ακριβώς,
1: στην Ασία.
0: Στην Ανατολή, αλλά στην ελληνική Ανατολή. Ομιλούνταν βέβαια τα λατινικά ακόμη ως επίσημη γλώσσα, αλλά άνοιξε ο κόσμος της Ανατολής και η Κωνσταντινούπολη ήταν επτάλοφος, όπως η παλιά Ρώμη. Γι' αυτό ονομάστηκε και Νέα Ρώμη. Τώρα, γιατί ονομάζουμε το Βυζάντιο μέχρι τώρα Βυζάντιο? Διότι δεν είναι μόνο οι Γερμανοί ότι θέλανε, οι Οθωνίδες, οι απόγονοι του Καρλομάγνου, του Πιπίνου, του Βραχιέως, δηλαδή οι απόγονοι των Φράγκων, θέλανε, ονομάσαν Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους, αυτό που λέμε δυτικό κόσμο. Σφετερίστηκαν αυτήν την ονομασία της δικιάς μας Ρωμανίας, του Ρωμιού, της Ρωμιοσύνης, της αυτοκρατορίας των Ελλήνων. Η λέξη Έλληνας υπάρχει από την εποχή του Ηρακλείου, όπως και Βυζάντιο. Δεν το ονόμασαν οι ξένοι, και ο Μιχαήλ Ψελός και ο Χωνιάτης και ο Χαλκοκονδύλης ονομάζουν άλλοτε Βυζάντιο, Βυζάντιους ονομάζουν τους κατοίκους της Κωνσταντινοπόλεως, άλλοτε δίδουν αυτήν την ονομασία στο σύνολο της αυτοκρατορίας. Υπήρχε λοιπόν και αυτή η προπαιδεία, αν θέλουμε, η εκπαίδευση, ο όρος αυτός.
1: Εξάλλου το Βυζάντιο στηριζόταν και στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.

0: Μα το Βυζάντιο
1: το δίκαιο,
0: και οι νόμοι του Ιουστινιανού, ναι, Ιουστινιάνιος κώδικας, γράφτηκε δίγλωσσα.
1: Ναι.
0: Γράφτηκε λατινικά και ελληνικά.
1: Απλά ήθελα να ρωτήσω, πατέρα Θανάση, γιατί όμως στους νεότερους ιστορικούς η λέξη Βυζάντιο, αυτό το χρονικό ορόσημο που αφορά
0: την αυτοκρατορία.
1: Την αυτοκρατορία, ναι, τη Βυζαντινή. Γιατί το Βυζάντιο είναι συνώνυμο με τον σκοταδισμό. Γιατί στη σκέψη νεότερων ιστορικών, δεν φαίνεται αυτός ο πλούτος, η παραγωγή, τα γρά, γιατί έχει ταυτιστεί και μάλιστα θα έλεγα με τη σύγχρονη ελληνική και νεότερη έτσι ιστορική, με τη σύγχρονη ελληνική σκέψη συνδέουν το σήμερα, το σύγχρονο ελληνικό παρόν με την αρχαία Ελλάδα μόνο. Ενώ με το κομμάτι αυτό που λέγεται Βυζάντιο, που είναι η γέφυρα που συνδέει την αρχαία Ελλάδα με τον νεότερο ελληνικό διαφωτισμό, το αποσιωπούν. Για ποιο λόγο?
0: Μα αν διαβάζανε την ιστορία του Παπαρηγόπουλου, του Ζακυνθινού, του Άμαντου, όλων αυτών των νεότερων ιστορικών, του Ζαμπέλιου, όλοι αυτοί
1: μήπως θέλουν να εξοβελήσουν
0: μιλούν
1: τον
0: ακριβώς. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το Φαγιούμ γίνεται εικόνα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η αρχαία θρησκεία που έγινε μυθραϊσμός, Εκάβη, Ίσις, ανατολίτικες δοξασίες, αυτό η έννοια της μονοθεΐας των προσοκρατικών, βρίσκει πολλές φορές την εξέλιξή της στον θεανθρωπισμό του χριστιανισμού. Δεν είναι ο χριστιανισμός εξέλιξη αρχαίων αντιλήψεων, αλλά αυτή η αναζήτηση ακόμα από την εποχή του Εσχύλου, εκεί με τον Προμηθέα Δεσμότη, ο ερχομός του λυτρωτή ήταν ζητούμενο των ανθρώπων. Θα λύτρωνε στο πρόσωπο του Προμηθέα το γένος των ανθρώπων. Και αυτό ήρθε στον θεάνθρωπο Χριστό. Επειδή το Βυζάντιο λοιπόν ανέπτυξε όλα αυτά τα γράμματα της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας κοντά στην Κωνσταντινούπολη, εννοούμε σαν προάστιο ας το πούμε, ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη και δεν είχε όπως η δυτική τον θεολογικό σχολαστικισμό. Είχε όλες τις επιστήμες, περιλάμβανε τις επιστήμες αλλά και τις γνωστές γλώσσες και δοξασίες όλων των γειτονικών λαών, δηλαδή θα λέγαμε αστρονομία, φυσική, βιολογία, ιατρική, νομικά, με τη τηρουμένα των αλογιών της κάθε εποχής, ήταν ένα πανεπιστήμιο, ένα universitatis, με την αριστοτελική έννοια, δηλαδή είχε περιλάμβανε όλες τις γνώσεις. Όταν δημιούργησε αρχιτεκτονική, οι ναοί ακόμα δείχνουν αυτή την αλήθεια, ένα ιδρευτικό και οχυρωματικό σύστημα. Όλη αυτή η εποχή ήταν ο μεσαιωνικός ελληνισμός, ήταν μια τρομακτική αναγέννηση, η παλαιολόγια τέχνη.
1: Η εποχή του Βατάντζη που θεωρείται...
0: Η ποίηση με τη μορφή της υμνογραφίας, απλώς θολοκουλτουριάριδες των σύγχρονων χρόνων, ανερμάτιστοι καπηλευτές της ιστορίας που προσπαθούν να μειώσουν την πίστη, αγνοούν αυτή να την πλαστικότητα και αυτή να την συνέχεια. Σίγουρα υπήρχε η έννοια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η συνέχεια εξάλλου δεν υπήρχαν οι στενόμυαλοι εθνικιστική ιδέα. Υπήρχε η εθνική ευρύτερα ιδέα. Αυτή σίγουρα λεγόταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά ο όρος Έλληνας στους παλαιολόγους, στους κομνηνούς, όλος αυτός ο προσδιορισμός της γλώσσας του πολιτισμού, της αυτοσυνειδησίας, ήταν μια ελληνότροπη και ελληνόψυχη αυτοκρατορία που τώρα εξαιτίας αυτών των λόγων που λέμε και αυτής της ψευδοαρχαιολατρίας δίνουμε έδαφος στους Τούρκους. Θυμάσαι Μαρία ότι σε μια τουρκική μονάδα πηγαίνοντας εκεί στην Άγκυρα στην αμερικανική διευκόλυνση περνώντας ότι η τουρκική μονάδα είχε σήμα τον δικέφαλο ετό και όταν αναρωτηθήκαμε πώς ο δικέφαλος ετός σε μια μονάδα τουρκικού στρατού, αυτό λέει ήταν σήμα των Σελτζούκων Τούρκων, το έμβλημα των Σελτζούκων Τούρκων. Σκέψου τι καπήλευση γίνεται. Και όταν φτάνουν να λένε σήμερα ότι ο Αγαμέμνονας ήταν Τούρκος γιατί είναι ο Αγάς ο Μέμνων, τότε ας σκεφτούμε τι προπαγάνδα γίνεται εις βάρος της διαχρονικότητας του ελληνισμού. Αλλά ένας λαός που χάνει το αξιακό του σύστημα, τότε χάνει και τη θέλησή του για ζωή και ύπαρξη.
1: Η αξιακή πρόταξη ζωής, πατέρα Θανάση, πιστεύω, πρέπει να εδράζεται, να ξεκινά ως αφόρμηση από μια γνώση, από έναν πόθο γνώσης. Η αγνωσία φέρει την απαξία μεγάλων αρχών ζωής. Αυτός που γνωρίζει, βαθαίνει, μελετά, το Βυζάντιο προκειμένου τώρα που συζητάμε, δεν μπορεί παρά πραγματικά να μένει, άφωνος μπρος ό,τι παρήγαγε στη φιλοσοφία, στη θεολογία. Και να αναφέρω για παράδειγμα οι αιρέσεις που ταλάνισαν, κούρασαν, πλήγωσαν την ιστορία, τη διαχρονική ιστορία του Βυζαντίου. Αυτές οι αιρέσεις ήταν υπάλληλοι μεταξύ λογικής, η λογική να κατανοήσει αυτό που ονομάζουμε πίστη. Δεν έγινε έτσι απριόρι μαγικά η πρόταξη, η πρόταση ζωής, το ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, αν ήταν μόνο Θεός, είναι ένας μάγος Θεός, μακράν από τη δική μου καθημερινότητα, ένας Θεός μάγος όπως στην αρχαία ελληνική θρησκεία, στις άλλες θρησκείες του κόσμου, και από την άλλη ήταν μόνο άνθρωπο. Ο άνθρωπος ως άνθρωπος με τα κτιστά πέρατά του όρια δεν μπορεί να σώσει τη φθαρτότητά μας. Η πρόταξη αυτή είναι πάλι για να φτάσουμε σε αυτή τη σύνοδο η οποία προτάσει ως απόσταγμα πίστης με χάρη τη Θεού, με την βιωματική αγιοπνευματική εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι πρόταξαν ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Αυτή είναι η πρόταξη, είναι σωτηρία, και η σωτηρία έχει να κάνει με την κτιστότητά μου, την περατότητά μου. Όταν λοιπόν δεν γνωρίζω, όταν δεν μελετώ, και στα περισσότερα θέματα, πολλές φορές το ανέφερα αυτό και στο σχολείο στα παιδιά, πόσοι από εμάς οι περισσότεροι, οι οποίοι αρκούνται σε μια αρνητική κριτική για το φαινόμενο θρησκεία, για τον χριστιανισμό, για όλη αυτή την αγιολογία, ιερολογία, όταν λοιπόν δεν ζω πνευματικά, δεν ζω κατά Θεό, όταν δεν μελετώ, πόσοι από εμάς έχουμε Καινή Διαθήκη στα σπίτια μας, πώς κρίνω, κατακρίνω και επικρίνω κάτι το οποίο δεν το διάβασα, γιατί ξεκινώ πρώτα με το μυαλό, με το νου. Δεν το διάβασα, δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Και πώς λοιπόν, εφόσον δεν έχω τη γνώση την νοητική, και όταν αυτή η γνώση δεν εμπεριέχει και ένα αξιακό σύστημα ζωής, γιατί η γνώση έχει αξία όταν γίνεται βίωμα, η γνώση είναι αυτή η οποία μορφώνει το είναι μου, δίνει μορφή στα σώψυχά μου. Πώς λοιπόν καταδικάζω αφοριστικά έτσι...

0: Πατέρα Θανάση, θα ήθελα έτσι τα εισαγωγικά στοιχεία γύρω από την ιστορική συνέχεια του Βυζαντίου ήταν κατανοητά. Ας περάσουμε λίγο και στη μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μεγάλη γεωστρατηγική πολιτική φυσιογνωμία. Η ιστορία τον ονόμασε Μέγα για το όραμα, για την πνοή να δώσει σάρκα οστά σε αυτό το κομμάτι που λέγεται, γι' αυτό και μετέφερε την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα λίγο να αναφέρω.
1: Κάτι που δεν το συγχωρούν μέχρι τώρα οι Δυτικοί. Δεν υπάρχει μετά το σχίσμα Πάπας Κωνσταντίνος, για παράδειγμα. Δεν το συγχωρούν ακόμη. Mm. Αλλά ήταν μια τεράστια και γιγαντιά μορφή. Αλλά και ήθελα να πω ένα ωραίο που λέει ο Καβάφης για όλους αυτούς. Λέει ο Ιουλιανός κάποια στιγμή, διασώζει ο μεγάλος ποιητής, για τους χριστιανούς, για τα κείμενά τους. Ανέγνων, έγνων, κατέγνων. Και λέει η απάντηση των χριστιανών, ανέγνος, αλλά ουκ έγνος, γιατί ανέγνος ουκ αν κατέγνος. Λοιπόν, αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους σήμερα που κάνουν τους σοφιστές, σοφιστίζουν, όχι σαν τους σοφιστές αρχαιότητες, αυτοί σοφιστίζουν μέσα στην προσωπική τους ανοησία.
0: Όταν η γνώση δεν αφήνει οντολογικό αποτύπωμα στην ύπαρξη του ανθρώπου, η γνώση γίνεται ιδέα. Η ιδέα δεν αλλάζει, πατέρα Θανάσια, τον άνθρωπο. Η γνώση αλλάζει τον άνθρωπο όταν η γνώση γίνει βίωμα ζωής. Αυτό το παράδειγμα εννοούσε με τον θεάνθρωπο, ότι ο Χριστός, ότι ο Χριστός, τι θα πει, είναι θεάνθρωπος, είναι ο Θεός που έρχεται κοντά, σαρκώνεται, νιώθει την αγωνία μου, την ανυμποριά μου, την πληγή μου. Μου δίνει χέρι να περπατήσω στον αγώνα της ζωής. Να συνεχίσουμε λίγο με το Μέγα Κωνσταντίνο. Έμελε λοιπόν η Κωνσταντινούπολη να γίνει το κέντρο του κόσμου. Αναφέραμε σταυροδρόμι, βορρά, νότος, ανατολή, δύση. Μεγάλη πολιτικο-γεωστρατηγική φυσιογνωμία. Αυτή είναι η πόλη του κόσμου, άντεξε 1100 χρόνια.
1: Καμία αυτοκρατορία δεν άντεξε. Τόσα πολλά χρόνια.
0: Ήθελα λίγο να σχολιάσουμε, να μείνουμε, θέλω λίγο τη γνώμη σας. Πριν πούμε, γιατί πολλοί και εντός της Εκκλησίας, αλλά και πολλοί ιστορικοί, ερίζουν για την αγιότητά του. Δηλαδή, πώς ένας φωνιάς γίνεται Άγιος. Πριν όμως απαντήσουμε σε αυτό, πριν σχολιάσουμε αυτή τη διάσταση, ήθελα λίγο να αναφέρω δύο λόγια για την Αγία Ελένη, τη μητέρα του. Η Αγία Ελένη ήταν, προερχόταν από μια πλούσια οικογένεια. Ο Κωνσταντίος Χλωρός, ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την αγάπησε την Αγία Ελένη. Τα χρόνια καθώς περνούσαν όμως, επειδή για να δώσει κύρος στη δύναμή του και στην εξουσία του, έπρεπε να παντρευτεί μία γυναίκα η οποία να προερχόταν από ανώτερη κοινωνική κάστα. Απλά οι γονείς της Αγίας Ελένης ασχολούνταν με το εμπόριο, είχαν ανθυρή οικονομική επιφάνεια, όχι όμως τόση η επιφάνεια που να μπορεί, ας πούμε, να δικαιολογήσει το στάτους.
1: Δεν ανήκαν στην
0: αριστοκρατία. Και παντρεύτηκε μετά την κόρη του Μαξιμιανού, του αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίος Χλωρός. Η Αγία Ελένη αποσύρθηκε ταπεινά, προνόησε βέβαια ο Κωνσταντίος Χλωρός να παίρνει κάποιο βοήθημα από τα προνοιακά ταμεία του κράτους, του Βυζαντίου, και μέσα από τη βοήθεια αυτή, συν τη δική της οικονομική περιουσία, έκανε τεράστιο έργο φιλανθρωπίας. Αυτή λοιπόν μια μορφή ταπεινή, χωρίς θυμό, είναι αυτή η οποία μπόλιασε την ψυχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του γιού της, με την ανεκτικότητα, την επίοικια, την κατανόηση. Ήταν μια μάνα τροφός η οποία με το παράδειγμά της, χωρίς να μεταφέρει ουσιαστικά, έζησε στην περιφρόνηση του κόσμου τότε, η οποία έφυγε από το παλάτι, αλλά χωρίς θυμό, αγόγγιστα στην οικομίδια της Ασίας, δίηγε μια ζωή φιλανθρωπίας και στήριξης των απόρων. Όλη αυτή η μορφή λοιπόν της Αγίας Ελένης παιδαγώγησε πνευματικά το Μέγα Κωνσταντίνο. Για ποιο λόγο...
1: Όμως, Μαρία, αυτό το αρνητικό, το διαζύγιό της από τον Κωνσταντίνο τον Χλωρό και η μετακίνησή της στην Οικομίδια, ήταν εκεί βρισκότανε και η μεγάλη αυτοκρατορική σχολή της δίκησης.
0: Μπράβο.
1: Ήταν δηλαδή σαν η εθνική σχολή δημόσιας δίκησης της τότε εποχής. Εκεί έδωσε την ευκαιρία σε αυτήν τη σχολή του Διοκλητιανού, του έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσει την διοικητική τέχνη και να γνωριστεί με εξέχουσες προσωπικότητες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό δηλαδή, αυτή η αρνητική εξέλιξη στην προσωπική της ζωή ήταν το εφαλτήριο για τον μικρό Κωνσταντίνο, που Κωνσταντίνο σημαίνει ο σταθερός. Ο Ευστάθιος τα λέγαμε
0: μετά. Όχι, εννοούσα σαν
1: του έδωσε το, δε, ναι, ναι, του έδωσε τη δυνατότητα όμως της ανέλυξης. Δηλαδή, το αρνητικό αυτό γεγονός εξελίχθηκε σε ένα θετικό συμβάν για τη μελλοντική προοπτική και σταδιοδρομία του παιδιού της. Τους άνοιξε ο Θεός τον δρόμο μέσα από ένα θλιβερό προσωπικό γεγονός, από ένα ναυάγιο.
0: Από ένα ναυάγιο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ως ιστορική πολιτική φυσιογνωμία είναι αναντήρητα μεγάλο το έργο του. Ως Άγιος όμως, γιατί πολλοί ιστορικοί ερίζουν πως ένας φωνιάς, να το πω πολύ απλά, έγινε Άγιος.
1: Μα ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτός ότι ίδρυσε, προνόησε, δηλαδή διέσωσε την χώρα, την αυτοκρατορία για άλλα 1100 χρόνια, δημιούργησε, για να πούμε πρώτα, ένα οικονομικό σύστημα, η σόλιδη, το σόλιδους, δηλαδή το χρυσό νόμισμα και η πέρπυρη, είναι ακόμα γνωστά όλα τα χρυσά νομίσματα, το ονομάζουν Κωνσταντινάτα, χωρίς να είναι του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δημιούργησε μια οικονομική σταθερότητα, η οποία βάσταξε μέχρι τις εποχές του Βριένιου και μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας. Μια οχυρωματική, η οποία ήταν απόρθητη. Ουσιαστικά και στις σταυροφορίες η Κωνσταντινούπολη καταλήθηκε από, όχι γιατί πέσαν τα τείχη, διότι εσωτερικά είχαν δυσδύσει πλέον οι Φράγκοι και το 1453 ήταν η αδυναμία της, αλλά ίδρυσε υδραγωγία, έκανε αναδιοργάνωση των στρατιωτικών περιφερειών, της στρατιωτικής εκπαίδευσης, αντιμετώπισε και τον εκβορά, τον σκυθικό και τον περσικό εξανατολών κίνδυνο. Δηλαδή δημιούργησε ένα σύστημα, αν θέλουμε, ένα διοικητικό, στρατιωτικό και οικονομικό σύστημα που σπάνια έχουν δημιουργήσει πολιτικά πρόσωπα. Και το μεγάλο πλεονέκτημά του ήταν αυτή η προορατικότητα. Σήμερα δεν έχουμε πολιτικούς που να βλέπουν μακριά. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε και όραμα και έβλεπε μακριά, έβλεπε τις εξελίξεις των καιρών. Τώρα για την αγιότητα. Έκανε όταν αναγνώρισε τον χριστιανισμό και σταμάτησε τους διωγμούς, καταρχήν δεν τον επέβαλε ως επίσημη θρησκεία. Αλλά δεν μπορούν να χωνέψουν πως ένας αυτοκράτορας με τέτοιο μυαλό ήταν χριστιανός. Αυτό
0: προς
1: δεν μπορούν.
0: Προς το τέλος της ζωής του όμως.
1: Αλλά ήταν πάντοτε χριστιανός, διότι όταν τελεί τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης, λέει την αφιερώνει στον Χριστό. Δηλαδή αφιερώνει αυτήν την πόλη να είναι πλέον χριστοφύλακτη και θεοφρούρητη. Και όταν αναγνωρίζει τους χριστιανούς ως θρησκεία, ναι, αυτού του κράτους που ήταν, αν θέλουμε, και πολυπολιτισμικό και πολυθρησκειακό, ήταν μια ενέργεια η οποία είχε τεράστιο πολιτικό κόστος. Γιατί, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η ελίτ, η εξουσία, ήτανε της ειδωλολατρίας, ήτανε της παλαιάς θρησκείας, της εθνικής θρησκείας, η στρατιωτική, η οικονομική, η κοινωνική ελίτ, οι χριστιανοί, δεν είχαν ανεληφθεί σε κανένα σπουδαίο αξίωμα. Σίγουρα θα υπήρχαν κάποιοι εύποροι, αλλά η κυβερνόσα ελίτ ήτανε αντίθετη με τον χριστιανισμό. Είχε τεράστιο λοιπόν πολιτικό κόστος. Αυτή του η ενέργεια, αυτό του το βήμα, αυτή ακόμα και η ειρήνευση εντός της αυτοκρατορίας, ακόμα και ο Σταυρός που τοποθέτησε σε ασπίδες στη Μουλβία γέφυρα, εκεί και νίκησε τον Μαξιμιανό στον Τίβερη ποταμό, ήταν ενέργειες οι οποίες μπορεί να είχαν φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Αλλά η εσωτερική πίστης και η βεβαιότητα είναι αυτή η οποία τον καθιστά χριστιανό, κατηχούμενο, ακόμα στα
0: και
1: χρόνια
0: πρέπει να τονίσουμε
1: της ζωής
0: στα
1: του.
0: Στα χρόνια που ήταν κατηχούμενος και λίγο πριν τη βάφτισή του, στη δύναμή του ο Κωνσταντίνος γίνεται μέγας, στη δύναμή του, γιατί τότε ταπεινά αδειάζει, φτωχαίνει από την εξουσία και ντύνεται τον άσπρο χιτώνα του νεοφώτισου χριστιανού. Είναι πολύ σημαντικό σημάδι ταπείνωσης και υπέρβασης στη δύναμή σου. Όταν η εξουσία σου είναι στο ζενίθ, σε εκείνη τη δύναμή σου να πεις ένα «Κύριε Ηλάσθηδη και Κύριε βοήθημη τη απιστία». Σε εκείνη λοιπόν την σημαντική καμπή της ζωής του, ντύνεται το χιτώνα του νεοφώτης του και γίνεται χριστιανός.
1: Και μερικές φορές και παραγνωρίζουμε και μερικά ιστορικά γεγονότα, όπως όταν υπάρχει μια εξέγερση εναντίον του στην Αντιόχεια και λένε «Σπάσανε τα γάλματά σου οι επαναστάτες τον βασιλέα, τον μεγαλειότατο, όλοι κόλακες, είπε εγώ δεν νιώθω τίποτα στο πρόσωπό μου, καμία ενόχληση, δεν μου σπάσαν κανένα πρόσωπο και έδωσε μάλλον αμνηστία σε όλους αυτούς που η αυτοκρατορική συνήθεια θα ήταν ο ευρύτερος σφαγιασμός τους. Έδωσε επίσης η όθηση και η προσπάθεια για την ανέγερση των εκκλησιών, έδωσε και στους χριστιανόδους τη δυνατότητα
0: η Αγία Ελένη για την έβρεση,
1: του Τιμίου Σταυρού, έδωσε τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα. Αυτά δεν μπορούν να συμπαθήσουν και πολλές φορές επικαλούνται και τα ψευδολογήματα του Ντάν Μπράουν. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν μετήχε, κήρυξε απλώς την έναρξη των εργασιών της. Για ποιο λόγο? Ως φρούραρχος, αυτοκράτορας και φρούραρχος της Κωνσταντινούπολης. Όταν συγκεντρώθηκαν εκεί πλέον των 318 επισκόπων, οι οποίοι έχουν έρθει σύμφωνα με τις πηγές από την Νουμιδία, από τη σημερινή Αλγερία, από το σημερινό Σουδάν, τότε δεν υπήρχαν αυτές οι χώρες, Νουβία, από την Ιέρνη, δηλαδή το Έιρε, τη σημερινή Ιρλανδία, ερχόταν με πολυπληθείς συνοδείες. Έπρεπε να δοθεί η άδεια λοιπόν να εισέλθουν στην πόλη και να καταλύσουν μέσα στην πόλη. Χιλιάδες άτομα, χιλιάδες πρόσωπα και οι αντικαίοι οπαδοί ακόμα του Άριου. Έδωσε λοιπόν την άδεια και κήρυξε την έναρξη των εργασιών ως ο πολιτικός άρχοντας και φρούραρχος. Υπάρχει νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ένας επίσκοπος Θεόφιλος ο οποίος προεδρεύει. Αλλά και για να πούμε την πάσα αλήθεια, εκεί μετήχανε οι επίσκοποι, πολλές φορές ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ομολογητές, δηλαδή είχαν βασανιστεί, είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με το μαρτύριο για να αλλαξοπιστήσουν και δεν αλλαξοπίστησαν. Πολύ μακριά από την κεντρική εξουσία. Αυτοί δεν υπάκουσαν σε αυτοκράτορες. Αυτοί ήταν δυνατόν να τους πει ο Μέγας Κωνσταντίνος από αύριο θα λέτε αυτό και αν διαφωνούσε με τη συνείδησή τους να συμμορφώνονταν. Ήταν πολλοί, φέραν ουλές και ακροτηριασμούς από τα βασανιστήρια. Δεν θα υπέκυπταν τώρα. Με την απλή λογική να δούμε ακόμα και τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ύστερα λέμε για τον Κρίσπο, τον κατηγορούν. Η ιστορική μαρτυρία που διασώζεται είναι ότι εξορίζεται στην Ίστρια, δηλαδή περίπου στις περιοχές της σημερινής Κροατίας, να πούμε, εξορίζεται σε αυτές τις περιοχές και εκεί θα λέμε χάνονται τα ίχνη του. Τι συμβαίνει είναι άγνωστο στην ιστορία, αλλά δεν υπήρχε πουθενά εντολή φωνεύσεως. Εκεί που υπάρχει για την Φαύστα, η οποία είναι επιβληθήσα σύζυγος, είναι για λόγους συνωμοσίας, δεν είναι για λόγους είτε θρησκευτικούς ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά λέμε καμιά φορά, και αυτό ας το πούμε και υπερβολικά, το φωνιάς. Γιατί στην εκκλησία ο ληστής τι ήτανε στο σταυρό που δικαιώθηκε? Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς τι ήτανε? Πολλές Άγιοι που προκύψαν, ο Άγιος Βάρβαρος που χαράκωσε την Πορταΐτισσα και αγίασε, μετά έμεινε ως μοναχός και αγίασε, τι ήτανε? Δηλαδή όλοι αυτοί τι ήτανε? Μας κάνει εντύπωση στο Μέγα Κωνσταντίνο. Αυτό που προείπες όμως Μαρία, πριν πεθάνουμε ο λευκός χιτώνας και η βάπτιση, πριν πεθάνουμε, αν κάνουμε θέατρο και η ζωή μας είναι ένα θεατράλε, γιατί αυτό αποδίδει κοινωνικά, οικονομικά, ως στη θέαση των ανθρώπων. Μπρος στο θάνατο κανένας δεν λέει ψέματα και κανένας δεν υποκρίνεται, γιατί δεν έχει λόγο να παίξει θέατρο. Αυτή η στιγμή είναι η καθαρότερη στιγμή της ζωής. Αυτό είναι που σε κάνει Άγιο, διότι η κόλαση είναι γεμάτη από αμαρτωλούς, οι οποίοι όμως έστω και την ίστατη στιγμή μετανόησαν. Αυτό να θυμούνται όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κυλιδώσουν ένα πρόσωπο που ήταν τεράστια προσωπικότητα σε Ανατολή και Δύση. Και όπως έλεγε ο Κοσμάς, ο Ινδικοπλεύστης, που τον σώζει και ο Καβαδίας σε ένα ποίημα του, διότι ο Ιουστινιανός ήταν άλλη τεράστια μορφή, τον δρόμο του μεταξύ προς την Κίνα άνοιξε και έφτασε μέχρι την Κουρνεβάλη, την Κεϊλάνη, τη σημερινή τη Στριλάνκα, ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης, που έλεγε το έθνος των Ελλήνων θα παραμείνει αυτή απόρθητη η αυτοκρατορία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος.

0: συνεχίζοντας, Μαρία, γι' αυτό ήθελα να πω για το Βυζάντιο, είναι όμως αυτή η αυτοκρατορία καταλήθηκε κάποια στιγμή, βέβαια το 1204 κατελήθηκε από τους σταυροφόρους, αλλά και σε αυτό είναι πάλι οι εσωτερικές ίντριγκες, οι άγγελοι κομνηλοί.
1: Μάλιστα, ναι, θα λέγαμε ότι υπήρχε και κατάλυση και τοπική χωρική, αλλά κατάλυση πολιτισμική. Ό,τι κοσμεί σήμερα τα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης, στη Βενετία,
0: τις Λειψανοθήκες,
1: ναι, όλα αυτά υρπάχθησαν έτσι με τρόπο βάρβαρο. Ήρθαν οι πολιτισμένοι δυτικοί, οι πολιτισμένοι της Δύσης, με πρόφαση την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, από τους μουσουλμάνους. Παρά τα αυτά, το πέρασμα λοιπόν από την πόλη του κόσμου, γιατί ο πλούτος της πόλης του κόσμου ήταν πλούτος θαυμαστός, όπου τα διψασμένα μυαλά, οι καρδιές των δυτικών έπεσαν σαν λέλαπα, σαν ακρίδες πάνω στην πόλη του κόσμου. Η πρώτη λοιπόν άλωση, γι' αυτό και κάποιοι ιστορικοί αναφέρουν ότι η πρώτη καταστροφή και τοπική και κτηριακή και από άποψη πολιτισμού έγινε το 1204, ήταν η πρώτη πληγή στο ματωμένο σώμα του Βυζαντίου. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, πατέρα Θανάση, περιγράψτε μας λίγο τι ακριβώς συνέβη.
0: Είναι η προηγείται αυτή του Μανουήλ του Κομνηνού η μεγάλη ήττα που γίνεται στο Μυριοκέφαλο και ουσιαστικά
1: 1176.
0: Φέρνει τους Σελτζούκους.
1: Φέρνει
0: όλους αυτούς στη Μικρά Ασία. Στην Ευρώπη, Μαρία, δυστυχώς τον Ορχάν τον φέρανε οι εμφύλοι πόλεμοι κατακουζινών και παλαιολόγων. Και
1: αυτά τα δικά μας λάθη.
0: Τα δικά μας λάθη. Όπως ο Μανουήλ Κομνηνός αρχίζει και βλέπει και την δίσδυση των Γενουατών και των Βενετσιάνων.
1: Ήλεγχαν οικονομικά
0: τα μεγάλα, ακριβώς,
1: τα λέγαμε οίκοι αξιολόγησης της εποχής, καταδυνάστευσαν, γιατί αυτό που αναφέραμε στην αρχή, ότι η ιστορία δεν αφορά ένα στατικό γεγονός που συνέβη κάποτε και σήμερα δεν έχει καμιά σχέση, καμιά συνέχεια στο τώρα. Τα τότε τραπεζικά συστήματα, η τότε οίκοι αξιολόγησης, η τότε οικονομική θηριωδία των δυτικών, ουσιαστικά συνέτεινε η πτώση της Κωνσταντινούπολης, γιατί οικονομικά η οικονομική ασφυξία είχε προηγηθεί από τους...
0: Και ο πύργος του Γαλατά που σήμερα διασώζεται σαν ιστορικό και σαν το πόσιμο της Κωνσταντινούπολης, ήταν στην γειτονιά των Φράγκων, να θέλουμε, αυτών που ελέγχαν οικονομικά, γιατί τους είχαν δώσει τελωνιακά και ναυτικά προνόμια. Νομίζαν έτσι ότι θα βρισκόταν πρόσκαιρα. Υπήρχε χρήμα, αλλά τελικά όλοι αυτοί μαδίσαν, πνίξαν όλο αυτό το Βυζάντιο. Γίνεται μια προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτούς, αλλά νομίζω ο Αλέξιος ο Τέταρτος πηγαίνει εκεί στη Ζάρα, στην Κροατία πάλι, συναντάται με τους σταυροφόρους και θέλουν να επανέλθουν, θέλουν την εξουσία, την αυτοκρατορική, μάχονται τότε οι Κομνηνοί με τους Αγγέλους. Εμφανίζεται ένας καλός στρατηλάτης, ο Μούρτζοφλος, δηλαδή αυτός που είχε άσχημα φρύδια, ίσως ασχημοπρόσωπος ευρύτερα, ίσως, ο οποίος τους πολεμάει, τον εκδικούνται βέβαια και τον εκτελούν μετά από προδοσίες όπου μετέχει και ο πεθερός του και μέσα αυτές τα σκοτεινούς διαδρόμους της ιστορίας και καταλαμβάνουν οι Φράγκοι την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που είπες, Μαρία, για τη λαιλασία, ο Δάνδολος, ο ηγεμόνας της γαλινοτάτης Βενετίας, ευτυχώς διέσωσε τα άλογα που είναι σήμερα στον Άγιο Μάρκο, διότι παραλίγο θα τα λιώναν για να τα κάνουν χάλκινα νομίσματα. Μέσα από την αρπαγή του διέσωσε κάποια κοιμήλια και τότε μεταφέρθηκαν χειρόγραφα, μεταφέρθηκαν τα γάλματα που έχει το σύμπλεγμα του Λαοκόντα από την Τρία, το Βατικανό. Πολλά λείψαν Αγίων, μεταφέρθηκαν και του Αγίου Δημητρίου, πολλά μεταφέρθηκαν από τα γεγονότα της Αλώσιος, η οποία ήταν τόσο αιματηρή, αλλά ήταν και βέβυλη απέναντι στους Ορθοδόξους ναούς, ώστε μην έχουμε αυτήν την απορία που δεν υπήρξε ποτέ, αυτό ήταν μεταγενέστερο, αλλά το ερώτημα ανάμεσα στο Φακιόλιο, στο Σαρίκι, το Τούρκικο ή την Καλύπτρα τη Λατινική, τόσα που υπέφεραν από τους δυτικούς και τόσο βάναυση ήταν η εξουσία, που οι ανερχόμενοι Οθωμανοί φαινόντουσαν μερικές φορές ως αντίδοτο απέναντι σε αυτήν την λατινική βαρβαρότητα. Και ύστερα λέμε οι κατοχές, μερικές φορές αν είναι ομόθρησκοι, γιατί η γερμανική κατοχή των πολιτισμένων, γιατί ήταν πολιτισμένη η Γερμανία και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, των πολιτισμένων Γερμανών ήταν ελαφριά. Η ιταλική κατοχή, που ουσιαστικά η Ελλάδα ήταν ιταλική κατοχή, που την έχουμε όμως συγχωρέσει και λέμε τα λανθασμένα εντελώς, γιατί οι Ιταλοί είναι Γερμανοί τουλάχιστον από το κέντρο και πάνω, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, που είναι εντελώς λάθος. Ήτανε αιματηρότατη ήταν. Η δε στιγνότατη βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και στο μεγαλύτερο μέρος της Τράκης ήταν η πιο βάναυση. Και όμως οι Βούλγαροι ήταν Ορθόδοξοι, αν το δούμε δογματικά. Γιατί μας κάνει εντύπωση? Δηλαδή, αν πρέπει να επιλέξουμε τον κατακτητή μας, τον δυνάστη μας, ήταν μια βάναυση, μια κατοχή η οποία λαιλάτισε, αλλά ανέδειξε όμως πρόσωπα σαν τον Άγιο Ιωάννη το Βατάτζη, τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, ο οποίος είναι ο μόνος αυτοκράτορας τον οποίο επαινεί ο Μάρξ, που αναδιαρθρώνει τις περιφέρειες, τον στρατό δημιουργεί πάλι το ακριτικό σύστημα, δηλαδή θα έχεις γη, αυτό που δεν έχουμε σήμερα στον Εύρο και στα νησιά, θα μείνετε στον τόπο, όποιος μείνει στον τόπο θα έχει γη, θα την καλλιεργεί, θα έχει τα έσοδα από την γη, αλλά θα είναι και ένοπλος, θα είναι και εθνοφύλακας, τα λέγαμε σήμερα, θα είναι και ακρίτας, θα είναι και στρατιώτης, φορολογικό σύστημα δίκαιο προς σε κάθε κοινωνική τάξη και ανακατανομή της αγροτικής γης, ώστε να υπάρχει ιδιοκτησία, να υπάρχει έννοια του ανήκειν. Σκέψου πόσα σπίτια στον Εύρο, που τα λένε πλέον στις ειδήσεις, πόσα σπίτια σε παραμεθόριες περιοχές τα αγοράζουν Τούρκοι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέσω από Τουρκοβούλγαρους, τα αγοράζουν σε αυτές τις περιοχές και δημιουργούν συνεχόμενη κατοχή της γης σε παραμεθόριες περιοχές. Αυτό απέτρεψε ο Ιωάννης ο Βατάτζης, αναδιοργάνωσε το Βυζάντιο.
1: Ήταν ένα μεσοδιάστημα, μετά όμως πατέρα Θανάση, συνθήκες και προοπτικές. Μετά από δύο αιώνες όμως φτάνουμε στο 1453.
0: Ναι, που βέβαια αυτός είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Ο Ιωάννης ο Βατάτζης. Εκεί αναφέρεται.
1: Ήταν η ελπίδα. Αυτή είναι η μνήμη.
0: Ο Μιχαήλ VIII ο Παλαιολόγος θα μπει το 1264 στην Κωνσταντινούπολη, η οποία αντέχει αυτό το διάστημα ως το 1453. Αυτή η φθορά, μα είναι σκιά του εαυτού της. Η μισή Πελοπόννησος, ο Μιστρά, η Λακωνία θα λέγαμε και η Αρκαδία είναι πλέον Βυζάντιο και η Κωνσταντινούπολη και η περιφέρειά της. Όλα πλέον τα άλλα είναι κατεχόμενα από τον Νεοοθωμανισμό, που με τη μάχη του Κωσυφοπεδίου πλέον μπαίνουν και στην Βαλκανική ενδοχώρα.
1: Αλλά το πνεύμα του Βυζαντίου όμως, σκέφτομαι πατέρα Θανάση, παρά τη φθορά την εξωτερική της αυτοκρατορίας, αυτό μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση και γέννησε τον 15ο-16ο αιώνα την αναγέννηση και τον διαφωτισμό.
0: Να πούμε και το εξής, Μαρία, όταν όμως από την Πελοπόννησο πολλοί πάλι πλούσιοι και οπαδοί και ακόλουθοι του πλήθωνα του Γεμιστού, ο οποίος ήταν και αυτός αρχαιολάτρης, όταν καταλαβαίνουν ότι πλέον οι πτώσεις είναι θέμα χρόνου,
1: περίπου που
0: περνάει στην ιστορία παρατήρητα, περίπου 100.000 κόσμος, τεράστιο νούμερο για τα δεδομένα τα πληθυσμιακά, φεύγουν στην κεντρική Ιταλία.
1: Και έφυγαν όχι οι φτωχοί, οι δυνατοί. Που θα μπορούσαν να μείνουν και να στηρίξουν, να βάλουν πλάτη.
0: Είναι οι προκεφιλόσοφοι, οι αμπελοφιλόσοφοι. Φεύγουν στην κεντρική Ιταλία, όχι στη Μάγνα Γκρέτσια, στην Νότια Ιταλία. Στη Μεγάλη Ελλάδα. Φεύγουν στην κεντρική Ιταλία, ασπάζονται τον ρωμοκαθολικισμό, ιδρύουν το κολέγιο, το Ουνητικό Κολέγιο του Αγίου Αθανασίου και όλοι εκλατινίζονται στο διάβα των καιρών και χάνονται για τον ελληνισμό. Αυτή είναι η θολοκουλτούρα. Μείνανε τα παπαδάκια, έμεινε έγινε μηνομεγενάδιος σχολάριος, ο οποίος ήταν επίσης τεράστια προσωπικότητα, δεν ήταν ανθενωτικός, ήταν πραγματικά πατριώτης που κοιτούσε την σωτηρία του ελληνισμού. Απλώς έπρεπε κάποιος το Μιλέτ, πλέον των κατεχομένων, το έθνος των κατεχομένων,
1: το που πνευματικό του οδηγό,
0: ζόταν από την θρησκεία, να έχει το πνευματικό οδηγό. Γι' αυτό και η πολεμική σημαία του Βυζαντίου η βυσσινή χρυσή γίνεται η κίτρινη μαύρη, η εκκλησιαστική, ως σημαία και σύμβολο του έθνους.
1: Έτσι μέσα από την ιστορική αυτή εξιστόρηση, πατέρα Θανάση, έτσι σκεφτόμουν λίγο παράλληλη ιστορία, να το συνδέσουμε λίγο και με το παρόν. Αυτή είναι η φυγή των δυνατών. Μου θυμίζει μήπως και στους χρόνους τους δικούς μας πάλι η φυγή κάποιων δυνατών ή κάποιων επιστημόνων. Η ελίτ της γνώσης, της διανόησης, η ελίτ οικονομική βρίσκουν απάγγιο στη Δύση και στα μεγάλα κέντρα του κόσμου. Γιατί αυτή την περίοδο με τα μνημόνια πέρασε δύσκολα η Ελλάδα και περνά. Πάλι αυτή την περίοδο ποιοι είναι οι μαχητές οι οποίοι προτάσουν πατρίδα, Θεό, Ελλάδα, αξίες. Είναι η μνήμη, η συνείδηση αυτού του απλού λαού που μάχεται στην καθημερινότητά του. Αλλά στη διαχρονική μνήμη όμως και αποτίμηση της ιστορίας, αυτό που ονομάζουμε πατρίδα είναι αυτό που ζει μέσα μας, αυτό δεν χάνεται. Η πατρίδα είναι όποιο κομμάτι, αυτά που ένιωσα, αγάπησα, πίστεψα και σε όποιο κομμάτι της γης και αν βρεθώ, αρκεί να έχω μέσα μου Θεό και Ελλάδα. Έχουμε πει και άλλες φορές από την εκπομπή εδώ, ότι στα διάφορα μέρη του κόσμου που έχουμε βρεθεί, οι Έλληνες πρότευσαν, έκαναν σταδιοδρομία, καριέρα, δημιούργησαν, πλούτησαν. Όπου όμως ο Έλληνας έχασε την πίστη, ξέχασε, λησμόνησε την πίστη του στο Θεό και όποιοι Έλληνες δεν συνδέονται, δεν συνδέθηκαν με την Ορθόδοξη Εκκλησία που ήταν το πνευματικό σχολείο, η πνευματική μήτρα έτσι, για τον τόπο τους, για τον νέο τόπο που βρέθηκαν, αυτοί οι Έλληνες χάθηκαν για την Ελλάδα. Γιατί έχασαν, όταν ο άνθρωπος χάνει την πίστη του στο Θεό, χάνει και την πίστη του σε αυτή τη ζωή, σε αυτό που ονομάζουμε ανθρωπιά, συνανθρωπία, αλληλεγγύη, γιατί προτάσει το βόλεμα και το ατομικό ειδονικό εγώ.
0: Μαρία, είχε πέσει εκεί με την πόντια δασκάλα που έλεγε για την πατρίδα, ένα πολύ συγκινητικό κειμενάκι που είχες για την πόντια δασκάλα στην Τραπετσόνα.
1: Η οποία όταν ρωτούσε, με τη μικρασιατική καταστροφή είναι, τι είναι πατρίδα. Και όταν λοιπόν ήρθε ρακένδυτη, δούλευε όλη την ημέρα σε ένα καπνομάγαζο. Το βράδυ όμως, επειδή αγαπούσε τα γράμματα, μάζευε τα παιδάκια της γειτονιάς στην παράγκα της. Και εκεί είχε βάλει ένα τρόπο τυνάκι
0: με
1: ένα κάρβουνο να μαθαίνει λεξούλες και μάθαιναν τα παιδιά και έτυχε να περάσει κάποιος της εποχής εκείνης ο οποίος γραμματιζούμενος είχε σχέση με το Υπουργείο Παιδείας και της είπε πώς διδάσκεις εσύ εδώ πέρα, έχεις κάποιο χαρτί? Ναι, και είπε ότι είμαι από την Τραπεζούντα,
0: απόφοιτη
1: από το Αρσάκιο, ξέρω γαλλικά, ξέρω τα ελληνικά, να μην ξεχάσω την πατρίδα. Και ξεκίνησε από τη λέξη πατρίδα και όταν είπε, ρώτησε τα παιδιά, προσπάθησε να εξηγήσει τι είναι η πατρίδα. Και είπαν τα παιδιά πατρίδα είναι η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα, ο τόπος μας. Και είπε αυτή πατρίδα για μένα, πατρίδα για μας παιδιά, είναι εκεί που γεννηθήκαμε. Πού γεννηθήκαμε? Στον Πόντο. Ο Πόντος ο τόπος χάθηκε. Και μετά πατρίδα όμως είναι και ο τόπος, γίνεται και ο τόπος τώρα για εσάς η Ελλάδα, γιατί είναι ο τόπος ο οποίος σας μαθαίνει γράμματα και κατέληξε με το εξής συγκινητικό, ότι η πατρίδα μας είναι εκεί που γεννιόμαστε και η πατρίδα μας είναι εκεί που πεθαίνουμε και θνήσκει και
0: θαύεται
1: το σώμα μας. Και ήθελα να τους δώσει το πνευματικό μήνυμα ότι ο μορφωμένος ο άνθρωπος είναι απροσκύνητος ελεύθερος, ενώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι αμόρφωτος είναι αυτός ο οποίος, γι' αυτό λέει στη ζωή σας, μην είστε υπόδουλοι. Όσο παραμένει ο άνθρωπος στην αμορφωσιά, τόσο είναι και υποτάσσεται, γίνεται δουλικός. Η μόρφωση είναι αυτή που θα δώσει φτερά στο νου και στην ψυχή να κάνετε πράξη ότι αγαπάτε.
0: Και είναι και ένα μήνυμα, γιατί θυμάμαι και τα λόγια της που έλεγε «εκεί που γεννιόμαστε και εκεί που θαυόμαστε». Και έλεγε
1: αυτό
0: γι' αυτό ότι ο Πόντος λέει είναι η πατρίδα μας και η Ελλάδα, διότι θα θαυτούμε τώρα.
1: Στην Ελλάδα μάθαμε γράμματα. Στον Πόντο γεννηθήκαμε, αλλά εδώ στην Ελλάδα θα ταφούμε.
0: Και είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που φεύγουν ή για μετά την άλωση.
1: Ακόμα
0: οι νεκροί, που τα μνήματά τους, τα οστά τους, ό,τι και αν συνέβησαν, που μείνανε σε αυτές τις πατρογονικές αιστείες του ελληνισμού στη Μικρασία, ακόμα για τον Έλληνα είναι πατρίδα και η Ελλάδα, αλλά πατρίδα είναι και η Μικρά Ασία. Εκεί που τουλάχιστον οι δικοί μου προπαπούδες είναι θαμμένοι σε άγνωστους τόπους. Δεν ξέρω αν το Ζινέ, το πλοίο το γαλλικό, μετέφερε τα οστά τους για να τα κάνει λίπασμα στη Μασσαλία, αλλά εκεί που θαύτηκαν ή ξεθαύτηκαν βία, εκεί είναι πατρογονική εστία. Αυτό είναι το μήνυμα. Και θυμάμαι πολλές φορές αυτό που βιώσαμε. Όταν έχουμε πάει στην Μαδρίτη πάνω από 11 φορές και έχω επισκεφθεί την βάση, Base Aérea de Torrejón, που παρόλο ότι είναι ανατοϊκή, οι Ισπανοί έχουν γραμμένο με τεράστια γράμματα επάνω «Todos por la patria», «Όλοι για την πατρίδα». Λοιπόν, μέσα εκεί υπάρχουν τώρα στη Μαδρίτη περίπου 5.000 Έλληνες που φύγαν για οικονομικούς λόγους. 100 πηγαίνουν στην εκκλησία. Περιμένουμε αυτός ο ελληνισμός να επιβιώσει, να επιζήσει. Μπορεί να βγάλει κάποιους οικονομικά ισχυρούς, αλλά χωρίς αναφορά αυτό που κάναν οι Έλληνες οι μετανάστες. Πρώτα όταν πήγαιναν σε ένα μέρος, μια εκκλησιά, έναν παπά, ένα σχολείο, έναν δάσκαλο και μετά τη γυναίκα και τα παιδιά. Αν δεν υπάρχουν θεμέλια, στη Σαμαρίνα Μαρία. Πρώτα χτίσαν το σχολείο και την εκκλησία και μετά τα σπίτια. Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο πυλώνες, δεν υπάρχει ιστορία και η άλωση θα συμβαίνει και θα ξανασυμβαίνει κάθε χρονιά.

0: Μαρία, να αναφερθούμε. Απλώς θέλω να πω και αυτό που λένε οι Πόντιοι, η Ρωμανία κι αν χάθηκε, αν θήκε φέρνει κι άλλη. Δηλαδή, ο ελληνισμός δεν χάνεται ποτέ, ούτε μαβιβατάν, ούτε όλα αυτά τα φρυναφήματα της διχογνωμίας και του διχασμού των Τούρκων που είναι γεμάτοι φυλές. Αν ο ελληνισμός αποφασίσει να σταθεί ως έαντας, πατώντας τις αξίες της πίστεως και της πατρίδας, και οι Τούρκοι και ο τουπαντουρκισμός και οι θεωρίες τους θα συντριβούν. Αν σηκωθούμε και περιμένουμε το επίδομα, την αύξηση με δεκαρολογίες και δραχμοκυνηγίες, τότε από εκεί και πέρα θα υποστούμε και άλλη άλωση, όχι ως τιμωρία, αλλά γιατί δεν σταθήκαμε άξιοι αυτό το αξιακό σύστημα που μας παραδόθηκε να το καλλιεργήσουμε και να το συνεχίσουμε.
1: Αυτό το αξιακό σύστημα όμως, πατέρα Θανάση, το δίνει με το παράδειγμά της η εξουσία. Όταν η εξουσία δείχνει δρόμο ζωής στον άνθρωπο, ακολουθεί ο άνθρωπος.

0: Ότε παραγέγονας επί το όρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι και έφρυξαν οι καταχθόνιοι. Παρίσταντο δε οι μαθητέ με τα χαράς έντρομοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δε η τιμάσατο εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα. Πύλας δε ο ουρανός διαπετάσας το κάλι εφαίνετο και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει. Αδάμ την κατάβασιν ως γνωστήνε και την αύθης ανάβασιν, αλίχνη μεν υψούτο ως υποχειρός, στόμα δε μεγάλα υβλόγη ως οικούετο, νεφέλη υπελάμβανε και ουρανός ένδονσε υπεδέξατο. Έργον τούτο Κύριε ηργάσω, μέγα και παράδοξον, η σωτηρίαν των ψυχών
1: πάντα ημών. Τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά λάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Αναλαμβανομένου σου Χριστέ, εκ του όρους των ελαιών, εδυνάμει σωρώσε ετέρα τη ετέρα ευώων. Τι σε στην ούτως και φυσί προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, αυτός εστίν ο δυνατός εν πολέμο, ούτως εστίν αληθώς ο βασιλεύς της δόξης. Και η νατή αυτού ερυθράτα ημάτια, εκ βοσόρ οίκη όπερεστή της σαρκός, αυτός δε ως Θεός εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλα σημείν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς ημών.

αχιλλείου φωνή. Την ταπείνωση την δίνει ο Θεός. Δεν μπορείς να την αποκτήσεις μόνος σου. Δεν γίνεται. Σου την δίνει Εκείνος. Και για να σου τη δώσει, χρειάζονται μερικά πράγματα. Να μην κρατάς κακία, να έχεις απλότητα, να κάνεις μετάνοιες. Κάτι γίνεται μέσα στην καρδιά και έρχεται η χάρη. Ο σπόρος δουλεύει μέσα στη γη και πετάει δύο φυλαράκια. Αν δεν έρθει όμως ο ήλιος και η βροχή, θα μαραθούν, δεν θα μεγαλώσουν. Έτσι, κάτι μέσα μας πρέπει να σπάσει το περίβλημα, την άσφαλτο και να πετάξει δύο φυλαράκια. Τότε θα έρθει και η χάρη, θα τα λούσει και θα μεγαλώσουν. Και η χάρη έρχεται πιο γρήγορα από τον ήλιο. Έρχεται αμέσως μόλις αρχίσει η προσπάθεια για να σπάσει το σκληρό αυτό περίβλημα. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

Με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1204 με την τέταρτη σταυροφορία αρχίζει η κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που μετά το 1430 περιλαμβάνει μόνο την Κωνσταντινούπολη με τα περίχωρά της και το δεσποτάτο του Μοραίος. Οι προσπάθειες του Ιωάννη Παλαιολόγου για βοήθεια από τη Δύση μέσω της Ένωσης των Εκκλησιών δημιουργεί τρομερές αντιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών. Την ίδια εποχή, η αναρρίχηση στον Οθωμανικό θρόνο του αδιάλακτου Μωάμεθ στη θέση του διαλακτικού πατέρα του, Μουράτ, σημαίνει εφαρμογή της έμονης ιδέας του πρώτου που είναι η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Κάτι που καταφέρνει μετά από πολιορκία 55 ημερών. Η άλωση της πόλης γίνεται την 3η 29 Μαΐου 1453.

Τον 10ο και τον 11ο αιώνα, οι συγκρούσεις με τους εκχριστιανισμένους ήδη από το 864 Βουλγάρους έδειξαν στην ηγεσία της αυτοκρατορίας

Το 1204 η Δυτική, με τις ευλογίες του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου και υπό την αρχηγία του Ιταλού Βονιφάτιου Μονφερατικού, οργάνωσαν την τέταρτη σταυροφορία.

ο δόγης της Βενετίας Δάνδολος μετέφερε με τα πλοία της Γαλινοτάτης 40.000 πολεμιστές πλατσικολόγους μπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι πραγματοποίησαν την τελική τους επίθεση στις 12 Απριλίου 1204. Η κατάληψη της πρωτεύουσας από τους Φράγκους συνοδεύτηκε από ένα απίστευτο κύμα λαιλασιών και σφαγών τέτοιας έκτασης, ώστε να αναγκαστεί ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, 800 και πλέον χρόνια αργότερα, στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη από τους Ορθόδοξους. Το πλιάτσικο που έγινε ήταν άνευ προηγουμένου και ό,τι αξιόλογο μπορούσε να μεταφερθεί από τα 4 άλογα που τοποθετήθηκαν στην πρόσωψη της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου και πολύτιμα ιερά σκεύη που επίσης υπάρχουν στην ίδια εκκλησία, μέχρι το τεραστίου βάρους μαρμάρινο λιοντάρι που υπάρχει στην είσοδο του Αρσενάλε, έχουν μεταφερθεί από την Κωνσταντινούπολη. Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τις δυνάμεις του Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου σήμαινε ανάμεσα στα άλλα και την εγκατάλειψη της Μικράς Ασίας, οριστικά πλέον, στα χέρια των τουρκικών φυλών. Γύρω στο 1340, λίγες μόνο παραλιακές πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα παρέμεναν υπό βυζαντινό έλεγχο. Οι Οθωμανοί έβαλαν πόδι στην Ευρώπη με τον επικισμό της Καλλίπολης που έγινε το 1354 και αποκάλυψε τις αληθινές τους προθέσεις. Έτσι, όταν το 1368 καταλαμβάνουν την Ανδριανούπολη, ο Σουλτάνος Μουράτ ο Πρώτος την κάνει πρωτεύουσά του στη θέση της Προύσας. Ο Ιωάννης ο 8ος, ο Παλαιολόγος, ανέβηκε στο θρόνο το 1425, όταν το κράτος του Βυζαντίου είχε φτάσει στον έσχατο βαθμό κατάπτωσης. Το 1430 η Θεσσαλονίκη, μετά από σκληρή πολιορκία, καταλαμβάνεται και ο πληθυσμός της φωνεύεται ή εξανθραποδίζεται. Την ίδια χρονιά τα Ιωάννινα παραδίδονται από τους κατοίκους τους για να αποφύγουν τα δεινά που υπέστησαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο βορρά, στο νότο το δεσποτάτο του Μοραίος έχει επαναφέρει στα χέρια των Βυζαντινών σχεδόν το σύνολο της Πελοποννήσου. Πρωταγωνιστής ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ένας από τους δεσπότες του Μιστρά και αδερφός του αυτοκράτορα Ιωάννη. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο 8ος, ο Παλαιολόγος, ήταν βέβαιος ότι η επιβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έστω και σε αυτό το ισχνό της μέγεθος, θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με βοήθεια από τη Δύση. Γι' αυτό και αποφάσισε να πιέσει για την ένωση των εκκλησιών, η οποία, όπως ήλπιζε, θα οδηγούσε στη δημιουργία μιας νέας σταυροφορίας εναντίον των Οθωμανών. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, ο Πάπας Ευγένιος ο IV κάλεσε τον αυτοκράτορα να φέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία μία αντιπροσωπεία για τη σύνοδο των δύο εκκλησιών. Ο Ιωάννης, μολονότι θα προτιμούσε η σύνοδος να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, δέχθηκε να πάνε στην Ιταλία. Έτσι, με χρηματοδότηση του Κοζίμου των Μεδίκων, άρχισαν στις 9 Απριλίου 1438 στη Φεράρα οι συζητήσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες του Πάπα Ευγένιου του IV και της Ανατολικής Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας, προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο της αντιπροσωπείας των Βυζαντινών, προώθησε σε θέσεις Μητροπολιτών τρεις μορφωμένους μοναχούς. Τον Βυσαρίωνα από την Τραπεζούντα ονόμασε Μητροπολίτη Νικαίας, τον Ισίδωρο Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ρωσίας και τον Μάρκο Ευγενικό Μητροπολίτη Εφέσου. Σε αυτούς προσέθεσε τέσσερις κοσμικούς φιλόσοφους,

Γιώργιο Σχολάριο, τον Γιώργιο Αμυρούτζη και τον Πλήθωνα Γεμιστό. Στις αρχές του 1439, οι εργασίες της Συνόδου μεταφέρθηκαν στη Φλωρεντία, όπου μετά από μακρές και δύσκολες συζητήσεις υπογράφτηκε η Ένωση των Εκκλησιών και διαβάστηκαν τα σχετικά έγγραφα στον Καθεδρικό Ναό της Φλωρεντίας. Λατινικά από τον Καρδινάλιο Τσεζαρίνη και ελληνικά από τον Αρχιεπίσκοπο Νικαίας Βυσαρίωνα. Το 1448 πέθανε ο Ιωάννης ο 8ος και στο Βυζαντινό θρόνο τον διαδέχτηκε ο αδελφός του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 45 ετών, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν στο Μιστρά. Έτσι, δύο υψηλοί αξιωματούχοι πήγαν με το αυτοκρατορικό στέμα στο Μιστρά. Εκεί, στις 6 Ιανουαρίου του 1449, έγινε η στέψη στη Μητρόπολη από τον τοπικό Μητροπολίτη. Κάτι που είχε να γίνει εκτός Κωνσταντινούπολης και χωρίς τον Πατριάρχη για μία περίοδο 1000 ετών. Όταν έφτασε με τις γαλέρες του στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ήταν 12 Μαρτίου. Ο Κωνσταντίνος, παρά τις αναμφισβήτητες ικανότητές του, ήταν αδύνατον να κατορθώσει τη σωτηρία της πόλης. Απέναντι από την οποία, στο πέραν, υπήρχε μια αποικία της Γένοβας, η οποία είχε παραμείνει ουδέτερη. Οι όποιες προσπάθειες του Κωνσταντίνου να επιτύχει βοήθεια εκ μέρους του Πάπα σε εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου της Φλωρεντίας συνάντησαν την πιο σκληρή άρνηση εκ μέρους των ανθενωτικών, οι οποίοι απροκάλυπτα δήλωναν πως ήταν προτιμότερο να δουν στο μέσο της οδού τουρκικό φακιόλι παρά λατινική καλύπτρα.

Ο θάνατος του Σουλτάνου Μουράτ του Δεύτερου στην Αδριανούπολη το Φεβρουάριο του 1451 βρήκε τον ικανό και φιλόδοξο διάδοχο του θρόνου Μωάμεθ τον Δεύτερο στη Μαγνησία. Μόλις διέσχισε τα Δαρδανέλια, σταμάτησε για δύο μέρες στην Καλλίπολη προκειμένου να του οργανωθεί η αρμόζουσα υποδοχή. Ο νέος Σουλτάνος έδειξε αμέσως τις προθέσεις του. Πρώτος και μεγαλύτερος στόχος ήταν η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Το χειμώνα του 1451 έστειλε διαταγές σε όλες τις κτήσεις του να συγκεντρώσουν 1.000 έμπειρους οικοδόμους και αντίστοιχο αριθμό εργατών, οι οποίοι θα έπρεπε να βρίσκονται στο στενότερο σημείο του Βοσπόρου από την ευρωπαϊκή πλευρά. Εκεί άρχισε να γκρεμίζει εκκλησίες και μοναστήρια προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα οικοδομικά υλικά για την κατασκευή ενός κάστρου. Οι εργασίες ανέγερσης άρχισαν την άνοιξη του 1452 και ολοκληρώθηκαν τέλη Αυγούστου του 1452. Κτίζοντας το Ρουμελί Χισάρ, πέτυχε και τον πραγματικό αποκλεισμό της πόλης από τον έξω κόσμο. Ο Μωάμεθ μελέτησε στη συνέχεια αυτοπροσώπως την οχύρωση της Κωνσταντινούπολης. Στο μεταξύ, διέταξε κάθε πλοίο που θα διέσχιζε το Βόσπορο να σταματά στο κάστρο για επιθεώρηση. Όποιο δεν θα σταματούσε, θα το βύθιζαν. Μάλιστα, προκειμένου να είναι ευκολότερη η υλοποίηση της απειλής του, τοποθέτησε και τρία μεγάλα κανόνια. Στις αρχές Νοεμβρίου, δύο βενετικά πλοία που ερχόντουσαν από τη Μαύρη Θάλασσα αρνήθηκαν να σταματήσουν. Παρόλο που προσπάθησαν να τα βυθίσουν, αυτά διέφυγαν. Κάτι που δεν κατάφερε μετά από 15 μέρες, ένα άλλο βενετικό πλοίο, το οποίο βυθίστηκε και όλο το πλήρωμά του μεταφέρθηκε στο Διδημότυχο, όπου έμενε εκείνη την εποχή ο Σουλτάνος, που διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι, εκτός από τον πλοίαρχο, που καταδικάστηκε σε ανασκολοπισμό. Οι προσπάθειες των Βυζαντινών να επιτύχουν κάποια δέσμευση των Δυτικών για την αποστολή επικουρικών σωμάτων για την άμυνα της πόλης, οι οποίες μάλιστα είχαν την υποστήριξη του Πάπα Νικολάου του Πέμπτου, που διαδέχθηκε το 1447 τον Ευγένιο τον Τέταρτο, συνεχίστηκαν αμύωτες σε όλη τη διάρκεια του 1452, με πενιχρά όμως αποτελέσματα. Τελικώς, μόνο ο ελληνικής καταγωγής τέος Μητροπολίτης Κιέβου και νυν καρδινάλιος της Καθολικής Εκκλησίας Ισίδωρος, με εντολή του Πάπα, επισκέφτηκε τα νησιά του Αιγαίου, καλώντας τους κατοίκους τους να συμμετάσχουν στα εθελοντικά σώματα. Το σώμα που κατάφερε με πολλούς κόπους να σχηματίσει, 200 όλοι και όλοι άνδρες, έφτασε στο τέλος του Οκτωβρίου 1452 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αυτοκράτορας, με τη συνένεση του Πατριάρχη Γρηγορίου, στις 12 Δεκεμβρίου, οργάνωσε μία λειτουργία στην Αγία Σοφία, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκε «Νικολάου Πάπα και Πατριάρχου Ρώμης, πολλά τα έτη». Το γεγονός αυτό εξόργησε τους ανθενωτικούς, οι οποίοι υπό την ηγεσία του Λουκάνο Ταρά και του Γεωργίου Σχολαρίου, που είχε γίνει πλέον μοναχός με το όνομα Γενάδιος και κλείστηκε σε ένα κελί στο μοναστήρι του Παντοκράτορα, έφτασαν σε ακρότητες. Αρνούνταν ακόμη και την τέλεση μυστηρίων στους ιερείς που πήραν μέρος στη λειτουργία της 12ης Δεκεμβρίου. Το κλίμα που επικρατούσε στη Βασιλεύουσα στην Αυγή του 1453 ήταν ένα κλίμα βαθιάς διαίρεσης και έλλειψης πατριωτισμού και πολιτικής σοφίας ανάμεσα στα μέλη των τάξεων, των ευγενών και των πλουσίων. Ο Αυτοκράτορας άρχισε να προετοιμάζει την πόλη για την πολιορκία. Στις κρατικές αποθήκες συγκεντρώθηκαν προμήθειες όλων των ειδών και οι εκκλήσεις προς χριστιανούς ηγεμόνες για βοήθεια συνεχίστηκαν. Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα νερού δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, γιατί η Κωνσταντινούπολη είχε πολλές υπόγειες κιστέρνες, δεξαμενές, όπως αυτή που είναι δίπλα στην Αγία Σοφία και η οποία αναφέρεται ως βυθισμένο ανάκτορο, επειδή στηρίζεται σε εκατοντάδες κίονες που έχουν μεταφερθεί από αρχαίους ναούς.
Η πόλη της Κωνσταντινούπολης καταλαμβάνει μια χερσόνησο με τριγωνικό σχήμα. Τα χερσαία τείχη που εκτείνονται από τη συνοικία των Βλαχερνών στον Κεράτιο μέχρι τη συνοικία του Στουδίου στην Προποντίδα και το μήκος τους είναι περίπου 7 χιλιόμετρα, περιβάλλονταν από εξωτερική τάφρο και διακρίνονται σε εξωτερικό και εσωτερικό τείχος. Τα τείχη κατά μήκος του Κεράτιου ήταν μονά, είχαν μήκος 5,5 χιλιόμετρα και έφταναν μέχρι το ακροτήριο της Ακρόπολης, κάτω από το σημερινό Top Καπί. Από το σημείο αυτό στην είσοδο του Κερατίου και κατά μήκος της Προποντίδας, μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων, ήταν και πάλι μονά. Έφταναν κατακόρυφα σχεδόν μέχρι τη θάλασσα και είχαν δύο οχυρωμένα λιμάνια και 11 πύλες. Στη συνέχεια, στρατολογήθηκαν όλοι οι άνδρες που θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στην άμυνα. Συγχρόνως, επειδή το κρατικό θησαυροφυλάκιο ήταν άδειο, ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε αναγκαστικό δάνειο από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Τέλος, το Μάρτιο του 1453 έκλεισε με αλυσίδα τον Κεράτιο κόλπο για να αποτρέψει την είσοδο Οθωμανικών πλοίων σε αυτόν. Στο διάστημα μέχρι τον Απρίλιο έφτασαν στη βασιλεύουσα αρκετοί εθελοντές υπερασπιστές. Ήδη από τις 26 Ιανουαρίου είχε φτάσει κατευθείαν από τη Χίο ο περίφημος θαλασσινός ήρωας και μέτοχος της γενουατικής Μαώνας που διοικούσε τη Χίο Ιωάννης Ιουστινιάνης με δύο πλοία και 700 μαχητές εφοδιασμένους και εξοπλισμένους με δικά του έξοδα. Αρκετοί Λατίνοι εθελοντές από την Αγκώνα, Βενετοί και Έλληνες από την Κρήτη, πέντε βενετικά πλοία εξοπλισμένα με χρήματα της βενετικής κοινότητας της πόλης, μέλη της γενουατικής και της καταλανικής κοινότητας, βρέθηκαν εκείνες τις φοβερές ημέρες στα χερσαία και τα θαλάσσια τείχη της Κωνσταντινούπολης. Οι υπερασπιστές της πόλης ποτέ δεν ξεπέρασαν τις 8.000.

Από την πλευρά των πολιορκητών, οι πληροφορίες των πηγών είναι αλληλοσυγκρούομενες. Το πιο πιθανό είναι πως ο συνολικός τους αριθμός έφτανε τους 160.000 άνδρες. Ακόμη, τα πλοία τους ήταν περίπου 150, ενώ ο στόλος των πολιορκουμένων έφτανε τα 25, επανδρωμένα όμως με ιδιαίτερα έμπειρα πληρώματα. Εκεί όμως που οι Τούρκοι υπερήχαν απολύτως ήταν στο πυροβολικό. Στα μέσα του Φεβρουαρίου 1453, ο Μωάμεθ ο Δεύτερος διέταξε σώμα 10.000 ανδρών, κυρίως Ιππέων, να συνοδεύσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη το τεράστιο πυροβόλο που είχε κατασκευάσει ο Ουρβανός μετά από διαταγή του. Το τεράστιο σε μέγεθος όπλο ξεπερνούσε σε μήκος τα 8 μέτρα και το βάρος του πλησίαζε τους 20 τόνους. Για τη μεταφορά του χρησιμοποιήθηκαν 60 ζεύγη βοδιών και 400 άνδρες, 200 σε κάθε πλευρά του κάρου για να το υποβαστάζουν. Το πυροβόλο έφτασε μπροστά από την πόλη στις αρχές του Απριλίου. Λίγες μέρες πριν, στις 23 Μαρτίου, είχε ξεκινήσει και ο Σουλτάνος με 12.000 γενίτσαρους και πολυάριθμους υπείς με κατεύθυνση προς την Κωνσταντινούπολη. Το Μάρτιο του 1453, πλοία κάθε είδους άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Καλλίπολη. Τα περισσότερα ήταν νέα που είχαν ναυπηγηθεί βιαστικά σε ναυπηγεία του Αιγαίου. Υπήρχαν και παλιά που είχαν επισκευαστεί. Επικεφαλής του στόλου ορίστηκε ο βουλγαρικής καταγωγής εξωμότης κυβερνήτης της Καλλίπολης, Σουλεϊμάν Μπαλτόγλου. Στις μονάδες που έφθαιναν περιλαμβάνονταν και μονάδες Σέρβων, Ούγγρων, ακόμη και Ελλήνων και παρατάσσονταν με βάση το λεπτομερές σχέδιο που είχε συντάξει ο ίδιος ο Σουλτάνος. Στη δεξιά πτέρυγα της τουρκικής παράταξης βρίσκονταν στρατιώτες από τη Μικρά Ασία υπό τη διοίκηση του Μουσταφά Πασά. Την αριστερή πτέρυγα σχημάτιζαν στρατιώτες από τα Βαλκάνια υπό τις διαταγές του Τουραχάν Μπεϊλέρμπεϊ της Ρούμελης. Πίσω από το κέντρο της παράταξης υπήρχε ισχυρότατη εφεδρεία, ενώ στην περιοχή γύρω από το Γαλατά τοποθετήθηκαν μονάδες πεζικού και πυροβολικού υπό τους Ζαγανό Πασά και Καρατζά Μπέι. Στις 5 Απριλίου 1453 άρχισε η πολιορκία. Η σκηνή του Σουλτάνου τοποθετήθηκε στα δεξιά της πύλης του Αγίου Ρωμανού, απέναντι από την οποία τοποθετήθηκε το τεράστιο πυροβόλο του Ουρβανού. Τα υπόλοιπα πυροβόλα του, περίπου 70, τοποθετήθηκαν σε 14 άλλα σημεία και άρχισαν αμέσως το έργο της κατεδάφισης των τυχών. Απέναντι από το Σουλτάνο παρατάχθηκε ο Ιουστινιάνης με 3.000 άντρες και εκεί κοντά εγκατέστησε το στρατηγείο του και ο αυτοκράτορας. Τις πρώτες μέρες της πολιορκίας οι Οθωμανοί λαιλάτισαν και σε ορισμένες περιπτώσεις κατέστρεψαν τα χωριά που βρίσκονταν κοντά στην πόλη, όπως τα Θεραπιά και τη Σιλιβρία. Στο μεταξύ, ο στόλος του Μπαλτόγλου στάλθηκε να καταλάβει τα πριγκιπώνησα. Τα τρία πρώτα, η πρώτη, η Αντιγόνη και η Χάλκη παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση. Στην Πρίγκιπο, μετά από πολιορκία, κατέλαβαν το φρούριό της, του οποίου οι μόλις 30 ηρωικοί υπερασπιστές κατεσφάγησαν. Στις 12 Απριλίου, ο τουρκικός στόλος εισήλθε στο Βόσπορο και στάθμευσε στο Διπλοκιόνιο, εκεί που σήμερα υπάρχει το ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ. Την ίδια μέρα αρχίζει η δράση του Οθωμανικού πυροβολικού. Οι τεράστιες λίθινες σφαίρες εξφενδονίζονταν από μικρή απόσταση και μέσα σε πυκνό καπνό διέσχιζαν τον αέρα πριν καταπέσουν στα τείχη, όπου και διαλύονταν σε χιλιάδες κομμάτια. Από την άλλη πλευρά των τείχων, συνεργεία των υπερασπιστών, συνεπικουρούμενα από τον άμαχο πληθυσμό, εργάζονταν αδιάκοπα για την επισκευή τους. Παρά την ηρωική προσπάθεια των υπερασπιστών, ήταν αδύνατο να αποτραπεί η καταστροφή των τείχων και έτσι στις 18 Απριλίου μέρος του εξωτερικού τείχους και δύο πύργοι του εσωτερικού στο μέρος της πεδιάδας του Λύκου ποταμού κατέρευσαν. Η κατακρύμνηση αυτή
έδωσε στο Μωάμεθ την εντύπωση πως θα μπορούσε να κυριεύσει την πόλη με έφοδο. 2 ώρες μετά τη δύση του ηλίου, της 18ης Απριλίου, έδωσε διαταγή για γενική επίθεση. Απέτυχαν και τελικά υποχώρησαν με αρκετές απώλειες. Οι υπερασπιστές αναθάρισαν και επιδόθηκαν με μεγαλύτερο ζήλο στην επισκευή των τυχών.

Στις αρχές Απριλίου ο άνεμος ήταν βόρειος. Οι τρεις γενοβέζικες γαλέρες που είχε μισθώσει ο Πάπας και τις είχε γεμίσει με όπλα και άλλα εφόδια ήταν αποκλεισμένες στη Χίο. Όταν στα μέσα Απριλίου ο άνεμος άλλαξε σε νότιο, απέπλευσαν για την Κωνσταντινούπολη. Στο δρόμο συνάντησαν ένα αυτοκρατορικό πλοίο φορτωμένο με στάρι από τη Σικελία με κυβερνήτη τον Φλαντανελά. Μια και τα Δαρδανέλια ήταν αφύλακτα, όλος ο τουρκικός στόλος ήταν στην Κωνσταντινούπολη, έπλευσαν γρήγορα στην Προποντίδα και το πρωί της 20ης Απριλίου έφτασαν κοντά στην πόλη. Αμέσως το σύνολο σχεδόν του τουρκικού στόλου απέπλευσε από το διπλοκιόνιο με στόχο να καταστρέψει ή να συλλάβει τα τέσσερα πλοία. Ο άνεμος ήταν αντίθετος για τους Τούρκους. Η συντριπτική τους όμως αριθμητική υπεροχή έκανε σχεδόν βέβαιη την επιτυχία τους. Η νότια άβρα έφερνε ολοένα και πιο κοντά τα τέσσερα πλοία στην πόλη και στον τουρκικό στόλο. Οι υπερασπιστές της βασιλεύουσας και οι πολίτες αναρριχήθηκαν στα τείχη για να παρακολουθήσουν τον άνισο αγώνα. Το ίδιο έκανε και ο Σουλτάνος. Την ίδια στιγμή σταμάτησε ξαφνικά ο άνεμος και τα τουρκικά τα περικύκλωσαν ζητώντας να κατεβάσουν τα ιστεία και να παραδοθούν. Ο Φλαντανελάς απάντησε με κατάρες και αμέσως άρχισε μια φωνικότατη πεζομαχία, μια και τα πλοία είχαν κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο. Ο ιστορικός Κρητόβουλος γράφει: «Και πρώτα μεν με μεγάλους αμφορείς, γεμάτους με νερό, κρεμασμένους με σχοινιά, έσβηναν τις πυρκαγιές, αλλά και σκότωναν πολλούς που βρίσκονταν στο διάβα τους. Την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι έριχναν ακόντια, δόρατα και ξιστά σε αυτούς που έκαναν επίθεση και τους φώνευαν, ενώ άλλοι εκτόξευαν λίθους, άλλοι έκοβαν με μπαλτάδες τα χέρια αυτών που προσπαθούσαν να μπουν στα πλοία ή με ρόπαλα συνέθλιβαν τα κεφάλια των Τούρκων». Για πολλές ώρες συνεχίστηκε η μάχη με μεγάλες απώλειες για τους Τούρκους και σχετικά μικρές για τους Έλληνες και Γενουάτες. Ο Σουλτάνος ήταν τόσο εξοργισμένος με τα πληρώματά του ώστε έφτασε μέχρι το σημείο να μπει μέσα στη θάλασσα, έφυπος, για να τους εμφυσίσει επιθετικό πνεύμα. Μάταια όμως, γιατί τα τέσσερα πλοία, εκμεταλλευόμενα τον ούριο άνεμο, που στο μεταξύ άρχισε να πνέει και πάλι, και τον αντιπερισπασμό που δημιούργησαν τρία πλοία που βγήκαν από τον Κεράτιο, κατόρθωσαν να εισέλθουν στον λιμένα της πόλης. Την επομένη, στις 21 Απριλίου, ο εξοργισμένος Σουλτάνος καθαίρεσε τον άβαρχο και το τιμώρησε με 100 ραβδισμούς. Ο Σουλτάνος αναζητούσε τρόπους να περιορίσει τη δράση του ναυτικού των πολιορκουμένων και συγχρόνως να κάνει πιο στενή την πολιορκία. Αποφάσισε να σύρει από το Βόσπορο στον Κεράτιο κόλπο αρκετά πλοία, ώστε να αχρηστεύσει την αλυσίδα που έφρασε τον κόλπο και να κάνει πιο στενή την πολιορκία, προσβάλλοντας πλέον την Κωνσταντινούπολη από όλες τις πλευρές. Η μεταφορά πλοίων από το Βόσπορο στον Κεράτιο ήταν δύσκολο εγχείρημα. Αλλά ο Μωάμεθ δεν είχε πρόβλημα ούτε ανθρώπινου δυναμικού, ούτε υλικών. Έτσι έφτιαξε μια δίωλκο από σανίδες αλυμένες με λίπος και τη νύχτα της 22ης Απριλίου τράβηξαν τα πλοία στην ξηρά με τροχαλίες. Στη συνέχεια μπροστά από κάθε πλοίο ζεύτηκαν ομάδες από βόδια, ενώ ομάδες ανδρών βοηθούσαν στα δυσκολότερα σημεία της διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο μετέφερε περίπου 70 πλοία από το διπλοκιόνιο στον Κεράτιο. Στην Κωνσταντινούπολη, ο κυβερνήτης μιας γαλέρας από την Τραπεζούντα, ο Τζιάκομο Κόκο, πρότεινε να γίνει αμέσως απόπειρα πυρπόλησης των πλοίων τη νύχτα και αναλάμβανε ο ίδιος την επιχείρηση. Δυστυχώς, η αναβλητικότητα που υπήρξε και η ενημέρωση που έκαναν στους Γενοβέζους του Πέραν αποκάλυψαν το σχέδιο στους Τούρκους, οι οποίοι περίμεναν την επίθεση το βράδυ της 28ης Απριλίου. Και έτσι το πλοίο του Κόκο βυθίστηκε και οι περισσότεροι, συμπεριλαμβανομένου και του Κόκο, χάθηκαν. Τώρα ο Σουλτάνος με τα πλοία του στον Κεράτιο
να τον προστατεύουν, αποφάσισε και κατασκεύασε μία γέφυρα πάνω από το λιμάνι που έφτανε ακριβώς στα τείχη. Ήταν πλουτή και είχε γίνει από 100 κρασοβάρελα δεμένα σφιχτά μεταξύ τους. Τα κανόνια του πλέον μπορούσαν να βάλουν εναντίον της συνοικίας των Βλαχερνών από άλλη γωνία. Στις 7 Μαΐου, γύρω στις 11 το βράδυ, οι Τούρκοι εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά των τειχών, προσπαθώντας με τη χρήση κλιμάκων να φτάσουν στο εσωτερικό τείχος. Η επίθεση κράτησε 3 περίπου ώρες και τελικά αποκρούστηκε με μεγάλες απώλειες για τους επιτιθέμενους. Στις 12 του μήνα τα μεσάνυχτα, νέα έφοδος των πολιορκητών κοντά στα ανάκτορα του Πορφυρογεννήτου, παρά την ορμή των επιτιθεμένων, κατέληξε σε άτακτη υποχώρησή τους. 4 ημέρες αργότερα, προσπάθεια του τουρκικού στόλου να επιτεθεί στην αλυσίδα που έφρασε το κεράτιο κόλπο, απέτυχε. Ο Μωάμεθ στη συνέχεια προχώρησε στις 17 του μήνα να υπονομεύσει τα τείχη της πόλης με υπονόμους που κατασκεύαζαν Αλβανοί και Σέρβοι, κυρίως αργυρορίχοι. Ο Γερμανός όμως υπονομευτής Ιωάννης Γκραντ, με ανθυπονόμους και με τη χρήση υγρού πυρός, γέμισε τους 7 υπονόμους που είχαν προλάβει να κατασκευάσουν οι Τούρκοι με 2.000 σύμφωνα με τις πηγές νεκρούς, αναγκάζοντας τον Σουλτάνο να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Συγχρόνως, ο Σουλτάνος ήδη έκανε χρήση άλλης μίας επινόησης. Το πρωί της 18ης Μαΐου, οι αμυνόμενοι έφρηξαν βλέποντας ένα μεγάλο ξύλινο πύργο με τροχούς να στέκεται έξω από τα τείχη. Μόνο που το ίδιο βράδυ, μερικοί αμυνόμενοι κατάφεραν και το ανατίναξαν αχρηστεύοντάς το. Από τα μέσα του παρελθόντος Απριλίου κυκλοφορούσε ανάμεσα στον πληθυσμό της πόλης η φήμη πως μεγάλη αρμάδα με πλοία της Γαλινοτάτης πλησίαζε στα στενά του Ελισπόντου με σκοπό να λύσει την πολιορκία. Ο Κωνσταντίνος έστειλε στις αρχές Μαΐου ένα ταχύπλοο αυτοκρατορικό πλοίο για να συναντηθεί με τον Βενετικό στόλο και να μεταφέρει στον επικεφαλής του χρήσιμες πληροφορίες. Η επιστροφή του πλοίου στις 23 του μήνα γέμισε με απογοήτευση τους πολιορκούμενους, αφού πουθενά στο Αιγαίο δεν υπήρχε πλοίο της Βενετίας. Η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας, είχε πλέον απομείνει μονάχη.

Εκείνη τη χρονική στιγμή, ο Μωάμεθ απέστειλε προτάσεις ειρήνης στο Βυζαντινό Αυτοκράτορα, με τις οποίες τον καλούσε να παραδώσει ειρηνικά την πόλη, απερχόμενος όπου βούλεσε μετά των σοναρχόντων και των υπαρχόντων αυτής. Στην περίπτωση όμως που ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να αγωνιστεί μέχρι σε σχάτων, τότε σημείωνε εμφατικά ο Σουλτάνος, «Συ και η μετασού θέλετε απολέσει συν τη ζωή τα υπάρχοντα. Οι δε άλλοι κάτοικοι, εχμαλωτιστέντες, θέλουσι διασπαρεί εν πάση τη γη». Ο Αυτοκράτορας, με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου, διεμήνησε στο Σουλτάνο ανάμεσα στα άλλα και τα εξής: «Ως προς το να σου παραδώσω την πόλη, ούτε δική μου είναι, ούτε κανενός άλλου που κατοικεί σε αυτήν. Αποφασίσαμε από κοινού να πεθάνουμε με τη θέλησή μας». Η αδυναμία των Τούρκων, παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που είχαν επιφέρει στα τείχη της πόλης, να επιτύχουν το αποφασιστικό κτύπημα εναντίον των πολιορκουμένων, η γενναία απάντηση του Αυτοκράτορα, αλλά και φήμες για την επικείμενη δίθεν άφιξη ισχυρής επικουρίας από τη Δύση, είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο ηθικό των πολιορκητών. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Σουλτάνος φαίνεται από το κλίμα που επικράτησε στο Συμβούλιο Στρατηγών και Συμβούλων που συγκάλεσε στις 27 Μαΐου 1453. Ο γυραιός Μέγας Βεζίρης Χαλίλ Πασάς συμβούλευσε τον Μωάμεθ να λύσει την πολιορκία και να επιστρέψει στην Αδριανούπολη. Αντίθετα, ο Ζαγανός Πασάς και οι περισσότεροι στρατηγοί πρότειναν τη συνέχιση της πολιορκίας μέχρι να επιτύχουν την άλωση της πόλης. Μετά από δισταγμούς, ο Μωάμεθ ο δεύτερος συντάχθηκε με την άποψη της φιλοπόλεμης μερίδας. Καθόρισε την 29η Μαΐου ως ημέρα γενικής επιθέσεως και διέταξε να μεταδοθεί στο στράτευμα το διάγγελμα με υπόσχεση τριήμερης λαιλασίας. Στις 28 ο Σουλτάνος επιθεώρησε τις δυνάμεις του για την επίθεση της επομένης, ενώ ο ήχος χιλιάδων τυμπάνων και η αλλαλαγμή των δερβίσιδων δεν άφηναν αμφιβολίες για το τι θα συμβεί μέσα στις ώρες που θα ακολουθούσαν. Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο στρατόπεδο των Τούρκων, ο Αυτοκράτορας και οι συμπολεμιστές του προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν τα τείχη κυρίως στην περιοχή του Αγίου Ρωμανού, χρησιμοποιώντας λίθους, ξύλα, ακόμη και χόρτα αναμεμειγμένα με πυλό. Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος συμμετείχε σε πάνδημη λιτανία για την ενίσχυση του φρονήματος του λαού και των πολεμιστών, επικεφαλής της οποίας ήταν η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, μετά το τέλος της οποίας απευθύνθηκε στους υπερασπιστές του που απάντησαν με ένα στόμα: «Αποθανόμεν υπέρ της Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών». Από εκεί κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφία, όπου μετέλαβε τον Αχράν των Μυστηρίων. Επόμενη στάση υπήρξε το Ανάκτορο των Βλαχερνών, όπου ο Αυτοκράτορας ζήτησε συγχώρηση από τους οικείους του για να καταλήξει στη συνέχεια στα τείχη κοντά στους συμπολεμιστές του. Η επίθεση άρχισε 3-4 ώρες πριν ξημερώσει η Τρίτη, 29η Μαΐου 1453. Οπότε η πόλη δέχθηκε επίθεση και από τις τρεις πλευρές. Η έφοδος άρχισε με τα σώματα των ατάκτων, των βασιβουζούκων. Αρκετοί από αυτούς ήταν Γερμανοί και Ούγγροι χριστιανοί, τυχοδιώκτες και πλατσικολόγοι, οι οποίοι προσδοκούσαν κέρδη από τη λαφυραγώγηση. Ο Μωάμεθ επιδίωκε να καταπονήσει τους ολιγάριθμους αμυνόμενους με τη χρήση αναλώσιμων χριστιανών, κρατώντας για την τελική επίθεση τα εμπειρότερα και γενναιότερα ασιατικά του στρατεύματα. Οι άτακτοι στερέωσαν χιλιάδες κλίμακες στα εξωτερικά τείχη και οι περισσότερο τολμηροί άρχισαν να ανεβαίνουν. Οι υπερασπιστές όμως έριχναν τις σκάλες, εκτόξευαν τα βέλη τους, πυροδοτούσαν τα μουσκέτα τους, ενώ δεν παρέλειπαν να αδειάζουν πάνω στα κεφάλια των επιτιθέμενων μεγάλες ποσότητες λίθων. Οι μεγάλες απώλειες που είχαν οι άτακτοι και η σκληρή αντίσταση που συνάντησαν
τους έκαναν να σκέπτονται την υποχώρηση. Όσοι όμως αποπειράθηκαν να αποσυρθούν, συνάντησαν μπροστά τους τσαούσιδες που τους περίμεναν με ρόπαλα, έτοιμοι να τους συνετίσουν και να τους επαναφέρουν στη μάχη. Έτσι, η μάχη παρατάθηκε για 1-2 ώρες ακόμη, πριν οι άτακτοι εξαναγκαστούν να υποχωρήσουν μετά από διαταγή του ίδιου του Σουλτάνου αυτή τη φορά. Οι αμυνόμενοι προς στιγμή νόμισαν πως η επίθεση απέτυχε και έτσι θα μπορούσαν να ξεκουραστούν έστω για λίγο. Ήταν εξαντλημένοι από την πολυήμερη πολιορκία και τη συνεχή και σκληρή εργασία. Γρήγορα όμως, και ενώ δεν είχε ακόμη ξημερώσει, αντιλήφθηκαν να εφορμούν προς το λόφο της πύλης του Αγίου Ρωμανού μονάδες Τούρκων του τακτικού στρατού, οι οποίοι και πάλι προσπάθησαν να τοποθετήσουν κλίμακες στο εξωτερικό τείχος, τις οποίες όμως οι υπερασπιστές έσπρωξαν προς τα κάτω. Όσοι από τους Τούρκους βρίσκονταν στη βάση του τείχους δέχονταν βροχή λίθων, ποικίλων σχημάτων και μεγεθών, ώστε, όπως αναφέρει ο Μπάρμπαρο στο ημερολόγιο του, σκοτώθηκαν περισσότεροι Τούρκοι από όσους θα μπορούσε κανείς να πιστέψει. Την ίδια περίπου στιγμή, μία βολή πυροβόλου κατέστρεψε μέρος του πρόχειρου πρωτυχίσματος και του εξωτερικού τείχους. Υπό την κάλυψη της σκόνης και του μαύρου καπνού από την ανάφλεξη της πυρίτιδας, 300 περίπου Τούρκοι, αποφασισμένοι ή να νικήσουν ή να πεθάνουν για τον προφήτη, κατόρθωσαν να εισέλθουν στο παρατήχιον, αλλά αποκρούστηκαν. Βλέποντας και αυτή την έφοδο των στρατευμάτων του να αποτυγχάνει, ο Μωάμεθ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις του, ακόμη και τη σωματοφυλακή και τις εφεδρίες του, σε μια αποφασιστική επίθεση στην περιοχή που αμήνονταν ο Αυτοκράτορας και ο Ιουστινιάνης. Η νέα επίθεση άρχισε με την αυγή. Ο ίδιος ο Σουλτάνος τέθηκε επικεφαλής των 12.000 γενιτσάρων του, τους οποίους οδήγησε μέχρι την Τάφρο. «Τα βλήματα έπεφταν σαν βροχή», επισημαίνει ο Κρητόβουλος στην ιστορία του, προκαλώντας σύγχυση στους αμυνόμενους. Αυτή τη σύγχυση προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι γενίτσαροι για να καταλάβουν το εξωτερικό τείχος εξαπίνης. Ο Ιουστινιάνης και το μικρό σώμα των υπερασπιστών που τον περιβάλλει υποδέχτηκαν τους επιτιθέμενους με λόγχες, πελέκης, ακόντια, ξύφη. Η μάχη σε σύντομο διάστημα μετατράπηκε σε σύγκρουση σώμα με σώμα. Την ίδια στιγμή, βορειότερα της πύλης της Αδριανούπολης, κοντά στο ανάκτορα του Πορφυρογέννητου, όπου το τείχος γίνονταν ουσιαστικά μονό και χωρίς τάφρο, μια μικρή πύλη, σχεδόν υπόγεια, η οποία συνέδεε την πόλη με τον περίβολο του τείχους, είχε μείνει στη διάρκεια της επίθεσης αφύλακτη. Ήταν η Κερκόπορτα. Από αυτή μπήκε ένας μικρός αριθμός γενιτσάρων στο χώρο ανάμεσα στα δύο τείχη που επιτέθηκαν από τα νότα στους υπερασπιστές του εξωτερικού τείχους και τους ευνηδίασαν. Σύντομα ο αριθμός τους αυξήθηκε και οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και προς την πύλη της Αδριανούπολης. Τα αυτοκρατορικά και βενετικά λάβαρα που βρίσκονταν στους προμαχώνες αντικαταστάθηκαν από τουρκικά. Οι λίγοι Τούρκοι όμως που είχαν εισέλθει από εκείνο το σημείο στην πόλη και κατευθύνονταν προς το παλάτι των Βλαχερνών αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από το στρατιωτικό σώμα των αδελφών Μποκιάρτη, οι οποίοι κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο της περιβόλου. Ο Αυτοκράτορας, μόλις πληροφορήθηκε το παραπάνω γεγονός, ήταν έτοιμος να σπεύσει προς τα εκεί για να αντιμετωπίσει την κατάσταση όταν τραυματίστηκε ο Ιουστινιάνης. Το γεγονός αυτό και στη συνέχεια η αποχώρησή του από το πεδίο της μάχης παρά τις εκκλήσεις του Κωνσταντίνου να παραμείνει, δημιούργησε σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές αναστάτωση στους αμυνόμενους στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, ενώ δεν ήταν λίγοι οι γενουάτες συμπολεμιστές του Ιουστιάνη, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία, μόλις άνοιξε η μικρή πύλη που συνέδεε την περίβολο με την πόλη, να διαφύγουν μαζί του προς το λιμάνι. Η άμυνα χαλάρωσε, πράγμα που το αντιλήφθηκε ο Μωάμεθ, ο οποίος αμέσως διέταξε μαζική επίθεση στα κατεστραμμένα τείχη.
Η κατάσταση χειροτέρευσε όταν κάποιοι, βλέποντας τα τουρκικά λάβαρα να ανεμίζουν στην πύλη της Αδριανούπολης, άρχισαν να φωνάζουν «Η πόλης εάλλω», ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Η κραυγή όμως αποθάρρυνε τους πιο πολλούς υπερασπιστές, οι οποίοι πλέον κατά δεκάδες προσπαθούσαν να διαφύγουν προς την πόλη από την πύλη που είχε αφήσει ανοιχτή κατά την αποχώρησή του ο Ιουστινιάνης. Ο περίβολος κατακλείστηκε από χιλιάδες Τούρκους. Στις 8 το πρωί της 29ης Μαΐου, η περιοχή της πύλης του Αγίου Ρωμανού, όπου μαχόταν ο αυτοκράτορας, δέχτηκε επίθεση από τα Νότα. Όταν αντιλήφθηκε πως ήταν περικυκλωμένος από τους Τούρκους, ακούστηκε να λέγει «Ουκ έστι τίς των χριστιανών λαβήν την κεφαλήνε μου». Λίγο μετά έπεφτε νεκρός, άγνωστος ανάμεσα στις εκατοντάδες των πεσόντων, ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης, ο έβδομος των παλαιολόγων, ο έσχατος των Ελλήνων αυτοκρατόρων, ο υπερασπιστής της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η κραυγή ότι η πόλη είχε χαθεί αντίχησε στους δρόμους.

Κατά μήκος του τμήματος των χερσαίων τυχών νότια του Λύκου, οι χριστιανοί είχαν αποκρούσει όλες τις τουρκικές επιθέσεις. Αλλά τώρα το ένα σύνταγμα μετά το άλλο έμπαιναν μέσα από τα ανοίγματα του φράχτη και απλώνονταν και προς τις δύο πλευρές για να ανοίξουν όλες τις πύλες. Οι στρατιώτες επάνω στα τείχη βρέθηκαν περικυκλωμένοι και πολλοί σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Ο Σουλτάνος διατήρησε τον έλεγχο μερικών συνταγμάτων για να του χρησιμεύσουν ως συνοδεία. Αλλά τα περισσότερα στρατεύματά του ήδη διψούσαν να αρχίσουν τη λαιλασία. Ιδιαίτερα οι ναύτες, καθώς φοβούνταν ότι οι στρατιώτες θα τους προλάβαιναν. Ελπίζοντας ότι το φράγμα θα εμπόδιζε τα χριστιανικά πλοία να ξεφύγουν από τον Κεράτιο, εγκατέλειψαν τα πλοία τους για να βγουν στη στεριά. Η απληστία τους έσωσε πολλές χριστιανικές ζωές. Όταν διαπίστωσε ότι η πόλη είχε πέσει, ο Βενετός Αλβίζο Ντιέντο, ως διοικητής του στόλου, έπλευσε με μια μικρή βάρκα στο Πέραν. Τα βενετικά του πλοία, υποσχέθηκε, θα συμμορφώνονταν με οποιαδήποτε απόφαση έπαιρνε ο Ποντεστά που είχε κλειδώσει τις πύλες του Πέραν. Ο Ντιέντο, μαζί με τον οποίο ήταν ο χρονογράφος Μπάρμπαρο, δεν μπορούσε να επιστρέψει στα πλοία του. Αλλά οι Γενοβέζοι ναύτες των πλοίων που είχαν αγκυροβολήσει κάτω από τα τείχη του Πέραν έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να αποπλέψουν και επιθυμούσαν να έχουν την υποστήριξη των Βενετών. Μετά από επιμονή τους, επιτράπηκε στον Ντιέντο να φύγει με το πλοιαριό του. Εκείνος πήγε κατευθείαν στο φράγμα που ήταν ακόμη κλειστό και δύο ναύτες του έκοψαν με τσεκούρια τα λουριά που το συγκρατούσαν. Εκείνο παρασύρθηκε από τους πλωτήρες του. Έτσι, ο Ντιέντο απέπλευσε και 7 γενοβέζικα πλοία έπλευσαν πίσω του. Λίγο αργότερα συνενώθηκαν μαζί τους τα περισσότερα βενετικά πολεμικά πλοία, 4 ή 5 από τις γαλέρες του αυτοκράτορα και 1 ή 2 γενοβέζικα πολεμικά πλοία. Αφού πέρασε το φράγμα, ολόκληρος ο στολίσκος παρέμεινε για περίπου 1 ώρα στην είσοδο του Βοσπόρου για να δει εάν θα ξέφευγαν άλλα πλοία. Έπειτα εκμεταλλεύτηκαν τον ισχυρό βοριά που φυσούσε για να διαπλέψουν την Προποντίδα και μέσω των Δαρδανελίων προς την Ελευθερία. Ο Ντιέντο κατάφερε να φτάσει στη Βενετία, όπου υπήρχε και το παλάτι της οικογένειάς του. Ο τάφος του βρίσκεται στην εκκλησία των Αγίων Ιωάννη και Παύλου. Η γενοβέζικη γαλέρα, στην οποία είχε μεταφερθεί ο τραυματισμένος Ιουστινιάνης, ήταν μία από εκείνες που κατόρθωσαν να διαφύγουν από τον Κεράτιο. Ο Ιουστινιάνης αποβιβάστηκε στη Χίο και πέθανε εκεί 1 ή 2 ημέρες αργότερα. Στη διασύνη τους για λαφυραγωγία, οι Οθωμανοί ναύτες είχαν εγκαταλείψει τόσα πολλά από τα πλοία τους, ώστε ο Τούρκος ναύαρχος ήταν ανίσχυρος να σταματήσει τη φυγή του στόλου του Ντιέντο. Με όσα πλοία του ήταν ακόμα επανδρομένα, έπλευσε μέσα από το σπασμένο φράγμα στον Κεράτιο. Εκεί στο λιμάνι παγίδευσε τα πλοία που είχαν παραμείνει. Άλλες 4 ή 5 αυτοκρατορικές γαλέρες, 2 ή 3 γενοβέζικες γαλέρες και άοπλα βενετικά εμπορικά πλοία. Οι κριτικοί ναύτες στους 3 πύργους κοντά στην είσοδο του Κερατίου εξακολουθούσαν να αντιστέκονται. Νωρίς το απόγευμα όμως παραδόθηκαν υπό τον όρον ότι η ζωή και η περιουσία θα παρέμεναν άθικτες. Τα 2 πλοία τους ήταν αραγμένα κάτω από τους πύργους. Ανενόχλητοι από τους Τούρκους, των οποίων είχαν κερδίσει το θαυμασμό, τα καθέλκυσαν και απέπλευσαν για την Κρήτη. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ είχε υποσχεθεί στους στρατιώτες του τις 3 ημέρες της λαφυραγωγίας, στις οποίες είχαν δικαίωμα. Εκείνοι ξεχύθηκαν μέσα στην πόλη. Στην αρχή δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η άμυνα είχε τελειώσει. Έσφαζαν όποιον συναντούσαν στους δρόμους. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά αδιάκριτα. Το αίμα έτρεχε σε ποτάμια.
αλλά σύντομα η δίψα για αίμα κατευνάστηκε. Αντιλήφθηκαν ότι οι εχμάλωτοι και τα πολύτιμα αντικείμενα θα τους προσπόριζαν μεγαλύτερο κέρδος. Από τους στρατιώτες που πέρασαν μέσα από το φράχτη ή από την Κερκόπορτα, πολλοί στράφηκαν να λαιλατήσουν το αυτοκρατορικό παλάτι στις Βλαχέρνες. Άλλοι κατευθύνθηκαν στις μικρές αλλά υπέροχες εκκλησίες κοντά στα τείχη, τον Άγιο Γιώργιο κοντά στη Χαρίσια Πύλη, τον Άγιο Ιωάννη στη Πέτρα και τη χαριτωμένη εκκλησία της Μονής του Σωτήρα στη Χώρα, για να τις απογυμνώσουν από τα άφθονα καλύματά τους, τα άμφια και ό,τι άλλο ήταν δυνατόν να αφαιρεθεί από αυτές. Στη Χώρα άφησαν απείραχτα τα ψηφιδωτά και τις στιχογραφίες, αλλά κατέστρεψαν την εικόνα της Θεομήτωρος, της Οδηγήτριας, της ιερότερης εικόνας σε όλο το Βυζάντιο, την οποία, όπως έλεγαν οι άνθρωποι, είχε ζωγραφίσει ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς. Οι ναύτες από τα πλοία στο Κεράτιο είχαν ήδη εισέλθει από την πλατεία Πύλη και άδειαζαν τις αποθήκες κατά μήκος των τειχών. Άλλοι ανέβηκαν στο λόφο για να συνενωθούν με τους στρατιώτες από τα χερσαία τείχη στην απογύμνωση της τριπλής εκκλησίας του Παντοκράτορα και των μοναστικών κτισμάτων που ήταν προσαρτημένα σε αυτό. Έπειτα οι ναύτες και από τους δύο στόλους και τα πρώτα στήφη στρατιωτών από τα χερσαία τείχη συνέκλυναν στη μεγαλύτερη εκκλησία του Βυζαντίου, τη Μητρόπολη της Αγίας Σοφίας. Η εκκλησία εξακολουθούσε να είναι γεμάτη με κόσμο. Με τους θορύβους της φασαρίας απ' έξω, οι τεράστιες μπρούντζινες πόρτες του κτηρίου έκλεισαν. Μέσα, το εκκλησίασμα προσευχόταν για το θαύμα που μόνο αυτό μπορούσε να τους σώσει. Όμως το θαύμα δεν έγινε και οι πόρτες παραβιάστηκαν. Μερικοί από τους γέρους και τους ανήμπορους σκοτώθηκαν επί τόπου, αλλά οι περισσότεροι αλυσοδέθηκαν μαζί. Πολλές από τις ωραιότερες κοπέλες και νέους σχεδόν κατασπαράχθηκαν, καθώς οι δεσμότες τους τσακώνονταν για αυτούς. Σύντομα, μια μακριά πομπή σειρώταν προς τους καταβλισμούς των στρατιωτών. Όποιος κατέρεε από αδυναμία σφαζόταν, μαζί με έναν αριθμό παιδιών που θεωρήθηκε ότι δεν είχαν αξία. Ο ίδιος ο Σουλτάνος μπήκε στην πόλη αργά το απόγευμα. Συνοδευόμενος από τους γενίτσαρους της φρουράς του, προχώρησε αργά μέσα από τους δρόμους προς την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Μπροστά από τις πόρτες της αφύπευσε και έσκυψε να πάρει μια χούφτα χώμα, το οποίο έχισε επάνω από το σαρίκι του. Με την περιοδία του Σουλτάνου μέσα από την πόλη, η τάξη αποκαταστάθηκε. Ο στρατός του είχε κορεστεί από λάφυρα και η στρατονομία του μερίμνησε ώστε οι άνδρες να επιστρέψουν στους καταβλισμούς τους. Μεταξύ των Ελλήνων εχμαλώτων ανακάλυψε το Λουκάνο Ταρά, το Μέγα Δούκα, καθώς και περίπου 9 άλλους υπουργούς του αυτοκράτορα. Τους απελευθέρωσε ο ίδιος. Πολλοί όμως από τους άλλους αξιωματούχους του Κωνσταντίνου, μεταξύ των οποίων και ο Φραντζής, δεν αναγνωρίστηκαν και παρέμειναν στην εχμαλωσία. Η καλοσύνη που είχε δείξει ο Μωάμεθ στους επιζώντες υπουργούς του αυτοκράτορα είχε μικρή διάρκεια. Η γενεοδορία του πάντοτε ελαττωνόταν από καχυποψία και κάποιοι σύμβουλοι τον προειδοποίησαν να μην εμπιστεύεται το Μέγα Δούκα. Κάποιες μέρες αργότερα τον αποκεφάλισε μαζί με το γιο του και το ίδιο έκανε με άλλους 9 Έλληνες ευγενείς που στάλθηκαν στο Ικρίωμα. Οι γυναίκες τους περιέπεσαν στην εχμαλωσία και αποτέλεσαν τμήμα της μακράς πομπής των εχμαλώτων που συνόδευσε την αυλή κατά την επιστροφή της στις 21 Ιουνίου στην Αδριανούπολη. Η χείρα του Νοταρά πέθανε καθοδόν στο χωριό Μεσίνη. Ο Φραντζής ήταν σκλάβος επί 18 μήνες των επικεφαλής των αλόγων του Σουλτάνου προτού κατορθώσει να απελευθερώσει τον εαυτό του και τη γυναίκα του. Ο Μωάμεθ γνώριζε καλά τις δυσκολίες της εκκλησίας και τώρα μπορούσε να ενημερωθεί πλήρως για τις λεπτομέρειες.
έμαθε ότι ο ενωτικός πατριάρχης, ο Γρηγόριος Μάμας, είχε φύγει από την πόλη το 1451 και έπρεπε να εκλεγεί ένας νέος πατριάρχης. Όταν έπεσε η πόλη, ο Γεώργιος Σχολάριος βρισκόταν στο κελί του το μοναστήρι του Παντοκράτορα. Όταν ο Σουλτάνος έστειλε να φέρουν ενώπιόν του το Γεώργιο, δεν μπορούσαν να τον βρουν. Τελικά ανακάλυψαν ότι τον είχε αγοράσει ένας πλούσιος Τούρκος της Αδριανούπολης. Μετά από κάποιες συζητήσεις, ο Γεώργιος Σχολάριος πίστηκε να αποδεχθεί το πατριαρχικό αξίωμα. Όσοι επίσκοποι μπόρεσαν να βρεθούν, συγκεντρώθηκαν για να αποτελέσουν την Ιερά Σύνοδο και κατά απέτηση του Σουλτάνου εξέλεξαν επίσημα το Γεώργιο στον πατριαρχικό θρόνο υπό το μοναστικό του όνομα Γενάδιος. Μετά από διαμονή κάποιων μηνών στο ναό των Αγίων Αποστόλων, που στη συνέχεια μετατράπηκε σε τζαμί, ο Γενάδιος ζήτησε την άδεια να μεταφέρει την έδρα του. Αφού συγκέντρωσε όλους τους θησαυρούς και τα λείψανα που είχαν διασωθεί στην εκκλησία, τα μετέφερε στη συνοικία του Φαναριού, στην εκκλησία της γυναικείας μονής της Παμακαρίστου. Η Παμακάριστος παρέμεινε η έδρα του Πατριαρχείου για περισσότερο από έναν αιώνα. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό που περιγράφει ο Στίβεν Ράντσιμαν για τον Μωάμεθ, ο οποίος καθώς περνούσε μέσα από τους δρόμους, είχε συγκινηθεί μέχρι δακρύων. «Τι πόλη παραδώσαμε στη λαιλασία και στην καταστροφή», μουρμούρισε.

Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Εισήλθαμε στην ενδεκάτη του μηνός με τον Εσπερινό, Μαΐου. Ο Μάιος έχει ένα χαρακτηριστικό, αγαπητοί αδελφοί. Είναι ο μήνας της πόλης. Και όταν λέμε πόλη, με κεφαλαίο πι, εννοούμε μία και μοναδική που ονομάζεται πόλη. Είναι η Κωνσταντινούπολη. Καμιά πόλη, λέγοντας τη λέξη πόλης, μπορείς να την φέρεις στο νου σου. Μόνο μία πόλη φέρνεις στο νου σου και αυτή είναι η πόλη των πόλεων ή Θεοτοκούπολης, όπως ονομάστηκε. Δηλαδή πόλη της Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού. Στις 11 Μαΐου έχουμε τα εγγένεια της πόλης. Εμφανίζεται ως ένα νέο ιστορικό μέγεθος, ως πρωτεύουσα της Αχανούς Αυτοκρατορίας μέσα στην ιστορία. Στις 21 Μαΐου έχουμε τη μνήμη του ιδρυτού της πόλης, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου. Και στις 29 Μαΐου έχουμε την πτώση, την άλωση της πόλης. Βέβαια, έχουμε την αρχή και την αρχή του τέλους. Δεν θα πω τέλος, διότι δεν έπαψε να ζει και θα ζει η πόλη μέσα στην συνείδηση όλων των Ορθοδόξων και κυρίως των Ελλήνων, όπως ονομάστηκε πόλη των Ελλήνων. Αλλά συνάμα είναι και πόλη των Ορθοδόξων. Είναι δε ευλογία Θεού ότι κάνουμε τον Εσπερινό απόψε και φέραμε στη μνήμη μας, εμνημονεύσαμε τους δύο μεγάλους Αγίους, τους αδελφούς, αυταδέλφους όπως λέγονται, τους Αγίους Μεθόδιο και Κύριλο, Κωνσταντινοπολίτες, οι οποίοι υπήρξαν οι φωτιστές των Σλάβων της κεντρικής Ευρώπης, μαθητές του Αγίου Φωτίου, οι οποίοι μετέφεραν το φως του Χριστού και στον σλαβικό κόσμο. Εκείνη η έναρξη του φωτισμού των Σλάβων. Δεν είναι οι Σλάβοι οι Ρώσοι, αλλά είναι οι Σλάβοι της κεντρικής Ευρώπης. Και εκεί ομολόγησαν τον Χριστόν οι Άγιοι Μεθόδιος και Κύριλλος, δύο πολίτες, δύο κάτοικοι δηλαδή, με προέλευση την πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα να δούμε και να συνδέσουμε μεταξύ τους τις τρεις αυτές περιόδους, τα τρία αυτά στάδια ή καλύτερα τα τρία αυτά ιστορικά γεγονότα. Στις 11 Μαΐου του 330 έχουμε τα εγγένεια της πόλης. Τα εγγένεια σήμαιναν μεταφορά ενός κόσμου από ένα μέρος σε ένα άλλο. Η μεγαλοποιία και οξυδέρκεια του Μεγάλου Κωνσταντίνου διέγνωσε ότι το κέντρο της ιστορίας δεν είναι πλέον η περιοχή της Δύσεως με κέντρο την Παλαιά Ρώμη και χωρίς κανένα ίχνος εθνικισμού, αλλά για ιστορικούς λόγους πρέπει να πούμε, το έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι και η Παλαιά Ρώμη ελληνική πόλη. Άλλωστε η λέξη Ρώμη, Ρώμα, σημαίνει δύναμης, αλκής, ακμή η Ρώμη. Και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες από τον Ισίωδο και μετά. Μία από αυτές λέγει, την έχει αναπτύξει ένας κεφαλονίτης ιστορικός τον 19ο αιώνα, ο Λιβιεράτος, λέγει ότι ο Αινίας, ο Τρώας, ο Αινίας και οι Τρώες συγγενείς των Ελλήνων, ενυμφεύθη μία θυγατέρα του Οδυσσέως, την οποία ο Οδυσσέας απέκτησε από την Καλυψό. Όπου πήγαινε ο Οδυσσέας ως γνήσιος κεφαλονίτης, ξέρετε, η Ιθάκη είναι η Κεφαλονιά, έχει πλέον επικρατήσει στην επιστήμη. Όπου πήγαινε έφτιαχνε οικογένεια 10 χρόνια μακριά από την πατρίδα και άλλα τόσα στον Τροϊκό πόλεμο. Ο Οδυσσέας λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος έγινε πεθερός του Αινία. Το όνομα της θυγατέρας του Οδυσσέως ήταν Ρώμη, με ωμέγα, η δύναμη, η αλκή. Και γι' αυτό ονομάστηκε και η Η πολύχνη εκείνη, το πολύγριο το οποίο έκτισαν στην αρχή, ονομάστηκε Ρώμη, άρα δεν είναι ο Ρώμος και ο Ρωμήλος εκείνοι που έδωσαν το όνομα. Πού το βρήκαν ο Ρώμος και ο Ρωμήλος, Ρωμούλους, Ρώμους και Ρωμούλους. Είναι η πόλη, η Ρώμη που έδωσε το όνομα στον Ρώμο και τον Ρωμήλο. Τώρα βέβαια θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι. Αν αυτά λέγονται για να εξάρουμε τον εαυτό μας και να τονιστεί ο εθνικιστικός ναρκισισμός μας, τότε αυτό είναι αμαρτία. Δεν καυχόμεθα για τίποτε μέσα στον κόσμο. Ούγαρ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Περαστικοί είμαστε, οδείτε, οδηπόροι, που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος μέσα στον κόσμο. Αλλά υπάρχει και η ιστορία που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Εμφανίζονται βαλκανικοί λαοί σήμερα, τώρα που μιλούμε, και η περιοχή των Σκοπίων και η περιοχή της Αλβανίας, δυστυχώς, που προσπαθούν τα πάντα να τα κάνουν δικά τους. Είτε των Σκοπίων, είτε αλβανικά. Φτάσανε τον Αλέξανδρο να τον αμφισβητούν, τον Φίλιππο και όλα τα σχετικά. Ξέρετε, από μια πλευρά πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Η εκκαταγωγής Έλληνες. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί οι καλμένοι άλλοι λαοί δεν έχουν τίποτε και προσπαθούν δια της κλοπής να δημιουργήσουν ιστορική περιουσία. Καταλάβατε λοιπόν ποιο είναι το θέμα. Να δημιουργήσουν ιστορικό απόθεμα, ιστορική περιουσία. Βέβαια, εκείνος που ξέρει γράμματα, και δεν είναι λίγοι αυτοί που ξέρουν γράμματα, γελάει και κλαίει συνάμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν αυτά γίνονται για επεκτατισμό, επεκτατικές βλέψεις, υπεριαλισμό και κατακτητικές προθέσεις και βλέψεις, τότε είναι εγκληματικό. Έκαμε αυτή την παρένθεση για να δείξω, αφού χρειάζονται και οι άλλοι, ας πάρουν ελληνικά πράγματα. Ήμουνα σε μια κοντινή μας βαλκανική χώρα, όχι στη Ρουμανία. Έχω πάει πολλές φορές στη Ρουμανία, Ρωμανία δηλαδή. Είχα πάει σε μια άλλη βαλκανική χώρα και προσπαθούσαν όλα να τα παρουσιάσουν της χώρας στην οποία βρισκόμεθα, να μην πω το όνομα. Και τους είπα, μα και τα γράμματα που βλέπετε στις επιγραφές όλα είναι ελληνικά, είναι σλαβικά αυτά τα γράμματα. Είναι ελληνικά, δεν λέω ότι εγώ τα δημιούργησα για να αυτοδοξαστώ. Με καταλαβαίνετε, να λέμε τι ωραίοι που είμαστε, τι σπουδαίοι. Εμείς είμαστε τις περισσότερες φορές ανάξιοι απόγονοι των μεγάλων προγόνων. Αλλά η ιστορία είναι ιστορία. Δεν μπορεί να αλλάξει. Αν δεν κάνω λάθος, το έχω πει και άλλες φορές και νομίζω ότι είναι σωστό, είναι ο Σίλερ, ο ποιητής, ο Γερμανός που έλεγε «Εγκρίχε η χάσεντις, Έλληνα σε μισό, γιατί όπου πάω σε βλέπω μπροστά μου». Ζήλια, καταλάβατε. Αντί να πούμε, ο πολιτισμός δεν ανήκει μόνο σε ένα έθνος, ανήκει σε όλο τον κόσμο. Αλλά όχι να κλέβουμε την προέλευσή του. Καταλάβατε ποιο είναι το έγκλημα το οποίο γίνεται. Ας προχωρήσουμε όμως. Με τα εγγένεια της Νέας Ρώμης, 11 Μαΐου του 330, μεταφέρεται το κέντρο του κράτους, αυτό το λένε στην επιστήμη Translatio Urbis, μεταφέρεται το κέντρο του κράτους, μεταφορά της πρωτεύουσης, Ούρμπς. Ούρμπς ήταν μία πρωτεύουσα, δηλαδή η παλαιά Ρώμη. Και τώρα την θέση της την παίρνει η νέα Ρώμη. Το νέο αυτοκράτος, ας επαναλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα, γιατί χρειάζεται να τα ισχυροποιήσουμε και να τα σταθεροποιήσουμε μέσα μας. Η νέα αυτή αυτοκρατορία, στην Ανατολή πλέον με κέντρο την πόλη, όχι Κωνσταντινούπολη, δεν ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη. Νέα Ρώμα, Νόβα Ρώμα. Κωνσταντινούπολη τιμή σε ενεκέν αργότερα θα ονομαστεί από τον ιδρυτή της, ο Μέγα Κωνσταντίνη. Και αυτό που λέμε στον τίτλο του Οικουμενικού Πατριάρχου, Κωνσταντινούπολεος Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, δεν είναι σωστό. Η σειρά είναι Νέας Ρώμης, Κωνσταντινούπολεος και Οικουμενικός Πατριάρχης. Τώρα γιατί έγινε, δεν είναι του παρόντος να το συζητήσουμε. Η πόλη αυτή ονομάστηκε Ρωμανία. Από το Ρώμη, πόλης, κράτους, ονομάστηκε Ρωμανία. Και το όνομα Ρωμανία έχει σχέση με την Ρώμη, μόνο που οι φίλοι μας, έχω πολλούς φίλους στη Ρωμανία, το συνδέουν περισσότερο με την Παλαιά Ρώμη και έχουν δίκιο, διότι από την Παλαιά Ρώμη έπειτα ήρθαν στην Ανατολή άνθρωποι που πήραν κλήρο γης και λοιπά και δημιούργησαν όχι την Ρουμανία που λέμε εμείς. Για να με συγχωρείτε αδελφές, είναι Ρουμάνες οι αδελφές. Πώς το προφέρετε το όνομα της πατρίδος σας? Πώς?
2: Στα αρμανικά λέγεται
1: Ρουμανία. Α, μπράβο. Εμείς το λέμε Ρουμανία για να κάνουμε την διαφορά. Και δεν ζητώ συγγνώμη, διότι η δουλειά μου είναι αυτή, το έχω πολλές φορές μελετήσει. Εκείνος ο οποίος καθιέρωσε πλέον το όνομα από το Δακία, καθιέρωσε το όνομα Ρωμανία, Ρωμουνία όπως τη λένε με την προφορά τους, είναι ο Κούζα, το 1859 με 60. Μέχρι τότε η Ρωμανία δεν ονομάζεται Ρωμανία, αλλά ονομάζεται Δακία και διάφορα άλλα ονόματα. Λοιπόν, αυτά γιατί τα λέγω. Όλοι οι Ορθόδοξοι έχουμε δική μας τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη. Εάν βέβαια κάποιος θέλει να την αρπάξει, τότε κάνει πολιτική, κοσμική και όχι, δεν ζει μέσα στην Ορθοδοξία. Ο Μέγας Αθανάσιος τον 4ο αιώνα λέγει Μητρόπολη εστίν η Ρώμη της Ρωμανίας. Δηλαδή το όνομα Ρωμανία μαρτυρείται το 350 τόσο από τον Μέγα Αθανάσιο. Μέγας Αλέξανδρος είπα, Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος μαρτυρεί τον 4ο αιώνα, στα μέσα του 4ου αιώνα, στο όνομα Ρωμανία. Είναι δηλαδή αρχαιότατο. Κανείς πλέον δεν λέγει Βυζάντιο. Διότι το Βυζάντιο, εκεί πεκτίστη η νέα πόλη, η νέα Ρώμη, ήταν ένα μικρό χωριό το οποίο είχε πλέον χάσει κάθε σημασία. Βέβαια δεν σημαίνει, γιατί εδώ είναι ένας φιλολογικός πόλεμος μεταξύ φιλολόγων και κάποιων θεολόγων παραδοσιακών, όπως ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης. Μας λένε λοιπόν ότι είμαστε εναντίον του Βυζαντίου. Όχι. Το λέγω συνήθως για τα ελληνικά μιλώ πράγματα, όλα δικά μας είναι. Και δεν χαρίζουμε τίποτα. Δεν είναι λοιπόν ότι θέλοντας να μείνουμε πιστοί στην ιστορία, ότι προδίδουμε, χαρίζουμε κάτι κλπ. Σε κανένα. Άλλοι τα χαρίζουν, εκείνοι που δεν τα ξέρουν. Ο πολιτικός κόσμος, οι διανοούμενοι, τα χαρίζουν όλα αυτά διότι δεν ξέρουν. Έχουμε θησαυρούς που δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε και να τους εκτιμήσουμε. Όταν πηγαίνανε οι μισιονάροι, οι λεγόμενοι Ιεραπόστολοι από τη Δύση, πηγαίνανε στην Αφρική, στο κέντρο της Αφρικής, βλέπανε τους ηθαγενείς εκεί που παίζανε με διαμάντια. Και τι τους κάνανε? Τους δίνανε μπιχλιμίδια, κάτι γυαλί δηλαδή, παιχνίδια για να λάμπουν και να τους προσευχθούν και παίρνανε τα διαμάντια οι Ευρωπαίοι. Οι άλλοι δεν ξέρανε τι είναι αυτά με τα οποία παίζουν, κι όμως ήταν διαμάντια. Κάτι ανάλογο γίνεται και στην πολιτική μας ζωή, γενικά μιλώ, και στην διανόηση, που δεν ξέρουμε τι διαμάντια υπάρχουν. Και επαναλαμβάνω, όχι για την εγωιστική κατοχή ή την εγωιστική διεκδίκησή τους, για να είμαστε πιστοί στην ιστορία μας. Η ιστορία είναι κομμάτι του εαυτού μας. Είναι ο ίδιος ο εαυτός μας, η ιστορία μας. Για να καταλάβουμε την σημασία την οποία έχει η ίδρυση της Νέας Ρώμης, ο Μέγας Κωνσταντίνος επεδίωκε, αφού πηγαίνει στην Ανατολή, να δώσει γενικά χαρακτήρα ελληνικό στην νέα αυτοκρατορία. Και επήγε στην αρχή να ιδρύσει την πόλη στο Ήλιον. Το Ήλιον είναι η Τρία. Εκεί που είχαν οι Έλληνες νικήσει στον Τροϊκό πόλεμο. Αλλά βλέπετε, αμέσως έρχεται η πατερική παράδοση που μας λέει ότι Άγγελος Κυρίου οδήγησε τον Μέγα Κωνσταντίνον προς το αρχαίο Βυζάντιο. Μάλιστα η σημασία της τοποθεσίας αυτής είναι καταπληκτική, είναι στην είσοδο του Βοσπόρου και δεσπόζει του καναλιού αυτού, του στενού που οδηγεί από τη Μεσόγειο θάλασσα, την θερμή, τη ζεστή θάλασσα, οδηγεί στη Μαύρη θάλασσα, που είναι πραγματικά μαύρη όταν την πιάσουν οι τρικυμίες της κλπ. Και δεν ήταν θέμα μόνο κατά τους Αγίους μας μεγαλοποιίας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά ήταν και χάρη Θεού που τον οδήγησε εκεί. Ξέρετε, στην αρχαιότητα ο Βίζα σε Μεγάλων ανεκάλυψε αυτό το μέρος και αυτός διορατικός, ενώ άλλοι είχαν πάει και έκτισαν την Χαλκιδόνα απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Και το μαντίον των Δελφών ονόμασε αυτούς που έκτισαν την Χαλκιδόνα τυφλούς, διότι πήγαν στο απέναντι μέρος που δεν οδηγούσε πουθενά, στριμώχθηκε μέσα στην περιοχή και δεν διέβλεψαν τη σημασία του Βοσφόρου και να κτίσουν την πόλη τους στην Χαλκιδόνα εκεί ακριβώς. Αυτό λοιπόν πραγματοποίησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Άγγελος λοιπόν τον οδήγησε στο Βυζάντιο, που έγινε το κέντρο του κόσμου. Υπάρχει ένας χάρτης ζωγραφισμένος στην ιστορία του ιστορικού μας του Κωνσταντίνου Παπαρηγοπούλου, 19ος αιώνας, μεγάλος ερευνητής και ιστορικός και σπουδαίος χρήστης της ελληνικής γλώσσας, ο οποίος παρουσιάζει το Βυζάντιο ή τη Νέα Ρώμη τώρα και έχει δύο βέλη, ένα προς την Ανατολή, ένα προς τη Δύση, και σημειώνει ότι η απόσταση από το Βυζάντιο ή τη Νέα Ρώμη μέχρι την Κίνα και από τη Νέα Ρώμη μέχρι την Ισλανδία είναι περίπου η αυτή. Ήταν πραγματικά το κέντρο του κόσμου. Αυτό το διέβλεψε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Γι' αυτό και συνεδέθη η πόλη με τον Μέγα Κωνσταντίνο. Φύνει, όλο ελαττώνεται και μειώνεται η δυτική πλευρά της αυτοκρατορίας υπέρ της ανατολικής πλευράς της αυτοκρατορίας, που είναι πλέον η αυτοκρατορία όχι της παλαιάς Ρώμης, αλλά αυτοκρατορία της νέας Ρώμης. Για να καταλάβουμε δε το μίσος της παλαιάς Ρώμης, κυρίως με την εισβολή του φραγκικού στοιχείου, το φραγκοτευτονικό στοιχείο, φραγκοτεύτονες οι Φραγκογερμανοί, κυριαρχούνται από αυτό το μίσος, διότι μετεφέρθη το κέντρο του κόσμου και το κέντρο της αυτοκρατορίας από την παλαιά Ρώμη, την οποία υπελόγιζαν πολλοί οι Φράγκοι. Καταλάβατε λοιπόν, η παλαιά Ρώμη χάνει πλέον τη δύναμή της. Και αυτό το βλέπουμε με το μίσος που έχουν απέναντι στον Μέγα Κωνσταντίνο. Έχουν γίνει έρευνες, το όνομα Κωνσταντίνος στην Δύση έχει εξαφανιστεί. Δύο αντίπαπες μόνο τον 8ο αιώνα, δηλαδή σε σύγκρουση με τον κανονικό επίσκοπο τον Πάπα της Ρώμης, 703 ο ένας και 767 ο άλλος, είναι οι τελευταίοι που φέρουν το όνομα Κωνσταντίνος. Κανείς άρχων εις τη Δύση. Βασιλικές οικογένειες, πριντυπικά, σόγια κλπ. Κανείς από αυτούς δεν έχει το όνομα Κωνσταντίνος. Και κανείς Πάπας δεν έχει το όνομα Κωνσταντίνος πλέον. Ενώ, βέβαια, Κόνσταντς, Κωνσταντίους, Κωνσταντίνος, είναι από το ρήμα κόνστο, που σημαίνει έχω σταθερότητα. Κόνσταντς είναι ο σταθερός, ο βέβαιος. Είναι μετάφραση του ελληνικού. Αλλά είχε πλέον λατινοποιηθεί το όνομα. Κόνσταντς, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίους. Και όμως κανείς πλέον στη Δύση μετά το σχίσμα και πρώτου σχίσματος δεν έχει, μόλις γίνεται η φραγκική κατάκτηση της Δύσεως, δεν θα πάρει πλέον το όνομα Κωνσταντίνος. Ενώ στην Ανατολή, όπου πας βρίσκεις το όνομα Κωνσταντίνος, όλες τις Ορθόδοξες χώρες. Ο παππούς της Βασίλισσας Όλγας, της δικής μας, του Γεωργίου του πρώτου η γυναίκα, Ρωσίδα ήταν, ο παππούς της ήταν ο Μέγας Δούξ Κωνσταντίνος. Βέβαια ήταν αρχηγός της Μασονίας στην Ρωσία, άλλο θέμα. Αλλά ο Κωνσταντίνος αυτός φέρει το όνομα και οι Ρώσοι το έχουν, διότι έβλεπαν πάντοτε οι Ρώσοι, προσέβλεπαν την Κωνσταντινούπολη. Είχαν έτοιμο και τον εγγονό της αυτοκράτηρας της Εκατερίνης της Δευτέρας, τέλη του 18ου αιώνα, για να καταλάβει την πόλη, να καταλάβουν την πόλη και να γίνει αυτός πρίγκιπς, υποτεταγμένος βέβαια στην Ρωσία. Αυτή είναι η πολιτική που δεν έχει σχέση με την πίστη μας. Όταν εισέλθει η πολιτική στην πίστη, η πολιτική του κόσμου δηλαδή, τότε χάνεται η Ορθοδοξία, δεν υπάρχει πια Ορθοδοξία. Συνδέθηκε επίσης η πόλη με την Παναγία ως Θεοτοκούπολη, συνδέθηκε όμως και με τη Μεγάλη Ιδέα. Όταν ο Ελληνισμός και ως ένα σημείο τον 19ο αιώνα και οι άλλοι Ορθόδοξοι της Βαλκανικής, η Επανάσταση άρχισε στο Ιάσιο, γιατί όχι πήγαν οι Έλληνες να κάνουν Επανάσταση. Ήταν επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η τότε Ρουμανία, η Δακία. Πήγαν λοιπόν εκεί οι Έλληνες και άρχισαν την Επανάσταση, διότι ήταν Επανάσταση όλων των Βαλκανικών λαών για την Ανάσταση και όχι Επανάσταση μόνο των Ελλήνων. Γιατί πολλοί εκπλήσονται. Πρόσφατα έγραψα μια μελέτη, μα στο Ιάσιο πήγαν, ξέρετε, αυτό είναι σαν σήμερα, λέω, που έχουμε στη Γερμανία πολλούς Έλληνες. Και θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό στην Ελλάδα, να αρχίσουμε Επανάσταση από τη Γερμανία ή στην Αμερική, μα είναι δυνατόν? Ούτε ελληνικά ήταν ρωμαϊκά. Ανήκαν σε όλους τους Ορθοδόξους και ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία τα είχε κατακτήσει. Έτσι λοιπόν το μίσος της Δύσεως, του φραγκικού κόσμου, απέναντι στην Νέα Ρώμη και στην αυτοκρατορία της, εκδηλώνεται το 1204, 12 προς 13 Απριλίου, που έχουμε την πόλη την πρώτη άλωση. Η δεύτερη μνήμη του Μαΐου μηνός είναι 21η Μαΐου, η μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, αδελφοί μου, που συνδέει τη Νέα Ρώμη με την Αυτοκρατορία αλλά και τον Ελληνισμό και όλη την Ορθοδοξία, ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι αληθινό θαύμα της ιστορίας. Είναι ο ιδρυτής της πόλης αλλά και της Αυτοκρατορίας. Όχι μόνο το ελληνικό αίμα, η μητέρα του, η Αγία Ελένη, η άριστη κατοχή που είχε στην ελληνική γλώσσα, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το θαύμασαν όλοι οι πατέρες το 325 για τα ελληνικά του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Άριστος κάτοχος της ελληνικής γλώσσας. Και επειδή ο πατέρας του είχε χωρίσει την Αγία Ελένη για να νυμφευθεί μια άλλη, όπως έκαναν οι βασιλιάδες, κυρίως στη Δύση, γι' αυτό το λόγο ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε κάθε λόγο να στρέφεται περισσότερο προς τη μητέρα του και προς τον Ελληνισμό. Το 312 που νικά το Μαξέντιο, σύμπτωση, ευλογία Θεού, της 28 Οκτωβρίου του 312, ήταν οι συνάρχοντες, οι συγκέσαρες, δηλαδή είχαμε τέσσερις κέσαρες από τον Διοκλητιανό, τον Αυτοκράτορα και τέσσερις κέσαρες, συγκρούονται μεταξύ τους για το ποιος θα γίνει μονοκράτορα, ποιος θα πάρει την εξουσία. Αυτά είναι τα πολιτικά καμώματα. Και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος με την νίκη του στην Μιλβία ή Μουλβία κατά τους γέφυρα, καθιέρωσε το Χριστόγραμμα ως σύμβολο της αυτοκρατορίας, της ασπίδες των στρατιωτών. Τι θα πει Χριστόγραμμα? Χειρό. Χριστός. Χειρό. Τότε είχε δει την αποκάλυψη που του έδωσε ο Θεός με το όραμά του, τούτο νίκα ή εν τούτο νίκα, και από τότε Κωνσταντίνος έχει μια στροφή προς την Ορθοδοξία και ευάνθυνση περισσότερη στην ελληνικότητα. Καθιερώνει την αργία της Κυριακής, αγωνίζεται για την ενότητα της Εκκλησίας, είχαμε τα σχίσματα των Δωνατιστών και των Μεριδιανών στη Βόρεια Αφρική το πρώτο, και ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν του ζήτησαν, επειδή ήταν ο Pontifex Maximus και Maximus Iudex, ήταν ο μεγάλος δικαστής, ο αυτοκράτορας, όταν έγινε κυρίαρχος του κόσμου αλλά και νωρίτερα, του ζήτησαν να είναι εκείνος ο οποίος θα επέμβει για να σβήσουν αυτά τα σχίσματα που βασάνιζαν, καταταλαιπωρούσαν τον χριστιανισμό, και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος τους υπέδειξε ότι έχετε συνοδικό σύστημα και με το συνοδικό σύστημα θα το λύσετε. Ξέρετε, το εκκλησιαστικό, το ορθόδοξο δηλαδή, συνοδικό σύστημα είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. Ο παπισμός έχει, όπως θα γράφει και ο κύριος Μπραντ σε σπουδαία άρθρα του, ο παπισμός είναι εκείνος ο οποίος έχει καταργήσει και καταλύσει αυτό το δημοκρατικό σύστημα της ισότητος, της δυνατότητος δια της ψήφου αναδείξεως, έκτος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αναδείξεως στα διοικητικά βέβαια και κοσμικά θέματα της αλήθειας, στα θέματα της πίστεως, ο Άγιος Ο θεούμενος είναι εκείνος που έχει, που είναι η πλειοψηφία, έστω και ένας να είναι. Όπως ο Μέγας Αθανάσιος στην Αλεξάνδρεια, όπως ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής στον 7ο αιώνα. Αλλά εις τα θέματα διαπημάνσεως, πολιτικής διαπημάνσεως του κόσμου, διευθετήσεως των πολιτικών πραγμάτων, η σύνοδος είναι το δημοκρατικότερο σύστημα που καταργεί κάθε έννοια δικτατορίας, κάθε έννοια ολοκληρωτισμού, κάθε έννοια παπισμού. Βλέπετε, η σύνοδος στη Δύση μετά το σχίσμα κατήντησε όργανο στα χέρια του Πάπα. Παρακαλώ τον Ορθόδοξο τύπο να διαβάζετε και τα παλαιότερα και τα νεότερα άρθρα του κυρίου Βραντ, διότι είμαι υπερήφανος που υπήρξε μαθητής αλλά και πνευματικό μου παιδί υπάρχει και ο οποίος με τόση γνώση και εμπειρία μιλεί για αυτά τα πράγματα. Έτσι συνεκλήθη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η Λέλαπα του Αρίου, κατέστρεπε τα πάντα, διέλυε τα πάντα και έρχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος, που ήδη ένα χρόνο πριν είχαν κάνει μια μικρότερη σύνοδο στην Αντιόχεια για να προετοιμαστεί το έδαφος. Ο Κωνσταντίνος ούτε προείδρεψε στη σύνοδο, ούτε ο Κωνσταντίνος επέβαλε τη γνώμη του. Ως αυτοκράτορ, ο οποίος ήταν ήδη φιλικά τοποθετημένος απέναντι στον χριστιανό, δεν είχε βαπτιστεί ακόμη, αλλά έτσι συνήθιζαν. Ο Μέγας Βασίλειος 32 ετών βαπτίστηκε, το ξέρετε, 30-32 ετών, και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ήταν το σύστημα της εποχής εκείνης, η πράξη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν δεν επέβαλε τίποτε, γι' αυτό έχουμε τους Αγίους Πατέρες, Μέγαν Αθανάσιο, λίγο αργότερα ήταν τότε Διάκος, ο Άγιος Αλέξανδρος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Πυρίδων, ο Άγιος Νικόλαος κλπ. Είναι τα μεγάλα πατερικά ονόματα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το 313, ένα άλλο θέμα, δεν επιβάλλει τίποτε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ούτε έκαμε επίσημη θρησκεία, όπως λένε κάποιοι, για να κατηγορήσουν τον Μέγα Κωνσταντίνο. Έκαμε επίσημη θρησκεία των χριστιανισμών. Όχι. Απλούστατα υπήρξε την τολεράνσια. Τολεράνσια και τολεράνση. Η τόλεραση στις ευρωπαϊκές γλώσσες είναι η ανεξιθρησκεία, η ανοχή. Δηλαδή κάθε θρήσκευμα που υπάρχει στην αυτοκρατορία έχει δικαίωμα να ασκεί ελεύθερα τα της λατρείας του. Όπως λέει το Σύνταγμα και το δικό μας Σύνταγμα. Είναι μεν επικρατούσα θρησκεία, επικρατούσα πίστης η Ορθοδοξία, διότι είναι η από αιώνων θεμελιακή βάση της ελληνικότητος, μιλώ τώρα για το ελληνικό κράτος, αλλά συγχρόνως η Ορθοδοξία δεν αποκλείει το δικαίωμα σε καμία άλλη πίστη, εφόσον είναι ανοιχτή, φανερή και ελευθέρα, τα λένε οι νομικοί καλύτερα από εμάς, να ασκεί τα της λατρείας της ελευθέρως. Αρκεί να μην είναι κρυφή, μυστική. Και εδώ προσέξτε, συκοφαντούν τον Καποδίστρια ως μασόνο κάποιοι. Ουδε μία σχέση είχε. Όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας, 1800 Γενάρη 1828 αναλαμβάνει την διαπίμανση πολιτικά του ελληνικού κράτους, σε μια αθλειότητα βρισκόμαστε τότε, ο διώκει όλες τις μυστικές εταιρείες μαζί με τη μασονία. Όπου υπήρχε μασονική στοά, είναι δυνατόν μασόνος και να διώκει τη μασονία? Αυτός ήταν ο Μέγας και αυτός Ιωάννης Καποδίστριας. Εξαπλώνει και δέχεται νομικά και κρατικά την ανεξιθρησκεία. Ο Μέγας Θεοδόσιος το 380 θα είναι εκείνος ο οποίος πιο θερμόαιμος, Ισπανός ο Μέγας Θεοδόσιος, θα είναι εκείνος ο οποίος θα, η Φεβρουάριο του 380 θα ανακηρύξει την Ορθοδοξία που είχε γίνει πλέον πίστη της πλειοψηφίας ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Ξέρετε όμως γιατί? Είναι η εξελίξη των πραγμάτων. Στις πρώτες δεκαετίες του 4ου αιώνα ο χριστιανισμός ήταν μειοψηφία στο κράτος. Ένας Γερμανός, ο Χάρνακ, Άντολφ Χάρνακ, έχει δημιουργήσει, έχει συγγράψει 2 ή 3 τόμους, αν θυμάμαι καλά, για την εξάπλωση, Ausbreitung, την εξάπλωση του χριστιανισμού Και φτάνει εκεί και μας δίνει στατιστικά στοιχεία που οι πηγές του προμηθεύουν. Έχουμε λοιπόν στην αρχή της εκατονταετίας αυτής του 4ου αιώνας έχουμε μειοψηφία 5 με 7-8%. Είδατε κανένα πολιτικό ηγέτη να στηρίζεται ποτέ στη μειοψηφία? Τι να την κάνει η μειοψηφία? Ο Κωνσταντίνος είναι μέγας και σε αυτό, διότι διέγνωσε την σημασία. Επίσης δεν βλέπει με μεροληψία τον χριστιανισμό, παρόλο που από τη μητέρα του είχε τις βάσεις. Και από τον Όσιο Κορδούης, ο οποίος ήταν ο πνευματικός του πατέρας κατά τις μαρτυρίες που υπάρχουν. Ισπανός, Άγιος Όσιος, Όσιος Κορδούης, Κόρδοβα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν, όταν του ζητήθηκε να κτίσει ναούς, το κράτος να συγγράμει στην ανέγερση ναών, εχρηματοδότησε 2 εθνικούς ειδωλολατρικούς ναούς και 2 χριστιανικούς, για να τηρήσει αυτή την ισορροπία. Εκείνο το οποίο όμως δείχνει την πνευματική πορεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι ότι καταργεί πλέον τις θυσίες, και μάλιστα επισήμως από το κράτος να γίνονται θυσίες, και φύλκησε το μίσος και την απαρέσκεια των ειδωλολατρών, διότι όταν ο κλήρος οπουδήποτε γίνει παπαδαριό, και σε εμάς αλλά και σε όποια άλλη θρησκεία ή θρήσκευμα καλύτερα, τότε σκέφτεται το οικονομικό μέρος. Η κατάργηση των θρησκειών αφαιρούσε μία πηγή εσόδων στην ειδωλολατρία. Επίσης, ο Μέγας Κωνσταντίνος καταργεί τη λατρεία του αυτοκράτορα, όπως επίσης τον τίτλο του Pontifex Maximus. Pontifex είναι ο γεφυροποιός. Είδατε που σας λέγω πολλές φορές ότι η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία με την έννοια την κοσμική, ένα από τα θρησκεύματα του κόσμου. Γιατί η θρησκεία έχει πόντερ, έχει γέφυρα. Ο άνθρωπος προσπαθεί με τις δικές του δυνάμεις να γεφυρώσει την απόσταση της γης προς τον ουρανό, της γης και του ουρανού. Δηλαδή η θρησκεία κατευθύνεται εκ των κάτω προς άνω. Γι' αυτό ο επικεφαλής της θρησκείας λέγεται Pontifex, γεφυροποιός με θείο χαρακτήρα. Και σήμερα ακόμη στην Ρώμη υπάρχει ο τίτλος αυτός του Pontifex, Pontifex, δεν λέμε Pontifex Maximus. Αυτός ήταν ο αυτοκράτορας, ο οποίος ήταν στη Ρώμη Θεός, ελατρεύεται ως Θεός. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος κατήργησε λοιπόν την λατρεία του αυτοκράτορας. Μέσα δε ήταν το νούμεν Τσέζαρης και Ζάρης. Ήταν το νούμεν, το πνεύμα του Κέσαρος, ελατρεύεται ως Θεός, όπως και η Ρώμη. Η Ρώμη ήταν θεά. Είχαν λοιπόν κατεξοχή θεότητες την Ρώμη, την παλαιά Ρώμη βέβαια, και τον αυτοκράτορα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θα καταργεί τον τίτλο του Pontifex Maximus. Καταργεί τις θυσίες. Και κάτι άλλο. Διατάζει να φύγει το άγαλμά του από μέσα από τη Σύμλητο, που πήγαιναν και έριχναν λιβάνι, κάρβουνα, λιβάνι και θυσίες στον αυτοκράτορα. Μάλιστα έχουμε από έναν ειδητικό συγγραφέα, νομίζω είναι ο Λακτάνθος, λέγει το εξής, ότι όταν διέταξε να φύγει το άγαλμα, επήγαν οι ειδωλολάτρες Έλληνες και Ρωμαίοι και λοιπά, οι πάντες, με μανία και πέταξαν ακαθαρσίες και λάσπες στο πρόσωπο του αυτοκράτορα, στο άγαλμα. Οπότε πήγε κάποιος υπάλληλος στη Συμλήτου και του λέει: Κωνσταντίνε, σε καταλέρωσαν, το άγαλμά σου το γέμισαν από ακαθαρσίες και το κεφάλι σου. Και κάνει έτσι ο Κωνσταντίνος και λέει: όχι, εγώ δεν έχω τίποτα. Δηλαδή έκανε και γιούμο ο Κωνσταντίνος. Αυτό σημαίνει την απόφαση. Επομένως λοιπόν καταργεί και το άγαλμα από την Σύμλητο. Ο δικός μας ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος συγκρίνει τον Μέγα Κωνσταντίνο με τον Μέγαν Αλέξανδρο. Ό,τι έκαμε ο Αλέξανδρος στην Ανατολή για την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού, Το ίδιο έκαμε μετά τους Αποστόλους και κυρίως τον Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών, ο Μέγας Κωνσταντίνος, για την εξάπλωση του χριστιανισμού και την επικράτησή του και στην Δύση. Γι' αυτό θεωρεί ο Παπαρηγόπουλος και τον Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο όργανα της Θείας Χάριτος. Ο δάσκαλός μας στη Θεολογική Σχολή, παλαιός καθηγητής Αγιολογίας μεταξύ άλλων, ο Ανδρέας Πιτράκης, αιωνία του μνήμη, έκαμε το 1950 διδακτορική διατριβή με τον τίτλο «Η πίστη του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά τα τελευταία έτη της ζωής του» και μας δείχνει πόσο είχε προχωρήσει ώστε να φτάσει και στο βάπτισμα. Μεταξύ των μαρτύρων προσήφιετο συνεχώς και ονόμασε τον εαυτό του δούλων και θεράποντα του Παμβασιλέως Χριστού σε όλους. Πολύ χρόνο αφιέρωνε στην προσευχή μεταξύ των λειψάνων τα οποία είχε συγκεντρώσει. Συγκέντρωνε λείψανα μαρτύρων, Αγίων δηλαδή της πίστεως, και είχε φτιάξει και την δική του σαρκοφάγο όπου θα τον ενεταφίαζαν μετά το θάνατό του. Βέβαια, επειδή πολλά έχουν γραφεί, η Δύση δεν το συγχώρησε ποτέ το μισή μέχρι σήμερα. Γι' αυτό οι μεγαλύτερες επιθέσεις είναι από τον ειδωλολατρικό κόσμο. Νομίζω ότι αυτό συνετέλεσε στην πτώση της ειδωλολατρίας, κάθε άλλο ήταν μια ιστορική πραγματικότητα. Αλλά και η Δύση, διότι θεώρησαν ότι εις βάρος της παλαιάς Ρώμης αναπτύχθηκε η νέα Ρώμη. Το μίσος αυτό εξεφράστη, σας είπα, το 1204. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι αναγνωρισμένος Άγιος της Εκκλησίας, όχι για εθνικούς ή πολιτικούς λόγους. Ξέρετε, κάποιος μπορεί να πει ότι είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Εάν ανοίξετε την ακολουθία του 21 Μαΐου, έχουμε ακολουθία πλήρη. Στον κανόνα, το εκτενές ποίημα με τα πολλά τροπάρια, στον κανόνα, θα βρείτε να λέμε για δύο λόγους τιμάμε τον Μέγα Κωνσταντίνο ως Άγιο. Ο ένας λόγος είναι ότι είχε θεοπτική εμπειρία, το εν τούτον οίκα, ή τούτον οίκα είναι το σωστότερο. Επομένως έχει θεοπτική εμπειρία, όπως ο Παύλος. Δεν μου λέτε, ο Παύλος ήταν βαπτισμένος, είχε εισέλθει στην Εκκλησία όταν εδέχθηκε την θεοπτική εμπειρία, την εμφάνιση του Ιησού Χριστού, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Όχι. Μετά θα εισέλθει στην Εκκλησία και θα γίνει χριστιανός για του βαπτίσματος. Ό,τι ο Θεός επιλέγει, εμείς δεν μπορούμε να το κατακρίνουμε. Το πρώτο λοιπόν είναι για τον Μέγα Κωνσταντίνο η θεοπτική εμπειρία και το δεύτερο είναι ότι ψάλανε οι Κωνσταντινοπολίτες και ψάλουν μέχρι σήμερα ότι από τη Λάρνακα του ρέει μύρον. Υπήρχε, εμυρόβλιζε η Λάρνακα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το φέρετρο θα λέγαμε. Εμυρόβλιζε και το μύρον αυτό είχε θεραπευτικές ή ιαματικές ιδιότητες. Ξέρετε, δεν μπορεί να το πει κανείς στην ίδια την πόλη. Είδατε εδώ για τον Άγιο Εφραίμ τι έγιναν πανηγυρισμοί και λοιπά προημερών, για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη και λοιπά. Είναι άνθρωποι που τον ξέρουν, τον έζησε. Το ίδιο αν πεις ότι ο πατήρ Ιάκωβος ή ο πατήρ Εφραίμ δεν είναι Άγιοι, θα σκανδαλίσει και θα θεωρηθεί βλασφημία, και το ίδιο για κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι κληρικός, αλλά είναι οικουμενιστής, είναι πουλημένος, ολόκληρος δοσμένος στον οικουμενισμό. Να λες ότι είναι Άγιος, κάτι δεν πάει καλά και θα αρχίσει ο κόσμος να γελάει. Αλλά να μην πάω στους άλλους. Πρόσφατα είχα μια συζήτηση με την Αμερική ραδιοφωνικά και με ρωτούσαν για αυτά τα θέματα και από αυτό πήρα αφορμή να σας μιλήσω σήμερα και τους λέγω το εξής. Εάν πάτε στην Κέρκυρα, την πατρίδα μου, και πείτε ότι ο Παπαγιώργης υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, είναι συγγραφέας, γράφει, δεν θα γελάσει κανείς, ούτε μπορεί να πει καλός ή κακός συγγραφέας. Αλλά αν πας στους πατριώτες μου και τους πεις ο Παπαγιώργης κάνει θαύματα, θα γελάσουν. Ότι δεν έχω κάνει κανένα θαύμα. Ούτε είμαι άξιος να κάνω θαύματα. Αγωνίζομαι να μείνω πιστός στην παράδοση του Χριστού, των Αποστόλων και των Αγίων, αλλά το ψέμα αμέσως φερτεί τον γέλοντα τον άλλο. Δεν μπορεί λοιπόν να το πεις. πώς στην Κωνσταντινούπολη ανοίγοντο αιώνες πολλούς μέχρι την άλωση και μετά να λένε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος μυρογλίζει και το μύρον αυτό θαυματουργεί. Είναι δυνατόν να το πει σε ντόπιους ανθρώπους κάτι τέτοιο? Είναι ένα σοβαρότατο επιχείρημα που ο ιστορικός δεν μπορεί να το παραβλέψει. Και το τρίτο γεγονός, ξέρετε πολλά πράγματα, δεν θα εισαγάγω γλάφκα στην Αθήνα, έχουμε την άλωση της 29ης Μαΐου του 1453. Υπάρχει, όπως ξέρουμε, γενετική σχέση μεταξύ 1204 και 1453. Από Κωνσταντίνο σε Κωνσταντίνο πηγαίνει η πόλη. Ο τελευταίος, ο παλαιολόγος, είναι ο 11ος ή ο 12ος, κατά άλλη αρρύθμιση, Κωνσταντίνος. Εκείνο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι η αγωνιστικότητα. Μόνο ότι έκανε λάθη ο Κωνσταντίνος ο παλαιολόγος και παπική ενυπέρθη, και τότε αυτό έπαιζε μεγάλο ρόλο, αλλά και ουνητική λειτουργία επέτρεψε να γίνει στην Αγία Σοφία τις 12 Δεκεμβρίου του 1452, πιστεύοντας ότι ο Πάπας και οι Δυτικοί θα μας βοηθήσουν για να μείνει η πόλη. Ήταν μια αυταπάτη. Έτσι λοιπόν, με τα έργα του αυτά ο Μέγας Κωνσταντίνος εμείωσε την σημασία του για τον ελληνισμό, τον ορθόδοξο ελληνισμό, αλλά δεν έπαψε να είναι μεγάλος ήρωας του γένους μας, όταν είπε το περίφημο εκείνο στον Μωάμεθ ότι την πόλη συνδούνε ούτε μόνιστη. Δεν είναι δουλειά δική μου να σου δώσω την πόλη, γιατί ο Μωάμεθ, ο Μεχμέτ δηλαδή, για να μην κάνουν σύγχυση με τον Μωάμεθ, τον ιδρυτή του Ισλαμισμού, τον ονομάζουν Μεχμέτ, οι Τούρκοι. Με τον Μεχμέτ λοιπόν, για να μην τον συγχαίρω, είπε ο Μεχμέτ, ο πολιορκητής, δώσ' μας την πόλη, διότι όποιος είχε την πόλη ήταν αυτοκράτορας. Αυτό φάνηκε και με την οικονομαχία. Οι ελλαδικοί, οι ελλαδίτες δεν μπόρεσαν να καταλάβουν την πόλη εναντίον των οικονομάχων αγωνίζονται και είπαν το περίφημο ότι όποιος έχει την πόλη είναι ο Ιμπεράτορ, είναι ο αυτοκράτορας. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος του λέει, λέει ο Μεχμέτ, θα σου δώσω μας την πόλη και θα σε αφήσω να πας στο Μιστρά να μεταφέρεις το βασίλειό σου. Και επειδή ήξερε ο Κωνσταντίνος, παλαιολόγος, τι σημαίνει πόλης στην ιστορία του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, του λέει, δεν είναι δική μου δουλειά να σου δώσω την πόλη. Πάντες, λέει, αυτοπροαιρέτως τεθνιξόμεθα. Θα πεθάνουμε όλοι με την προθυμία μας, με την συγκατάθεσή μας, για να σώσουμε την πόλη. Τώρα θα πω κάτι σε αυτό το σημείο. Μπορεί κάποιος να πει, μέσα στην πολιτικάντικη συμπεριφορά την οποία έχουμε όλοι σε όλες τις περιπτώσεις και στον αιώνα μας. Τι κακό θα ήταν εάν άφηνε την πόλη, την κατελάμβαναν οι Οθωμανοί, δεν είναι Τούρκοι ακόμη, Τούρκος είναι Ισλάμ. Οθωμανοί θα την καταλάμβαναν, θα πηγαίναν κάτω στην Πελοπόννησο, αλλά με την ορμή που είχαν οι Οθωμανοί θα τα καταλάμβαναν όλα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι και θα πρότειναν την πόλη, αλλά θα υστερούν το ενός δικαιώματος. Να λένε ότι η πόλη είναι δική μας. Είναι ρωμαϊκή, είναι ελληνική. Εάν ο Κωνσταντίνος εχάρισε την πόλη, την έδινε, δεν θα είχαμε δικαίωμα στους αιώνες να μιλούμε για την πόλη. Ενώ τώρα μιλούμε. Δεν είπα ότι θα πάμε αύριο να καταλάβουμε την πόλη. Εμπλέκουν και Αγίους της εποχής μας, εσύ θα πάρεις την πόλη, θα πάρουμε την πόλη. Κάποιοι ζουν με ένα έντονο εθνικισμό, ευλογημένος αν είναι απλώς ιδεολογικός, όχι όμως να παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Λοιπόν, θα πάρεις την πόλη, θα πάρουμε την πόλη. Το ερώτημά μου είναι, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα ίμια και θα κρατήσουμε έτσι που είμαστε την πόλη? 18 περίπου ή 20 εκατομμύρια έχει η Κωνσταντινούπολη αυτή τη στιγμή. Ότι φροντίζουν οι γείτονες να φέρουν από την Ανατολία μεγάλο πληθυσμό να το συγκεντρώνουν στην πόλη και στην Θράκη για ευνοή τους λόγους. Επομένως η πόλη, επειδή δεν παρεδόθη αλλά έπεσε και εμείς επέσαμε μαχόμενοι για την πόλη, γι' αυτό το λόγο παραμένει στον αιώνα ρωμαίκη, ελληνική και μπορούν να διατηρούν οι Έλληνες αυτή την αισιοδοξία που είχαν και έχουν οι Πόντιοι η Ρωμανία και ανεπέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Η Ρωμανία βλέπετε, όχι η Κωνσταντινούπολη. Ρωμανία είναι η πόλη και η αυτοκρατορία. Ανθεί, είναι ανθυρά, ζει δηλαδή και φέρει κι άλλο. Και έχει και συνέχεια. Αυτό το τραγουδούν οι Πόντιοι μέχρι σήμερα. Μέσα στην Εθναρχία επιβίωσε ο Ελληνισμός και η πόλη παρέμεινε το κάπχυμα των Ελλήνων. Εδώ θα δείξω μία κακοδαιμονία που μας βασανίζει. Ένας επτανήσιος ριζοσπάστης, δηλαδή παραδοσιακός Έλληνας, αυτό σήμαινε τότε ριζοσπάστης, πολιτικός, αριστερός στην Αγγλοκρατία της Επτανήσου, αλλά η αριστερή αυτή ήταν η Ορθόδοξη. Βλέπετε πως αλλάζουν τα πράγματα. Οι αριστεροί, οι ριζοσπάστες στην Επτάνησο ήταν οι προασπιστές της Ορθοδοξίας. Γιατί μαζί τους είχαν τον κλήρο και τον λαό και υγωνίζονται για την Ένωση. Και μετά να μην επιτρέψουν την ταύτιση και την αφομοίωση της Εκκλησίας της Επτανήσου με το άθλιο εκκλησιαστικό σύστημα του Φαρμακίδη που δημιουργήσαμε το 1833. Οπότε λοιπόν ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, που δεν μία σχέση έχει με τον άλλον Ιακωβάτο, και όπως μου έλεγε ο μεγάλος κεφαλήνας ιστορικός, 21 με 27 με 26 Μαΐου έχουμε τώρα, δηλαδή έχουμε το 11ο Πανιόνιο Συνέδριο. Εκατοντάδες ομιλητές Έλληνες και ξένοι. Λοιπόν, όπως μου έλεγε ο Γεώργιος Αλισανδράτος, γνωστός, σπουδαίος, ιστορικός αιωνία του Ιμνήμη, ο Ηλίας Ζερβός κατήγετο από τα Αγρίλια, μια περιοχή κοντά στη Σάμμα. Ενώ οι Ακοβάτοι του Λιξουρίου είναι από τον Λιξούρι, που είναι μια σχέση συγγενική. Αλλά Ηλίας Ζερβός ήθελε και αυτός να έχει ένα δεύτερο όνομα, γιατί αυτό σήμαινε αρχοντιά, αρχοντολόι. Άλλο που οι Ορθόδοξοι δεν υπελόγησαν το αρχοντολόι. Και ονομάστηκε λοιπόν και αυτός Ιακωβάτος. Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος. Ενώ δεν είναι οικογενειακό το όνομα του Ιακωβάτος, παρά μόνο των Λιξουριωτών. Πάση περιπτώσει, έγραψε ένα βιβλίο «Εδύο πρωτεύουσες της Ανατολής». Στην Ανατολή υπάρχουν δύο πρωτεύουσες. Η μία είναι η Αθήνα, η αρχαία μας πρωτεύουσα, και η δεύτερη είναι η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Η χριστιανική μας πρωτεύουσα. Και έχουν ένα σύμβολο, ένα μεγάλο αυτοκράτορά μας, το βασίλειο τον δεύτερο, τον Βουλγαροκτόνο όπως λέγεται, για τους γνωστούς ιστορικούς λόγους, δεν θα τα αναλύσω τώρα, ο οποίος κατέβηκε από την Κωνσταντινούπολη και ήρθε εδώ στην Αθήνα και έφυπος ο αυτοκράτορ βασίλειος ανέβηκε στην Ακρόπολη και μετέφερε τους χαιρετισμούς της Παναγίας της πόλης, καταλάβατε, ή στην Παναγία την Αθηνιώτησε και εν την πράξη ένωσε τις δύο πόλεις, τις δύο πρωτεύουσες, την Παλαιά και τη Νέα Πρωτεύουσα. Οι διαφωτιστές, οι οπαδοί των διαφωτιστών με πρωτεργάτη τον Αδαμάντιο Κοραή έκαναν ό,τι μπορούσαν να κόψουν αυτή τη σχέση. Ξέρετε, ο Κοραής είχε φτάσει σε σημείο να λέει ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Αυτή η Μακεδονία που βλέπουμε σήμερα, που είναι διηρημένη μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδος και Σκοπίου. Η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, ο Κοραής. Διότι η Ευρώπη, με επικεφαλής τον Ναπολέοντα, από τα τέλη του 18ου αιώνα ήθελα, αν δημιουργηθεί μικρό ελληνικό κράτος, να είναι όσο πιο μικρό μπορούσε. Και να έχουμε λοιπόν ένα ελληνικό κράτος που θα φτάνει μέχρι τον Σπερχιό ποταμό. Θα είναι η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και λίγα νησιά. Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα και από την πλευρά της γείτονος χώρας. Με την ενίσχυση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Να μην αναφέρω. Ο σκοπός τους είναι πώς θα μικρύνει και πάλι η Ελλάδα και θα φτάσει στην Ελλάδα του 1830-36 που έχουμε τα πρωτόκολλα του Λονδίνου και εμφανίζεται ως κράτος η Ελλάδα. Αυτή ήταν η αρχή, η βάση του Κοραή και αυτό επεδίωκε. Θα μου πείτε, δεν είναι καλός και φιλόλογος είναι και αντί γιατρός ασχολήθηκε με φιλολογικά και ιστορικά θέματα, να είναι καλά. Ήθελε όμως να δημιουργήσει το κράτος σύμφωνα με την γνώμη και επιθυμία των κυρίων του. ήταν η δυτική, ο διαφωτισμός και μάλιστα η Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέων. Ήθελε να δημιουργήσει ο Κοραής αυτή την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν, το τέλη του 1860 τόσο και λίγο νωρίτερα, ναι, όχι κάπου εκεί, ο Λομβάρδος, ένας Αττικινός πολιτικός, ο οποίος είχε μια αμφιλεγόμενη πολιτική στάση, έλεγε ότι ο λαός, γραμμένα, ο λαός έχει συνεχώς τα μάτια του στραμμένα στην πόλη. Οι κυβερνώντες έχουν τα μάτια του συνεχώς στραμμένα στην Αθήνα. Έλεγε βέβαια όχι οι κυβερνώντες, οι λογιότατοι. Λογιότατοι ήταν οι διανοούμενοι, δηλαδή οι διαφωτιστές. Και αρχίζει αυτό το σπάσιμο της ενότητος του έθνους, που είναι σπάσιμο και καταστροφή της ιστορίας. Επαναλαμβάνω, ούτε και εγώ έχω την ψευδέστηση ότι αύριο το πρωί θα πούμε πάμε να πάρουμε την πόλη. Είναι βλακεία το να το λέει κανείς σήμερα. Η πόλη υπάρχει και είναι πάντοτε ελληνική και κατά συνέπεια ορθόδοξη όταν ζει μέσα στη ψυχή μας. Όταν δεν απεμπολούμε την πόλη. Πιστεύω να γίνομαι κατανοητός. Ούτε εθνικισμός είναι ούτε πάθος ρατσιστικό, απλούστατα είναι εθνική ανάγκη να διατηρούμε τα στοιχεία της ταυτότητός μας, που είναι η ορθοδοξία μας, που είναι ο πολιτισμός μας και η γλώσσα μας και τρίτον που είναι η ιστορία μας. Αν δεν διασώσουμε αυτά τα βασικά στοιχεία της ταυτότητός μας, τότε θα σβήσει ο ελληνισμός και κάποιοι μας οδηγούν ακριβώς αυτό το σβήσιμο του ελληνισμού.

0: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Οίκος 13. Όσουν είδον οι πιστοί τα γεγονότα, παρά αυτά δαβιδικώς ψάλλοντες είπων, όντως, αναβέβηκεν ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή άλπιγκος. Αυτό νουν συμψαλώντων και άνω θεωρούντων, μία ζεύγλη αγγέλων ήλθε προς αυτούς. Ον τρόπον διδάσκει και των πράξεων βίβλος, ότι του πλάστου αναληφθέντος και των Αγίων ατενιζόντων επέστησαν ως άνθρωποι δύο λαμπροί το σχήμα τη βοώντες. Τι εστίκατε, τίν ιδέα ατενίζετε, τι θέλετε κατηδίν, ιδού κάθεται Θεός επί θρόνου αυτού. Εβασίλευσεν ημών, ο βοήσας ημίν. Ου χωρίζομαι ημών. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Λοιπόν, σαν είδαν οι πιστοί Απόστολοι τα πράγματα, αμέσως κατά τον Δαβίδ με ψαλμωδία είπανε. Όντως, ανέβει ο Θεός μέσα σ' αλλαλαγμό, όντως ανέβει ο Κύριος με ήχους των σαλπίγκων. Καθώς λοιπόν συμψάλανε και αγνάντευαν επάνω, ένα ζευγάρι άγγελοι ήρθανε προς αυτούς, καθώς και οι πράξεις των Αποστόλων διδάσκουν, πως όταν αναλήφθηκε ο πλάστης και ατένιζαν στον ουρανό οι μαθητέ, εστάθηκαν σαν άνθρωποι κοντά τους δύο με λαμπρή θωριά και λέγανε, «Τι στέκεστε, σε τι καρφώσατε τα μάτια, τι θέλετε να δείτε, κάθετε τώρα ο Θεός στο θρόνο Του, δικός μας βασιλιάς ανακηρύχθηκεν, εκείνος που σας είπε, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 24. Μη θαμβίστε το λοιπόν ο Γαλιλαίοι, Ιησούς γαρ ο Χριστός, ως ανελήφθη ούτω και ελεύσετε, ως αυτόν εθεάσαστε άνω παραγενόμενον. Σαφώς γαρ ανελήφθη και ουχήμετε τέθη, ούχος ενώχ το πρώτον ούτως ο Χριστός. Ενώχ γάρ εκείνος των επιγείων μετέστη, ούκ ηξιώθη των ουρανίων, αλ ενετέθη σκηνές δικαίων. Ηλίας δε, ο πύρινον άρμα επικαθήμενος ανήλθεν και ούκ έφθασεν των ουρανών ως γέγραπτε, αλλός εις των ουρανών. Ο Θεός δε του Ενώχ και Θεός Ηλιού ανελθών εις ουρανού σε δήλωσεν ημίν, ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Σταματήστε πλέον, Γαλιλαίοι, το θαυμασμό και την κατάπληξη. Όπως ανελήφθη δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, έτσι θα έρθει και πάλι, όπως τον είδατε στον ουρανό να ανεβαίνει. Γιατί όντως ανελήφθη και δεν μετακινήθηκε από τόπο σε τόπο. Όχι όπως δηλαδή πρώτος ο Ενώχ μετακινήθηκε, όχι έτσι ο Χριστός. Ο γνωστός δηλαδή Ενώχ μεταφέρθηκε από τη γη, μα ουράνιες δεν έλαβε τιμές, απλώς τον έβαλαν στις κατοικίες των δικαίων. Ο Ηλίας επίσης, σε πύρινο αμάξι καθήμενος ανέβηκε και δεν έφτασε στον ουρανό, καθώς λέγει η Γραφή, μα με κατεύθυνση προς τον ουρανό. Ο Θεός όμως του Ενώχ και Θεός του Ηλίας στους ουρανούς ανέβηκε και δήλωση σας έκαμε, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 20:15. Αλλά ακούσαντε ευθύς τούτων των λόγων οι τουρίστου μαθητέ ύπων αλλήλης. Όντως, πιστοί μάρτυρες της Χριστού αναλήψεως ούτι ως επουράνι, ή μη γαρίδων τούτων εν το ουρανό άνω, ού καν κατήλθον κάτω κηρύξε ημίν. Αγγέλων δεσπόζει και διαγγέλων γνωρίζει τας φιλανθρώπους οικονομίας, ο ανατήλας εκ της Παρθένου. Ετέχθη και την γέννησιν τούτου εδήλουν άγγελοι, γέρθη και την έγερσιν πάλιν εδήλουν άγγελοι, ανήλθεν εις ουρανούς και την θείαν και φεδράν ανάληψιν αυτού διαγγέλων αγαθών εδήλωσιν ημίν. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και αμέσως μόλις άκουσαν τούτα τα λόγια οι του Σωτήρος μαθητέ είπανε μεταξύ τους, όντως αυτοί οι αξιόπιστοι μάρτυρες της ανάληψης είναι του Χριστού, γιατί είναι από τον ουρανό, γιατί αν δεν τον έβλεπαν πάνω στον ουρανό,
δεν θα κατέβαιναν στη γη να μας το πούνε. Εξουσιάζει τους αγγέλους και με αυτούς φανερώνει τις φροντίδες του για χάρη των ανθρώπων, ο γεννηθής εκ της Παρθένου. Εγεννήθη και φανέρωσαν τη γέννησή του άγγελοι. Ανέστη και την έγερση πάλι την δείχναν άγγελοι. Στους ουρανούς ανέβηκε και την θεία και χαρμόσυνη ανάληψή του μαγγέλους αγαθούς εδήλωσε σε εσάς. Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 20.16. Νευρωθόμενουν ημείς κατά των πλάνων, οπλισθόμεν ομαδών της οικοφάντες, πάντες κοπιάσομεν, επιμόνως παλέσομεν, έως αν αυτούς ρίψομεν. Είπομεν παρησία προς τους της απολίας, που έστεινον εν τάφο είχετε νεκρών, που πέλει εκείνος ον στρατιώτε ετήρουν και εσφραγίδες ημών εφρούρουν, πώς απεκλάπει, που ανελήφθη, τις τούτον απεσήλισεν, τις δε αυτόν εβάστασεν, εκλάπει εκ του μνήματος, πώς εκ του στερεώματος απέστειλε προς ημάς και δήλωσε ημίν, μη πτωίστε αυτούς, ούνικοί σου συν ημάς ως γαρύπων ημίν, ου χωρίζομαι ημών. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Δυνατίας γίνουμε λοιπόν κατά των λαοπλάνων, όλοι μαζί να πολεμήσουμε τους ψεύτες, όλοι να κοπιάσουμε, να παλέψουμε επίμονα μέχρι να τους νικήσουμε, με θάρρος να πούμε στις απώλειας στα τέκνα, πού βρίσκεται εκείνος που νεκρόν κρατούσατε στον τάφο, πού κοίταται εκείνος που φύλαγαν οι στρατιώτες και οι σφραγίδες σας τον εφρουρούσαν, ποιος τον έκλεψε και έφυγε, πού τον επήγανε, ποιος τον λαφυραγώγησε και ποιος τον μετέφερε, από το μνήμα κλέφτηκε, πώς από τα ουράνια αγγελιαφόρους έστειλε σε μας και μας εδήλωσε, αυτούς να μη φοβόσαστε, δεν θα σας νικήσουν γιατί καθώς σας είπα δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.

17. Οι τουρίστου μαθητέ ούτω φρονούντες του Χριστούτε και Θεού αναληφθέντος, τότε καταβαίνουν συνεκ του όρους γυθόμενοι άμα και αγαλώμενοι, και φτάσαντε στα κάτω όσοι γραφή διδάσκει, κύψαντες προσκυνούσι το άνω Θεό, και πλήρης επένων φωνάς αφήκαν το όρι όσοι εφημούντες τον ελαιώνα ότι τιούτον κατηξιώθη. Το όρος των συνάτιων λέγοντες, υπερέβαλες εκείνο γάρε δέξατο τα του Μωυσέως βήματα, σι δε αυτού του Θεού, εν εκείνον όμως ειν, η χάρις δε εν σύ, ή και πλάσασα μωσήν και λέξασα ημίν, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Αυτές τις σκέψεις έκαμαν οι μαθητέ του Λυκρωτή. Αφού δε ο θεάνθρωπος στον ουρανό ανέβηκε, τότε κατεβαίνουν από το βουνό με χαρά και αγαλίαση. Και όταν έφτασαν κάτω, όπως λέει η Γραφή, έσκυψαν και προσκύνησαν του ουρανού το Θεό, και σε επένους ξέσπασαν για το βουνό και καλοτύχιζαν τον ελαιώνα που τόσες έλαβε τιμές. Ξεπέρασες, του έλεγαν, το όρος του Σινά, γιατί εκείνο βάσταξε του Μωυσή τα βήματα μασί του ίδιου του Θεού. Σ' αυτό ο νόμος δόθηκε, η χάρις όμως εσένα, που έπλασε το Μωυσή και δήλωσε σε μας, «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 18 και τελευταίος. «Υπεράνω ή λοιπόν και του Λιβάνου, Θαβόρ και Ερμονιήμ σι ελατούνται, ότι ούκ επίησθεν εν αυτής ο φιλάνθρωπος άπερ εν σι επίησεν. Και αυτά ουν υπόντες οι μαθητέ του πλάστου, έστησαν μέχρι τούτον τους λόγους αυτών, και άραντες, άνω τους οφθαλμούς και τα σχήρας εξηλεούντο τον βασιλέα, των ουρανίων και επιγείων γοώντες. Αναμάρτητε, την σύν ειρήνην δώσει μην, και διημών το κόσμο σου πρεσβείες τη στεκούσισε. Ου στέγη γάρο εχθρός κατηδίν τα αφημών γινόμενα καλά, αλλά σόβησον αυτών αφημώνω υπών. Ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών». Μετάφραση. «Και από το Λίβανο λοιπόν ανώτερος ή είσαι, Θαβόρ, και το Ερμονιή μπροστά σου υστερούνε, γιατί δεν έκανες αυτά ο φιλάνθρωπος εκείνα που έπραξεν επάνω σου». Τέτοια περίπου είπανε οι μαθητέ του πλάστη και έπαψαν να μιλάνε, και σήκωσαν στον ουρανό τα μάτια και τα χέρια και η εικεσία έκαμαν στο βασιλιά των ουρανίων και των επιγείων, λέγοντας, «Αναμάρτητε, δώσε μας την ειρήνη σου και από μας στον κόσμο σου με τις πρεσβείες της μητέρας σου, μιας και ο εχθρός δεν το βαστά να βλέπει τα καλά που κάνουμε εμείς. Όμως, απομάκρυνε τον από μας, εσύ που είπες, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα».

Κύριε, το μυστήριον το από των αιώνων και κρυμμένων και από γενεών πληρώσας ως αγαθός ήλθες μετά των μαθητών σου εν το όρι των ελαιών, έχων την τεκούσαν σε των ποιητήν και πάντων δημιουργών. Την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγήσασαν, έδι και τη δόξη της σαρκός σου υπερβαλούσεις απολαύσε χαράς. Εις και ημείς μετασχόντες της ουρανούς ανόδος σου δέσποτα, το μέγα σου έλεος, το εις ημάς γεγονός δοξάζομαι. Κύριε, της η αναλήψη εξεπλάγησαν τα χερουβίμ, θεωρήσαντάσε τον Θεόν επινεφελών ανερχόμενων, των υπ' αυτών καθεζόμενων και δοξάζομεν σε, ότι Χριστόν το έλεος σου δόξασι.

Αχιλλείου φωνή. Αν πονάς έναν ταλέπορο και τον βοηθάς, σκέψου, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θυσία θα έκανες. Έτσι δίνει κανείς εξετάσεις. Στον πλησίον του ο πιστός άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει, αυτό που κάνετε σε έναν ταλέπορο είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Όλη η βάση είναι τον άλλον να τον νιώσεις αδελφό και να τον πονέσεις. Αυτός ο πόνος συγκινεί το Θεό και κάνει το θαύμα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να συγκινεί τον Θεό όσο η αρχοντιά, δηλαδή η θυσία. Αλλά στην εποχή μας σπανίζει η αρχοντιά, γιατί μπήκε η φιλαυτία, το συμφέρον. Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: everyone. Thank you so much for watching my video. I hope you enjoyed it. I want to give a super special thanks to all of my patrons on Patreon, and I especially want to thank my mom and dad, Samuel Bueller, David Young, James Nolan, Simon Livingston, Michael Bogatyreth, Kenneth Schock, Jim Fitzgerald, and Maria Kraft. I guess I'll see you
1: 96 and 3. Αχιλλείου φωνή.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Παναγία Θεοτόκη σώσομαι, Παναγία Θεοτόκη σώσομαι, Παναγία Θεοτόκη σώσομαι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν,
3: ο πατήρ Ιωαννίκιος. Στην σκήτη της Αγίας Άννης υπήρχε μια αδελφότητα στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού του Πάπα Ανανία. Τότε αριθμούσε γύρω στους 10 πατέρες. Ήσαν έντεχνοι αγιογράφοι και κάπου-κάπου ψάρευαν για τις ανάγκες της αδελφότητας. Ζούσαν προσεκτική μοναχική ζωή και είχαν πολύ αγάπη και ελεημοσύνη και έλεγαν: «Του γέροντος Ιωσήφ ποιος θα του πάει κανένα ψαράκι?» «Ελεημοσύνη είναι, ασκητές είναι, ας τους πάμε κανένα ψαράκι να προσεύχονται για μας». Από την πολλή τους Φιλαδελφία λοιπόν έστειλαν κάποτε ένα καλογέρι, τον πατέρα Ιωαννίκιο, να πάει λίγα ψαράκια στο γέροντα. Ήταν ένας νεαρός λεβέντης, 22 περίπου ετών. Ο γέροντας με τους νοερούς του οφθαλμούς είδε ότι ήταν πολύ καλό παιδί και είπε μέσα του: «Στάσου να μάθουμε την ωραία προσευχή σε αυτό το καλογέρι». Άρχισε λοιπόν να του λέει διάφορα πνευματικά. «Παιδί μου, πώς πας, λες την ευχή?» «Μπα γέροντα, ποιος να μου τη διδάξει?» «Λένε οι Απόστολοι ότι πρέπει να μνημονεύουμε το όνομα του Ιησού, και στην κλίμακα λέει «Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους». Να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου και να λες την ευχή. Όταν ψαρεύεις μέσα στην ησυχία της νύχτας, να προσεύχεσαι, να λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», και θα πιάνεις και περισσότερα ψάρια, αλλιώς θα σε ψαρέψουν οι δαίμονες. Ο γέροντας μίλησε με απλά λογάκια στο απλό αυτό παιδί για την προσευχή, αλλά και για την υπακοή. Οι συμβουλές του βρήκαν γόνιμο έδαφος μέσα στο νεαρό καλογέρι. Φούντωσε μέσα του ο ζήλος. Ο πατήρ Ιωαννίκιος, σύμφωνα με την προτροπή του γέροντος Ιωσήφ, ζήτησε την άδεια από το γέροντά του για να ακολουθήσει αυτές τις υποδείξεις και ο Πάπα Ανανίας έδωσε τη συγκατάθεσή του. Έτσι, όταν ο πατήρ Ιωαννίκιος ήταν στη βάρκα μόνος του, μέσα στην απομόνωση και την ησυχία της νυχτερινής θαλάσσης, φώναζε ασταμάτητα την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ». Σε λίγο η προσευχή άρχισε να λέγεται άνετα και να του δημιουργεί καρδιακή θέρμη, οπότε ο νέος μοναχός επιδόθηκε ολόψυχα σε αυτήν την ευλογημένη εργασία. Έτσι αυτό το καλογέρι έμαθε και έλαβε την ευχή από το γέροντα Ιωσήφ, διότι ήταν καθαρό. Είχε γίνει ένας από τους πιο καλούς μοναχούς της Κήτης και το όνομά του το θυμούνται όλοι οι παλαιοί πατέρες. Ο πατήρ Ιωαννίκιος τόσο πολύ προσιλώθηκε στο γέροντα Ιωσήφ που έλεγε: «Γέροντα, εγώ τον Θεό δεν τον είδα, εσένα είδα». Μια φορά ο γέροντας είδε στον ύπνο του ότι πήγαινε σε μία πολιτεία. Και όταν έφτασε στο κάστρο της πολιτείας, ένας άνθρωπος του έδειξε μπροστά ένα περιβολάκι πολύ όμορφο, που είχε πολλά καρποφόρα δέντρα και άφθονο νεράκι και του είπε: «Αυτό το πανέμορφο περιβολάκι προοριζόταν για σένα, αλλά δωρεάν δόθηκε στον πατέρα Ιωαννίκιο». Όταν ο γέροντας ξύπνησε, άρχισε να δολεσχεί με εκείνο το όνειρο. Τι άραγε να σημαίνει? Είπε δε τα εξής: «Αυτό σημαίνει δύο τινά. Ή ότι ο Ιωαννίκιος πήρε την προσευχή από μένα, γι' αυτό του εδόθη το περιβόλι αυτό, ή ότι ο Ιωαννίκιος θα πεθάνει». Την άλλη μέρα ήρθε ο παπά Ανανίας και του λέει: «Γέροντα, ο Ιωαννίκιος έκανε εμετό αίμα». Αυτό σήμαινε πως το καλογέρι προσβλήθηκε από φιαματίωση, από το χτυκιό, και πως ήδη το μικρόβιο είχε προχωρήσει στους πνεύμονες και ότι η ασθένεια το οδηγούσε πλέον με γοργά βήματα προς το θάνατο. Ο γέροντας του είπε «Το παιδί θα πεθάνει, αυτό και αυτό είδα, μόνο να μην του πείτε λέξη για το τι είδα». Ο παπά Ανανίας, σαν στοργικός πατέρας, αποκρίθηκε «Θα το πάω στο βατοπέδι, είναι ένας γιατρός εκεί». «Όπου να το πας το παιδί δεν πρόκειται να ζήσει», αποκρίθηκε ο γέροντας. Οι γεροντάδες του στην αρχή πίστευσαν το γιατρό του βατοπεδίου που έκανε λανθασμένη διάγνωση. Μα τα πράγματα χειροτέρευσαν και έγινε φανερή αρρώστια του. Τότε ο γέροντάς του ξεχώρισε ένα απομονωμένο κελάκι για να μην κολλήσουν κι αυτοί και του πήγαιναν λίγο ψωμάκι και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Το καλογέρι όμως πήγαινε κάθε νύχτα στο γέροντα Ιωσήφ για να ακούει πνευματικούς λόγους και να δυναμώνει ψυχικά. Και ο γέροντας του έλεγε για την άλλη ζωή, για τον παράδεισο, για το πώς φεύγει η ψυχή του ανθρώπου προς τον ουρανό, για τα τελώνια που θα συναντήσει. Και με όλα αυτά τον προετοίμαζε, γιατί σε λίγο καιρό θα πέθαινε, αφού είχε φυματίωση. Όταν πια βάρινε το καλογέρι και δεν μπορούσε να ανεβεί πάνω στο γέροντα, στο βουνό, του λέει «Γέροντα, δεν μπορώ πλέον να ανεβαίνω πάνω. Θα κατεβαίνω εγώ, Ιαννίκε, να σου κάνω συντροφιά. Θα κατεβαίνω τη νύχτα. Θα κάνω τα κομποσχήνια μου, θα κάνω την ωραία προσευχή μου και μετά, όταν τελειώνω, θα κατεβαίνω κάτω και θα φεύγω πριν ξημερώσει». Λοιπόν, κατέβαινε ο γέροντας κάτω, τον παρηγορούσε και όταν είδε ότι κοντεύουν τα πράγματα να τελειώσουν, του είπε «Ιωαννίκε, όταν θα έρθει ο άγγελος να σε πάρει, να του πεις να